0: Κορέα με κατεύθυνση προς την Ιαπωνία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, ανεμιβόρειο τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Θέλω να βοηθήσω κι εγώ.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτή τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

με γυναίκες περασμένες τη σειρά, με κουβέντες ξεχασμένες τη στιγμή, με τραγούδια που δεν πρόσεξε κανείς, με χαμόγελα που πέφταν στο κενό, μόνο δίκιο

κόμματα στην Εθνική Οδό, σε δρομάκια που δεν πρόλαβα να δω, με ποτό που δεν σ' αφήνει να σκέφτεις, κρύες νύχτες που δεν

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα του ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Έλληνας πρωταθλητής του μήκους με άλμα στα 8.44 στην τέταρτη προσπάθεια. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ελβετό Εχάμερ και στην τρίτη τον Βούλγαρο Σάρα Μπογιούκοφ. Ο Τεντόγλου έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο, προχώρα όλο και πιο μπροστά, αναφέρει στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια, Μίλτο, άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις υπερήφανους με το ταλέντο και το ήθος σου, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Έλληνα αθλητή, που σε συνδυασμό με τα χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα τον αναδεικνύει ως έναν από τους καλύτερους άλτες όλων των εποχών σε διεθνές επίπεδο, υπογραμμίζει στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στην Κολομβία τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι από τον σεισμό των 7,4 ρίχτερ που ισοπαίδωσε ολόκληρες συνοικίες. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων ψάχνουν μέσα σε τεράστιους ορούς τσιμέντου για να βρουν επιζώντες. Ο ΟΗΕ υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Παράλληλα, προειδοποιεί για την αναγκαιότητα διανομής τροφίμων στους σεισμόπληκτους τις επόμενες ημέρες. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει πρόσφυγη κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανοίγει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ημέρος Πεύκος στα Σπάτα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, καθώς και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Διπλό Ισραηλινό πλήγμα στο Νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία σκότωσε ένα άτομο και προκάλεσε ζημιές σε ασθενοφόρο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, καταδικάζοντας τη συνέχιση της στοχοποίησης διασωστών. Νέες επιχειρήσεις των Ισραηλινών δυνάμεων σημειώθηκαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με εφόδους και συλλήψεις Παλαιστινίων, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΟΑΦΑ. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την απόφαση της Κολομβίας να αναγνωρίσει την Ισραηλινή αξίωση στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα της Συρίας. Στο μεταξύ, η Μπογκοτά συμφώνησε με το Ισραήλ για τη δημιουργία προξενικών υπηρεσιών μετά από 17 χρόνια. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να πράξουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συγχωρείται και παράδειγμα για την ευρύτερη περιοχή, κάνει λόγο το Βέλγιο. Νέα εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου πραγματοποίησε σήμερα η Βόρεια Κορέα προς την Ανατολική Θάλασσα με κατεύθυνση στην Ιαπωνία, λίγες ημέρες πριν από τις στρατιωτικές ασκήσεις Ηνωμένων Πολιτειών Νότιας Κορέας, τις οποίες η Πιονγκιάνγκ θεωρεί πρόβες εισβολής στην επικράτειά της.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, ανεμιβόρειο τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα του ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Έλληνας πρωταθλητής του μήκους, με άλμα στα 8.44 στην τέταρτη προσπάθεια. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο Τεντόγλου έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά, αναφέρει στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια, Μίλτο. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις. Σου μας κάνεις περήφανους με το ταλέντο και το ήθος σου, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Έλληνα αθλητή, που σε συνδυασμό με, τα χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα τον αναδεικνύει ως έναν από τους καλύτερους άλτες όλων των εποχών σε διεθνές επίπεδο, υπογράμμισε στη συγχαρητήρια ανάρτηση του Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί. Περισσότεροι από 1.000 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που ισοπαίδωσε ολόκληρες πόλεις όπως η Περέιρα και το Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων ψάχνουν μέσα στα ερείπια για να βρουν επιζώντες. Ο ΙΕ προειδοποιεί για την αναγκαιότητα διανομής τροφίμων στους σεισμόπληκτους στις επόμενες ημέρες. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια, η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο φαίνεται να ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ημεροσπεύκο στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας 4, στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες, καθώς φαίνεται να απομακρύνονται οι ελπίδες για το τέλος του πολέμου Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι η Ουάσιγκτον να αποδεχθεί τους όρους της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Διπλό Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο παράτηνε και χειρία, σκότωσε χθες ένα άτομο και προκάλεσε ζημιές σε ασθενοφόρο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, καταδικάζοντας τη συνέχιση της στοχοποίησης διασωστών. Νέες επιχειρήσεις των Ισραηλινών δυνάμεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με εφόδους και συλλήψεις, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΓΟΑΦΑ. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την απόφαση της Κολομβίας να αναγνωρίσει την Ισραηλινή αξίωση στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συρίας. Στο μεταξύ, Μπογκοτά συμφώνησε με το Ισραήλ για τη δημιουργία προξενικών υπηρεσιών μετά από 17 χρόνια. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να πράξουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου κάνει λόγο το Βέλγιο. Νέα εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου πραγματοποίησε σήμερα η Βόρεια Κορέα προς την Ανατολική Θάλασσα, με κατεύθυνση προς την Ιαπωνία, λίγες ημέρες πριν από τις στρατιωτικές ασκήσεις Ηνωμένων Πολιτειών Νότιας Κορέας, τις οποίες η Πιονγκιάνγκ θεωρεί πρόβες εισβολής στην επικράτεια της.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, ανεμιβόρειο τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα του ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8.44 στην τέταρτη προσπάθεια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο Τεντόγλου έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά, αναφέρει στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια, Μίλτο. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας έκανες υπερήφανους με το ταλέντο και το ήθος σου, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Έλληνα αθλητή, που σε συνδυασμό με τα χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα τον αναδεικνύει ως έναν από τους καλύτερους άλτες όλων των εποχών σε διεθνές επίπεδο, υπογράμμισης στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ της Δευτέρας που ισοπαίδωσε ολόκληρες πόλεις. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων ψάχνουν μέσα στα ερείπια για να βρουν επιζώντες. Οι ειδικοί θεωρούν ότι το κρίσιμο διάστημα για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό είναι κατά κανόνα 72 ώρες. Αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα αυτό, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά. Ο ΙΕ προειδοποιεί για την αναγκαιότητα διανομής τροφίμων στους σεισμόπληκτους στις επόμενες ημέρες. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο φαίνεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή. Η Ημέρος Πεύκος στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε Σταμάτα, Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες, καθώς φαίνεται να απομακρύνονται οι ελπίδες για τέλος του πολέμου Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ. Διπλό Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο παράτηνε και χείρια, σκότωσε χθες ένα άτομο και προκάλεσε ζημιές σε ασθενοφόρο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, καταδικάζοντας τη συνέχιση της στοχοποίησης διασωστών. Νέες επιχειρήσεις των Ισραηλινών δυνάμεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με εφόδους και συλλήψεις, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΟΑΦΑ. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να πράξουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου κάνει λόγο το Βέλγιο. Νέα εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου προς την Ανατολική Θάλασσα πραγματοποίησε σήμερα η Βόρεια Κορέα, λίγες ημέρες πριν από τις στρατιωτικές ασκήσεις Ηνωμένων Πολιτειών Νότιας Κορέας, τις οποίες η Πιονγκιάνγκ θεωρεί πρόβες εισβολής στην επικράτειά της.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλιο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο RT News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το RTECO, από το rtnews.gr και το rt.gr. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Κυριακή, σχεδόν κάθε μέρα πρώτη. 27 βαθμούς έχει ήδη στην Καλαμάτα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη με 21 βαθμούς. Και αν εδώ έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες και λέμε εντάξει, έχουμε και το βοριαδάκι, το μελτέμι, το οποίο μας ανησυχεί όσον αφορά τις πυρκαγιές, αλλά ρίχνει λίγο τη θερμοκρασία ή τουλάχιστον την αίσθηση της θερμοκρασίας, στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν κάτι προβλήματα, παιδιά. Αυστρία, Ουγγαρία έχουν 41,2 βαθμούς, για αυτούς είναι θερμοκρασία ρεκόρ, για μας δεν είναι. Διάβαζα ότι ακόμη και σε πλευρές της Δυτικής Μεσογείου η θάλασσα έχει θερμοκρασία 33 βαθμών. Η θάλασσα, η Μεσόγειος, 33 βαθμούς, το οποίο επίσης είναι ρεκόρ όλων των εποχών. Το λες και ζέστη. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα γι' αυτό. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις φυσικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς. Στα υπηρωτικά όμως και κυρίως στα δυτικά μπορεί τοπικά να φτάσει και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Επαναλαμβάνουμε για πολλωστή φορά. Όταν η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοινώνει θερμοκρασίες, αυτές είναι υπό συγκεκριμένες συνθήκες, έτσι. Με συγκεκριμένη υγρασία, υπό σκιά, μέσα σε κλωβούς έχουν τα θερμόμετρα κτλ. Κτλ. Έτσι δεν είναι στον ήλιο. Θα στεναχωρήσω πάλι έναν ακροατή, αλλά δεν έχει σημασία. Άδεια η Αθήνα, εντελώς. Να μην έχουν φύγει διακοπές οι άνθρωποι, να κρύβονται στα σπίτια τους. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι δρόμοι είναι άδειοι. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Σήμερα γιορτάζει ο Ανίκητος. Υπάρχει όνομα, δεν είναι χαρακτηρισμός, δεν είναι επίθετο, δεν είναι, είναι όνομα αυτό. Γιορτάζει λοιπόν ο Ανίκητος, έτσι, γιατί είναι των Αγίων Μαρτύρων, λέει, Φωτίου και Ανικήτου. Πάλι Φώτης, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ο Ανίκητος γιορτάζει σήμερα. Δεν έχω γνωρίσει κανέναν. Πείτε μου αν ξέρετε εσείς κανέναν που να ονομάζεται, όχι να είναι, να ονομάζεται Ανίκητος. Κατά τα λοιπά, είναι Διεθνής ημέρα της νεολαίας. Είναι Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα, θα σας πω γιατί. Είναι αρχή της κυνηγητικής περίοδου στη Μεγάλη Βρετανία με το κυνήγι του κόκκινου αγριόγαλου. Οι Βρετανοί κυνηγοί αποκαλούν τη 12η Αυγούστου ένδοξη 12η, Glorious 12th. Και είναι και η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στη Ρωσία. Ναι. Λοιπόν, η 12η Αυγούστου έχει καθιερωθεί, λέει, από το 2012 ως Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα συμπαθή θηριώδη θηλαστικά. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Ίδρυμα Επαναπροώθησης Ελεφάντων που εδρεύει στην Μπαγκόκ της Ταϊλάνδης αλλά και την Καναδή σκηνοθέτητα Πατρίσια Σιμς. Η κατάσταση για τους ελέφαντες, διαβάζω, είναι απελπιστική καθώς έχουν απομείνει λιγότεροι από 40.000 όταν το 1900 ζούσαν μόνο στην Αφρική 5 εκατομμύρια.
Οι ελέφαντες της Ασίας έχουν χαρακτηριστεί απειλούμενο είδος, ενώ της Αφρικής βρίσκονται σε δεινή θέση. Ο κυριότερος κίνδυνος προέρχεται από τους λαθροκυνηγούς που πολλούν παράνομα ελεφαντόδοντο, καθώς το κυνήγι των ελεφάντων έχει απαγορευτεί διεθνώς από το 1980. Γι' αυτό γιορτάζουμε σήμερα την Παγκόσμια Μέρα του Ελέφαντα τώρα. Σαν σήμερα, το 1204 γεννιόταν ο δόγης, ο δόγης της Βενετίας Ερίκος Δάνδολος αγοράζει σε τιμή ευκαιρίας 5.000 χρυσά δουκάτα την Κρήτη από τον Βονιφάτιο τον Μονφερατικό. Την είχε δηλαδή μέχρι τότε ο Βονιφάτιος ο Μονφερατικός και την πούλησε την Κρήτη στον δόγη της Βενετίας Ερίκο Δάνδολο. Δεν ξέρω αν υπάρχει άγαλμά του στην Κρήτη. Το 1898, την 12η Αυγούστου, λήγει ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τα νησιά Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Με την ίδια συμφωνία, η Χαβάη προσαρτάται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1914, σαν σήμερα, η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. Το 1953, καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα. Αποτέλεσμα, 871 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 1690 να τραυματιστούν και 145.052 να μείνουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή. Ανάμεσα στους τραυματίες και ο διεθνής αμυντικός παίκτης του Ολυμπιακού, Σούλης Κίνλεϊ, που εγκλωβίζεται στα ερείπια του σπιτιού του. Το Σούλης βγαίνει από το Θανάσης. Θανάσης, Θανασούλης, Σούλης. Το 1960, σαν σήμερα, η Μαρία Κάλλας παραχωρεί αποκλειστική συνέντευξη στην Αθλητική Ηχό, παρακαλώ. Γνωρίζω τον Ρουμπάνη και έναν όμορφο τερματοφύλακα που παίζει στον Ολυμπιακό Πειραιός, δηλώνει, εννοώντας τον Σάββα Θεοδωρίδη. Η Κάλλας βρισκόταν εκείνες τις μέρες στην Αθήνα για συναυλίες, το εισιτήριο των οποίων κόστιζε 500 χρυσές λίρες. Το 1968, σαν σήμερα, ο Jimmy Page, ο Robert Plant, ο John Paul Jones και ο John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Αν δεν αναγνωρίσατε τα ονόματά τους, σε λίγο καιρό, σε λίγους μήνες, θα γεννιόνταν η Led Zeppelin, ένα από τα ιστορικότερα συγκροτήματα της rock μουσικής. Και το 2004, σαν σήμερα, ξεσπούσε το σκάνδαλο Κεντέρι Θάνου μια μέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Οι δύο Ολυμπιονίκες αρνούνται να περάσουν από ντόπινγκ κοντρόλ, πέφτουν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσυκλέτα, το οποίο χαρακτηρίζεται σκηνοθετημένο, και τίθενται εκτός αγώνων. Σήμερα γεννιόταν το 1930 ο Τζόρτζ Οσόρος, γνωστός στη Σπάση, σε αυτόν φορτώνουν χιλιάδες, εκατομμύρια πράγματα, από τα εμβόλια μέχρι, ξέρω εγώ, τη μετανάστευση. Εν πάση περιπτώσει, είναι ουγγρικής καταγωγής Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, επενδυτής και φιλάνθρωπος, λέει. Ναι. Περιγράφεται ως ο πατέρας της βιομηχανίας των hedge funds, σημειοφόρος της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της ανοιχτής κοινωνίας, χρησιμοποιεί τη φιλανθρωπία για να καταπολεμήσει, λέει, τον αυταρχισμό, τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία. Το 1949 γεννιόταν άλλη μια σπουδαία μορφή της rock μουσικής, ο Mark Knopfler, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής των Dire Straits. Θυμάμαι την πρώτη φορά που άκουσα το Salters of Swing, αν θυμάμαι καλά, στο χωριό μου, σε ένα ραδιοφωνάκι, την ώρα του Γιάννη Πετρίδη, στην εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη, είχα ανατριχιάσει.
Και το 1998 γεννιόταν σαν σήμερα, την 12η Αυγούστου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Έλληνας ταινίστας με διεθνή καριέρα, νούμερο 6 στον κόσμο στις 16 Μαρτίου του 2020. Αυτό ήταν το ανώτατο που έχει φτάσει. Χρόνια πολλά στο Στέφανο Τσιτσιπά. Εκρηκτικός χαρακτήρας. Έχει όμως δρόμο να διανύσει ακόμα για να φτάσει, για παράδειγμα, έναν McEnroe. Ε, για τους παλιότερους που πιθανώς τον θυμούνται. Σαν σήμερα έφευγε από αυτόν τον κόσμο το 30 π.Χ. η Κλεοπάτρα, βασίλισσα της Αιγύπτου. Λέγεται ότι άφησε μια ασπίδα, μικρό φαρμακεροφίδι, να τη δαγκώσει στο στήθος για να μην δει τον θρίαμβο του Οκταβιανού Αυγούστου. Το 1613 έφευγε ο Βιτσέντζος Κορνάρος. Μπορεί να μην τον ξέρετε τον Βιτσέντζο Κορνάρο. Ερωτόκριτος. Μετά που ακούτε Ερωτόκριτος, στο μυαλό πηγαίνει κατευθείαν εκεί. Και το 1957 έφευγε ο Δημήτρης Λαμπράκης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης.

αναγνωρίσει και θα υποκληθεί στη δεινότητα του Μπόναμ αν δει το στιγμιότυπο από το Moby Dick, αν δεν κάνω λάθος, όπου σολάρει στην drums και είναι νομίζω αξεπέραστος.

Λοιπόν, η μέρα έχει γλυκόπικρη γεύση. Δηλαδή έχει και καλές, έχει και κακές ειδήσεις. Οι καλές έρχονται από τον αθλητισμό. Έρχονται από τον Στίβο. Και έρχονται βασικά από την μεγάλη επιτυχία του Μίλτου του Τεντόγλου, που στέφθηκε για τέταρτη φορά, συνεχή φορά, πρωταθλητής Ευρώπης, με ένα άλμα στο μήκος 8.44. Είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχή χρονιά. Από εκεί είναι μια μεγάλη χαρά. Είναι ωραίο να ξυπνάς το πρωί και αν δεν έχεις δει τον αγώνα, δεν τον έχεις παρακολουθήσει, τον παρακολούθησαν αρκετοί φαντάζομαι, αν και οι περισσότεροι διακοπεύουν, άρα έχουν άλλες ασχολίες και ενδεχομένως καλά κάνουν. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι ανοίγεις το πρωί, ας πούμε, να δεις τα site, τι γίνεται, τι έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, και παντού ή σχεδόν παντού πρώτη είδηση είναι ο Μίλτος ο Τεντόγλου. Σηκώνεσαι με άλλο κέφι. Είναι από τα λίγα πράγματα που μας χαροποιούν, γιατί μετά η δισογραφία είναι δύσκολη, είναι άσχημη. Για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε από αυτό που λέγαμε χθες, ότι ήταν η πρώτη είδηση και παραμένει μία από τις πρώτες ειδήσεις, εν πάση περιπτώσει, ο σεισμός στην Κολομβία, όπου οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 250. Είναι απροσδιόριστος ο αριθμός των αγνοωμένων και άρα δεν ξέρουμε πού θα φτάσει ο αριθμός των νεκρών. Ελπίζουμε να σταματήσει στους 250. Θυμάμαι βέβαια ότι στην γειτονική Βενεζουέλα είχαμε ξεκινήσει με 120 θανάτους και στη συνέχεια έχουν ξεπεράσει τους 6.000, αν θυμάμαι καλά έχουν φτάσει τους 6.300. Βέβαια, μέσα σε αυτή την ιστορία, στην ιστορία δηλαδή του χαλασμού από τον σεισμό στην Κολομβία, υπάρχουν και αυτά που ονομάζουμε θαύματα. Είναι η αντοχή της φύσης και η θέληση για ζωή προφανώς, η οποία κρατάει κάποιους ανθρώπους, ακόμη και βρέφη στη ζωή, και βρίσκονται και τους βρίσκουν και τους βγάζουν από τα συντρίμια. Κάθε φορά που το βλέπουμε δείχνει έτσι την αγωνία και τον αγώνα για τη ζωή, και είναι μεγάλο πράγμα. Στα πολεμικά μέτωπα, ενώ επί της ουσίας, με εξαίρεση κάτι πυράβλους αδέσποτους, εντός εισαγωγικών αδέσποτους, δεν είναι αδέσποτοι, αλλά τέλος πάντων δεν έχουν ούτε σφραγίδα ούτε ταυτότητα θεωρητικά, από το Ιράν ή από τους Χούθη εκτοξεύονται, δεν έχει άλλος τη δυνατότητα να το κάνει σε αυτήν την περιοχή. Με εξαίρεση αυτά που έχουμε κάποιους πυράβλους, δεν έχουμε κάποιο μείζον γεγονός. Δεν έχουμε μείζον γεγονός στον Περσικό κόλπο ή στο Ομάν, βέβαια στο Ομάν, στον κόλπο του Ομάν, οι Χούθη χτυπάνε κάτι πλοία, κυρίως σαουδαραβικά. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αβεβαιότητα, και επειδή υπάρχει αβεβαιότητα, λέει, οι τιμές των καυσίμων και άρα των άβλων και άρα όλων των προϊόντων τραβούν και πάλι την ανηφόρα. Η Παναγιώτα μας έβαλε Dire Straits, Sultans of Swing. Την ευχαριστώ.

μέσα στο χαμούλι και η Βόρεια Κορέα λέει ας κάνω και εγώ αισθητή την παρουσία μου. Εκτόξευσε κάτι βαλιστικούς πυράβλους. Ευτυχώς προς το παρόν τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύει από το έδαφος της Βόρειας Κορέας τους εκτοξεύει προς το απελάγι γενικώς. Τη θάλασσα πέφτουνε, δεν έχουν κάποιο στόχο. Το κάνει για δοκιμή και για να

τρομάξει τους δίπλα, γιατί δίπλα σε λίγο καιρό οι Ιάπωνες δηλαδή θα έχουν γυμνάσια με τους Αμερικανούς. Αυτός είναι ο στόχος. Άλλοι πύραυλοι βορειοκορεατικοί, οι οποίοι έχουν σταλεί στη Ρωσία, μια χαρά κάνουν την δουλειά τους. Ποια δουλειά τους δηλαδή? Να καταστρέφουν κατοικίες, να καταστρέφουν πόλεις, να σπέρνουν το θάνατο στην Ουκρανία. Δεν το λέω εγώ, υπάρχει επίσημη καταγγελία χθες από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι οι πύραυλοι με τους οποίους χτυπήθηκε η Ζαπορίζια χθες, που είχε απολογισμό μέχρι την ώρα που το άφησα τουλάχιστον 6 νεκρούς, ήταν βορειοκορεατικής κατασκευής. Η αλήθεια είναι ότι οι σχέσεις της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα, με αυτό το κράτος του Κιμ που λέμε, Κιμ Πάτατο και τέτοια, λοιπόν, έχουν γίνει πάρα πολύ στενή τώρα τελευταία. Έβλεπα μέχρι και ειδικές πτήσεις αεροσκαφών που φέρνουν γυναίκες εργαζόμενες για να πάνε να δουλέψουν στην Ρωσία, μιας και υπάρχουν διάφορα προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας. Είναι γυναίκες οι οποίες πηγαίνουν να δουλεύουν από καθαρισμό μέχρι συναρμολόγηση όπλων με 6 δολάρια την ημέρα η αντιστοιχία των χρημάτων που θα παίρνουν, και υπό αυστηρό έλεγχο της βορειοκορεατικής πρεσβείας ή τι ακριβώς έχει στη Ρωσία. Έχουμε και άλλα πράγματα. Θα σας στεναχωρήσω ίσως λέγοντάς σας ότι ένα από αυτά που εμένα με θλίβει φοβερά ως άνθρωπο, είναι η ιστορία που γίνεται στα νησιά και σε κάποια εκ των νησιών και κάνει το γύρο όλου του κόσμου. Ένα ρατσιστικό φαινόμενο, δηλαδή να κυνηγούνται κάποιοι άνθρωποι εξαιτίας απλά και μόνο της καταγωγής τους. Δεν έχει σημασία ποιοι είναι. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, μία αθλήτρια 16χρονη η οποία φοράει το εθνόσημο στο μπάσκετ και να λέει ότι με έχουν ταράξει, μισή Ελλάδα δείχνει να με μισεί επειδή το χρώμα του δέρματός μου είναι μαύρο. Μπορεί απλά να είναι Ισραηλινός.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα του Μίλτους Ντεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8,44 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο Μίλτος Ντεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά. Αναφέρει στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι από τον σεισμό της Δευτέρας. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Τράπεζας Μαρφίν. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε Σταμάτα, Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στένα του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχτεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε πάλι. Με Led Zeppelin μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Καλημέρα στην φίλη μας την Ποθητή από την Σαντορίνη. Καλημέρα και στη φίλη μας την Μέρη. Μετά τη δήλωσή σου για τις ρατσιστικές επιθέσεις, χωρίς να προσπαθήσεις να χαϊδέψεις αυτιά, σε αγαπάω λίγο περισσότερο, μου λέει. Μετά τον Τεντόγλου, μου έφτιαξες την ημέρα. Καλημέρα και στο Βαγγέλη το φίλο μας. Και εγώ το Sultans of Swing, τον Dire Straits, για πρώτη φορά από τον Πετρίδη το άκουσα. Επίσης και εμένα μου άρεσε με τη μία. Τότε έκανε κάθε μέρα το μεσημέρι εκπομπή, το και τώρα κάνει. Είναι η πιο, νομίζω ότι έχει μπει στο ρεκόρ Guinness. Είναι η εκπομπή με την αδιάλειπτη παρουσία την ίδια ώρα στο ελληνικό ραδιόφωνο, 4 με 5. Αυτό. Τη μία μέρα λέει το ονόμαζε Pop Club και την άλλη Rock Club. Αυτό δεν το θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια. Η εκπομπή τώρα τουλάχιστον λέγεται από τις 4 στις 5. Έτσι δεν λέγεται, του Γιάννη του Πετρίδη, από τις 4 στις 5.

τα πιο θρυλικά σόλο στην ιστορία της rock μουσικής, το συγκεκριμένο στο Hall A Lotta Love των Led Zeppelin. Γι' αυτό και θα σας άρεσε να το ακούσετε. Καλημέρα στον Θοδωρή, το φίλο μας από την Ελασσόνα, με 24 βαθμούς.

Σας έλεγα νωρίτερα ότι κάτω στον κόλπο του Ομάν και στον Περσικό κόλπο είχαμε μόνο κάποιες μικρές αψημαχίες. Ναι, είχαμε και ένα. Δεν είναι μόνο οι Χούθοι και οι Ιρανοί. Και οι Αμερικανοί είχαν ένα πλήγμα σε φορτηγό πλοίο. Επιχείρησε να παρακάμψει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στο Ιράν ή, εν πάση περιπτώσει, στα λιμάνια του Ιράν. Για την ακρίβεια, στα πλοία που φεύγουν από λιμάνια του Ιράν ή θέλουν να φτάσουν στα λιμάνια του Ιράν. Σε αυτά έχουν επιβάλει έναν αποκλεισμό οι Ηνωμένες Πολιτείες και επιμένουν σε αυτόν. Υπενθυμίζω απλά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι θα τους στραγγαλίσω οικονομικά και αυτή είναι η καλύτερη μορφή πίεση. Σε λίγο θα καταρρεύσουν. Έτσι πιστεύει. Ο πόλεμος που ξεκίνησε για λίγες μέρες έχει κλείσει σχεδόν 6 μήνες. Στις 28 του μηνός δηλαδή, κλείνουν στις 28 Αυγούστου, κλείνουν 6 μήνες από την έναρξη αυτού του πολέμου. Τώρα που είπα Τραμπ, χθες ένα από τα θέματα, τα κύρια της επικαιρότητας, αφού είχαμε τελειώσει την εκπομπή, ήταν ότι η αποκάλυψη ότι ο Τραμπ όταν στις 7 Ιουλίου έφευγε από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στην Άγκυρα, παραπλάνησε τον κόσμο και μπήκε σε μυστικά, υπό άκρα μυστικότητα, μπήκε σε άλλο αεροπλάνο για να αναχωρήσει από την Τουρκία. Προσέξτε να δείτε, υπήρχε σε ολόκληρο σκηνικό. Ανέβηκε μεν για να τον καταγράψουν οι κάμερες, φωτογράφοι κτλ. Ανέβηκε σε αυτό το γιγαντιαίο αεροπλάνο που έχει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, το Air Force One. Το έχουμε δει και σε ταινίες, αν θυμάμαι καλά, με τον Μάικλ Ντάγκλας. Τέλος πάντων, ωραία ταινία. Πάμε παρακάτω. Ήταν σε αυτό το αεροπλάνο και κατέβηκε από μία πίσω σκάλα, μπήκε σε ένα φορτηγάκι, το οποίο φορτηγάκι αυτό χρησιμοποιείται για τις μεταφορές της μέσα στο αεροδρόμιο ενδοαεροδρομιακές και μετεπιβάστηκε σε ένα διπλανό πολεμικό αεροσκάφος με το οποίο αναχώρησε και πήγε στο Λονδίνο. Έχει προκύψει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα τεράστιο θέμα, ένα μείζον θέμα, όχι γιατί αποχώρησε και έφυγε, αλλά γιατί άφησε άλλο μέρος της συνοδείας του, αυτόν που ακόμα και υπουργών που το συνόδευαν στην Άγκυρα, από τη μία, και από την άλλη τους δημοσιογράφους, να βρίσκονται στο Air Force One. Γιατί αυτός έφυγε? Γιατί το Air Force One θεωρητικά κινδύνευε από τους Ιρανούς. Υπήρχαν πληροφορίες ότι μπορεί οι Ιρανοί να το στοχεύσουν με έναν πύραυλο, εν πάση περιπτώσει, να το καταρρύψουν. Οπότε άφησε μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου και δημοσιογράφους να ταξιδέψουν μια χαρά με αυτό το αεροπλάνο που θεωρητικά κινδύνευε και ο ίδιος έφυγε με άλλο αεροπλάνο. Το προβλέπουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας του Προέδρου των ΗΠΑ. Okay. Οι άλλοι όμως κινδύνευαν ή δεν κινδύνευαν, τελικά δεν πάθαν τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η απόφαση και η κίνηση. Εξαιτίας αυτής της κίνησης, στις ΗΠΑ γίνεται σ' άλλος. Οι δε δημοσιογράφοι που ταξίδευσαν με το Air Force One έχουν ανέβει στα κάγκελα. Καλημέρα στην Αντωνία στα Άσπρα Σπίτια με 27 βαθμούς κιόλας. Καλημέρα και στον Βαγγέλη και πάλι. Λέει, τον ακούω όποτε προλαβαίνω ακόμη. Αλλά αυτό με τον Guinness τώρα το μαθαίνω. Είναι πασίγνωστο ότι έχει μία από τις μεγαλύτερες δισκοθήκες στον κόσμο. Θυμάμαι τότε, δηλαδή τα χρόνια που άκουγα ανελιπώς εκεί με τα ηλικιακά μου χρόνια και τα πρώτα που ήμουν φοιτητής. Λεγότανε, δεν ξέρω αν είναι αστικός μύθος ή όχι, ότι είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη, ο Γιάννης Πετρίδης, έτσι γι' αυτόν μιλάμε, τη δεύτερη μεγαλύτερη δισκοθήκη στην Ευρώπη. Την πρώτη την είχε ο Έλτον Τζον, εκείνη την εποχή τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν αυτά έχουν αλλάξει από τότε, μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω, έτσι, τώρα, πολλά χρόνια πίσω. Καλημέρα στον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Τι σας έλεγα πριν ότι έχουν καύσωνα στη μισή Ευρώπη? Στη Δανία έχουν 10 βαθμούς αυτή την ώρα, στην Κοπεχάγη. Ωραία, δροσούλα μου λέει. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία με 25 βαθμούς από τον Άγιο Νικόλαο και Μελτέμι. Βοήθειά μας η χάρη της Παναγίας. Σας στέλνω από το μοναστήρι μέσα στο βράχο. Η Παναγία τη φανερωμένη. Εκατοντάδες κόσμου το επισκέπτεται περπατώντας όλο τον 15 Αύγουστο μέρα και νύχτα. Από εμάς είναι, λέει, μισή ώρα απόσταση.
Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Μια όμορφη καλημέρα για όλους. Είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για τον Ντόγλου. Μακάρι και άλλα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό και όχι με άντα. Πολλά παιδιά ασχολούνται με τον αθλητισμό. Απλά δεν τα ξέρουμε όλα. Για παράδειγμα, σας έλεγα χθες προχθές, δεν ξέρω αν ήσασταν συντονισμένοι, κυρία Σούλα, ότι τα αγόρια και τα κορίτσια που μετήχαν στο πρωτάθλημα K20, δηλαδή την κατηγορία μέχρι 20 ετών, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το όριο, διαπρέπουνε. Και μετάλλια πήραν και πολύ καλές αποδόσεις και πανελλήνια ρεκόρ κάνανε για αυτή την κατηγορία κλπ. Έχουμε και φουρνιά αγοριών και κοριτσιών που ασχολούνται με το στίβο και είναι καθόλου αξιόλογα.

οποίος Τεντόγλου, από ό,τι διαβάζω τώρα στα διάφορα ρεπορτάζ, το είπε ο ίδιος ο άνθρωπος στο Earth News όταν έκανε δηλώσεις, ξέχασε να πάρει το μετάλλιό του, δηλαδή το απονείμαν το μετάλλιο, το πήρε, αλλά το ξέχασε μέσα στο στίβο και κινδύνευε να κλείσει το στάδιο αυτό που γίνονταν το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και το είχε ξεχάσει και λοιπόν είπε μια λέξη εκεί πέρα, δεν θέλω να την πω στον αέρα, πέβει το έσχουρου τώρα ξαφνικά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πω, τούτ έκανα. Τούτ έκανα. Και πάω να πάρω το μετάλλιο. Αυτή την ώρα μας ενημερώνει η φίλη μας η Μέρη, στο Ανόβερο έχει 8 βαθμούς. Περιμένουμε, λέει, 28 σήμερα, 34 αύριο, 37 την Παρασκευή και θα χρειαστούμε ψυχοφάρμακα το Σάββατο. Εδώ αντιθέτως, αναμένεται το Σάββατο που είναι 15 Αυγούστος να πέσει η θερμοκρασία, λέει. Αυτό το ευεργετικό βοριαδάκι, το οποίο όμως είναι άκρος επικίνδυνο για πυρκαγιές, αυτό το βοριαδάκι λοιπόν θα ρίξει τη θερμοκρασία το 15 Αυγούστο. Μας υπόσχονται οι μετεωρολόγοι που τα βλέπουν αυτά ότι το 15 Αυγούστο θα έχουμε πολύ ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή. Δεν θα έχουμε ζέστη και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και είναι καλό, διότι οι θάλασσες είναι ήδη ζεστές, να το απολαύσουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται, χωρίς να τσουρουφλιστούν, οι άνθρωποι που βρίσκονται ήδη σε παραλίες, είτε στην ηπειρωτική είτε στην νησιωτική Ελλάδα. Ξαναείπα ότι κάποιοι κάνουν διακοπές και πάλι θα θυμώσει αυτός ο ακροατής.

Και αυτή είναι ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, οι Waterboys. Λοιπόν, χθες είχαμε και την προφυλάκηση της 46χρονης που κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίνη, για τον θάνατο των τριών ανθρώπων μετά από την εκτόξευση βομβών Μολότοφ στην Μαρφίν το 2010. Προφυλακίστηκε και κρίθηκε μάλλον προσωρινά κρατούμενη, να το πούμε έτσι, μετά την απολογία της στην τακτική ανακρίτρια. Χθες σας λέγαμε ότι η ίδια μέσω του δικηγόρου της αρνείται τις κατηγορίες. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκηση, καθώς την θεωρούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν. Υπενθυμίζουμε ότι η 46χρονη αυτή είναι μόνιμη κάτοικος Βρετανίας. Είχε συλληφθεί στο Λονδίνο στις 13 Ιουλίου και εκδόθηκε επειδή υπήρχε διεθνές ένταλμα που είχε βγάλει η χώρα μας. Είχε ερυθρά αγγελία, είχε βγει και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Χθες εμφανίστηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών. Η ίδια υποστήριζε ότι συμμετείχε στη διαδικασία.

0: Δημήτρης μου λέει: σε μέρη που έχει απλόστρα μπροστινή σειρά κοστίζει 100 ευρώ, ούτε εγώ μπορώ να κάνω διακοπές. Ευτυχώς μένω Λέσβο που είναι τζάμπα και καλά κάνεις. Φίλε Δημήτρη, θυμάμαι ακόμα τη φωτογραφία που μας είχε στείλει από το γραφείο, έτσι το έχεις πει, και το, τη θέα που έχεις. Λίγο με έχει στοιχειώσει αυτόν, θέλω να σου πω. Δημήτρη, μεταξύ μας τώρα που είμαστε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το έχω ξαναπεί για την ιστορία με το ζητάνε 100 ευρώ ή και παραπάνω για ξαπλώστρα στην πρώτη σειρά. Πρώτον, αυτό δείχνει ματαιοδοξία, αλλά αυτό εν πάση περιπτώσει εμένα δεν με απασχολεί. Η άποψή μου είναι ότι όσο υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχει και προσφορά. Αυτό ισχύει σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν υπάρχει ζήτηση, δεν θα υπάρχει και προσφορά. Αν κανείς δεν πήγαινε, δηλαδή θέλω να πω πολύ απλά, έτσι να το κάνω λιανά, αν κανείς δεν πήγαινε και δεν ψώνιζε πρώτη θέση ξαπλώστρα με 100 ευρώ, τότε ο επιχειρηματίας θα αναγκαζόταν για να πουλήσει να κατεβάσει την τιμή στα 90, στα 80, στα 70, στα 60 και πάει λέγοντας. Τώρα, επειδή πάλι λέμε για διακοπές, η εκπομπή συνδέσεις έχει σύνδεση, αυτό τώρα με το όνομα της εκπομπής, έχει σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά. Όπου, παιδιά, πάλι γίνεται το έλα να δεις. Είναι εκεί ο Ηλίας ο Κούκος και φεύγει πλοίο, νομίζω το Blue Star Δήλος, αν βλέπω καλά. Ουρά για να μπουν μέσα στο πλοίο, διότι οι πληρότητες φτάνουν αυτές τις ημέρες το 100%. Υπάρχουν και άνθρωποι που σήμερα ξεκινάνε για να πάνε να είναι στο πανηγύρι, σε κάποιο νησί, σε κάποιο οτιδήποτε. Για να φεύγουν με πλοίο σε νησί θα θέλουν να πάνε, ναι. Πήγα να πω στο χωριό τους. Ναι, ενδεχομένως στο χωριό τους να είναι σε κάποιο νησί. Πειράζει. Αυτό είναι άλλο ένα πράγμα που έχω πει, γιατί βγαίνουν και οι στατιστικές για τους ανθρώπους που πηγαίνουν ή δεν πηγαίνουν διακοπές και πάει λέγοντας. Είναι πολλοί οι οποίοι πηγαίνουν στο χωριό τους. Αυτό το να πας στο χωριό σου, εγώ τουλάχιστον όταν πήγαινα στο χωριό έλεγα, με ρώτησαν πού πήγες στο διακοπές, δεν πήγα πουθενά, στο χωριό μου πήγα. Δεν το ένιωθες διακοπές, ρε παιδί μου. Πήγαινα 3 μήνες το χρόνο και ήμουν στο χωριό μου. Δεν ένιωθα ότι ήταν διακοπές, γιατί ήταν το δεύτερο μου σπίτι. Ήταν, ξέρω εγώ, αυτό. Δεν πήγαινα, ξέρω εγώ, σε ένα νησί κοσμοπολίτικο ή μη κοσμοπολίτικο. Δεν μπορούσα να πάω στα μακρινά, θέλω να σας πω επίσης, γιατί με πιάνει το πλοίο. Σας το έχει πει σε Reddit, είσαμε 50.000 φορές. Λοιπόν, τέλος πάντων, έστω και στα κοντινά νησιά. Δεν πήγαινα σε κάποιο από αυτά, πήγαινα στο χωριό μου. Όταν με ρωτούσαν, πήγες διακοπές, έλεγα όχι. Στο χωριό μου πήγα. Δεν ξέρω αυτοί που πηγαίνουν στα χωριά τους αν συνυπολογίζονται σε αυτούς που πηγαίνουν διακοπές ή δεν πηγαίνουν διακοπές. Μεγάλη κουβέντα αυτή, ή ένας τρόπος να ακυρώσεις ή να πιστοποιήσεις τις διάφορες στατιστικές. Αυτή η επιστήμη είναι λίγο περίεργη. Συνδεόμαστε, συνδεθήκαμε.
1: Είμαστε, καλέ.
0: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά εσύ.
0: Με άβρα από τη θάλασσα σας βλέπω. Ναι. Είχατε τον Κούκο, τον Ηλία.
2: Είδαμε στον αέρα το ραδιοφωνικό.
1: Κάνουμε έτσι, να βγάλουμε από πάνω μας την αλμύρα.
0: Την αλμύρα, ναι.
1: Έτσι.
0: Ακόμα και σήμερα γεμάτα, φεύγει κόσμος.
1: Φεύγει κόσμος, αλλά εντάξει, δεν έχουμε παράπονο. Νομίζω ότι αυτή την εικόνα έχεις κι εσύ, έτσι.
0: Κανένα παράπονο.
1: Έχει πάρει ανάσα, βέβαια, είμαστε πολλοί. Υπάρχει ο τουρισμός, είναι οι τουρίστες που έχουν έτσι έντονη την παρουσία τους στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ειδικά σε κάποιες περιοχές αυτές τις τουριστικές κτλ. Που ειδικά εκεί που παρκάρουν τα λεωφορεία, τα τουριστικά. Καλή ώρα, καλή μάρμαρο. Λοιπόν, εκεί γίνεται πανδαιμόνιο. Πανδαιμόνιο. Εντάξει, είναι καλό το ότι έχουν έρθει οι τουρίστες και είναι καλό που βλέπουν και την Αθήνα υπό αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή είναι λίγο πιο ξεκούραστα όσον αφορά την κίνηση, το κυκλοφοριακό κτλ. Ωραίο είναι. Και είναι ωραίο και για το σφιγμό της πόλης, έτσι, γιατί έχει άλλο σφιγμό η πόλη.
1: Ναι, και βρίσκεις και εύκολα να παρκάρεις. Βρίσκεις θέση πάρκινγκ. Αυτό πια το έχουμε λύσει.
0: Αυτό το λέω και γίνομαι κακός, γιατί τέλος πάντων υπάρχουν διάφοροι ακροτές που αμφισβητούν ότι βρίσκεις εύκολα θέση για παρκάρισμα ή ότι έχει αδειάσει η Αθήνα. Αλλά δεν έχει σημασία, ας το αμφισβητούν. Παιδιά, στο Χαλάνδρι, ας πούμε, Αλλά όχι μόνο στο Χαλάνδρι, έχω ακούσει, γιατί δεν έχω πάει αυτές τις μέρες. Έχω ακούσει για το Παγκράτη, ότι στο Παγκράτη βρίσκεσαι να παρκάρεις. Που το Παγκράτη είναι μια από τις χειρότερες περιοχές για να παρκάρεις, έτσι, όλο το χρόνο.
1: Και στο Χαλάνδρι που είμαι εγώ, σωστά το λες, βρίσκεις άνετα.
0: Αυτό, πλέον
1: βρίσκεσαι.
2: Όλες αυτές οι γειτονιές μπορεί να αδειάζουν και από εμάς και από τους τουρίστες, αλλά αδειάζουν. Και υπάρχει πάντα ένα κράτημα, γιατί με τα Airbnb δεν ξέρεις πού είναι η συγκέντρωση των
0: αυτοκινήτων. Αλήθεια είναι.
2: Και ξαφνικά βλέπεις να υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα σε μια περιοχή και να λες: γιατί δεν φύγατε, ρε παιδιά? Γιατί δεν μπορώ να παρκάρω?
0: Να φύγετε, κύριε, να φύγετε, να πάτε αλλού. Ναι, αυτό. Ναι. Είναι αλήθεια. Εντάξει, υπάρχει αυτό με το Airbnb, το έχει κάνει.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Θέλουμε και τουρισμό, υπάρχουν και κάποιες επιπτώσεις. Τώρα, για να μην γκρινιάζουμε.
0: Με τίποτα δεν είμαστε ικανοποιημένοι.
1: Να μην γκρινιάζουμε, να μην γκρινιάζουμε.
0: Γιατί
1: σήμερα νωρίς το πρωί, το λέγαμε εδώ και με τον Αλέξανδρο, το είδαμε και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δεν ξέρω τι μηνύματα είχες εσύ από τους ακροατές σου. Εντάξει, η είδηση που μας έκανε να.
0: Πεντόγλου, θα μου πεις.
1: Τι άλλο, Μίλτος.
0: Εννοείται. Έλεγα εγώ.
1: Και
0: όλοι οι φίλοι ακροατές εδώ που στέλνουν μηνύματα των συγχαίρων φυσικά και χαίρονται μαζί του. Αλλά έλεγα τη χαρακτηριστική εικόνα. Ξυπνάς το πρωί, σηκώνεσαι. Εσύ ετοιμάζεσαι για την εκπομπή. Εσείς ετοιμάζεστε για την εκπομπή. Ανοίγετε τα site να δείτε τι έχει γίνει στον κόσμο. Και το πρώτο πράγμα που αντικρίζεις σε όλα, η ταυτόσιμη εικόνα είναι του Μίλτου Τεντόγλου, είτε το άλμα, είτε με το χρυσό μετάλλιο, το οποίο το είχε ξεχάσει στο γήπεδο.
1: Αυτό,
0: έκανε αυτή την.
1: Τι παιδί είναι αυτό. Δηλαδή έχει τραβήξει τα πάνδυνα για να καταφέρει.
0: Είναι μια κατηγορία μόνος του.
1: Να πάρει το χρυσό και λέει το ξέχασα.
0: Είναι μια κατηγορία μόνος του αυτός ο τύπος.
2: Αλλά σπουδαία ευλογία να πετυχαίνουν άνθρωποι που χαίρεσαι με την επιτυχία τους. Να πετυχαίνουν άνθρωποι και να λες. Μπράβο ρε παιδί μου, αυτό είναι καλό. Κάνει καλό σε όλους μας. Είναι ένας άνθρωπος που μου φτιάχνει το κέφι. Είναι ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει.
0: Αυτό, ξέρεις, με τον Μίλτο το νιώθουν όλοι δικό τους παιδί, ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο. Έχει καταφέρει αυτό. Όλοι χαίρονται με την προσπάθεια. Εδώ, σε άλλες προσπάθειες, στο Στίβο, ξέρω εγώ, δεν έχει ταυτιστεί, ας πούμε, ο κόσμος, το κοινό, ακόμα και οι φίλαθλοι, ξέρω εγώ, σε άλλα αθλήματα, με τη σφαιροβολία, ξέρω εγώ, για παράδειγμα. Με τον Μίλτο Τεντόγλου το νιώθουν δικό τους. Δηλαδή, όπ, πηδάμε, όπ, το πήραμε. Αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και το περιμέναμε, έτσι μας έχει καλομάθει, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι, και έχει, από ό,τι καταλαβαίνω χωρίς να είμαι ειδικός, έχει μέλλον μπροστά του, έτσι. Δηλαδή δεν είναι τέταρτη φορά συνεχής που είναι, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται.
2: Είναι τέταρτη φορά, δεν χρειάστηκε να κάνει όλα του τα άλματα, είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Είναι η εξαφάνιση κάθε αμφιβολίας για το αν είναι ένας ιστορικός αθλητής.
0: Αυτό.
2: Αν είναι ένα φαινόμενο πραγματικά.
0: Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δηλαδή, όταν πέρασε στον τελικό, πέρασε με άλμα 8-26. Είπε, θα δείτε στον τελικό, είμαι σε καλή φόρμα. Θα δείτε, θα πάω καλά. Το ξέρε, το αισθανόταν, το νιώθε, καταλαβες. Και αυτό που λέει το κάνει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό επίσης.
2: Και δεν φοβάται κιόλας, γιατί τον έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, να λέει αυτό που πάτε να κάνετε, αυτοί οι καινούργιοι κανονισμοί δεν είναι της προκοπής, εδώ είσαστε λάθος, εκεί με έχετε ζημιώσει. Ξέρει ακριβώς πώς να συνδιαλέγεται με όλες τις πτυχές του αθλήματός του. Είναι επαγγελματίας με όλη την έννοια του όρου. Είναι ένας σοβαρός, ευχάριστος και επιτυχημένος αθλητής. Και ξανά συγχαρητήρια.
0: Ναι, σε όλα. Συμφωνώ σε όλα όσα
1: είπες. Είναι και παψάνο, άλλη
0: αυτό,
1: μόνο.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Διονύση, καλημέρα από εμάς. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και εσείς.
1: Καλημέρα στους ακροατές του ραδιοφώνου.
0: Και στους τηλεθεατές του Earth News.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε εμείς.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με τηλεόραση, όπως ξεκαταλαβαίνετε. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα, το φίλο μας από τα Βαλσαμάδα της Κεφαλονιάς. 27 βαθμούς έχει εκεί. Κύριος Δημήτρης τώρα με τσιγκλάει. Μου λέει: όλοι λένε ότι δεν μας φτάνουν τα χρήματα, και όμως όλα γεμάτα πλοία με υψηλά εισιτήρια και γεμάτα ξενοδοχεία σε πολλούς προορισμούς. Πώς το εξηγείτε? Αυτή την κουβέντα είχαμε τώρα δύο μέρες. Έχει εξηγήσεις, αυτό λέμε τώρα εδώ και δύο-τρεις μέρες, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν και οι έχοντες και οι κατέχοντες, υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι μπορεί να πηγαίνουν αλλά να μην το θεωρούν διακοπές, υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι δεν μπορούν όντως να πάνε διακοπές και δεν πηγαίνουν διακοπές, γιατί και αυτοί είναι ανάμεσά μας και ζούμε εμείς ανάμεσά τους ή αυτοί ανάμεσά μας. Η κυρία Αδαμαντία, για παράδειγμα, λέει: υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν σήμερα. Το να πηγαίνει κανείς στο χωριό του θα αποτελέσει πολυτέλεια έτσι όπως πάμε, κάθε πέρσι και καλύτερα. Λέει η κυρία Αδαμαντία. Είναι δική της άποψη. Δεν είναι ρατσισμός στο Ισραήλ να μην θέλεις να σε βρίζουν και να σε σπρώχνουν φανατικοί σιωνιστές στην ίδια σου τη χώρα. Ντροπή να εξισώνεται η υπεράσπιση αθώων παιδιών που σκοτώνονται με το ρατσισμό απέναντι στη μαύρη αθλήτρια. Ντροπή. Ποιος είπε ότι εγώ τα εξίσωσα? Και ποιος είπε ότι αθώωσα κάποιον από τα παιδιά που, για τα παιδιά που σκοτώνονται? Πού το είδατε αυτό, κυρία Όλγα? Συγγνώμη. Πουθενά. Σε αυτά που πιστεύετε και θεωρείτε ότι είπα ή θεωρείτε ότι έτσι πρέπει να λέγονται. Καλή σας ημέρα. Μουσικά, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στην κορυφή της Ευρώπης, για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Έλληνας πρωταθλητής, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης με 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο, προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει υπερήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Στους 254 έχουν φτάσει νεκροί από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους χιλίους και χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι 2 ημέρες μετά τα 7,4 ρίχτερ που χτύπησαν τη χώρα τη Δευτέρα. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει ισορός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι άρχισε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αιτία θανάτου του άνδρα. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε Σταμάτα, Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να κάνουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου, κάνει λόγο το Βέλγιο. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

φορά, τάγκ και πολυβόλα. Έφυγαν τα κράνη και ήρθαν οι γραβάτες για να σπρώχνουνε μπροστά μια άσπρη κόλλα και να υπογράφουν της πατρίδας οι αποστάτες.

καμιόνια μαύρες μπότες, μα οι μαύρες μερσεντές γκρίζουν σφακέλους. Οι παππούδες θα θυμούνται τις μπομπότες και στην κόλαση θα ψάχνουμε

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε? Καλημέρα σε όλη την Κέρκυρα. Καλημέρα στους ακροατές Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα στους ακροατές της ΕΡΤ Κέρκυρας. Εδώ εμείς είμαστε. Ξέρετε που? Ναι, εκεί. 99 και 3, μεγάκι κλειστά FM. Και ΕΡΤΕΚΟ, ξεκινάμε λίγο μετά τις 7 και μένουμε μαζί σας ένα 2ωρο ενημερωτικό που περιμένετε και εσείς να ενημερωθείτε. Περιμένουμε και εμείς με πολύ χαρά να σας τα πούμε. Τα νέα μας, τις ειδήσεις μας. Ναι, η χαρά βέβαια δεν είναι και καθημερινή, δηλαδή πολλές φορές μας πιάνει και μια θλίψη και μια απογοήτευση και μια μαυρίλα, αλλά θέλουμε να ξεκινάμε τη μέρα μας θετικά, έτσι, με χαμόγελο, με θετική ενέργεια, με ενέργεια πάνω απ' όλα, με νεύρο, βρε παιδί μου. Καλημέρα σε όλους όπου και αν είστε. Καλημέρα σε εσάς που έχετε ξεκινήσει ήδη τη μέρα σας και βρίσκεστε στη δουλειά εδώ και αρκετή ώρα. Καλημέρα σε εσάς που είστε στα αυτοκίνητά σας και επιχειρείτε να κατευθυνθείτε προς την πόλη της Κέρκυρας. Καλημέρα και σε εσάς που είστε ακόμα στο σπίτι και προσπαθείτε να ξυπνήσετε, να σηκωθείτε, να κάνετε τον καφέ σας. Ελάτε να τον πιούμε παρέα, να πιούμε τον καφέ μας μαζί. Εδώ που τα λέμε ο τίτλος της εκπομπής, που εκτάκτως και αυτή τη βδομάδα θα πάμε στο 7 με 9, μετακινούμαστε λίγο, μετακομίσαμε λίγο μια ώρα παραπάνω για να πάρουν και οι συνάδελφοι τις καλοκαιρινές τους άδειες. Εμείς θα μείνουμε όλο τον Αύγουστο μαζί, μην ανησυχείτε, εδώ θα περάσουμε καλά και σας περιμένουμε εσάς, ο ακροατές Ελληνικής Ραδιοφωνίας, να μας παίρνετε τηλέφωνο, να μιλάμε, να σας ακούμε. Τι ωραίο που είναι η επικοινωνία, μας αρέσει, την επιδιώκουμε, τη θέλουμε. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στα προσωπικά μας προφίλ Facebook, X, Instagram, TikTok, Viber, WhatsApp ή και απλό μήνυμα στον αριθμό του κινητού μας. Όλα, mail, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο και Σπύρος Χονδρογιάννης ρυθμίζει τους ήχους σήμερα, που είναι Τετάρτη, 12 του μηνός Αυγούστου. Άντε παιδιά, λίγο ακόμα. Τετάρτη και Πέμπτη λιθάκι ψηλές θερμοκρασίες. Μετά από την Παρασκευή πέφτει λίγο υδράργυρος, ναι, για να είμαστε ακριβείς, μέχρι τους 33, μην φανταστείτε ότι θα φάει καμία κατρακύλα. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στους ακροατές μας. Να ξέρετε ακριβώς τι λέμε και τι εννοούμε. Λοιπόν, περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε να ακούσουμε αυτά τα οποία έχετε να μας πείτε, τη γνώμη σας, την άποψή σας, μια επισήμανση, μια καταγγελία, την κριτική σας. Έχουμε ανοιχτές πόρτες και παράθυρα για όλους τους ακροατές και είμαστε εδώ. Θα ξεκινήσω λίγο, ναι, με γκρίνια. Θα σας πω. Λοιπόν, χθες αποφάσισα να πάω στο Αυλάκι να δω τα πεφταστέρια, όπως είχε κανονίσει η αστρονομική με τον Σύλλογο Ερημίτης Πλούς. Και ήταν πραγματικά ωραία. Τώρα θα μου πεις πόσα είδα. Ναι, κάτι είδα εγώ. Η παρέα μου όχι. Γκρίνια. Ήρθαμε, λέει, μέχρι εδώ τόσο δρόμο για να δει Μαρίνα τα πεφταστέρια. Έτσι είναι αυτό. Λυπάμαι, αλλά δεν έχουμε όλοι την ίδια οπτική και την ίδια συγκέντρωση στον ουρανό. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Το θέμα δεν ήταν αυτό. Πήγαμε στο Αυλάκι, σε μια από τις ωραιότερες κατά την άποψή μου παραλίες στην Κέρκυρα, η οποία ήταν υπέροχη, τα νερά ήταν βραστά. Δηλαδή, σας συζητάω τώρα το βράδυ, αργά 10-11 η ώρα, τα νερά ήταν βραστά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και για το βραδινό μπάνιο και για να απολαύσει τον ουρανό και τα πεφταστέρια και την παρέα κτλ. Πολύ ωραία. Όμως καθόμασταν με το ζόρι. Ξέρετε γιατί? Από τη βρώμα. Βρώμα από λίμματα. Σε μια παραλία, επαναλαμβάνω, που ήταν εξαιρετική. Δεν λέω ότι πέφτανε τα λίμματα στην παραλία, αλλά κάπου εκεί κοντά κάτι γίνονταν, παιδιά. Μιλάμε για απίστευτη μπόχα. Και σκεφτόμουν τώρα, και θα πάρουμε πραγματικά, και
ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας να μας πει τι ήταν αυτό, παιδιά, χθες το βράδυ. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Ιδιαίτερα αν φύσαγε λίγο, δεν φύσαγε, ένα αεράκι, ναι, ανεπαίσθητο, αλλά αυτό το λίγο αν γυρνούσε, ξέρω εγώ, προς κάποιες κατευθύνσεις, δεν μπορούσες να σταθείς, έπρεπε να κλείσεις τη μύτη σου. Επαναλαμβάνω, σε ένα τουριστικό σημείο, εκεί ήταν ταβέρνες. Έχει ταβέρνες εκεί το Αυλάκι, έχει και δύο και πολύ καλές ταβέρνες μάλιστα. Καλά μαγαζιά, καλά ακριβά επιπέδου που δίνουν ωραία προϊόντα. Τίμια. Λοιπόν, τουλάχιστον αυτό ξέρω, έχω να πω καιρό βέβαια, αλλά ήξερα ότι ήταν, ναι, καλά τα μαγαζιά. Πώς αντέχουνε. Πάει κόσμος, δηλαδή πάει τουρίστας εκεί να κάνει το μπάνιο του και δεν τον πιάνει όλη αυτή η μποχά. Δεν ξέρω πραγματικά. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Μου κάνει τρομακτική εντύπωση, θα το ξαναπώ, γιατί είναι μια από τις πιο τουριστικές, τουριστικά σημεία, τουριστικές παραλίες. Και να πω και κάτι άλλο. Στο σημείο αυτό, εκεί στο Αυλάκι, λίγο παραπάνω, λίγο παραδίπλα, δεν ξέρω πού, είναι και βίλες που πάει κόσμος που έχει ένα υψηλό εισοδηματικό επίπεδο, άλλο διαφορετικό. Είναι διαφορετικό επίπεδο. Καμία σχέση με εμάς, πώς είμαστε εμείς, καμία σχέση. Λοιπόν, πληρώνει τώρα ο άλλος ένα σκασμό λεφτά για να του έρχεται η μπόχα από τα βοθρολήματα. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα αρνητικά. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Όπως επίσης κάτι άλλο που είδα και παρατήρησα στο δρόμο αυτόν, στη διαδρομή, ήταν ορισμένα σημεία που δεν είχαν καθόλου φως. Ιδιαίτερα εκεί στο νησάκι, λάμπες δηλαδή, κολόνες, καμένες μάλλον οι λάμπες, δεν είχαν φως. Υπάρχουν σημεία που δεν έχουν διαγραμμίσεις. Δεν βλέπεις καλά που πας και είναι και δύσκολος αυτός ο δρόμος. Και τον κάνει και κόσμος που δεν έχει ιδέα, που πάει πρώτη φορά. Εγώ έχω πάει και χίλιες φορές, ας πούμε. Υπάρχει κόσμος που πάει πρώτη φορά με το αυτοκίνητο, τουρίστες και τα λοιπά, δεν ξέρουν. Και κινούνται σε έναν δρόμο ο οποίος δεν έχει διαγραμμίσεις, δεν μπορείς να διακρίνεις δηλαδή, που είναι η άκρη του δρόμου, που είναι η μέση του δρόμου. Δεν έχει φως, δεν έχει μπάρες φυσικά σε πολλά σημεία, προστατευτικές. Που δεν ξέρω κατά πόσο είναι τέλος πάντων προστατευτικές και αυτές, αλλά. Εντάξει, έχεις τον γκρεμό από κάτω και χαιρετιόσαστε. Λοιπόν, στην Κέρκυρα του 2026 συζητάμε για αυτά. Και όπως και ρωτούσε κάποιος από την παρέα χθες, πόσα πακέτα Ντελόρ, κουπουσού, ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν ξέρω, ότι περάσαν από τα χέρια μας, δεν ξέραμε να κάνουμε μια αποχέτευση όλα αυτά τα χρόνια.

πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω. Και τώρα κάτι δικαιολογίες που ακούσαμε, ότι κάποιος που είπε τέλος πάντων ότι είναι, λέει, από τη Λίμνη. Μια λίμνη που έχει κατέβει, λέει, πολύ στάθμη, και με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μια λίμνη όταν κατεβαίνει πολύ στάθμη βρωμάει βοθρολήματα. Συγγνώμη, εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό. Εκτός και αν ρίχνετε τα βοθρολήματά σας μέσα στη λίμνη. Άλλη κουβέντα αυτή. Όχι, όχι. Εάν ρίχνουν τα βοθρολήματά τους στη λίμνη, ναι, μετά όταν κατέβει στάθμη βρωμάει. Αλλά από μόνη της δεν νομίζω μια λίμνη που κατεβαίνει στάθμη να βρωμάει βοθρολήματα. Μην τα πω τώρα, πρωί-πρωί. Δεν χρειάζεται.

Θα έχει λέει και λίγο συννεφιά. Και σήμερα έχει κάποια σύννεφα. Και χθες το βράδυ είχε λίγο συννεφιά. Και σήμερα είχε κάποια σύννεφα. Υπάρχει λέει και το ενδεχόμενο να βρέξει τα ξημερώματα της Παρασκευής. Να έχουμε ασθενείς βροχές. 34 βαθμοί Κελσίου την Παρασκευή. Πιο τίμια τα πράγματα. Πέφτει λίγο υδράριο στους 2 βαθμούς. Το Σάββατο 33 βαθμούς Κελσίου, την Κυριακή 33 βαθμούς Κελσίου και πέφτει και αρκετά το βράδυ, θα φτάνει μέχρι τις 23-24. Και τη Δευτέρα λέει, τι είναι αυτά, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη πρέπει να κάνει ζεστή. Πάλι τη Δευτέρα λέει θα έχουμε 32 βαθμούς, αλλά η αίσθηση που θα έχουμε στο σώμα σαν 35. Εμένα αυτά δεν μ' αρέσουν. Το έχω πει από την αρχή. Εμένα αυτά τα ύπουλα δεν μ' αρέσουν. Σε κάθε περίπτωση, ας φτάσουμε μέχρι εκεί.

Λοιπόν, τώρα για να δούμε που είμαστε στο χάρτη. Α, χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, τον μελετάμε κάθε μέρα. Είμαστε στην κατηγορία 3, στην υψηλή. Είμαστε στο κίτρινο. Και σήμερα εμείς, όλα τα νησιά μας, είναι οι απέναντι πυρωτικές ακτές, ένα μεγάλο μέρος της πυρωτικής χώρας, Βόρεια Ελλάδα, Θράκη στο Πορτοκαλί, η νησί Πελοπόννησος στο Πορτοκαλί, στο Πορτοκαλί η Αττική Βιωτία, η Εύβοια στο Πορτοκαλί, τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου στο Πορτοκαλί, δηλαδή στην πολύ υψηλή κατηγορία. Δύσκολη και σημερινή ημέρα, από όλες τις απόψεις, και για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια έναρξη πυρκαγιάς. Ας έχουμε το νου μας, ας μην κάνουμε τίποτα, τίποτα. Το ξέρετε αυτό το τίποτα, πώς να το πω αλλιώς αυτό. Λοιπόν, έχουμε ήδη την έκδοση της απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, που μας λέει δεν περνάμε, δεν παραμένουμε, δεν κυκλοφορούμε σε περιοχές Natura, σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση τις μέρες αυτές που είμαστε στο Τριάρι, και συγκεκριμένα στο κεντροδάσος του Ίσου, δάσος Αγίου Ματθαίου, Αρκουδίλας, περιοχή Θεοφύλακτος, τοπικής κοινότητας Παυλιάνας, Δήμου Νότιας Κέρκυρας, νήσος Λαζαρέτο, Κομπίτσι, Άγιοι Δέκα, Σταυρός, περιοχή Άγιος Παντελεήμων, τοπικής κοινότητας Κάτω Γαρούνα, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων, Ερημίτης, νήσι Παναγία, Άγιος Νικόλαος, Δήμου Παξών. Αυτά τα έχουμε στο νου μας, έτσι. Δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε και δεν χρειάζεται να τα λέμε όλη την ώρα που θα τα λέμε, γιατί δεν βάζετε και πολύ μυαλό από ό,τι φαίνεται. Και λυπάμαι επίσης γι' αυτό. Γιατί υποτίθεται ότι επειδή ζούμε σε ένα περιβάλλον όπως είναι η Κέρκυρα, που έχουμε πάρα πολύ υγρασία, και αυτό σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ πράσινο, και το πράσινο κυκλώνει τα σπίτια μας, κυκλώνει τα χωριά μας, έπρεπε να είμαστε 1000 φορές πιο προσεκτικοί από τον οποιοδήποτε άλλο. Να έχουμε το νου μας, να έχουμε τα μάτια μας 1024, να σκεφτόμαστε τις πιθανές συνέπειες από οποιαδήποτε πράξη και ενέργεια την οποία κάνουμε και έχει σχέση με το περιβάλλον, και όλα αυτά να λειτουργούν αποτρεπτικά στον καθένα από εμάς από το να κάνει κάτι που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο πρώτα και κύρια την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία, το περιβάλλον και όλο αυτό το οποίο ζούμε, έτσι. Κάπως έτσι θα έπρεπε να σκεφτόμαστε, αλλά δεν σκεφτόμαστε πολλές φορές. Δεν σκεφτόμαστε. Να γκρινιάξω λιγάκι ακόμα, μπορώ. Πριν μπω στα βαριά χαρτιά της ειδήσεις που έχουμε, τις σημαντικές, να πω για το κυκλοφοριακό, θέλετε. Κυκλοφορεί λοιπόν ένα βιντεάκι στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης από τη χθεσινή μέρα, από το χθεσινό βράδυ, χθεσινό απόγευμα, στην πλατεία, συγκεκριμένα εκεί στο άγαλμα του Καποδίστρια, έξω από το Καβαλιέρι, φανταστείτε κάπου, όπου, κάντε το εικόνα τώρα, Αύγουστος, έτσι, 11η Αυγούστου, Κέρκυρα, πλατεία, το συγκεκριμένο αυτό σημείο βράδυ. Τι κυκλοφοριακό κομφούζιο υπάρχει, έτσι. Τι υπάρχονται από την

Οδυστροί αυτοί που έρχονται από τον Ορφέα επάνω, αυτοί που έρχονται από την παραλιακή, όλοι εκεί σε αυτό το τρίγωνο των Βερμούδων συναντιούνται. Και το ασθενοφόρο κολλημένο με τη σιρήνα να ουρλιάζει. Από πού να περάσει αυτός ο άνθρωπος, παιδιά? Από πού να περάσει? Πώς να το κάνει, δηλαδή, τι να βγάλει? Είναι αυτό που λέμε, μπρος καλό μου ασθενοφόρο, βγάλε φτερά. Ναι, αστυνόμος είναι, το βλέπαμε όταν είμαστε παιδιά και γελούσαμε. Και λέγαμε τι ώρα να είχαμε και εμείς αυτή τη δυνατότητα. Αυτό πρέπει να έχουν τώρα τα ασθενοφόρα, τα προσβεστικά, τα αστυνομικά οχήματα. Λοιπόν, πέρα από το χιούμορ και πέρα από το πώς προσπαθούμε λίγο να ελαφρύνουμε, δεν ελαφραίνει όλο τούτο εδώ. Δεν ελαφραίνει. Με τίποτα δεν ελαφραίνει. Είναι απίστευτο. Έλα, υπάρχει αστυνομία. Εντάξει, δεν ξέρω, Σπύρο, αν υπάρχει αστυνομία. Πάω, ψάχνω να μετράω τώρα τους αστυνομικούς. Έναν-έναν, πού είναι και τι κάνει. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει κόσμος έξω, αυτό είναι αλήθεια. Θα πρέπει να υπάρχει αστυνομία. Θα πρέπει να πω κάτι. Τα μέτρα φαίνεται ότι δεν λειτουργούν, με την έννοια ότι, εντάξει, πήρανε κάποια μέτρα. Κυκλοφοριακό, συμφόρηση, μέτρα του Αυγούστου να πηγαίνουμε στα πάρκινγκ, τα περιφερειακά. Μήπως να την κλείσουμε την Έρμη την πόλη? Δηλαδή, από... τώρα δεν είπα ότι δεν θέλουμε αστυνομία καθόλου. Είπα ότι να κλείσουμε την πόλη. Αφού έχει πρόβλημα και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, είτε λόγω αστυνομίας, είτε λόγω Δήμου, είτε λόγω δεν ξέρω πιανού αλλού. Αφού δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε όλο τούτο, να το κλείσουμε, παιδιά, να κλείσουμε την πόλη. Να πούμε για 10 μέρες η πόλη δεν θα μπαίνετε, παιδιά, μέσα. Θα παρκάρετε εκεί που σας έχουμε πει. Παρκάρετε στα πάρκινγκ, τα περιφερειακά, στα ιδιωτικά. Υπάρχουν και τα ιδιωτικά τα πάρκινγκ, πληρώνεις 3-4 ευρώ αναλόγως και το αφήνεις όλη μέρα και πας και κάνεις τη δουλειά σου κτλ. Ναι. Θα μου πεις ποιος έχει τώρα 4 ευρώ κάθε μέρα. Κανένας. Αλλά θέλω να πω, ίσως για κάποιον ο οποίος έρχεται διακοπές, να μην το υπολογίζει αυτό το 4 ευρώ να κατέβει δύο φορές στην πόλη. Να δώσεις 8-10 ευρώ να κατέβει δύο φορές στην πόλη. Υπάρχει κόσμος που δεν κατεβαίνει πια. Ρωτούσα φίλους γνωστούς για την Βαρκαρόλα, αν πήγανε και τα λοιπά, και μου λέει: πού να κατεβώ? Πού να κατεβώ, μου λέει, να πάω εκεί πέρα, να αποδεμένα στην πόλη. Πού να μπλέξω, πού να πάω, τι να κάνω. Κόσμος ρωτούσε αν πήγε στον Άγιο και μου απαντούσε το ίδιο πράγμα. Πού να παρκάρω? Λοιπόν, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι η πόλη πλέον δεν μπορεί, να την κλείσουμε. Εγώ το λέω χιλιάδες χρόνια τώρα, ότι η πόλη θέλει κλείσιμο, παιδιά. Θέλει κλείσιμο. Να πούμε, την κλείνουμε από εδώ, από την κολόνα του Ντούγκλα. Θέλετε, δεν ανεβαίνει τίποτα. Και από το Σαρόκο, δεν ξέρω εγώ, και από τον Ορφέα δεν ανεβαίνει τίποτα. Και κλείνει η πόλη. Ναι, αλλά και αυτό θέλει τροχονόμους. Φυσικά και θέλει τροχονόμους. Φυσικά θέλει μια διάταξη τροχονομική τέτοια και ένα σχεδιασμό τροχονομικό, έτσι ώστε να υπάρχουν άνθρωποι που να κάνουν. Ναι, να τους βγάλουμε. Γιατί να μην τους βγάλουμε?

ενισχύθηκε συγγνώμη, η αστυνομία, τους συνοριοφύλακες λες, που πήραμε. Εντάξει, τους ενισχύσαμε. Μακάρι, αλλά...

0: Εντάξει, τι να πω. Ναι, δεν είναι μόνο τα μπλόκα. Καλά κάνω για τη στιγμή και στα μπλόκα. Συγγνώμη, Σπυρό. Συγγνώμη, γιατί τώρα έχουμε και μια εσωτερική διαφωνία. Καλά κάνουν και στείλουν και μπλόκα οι άντρες της τροχιάς, γιατί αυτό το οποίο γίνεται και ιδιαίτερα εκεί στις Αλικές, εντάξει, που τρέχουν σαν δαιμονισμένοι, όχι, καλά κάνουν. Και εδώ στην Εθνική Λευκύμης πρέπει. Και εκεί στην Εθνική Παλιοκαστρίτσας και όπου υπάρχει τέτοιο σημείο να είναι εκεί πέρα 24-24 ώρο μακάρι. Γιατί σκοτώνεται κόσμος. Αλλά να είναι και, ναι, και επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Εγώ δεν έχω αντίρρηση ότι κάποιες φορές έχουμε αδυναμία. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα κάθε μέρα και όλοι. Εντάξει, να πούμε ότι παιδιά δεν μπορούμε, την κλείνουμε. Κλείνει για τα αυτοκίνητα η πόλη. Αυτή δηλαδή η εικόνα με το ασθενοφόρο να ουρλιάζει. Υπάρχει βιντεάκι, σας το ξαναλέω, ψάξτε το σελίδα της κοινωνικής δικτύωσης. Σφίγγεται η καρδιά του ανθρώπου. Προσπαθούν οι άνθρωποι να πάνε να σώσουν μια ζωή. Καταλαβαίνετε, και δεν μπορούσαν να περάσουν από το. Το άλλο, στο κανόνι, σηκώνανε αυτοκίνητα στο χέρια για να περάσει στο λεωφορείο. Στην Παλιοκαστρίτσα το ίδιο. Δεν μπορεί, παιδιά, η πόλη όλα αυτά τα αυτοκίνητα. Τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω. Τόσα μυαλά κυκλοφορούν τα δικά μας. Περιμένετε να σας πούνε τι θα κάνουμε? Τόσα μυαλά κυκλοφορούν έξω. Σύμβουλοι, παρασύμβουλοι. Επιστήμονες. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, αυτά γκρινιάξαμε λίγο. Δεν πειράζει, ε. Λοιπόν, εάν είστε στα αυτοκίνητά σας, υπομονή. Να ακούτε μας. Εδώ, στην Ελληνική Ραδιοφωνία, κάνουμε παρέα. Θα πάμε και, και στις ειδήσεις μας και στα θέματα μας σε πολύ λίγο. Εδώ. Στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στους 99 και 3 μεγάκυκλους και στο Ερτέκο, Μαρίνα Μοσχάτσα μικρόφωνο και Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση των ηχών. Πάμε σε ένα τραγούδι, επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ.

Λοιπόν, θέλετε να δούμε, όχι πρωτοσέλιδα, είπαμε, οι συνάδελφοι έχουν πάρει άδεια όσον αφορά την έκδοση των εφημερίδων. Το έντυπο μέρος των εφημερίδων, γιατί, το ξαναλέω, να το ξέρετε, οι ιστοσελίδες τους είναι πλήρως ενημερωμένες, δουλεύουν δηλαδή, εργάζονται κανονικά για τις σελίδες τους στο ίντερνετ, γιατί το ίντερνετ είναι το νούμερο ένα πια μέσο με το οποίο ο καθένας από εμάς ενημερώνεται. Το ξέρουμε όλοι, μάλλον όχι όλοι, υπάρχουν και κάποιοι που δεν μπορούν να το καταλάβουν, αλλά δεν έχει σημασία. Αφήστε τους άλλους να είναι χρόνια πίσω και προχωρήστε εσείς μπροστά. Λοιπόν, πάμε να δούμε την εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα μέσα από την ιστοσελίδα της kerkyrasimera.gr. Τα πρώτα θέματα. Βγήκε στον άρο διαγωνισμός για την αποκατάσταση του αχιλίου, προϋπολογισμός 14,2 εκατομμύρια ευρώ. Ποιο? Το αχίλιο? Τι είναι αυτό? Α, το αχίλιο, ναι. Το αχίλιο, μάλιστα, το αχίλιο. Το αχίλιο το οποίο είναι ακόμα κλειστό, ε. Μόνο εκεί είναι επισκέψη, μάλιστα. Αυτό το αχίλιο. Ανακοίνωση Ελλάς για την αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές. Τι βρέθηκε, θα τα πούμε και αυτά μετά. Μεγαλοπρεπής λιτανία του Ιερού Σκηνώματος Αγίου Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα. Σύγκρουση σκαφώνες στη θαλάσσια περιοχή των Αντιπάξων. Και αυτό θα σας το πούμε, έγινε χθες το μεσημέρι. Ο Μίλτος Σεντόγλου για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος. Να δούμε το ενημέρωση.com, είναι στο σελίδα της εφημερίδας Ενημέρωση. Τι έψαχνε η αστυνομία και τι βρήκε στις φυλακές. Για Ανάσα από τον τελικό Ικαρίδη την Πέμπτη στη μάχη δόση. Έχουμε τα παιδιά μας, τις κοπέλες μας. Που αγωνίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών. Λοιπόν, άλλα θέματα με μεγαλοπρέπεια λιτανία του Αγίου Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα στις 11 Αυγούστου. Μαγευτική βαρκαρόλα στο Φαλιράκι όταν η Κέρκυρα τραγούδησε στη θάλασσα. Διεθνής διάκριση για τον Αλέξανδρο Μελίδη στον διαγωνισμό Underwater Live. Τι ωραία που είναι αυτά που κάνουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη φωτογραφία. Ναι, έχει κάτι φωτογραφίες ο Αλέξανδρος Μελίδης, τον οποίο εκτιμώ και πάρα πολύ. Από αστερίες. Oh. Είναι τέλειο αυτό το κόκκινο πορτοκαλί, κόκκινο πορτοκαλοκοραλί, λοιπόν, του αστερία. Τέλειο, πάνω στα άσπρα βότσαλα, πάνω στις πέτρες κολλημένα. Πω πω, εξαιρετικό. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά, στους ανθρώπους που ασχολούνται έτσι και με τη φωτογραφία και με τις τέχνες, με τον πολιτισμό, κάθε κομμάτι του πολιτισμού, κάθε τομέα του πολιτισμού. Να πω κάτι τώρα. Παρά το γεγονός ότι εμείς ασχολούμαστε με τη σκληρή δημοσιογραφία, δηλαδή είμαστε δημοσιογράφοι της πρώτης γραμμής, τρώμε, ναι, πολύ ξύλο πολλές φορές από την ειδησιογραφία, με την έννοια ότι ναι, είναι σκληρά τα πράγματα τις περισσότερες των περιπτώσεων και καλούμαστε να διαχειριστούμε, είτε μας αρέσει είτε όχι. Όταν ασχολείσαι με κάτι πολιτιστικό ή και με τον αθλητισμό ακόμα, όταν ασχολείσαι με μια τέχνη και θες να προβάλλεις κάτι, έναν καλλιτέχνη, μια έκθεση, μια συναυλία, κάτι, μαλακώνει το μέσα σου. Μαλακώνει. Λοιπόν, για να δούμε και το corfupress.com, είναι η ιστοσελίδα της εβδομαδιαίας εφημερίδας corfupress. Αστυνομική επιχείρηση φυλακές Κέρκυρας με συλλήψεις. ΕΤΑΒ σε διαγωνισμό αποκατάσταση και ανάδειξη του αχιλίου. Α, το αχίλιο δεν ήταν εκείνο που είπε ο Πρωθυπουργός όταν είχε έρθει στην Κέρκυρα ότι το αναλαμβάνει προσωπικά? Γι' αυτό το αχίλιο μιλάμε, όχι, δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό. Και πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε? Έχουν περάσει, σύγκρουση σκαφών με 211 παιδιών στο Μπουτούμι, στο νοσοκομείο μια γυναίκα. Μεγαλοπρεπής λιτανία του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα. Εξιχνιάστηκε μια ακόμα υπόθεση απάτης
το νησί. Λοιπόν, αυτά.

Να πούμε λοιπόν ότι δημοσιεύθηκε ο Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το μεγάλο έργο της αποκατάστασης και ανάδειξης του κτηρίου ανακτόρου και ανάπλασης πράβλιου χώρου και συγκροτήματος, του συγκροτήματος Αχιλλίου στην Κέρκυρα. Η δημοπράτηση ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου μουσιακού προορισμού διεθνούς εμβέλειας. Πολλά χρόνια γίνεται όμως αυτό. Πολλά. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 14,2 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ, ενώ η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης είναι 28 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών έχει οριστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2026 και το άνοιγμα των προσφορών αναμένεται στα τέλη του Σεπτέμβρη. Άρα μπορεί να έχουμε διάφορα τέλος πάντων μέχρι τότε και μετά από τότε και βλέπουμε. Είπαμε 28 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, όχι από τώρα. Τώρα δημοσιεύθηκε ο Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δημοσιεύθηκε, έτσι. Από όταν υπογράψουμε, βάλουμε τις τζίφρες, μετράμε 28 μήνες. Με το ρολόι θα συμμετράμε. Λοιπόν, η εξέλιξη λέει αυτή σηματοδοτεί την είσοδο του βλεμματικού έργου στην τελική κρίσιμη φάση. Μετά από μια μακρά και απαιτητική διαδικασία ορίμανσης μελετών, τι λέτε, εγκρίσεων, εξασφάλιση χρηματοδότηση και θεσμικών αποφάσεων, αυτό το θεσμικών αποφάσεων που θέλουν τόσα χρόνια με προσπερνάει, το έργο αφορά την ολοκλήρωση αποκατάστασης του ανακτόρου και του θηρορείου, αναβάθμιση υποδομών περιβάλλοντος χώρου και απόδοση του συγκροτήματος σε σύγχρονη μουσιακή λειτουργία. Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει η ολοκλήρωση των αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, οι απαιτούμενες επεμβάσεις ενίσχυσης για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του ανακτόρου, η ολοκλήρωση των αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στο θηρορείο, ολοκλήρωση των υποδομών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων του συγκροτήματος, αναβάθμιση του υποσταθμού μέσης τάσης, ανάπλαση του προαύλιου χώρου, προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων φωτιστικών σωμάτων και της υποδομής τους, προμήθεια και τοποθέτηση των μουσιακών κατασκευών, εργασία συντήρησης μεταλλικών στοιχείων, ξύλινων θηρωμάτων και λοιπόν στοιχείων του μνημείου. Και ο κύριος Γκίκας που έκανε και την σχετική αυτή ανακοίνωση χαρακτηρίζει τη μέρα, μια πραγματικά μεγάλη μέρα για την Κέρκυρα την εξέλιξη αυτή. Όχι κύριε Γκίκα, δεν είναι μια πραγματικά μεγάλη μέρα αυτή για την Κέρκυρα. Γιατί περιμέναμε πολλά χρόνια για να έρθει αυτό. Περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια και στο αποκορύφωμα όλης αυτής της αναμονής ήταν η επίσκεψη του Πρωθυπουργού το 2020 στο Αχίλιο, που είπε, σας μεταφέρω τα λόγια του Πρωθυπουργού, είναι ντροπή εικόνα που αντικρίσαμε στο Αχίλιο. Είναι προσωπική μου δέσμευση το έργο αυτό που σώσαμε την τελευταία στιγμή της απένταξης από το κοινωνικό πλαίσιο να το τρέξουμε και να τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα. Δεν είναι μεγάλη μέρα για την Κέρκυρα που δεν τρέξαμε, που δεν δεσμευτήκαμε στην ουσία, που αφήνουμε το Αχίλλειο έτσι όλα αυτά τα χρόνια. Για να δούμε τι θα γίνει. Εμείς εδώ είμαστε και έχουμε και υπομονή. Τόσα χρόνια τι κάνουμε, υπομονή. Κυβερνήσεις φεύγουν, υπουργοί φεύγουν, έρχονται άλλοι, καινούργοι πρωθυπουργοί, καινούργοι υπουργοί, καινούργοι δήμαρχοι, καινούργοι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι. Εμείς εδώ, σταθερά, δεν κουνιόμαστε. Εδώ, θα μας βλέπετε και θα μας ακούτε κάθε μέρα για αρκετά χρόνια ακόμα. Και καμιά φορά, μάλλον τις περισσότερες φορές, έχουμε και μνήμη. Και τώρα, μνήμη να μην έχουμε, μας βοηθάει το ίντερνετ. Να επανέλθει η μνήμη μας. Έτσι. Και αυτή να χάσουμε κάποια στιγμή, λόγω ηλικίας, κάτι να θολώσει, να πάθουμε ένα ναι. Μια ομίχλη στο κεφάλι μας. Έχουμε το ίντερνετ. Και μας ξεμπλοκάρει. Λοιπόν, να πούμε αυτό που είχαμε για τα σκάφη.
Είχαμε σύγκρουση σκαφών στη θαλάσσια περιοχή των αντιπάξεων. Στο Βουτούμι. Δύο επαγγελματικά τουριστικά σκάφη, στο οποίο επέβαιναν 211 άτομα. Έγινε χθες. Υπήρξε ανακοίνωση του λιμενικού. Μεταφέρθηκαν τρία άτομα στο κέντρο υγείας για προληπτικούς λόγους. Μια 56χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας. Στο ένα σκάφος επέβαιναν 10 άτομα και στο άλλο 200 είναι επιβαίνοντες. Έσπευσε για παροχή συνδρομής παραπλέον σκάφος, ο Ποσειδώνας, το οποίο μετέφερε τους 8 από τους 10 επιβάτες στο νέο λιμάνι των Παξών. Το ένα σκάφος αυτό με τους 200 επιβάτες ήταν όλοι καλά στην υγεία τους, κατέπλευσε αυτοδύναμα για το λιμάνι της Κέρκυρας με τη συνοδεία περιπολικού σκάφους του λιμενικού. Και βέβαια το λιμεναρχείο προχώρησε στην απαγόρευση του απόπλου του μέχρι να προσκομιστούν τα απαραίτητα βεβαιωτικά αξιοπλοείας από τον αρμόδιο οργανισμό. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το σταματάει το λιμεναρχείο, λέει, κάτσε εδώ, περίμενε, δώσ' μου τα απαραίτητα, ναι, πιστοποιητικά αξιοπλοείας κτλ. Όταν ελεγχθεί το σκάφος από αυτούς που ξέρουν, από τους αρμόδιους οργανισμούς που έχουν την ευθύνη τους. Δεν αναφέρθηκε εισρωή υδάτων, δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Και βέβαια γίνεται η ανάλογη προανάκριση από πλευράς του λιμεναρχείου. Το άλλο, το σκάφος με τους λιγότερους επιβάτες, με τους 10 επιβάτες, οδηγήθηκε στο λιμάνι των Παξών και εκεί επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου. Ναι, είναι δύσκολα πλέον και στη θάλασσα. Είναι δύσκολα και στη θάλασσα. Θέλει πολύ προσοχή, υπάρχει φόρτο εργασίας, υπάρχει κόσμος που επιβαίνει στα σκάφια αυτά. Ναι. Δύσκολα. Δύσκολα. Λοιπόν, και βέβαια μια υπέροχη περιοχή όπως είναι το Βουτούμι. Επισκέψιμη πολύ, πολύ φωτογραφημένη. Όλος ο κόσμος θέλει να πάει να κάνει τον μπάνιο του εκεί στα γαλαζοπράσινα νερά. Και πάει πολλοί κόσμος. Λοιπόν, ναι, είναι ώρα να φεύγουμε, Σπύρο. Είναι ώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, βασικά, όχι να φεύγουμε. Δεν θα φύγουμε τόσο εύκολα. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει διαφημίσεις, σημαίνει να πάμε στην Αθήνα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Σημαίνει να ακούσουμε και ένα τραγούδι. Τραγουδήσουμε και λίγο. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι θα επιστρέψουμε κιόλας. Άρα μερικά λεπτά υπομονή. Επιστρέφουμε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Πάντα στους 99 και 3 μεγάκυκλους στα FM και στο ΕΡΤΕΚΟ. Μην μας χάνετε, γιατί η ενημέρωση τρέχει από τις 7 η ώρα το πρωί εδώ στην ΕΡΤ και μέχρι τη 1 η ώρα συνεχώς σας δίνουμε όλες τις εξελίξεις. Λοιπόν, πάμε στο μικρό μας διάλειμμα, σε λίγο επιστρέφουμε.

Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εθνική τραγωδία βιώνει η Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται με τον τραγικό απολογισμό να αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες και τουλάχιστον στους 254 έχουν φτάσει νεκροί, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους χιλίους και χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόριος της προαναγγείλε τις επόμενες ημέρες ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, Έλληνας πρωταθλητής, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης με 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας προχώρα Μίλτο όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στένα του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεκτεί τους όρους της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξήρε τις δυνατότητες του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι εμείς έχουμε τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς και κανείς άλλος. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων, ανικής ορός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι άρχισε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αιτία θανάτου του άντρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστίων φωτιάς. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να κάνουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου κάνει λόγο το Βέλγιο. Πυρήνος εφιάλτης δίχως τέλος στις επαρχίες Καστελιόνου, Έλβα και Ουέσκα στην Ισπανία. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, με τους ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ η πολιτική προστασία εκένωσε εκατοντάδες οικισμούς. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

βλέπω και αυτές τις εικόνες που έρχονται από την Κολομβία με τους σεισμούς, τι γίνεται με παιδιά από τραγικές περιπτώσεις, ανθρώποι που έχασαν τη ζωή τους, άστεγοι, αγνοούμενοι. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα το σεισμό. Να σε βρει στο χειρότερο μέρος και να σου κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 13 λεπτά μετά τις 8 στην ελληνική ραδιοφωνία, στην ΕΡΤ Κέρκυρας, στο γνωστό μας μέρος, τα ξέρετε τώρα, 99 και 3 μεγάκυκλες στα FM και συντονίζεστε. Αν θέλετε μέσα από τον υπολογιστή σας, το λάπτοπ σας, το κινητό σας τηλέφωνο, το τάμπλετ σας, ΕΡΤ ΕΚΟ. Η πλατφόρμα που μπορείτε να κάνετε ακρόαση ζωντανά στο πρόγραμμά μας σε πραγματικό χρόνο. Λοιπόν, σας χρωστάμε την είδηση για την επέμβαση. Την αστυνομική επιχείρηση, πιο σωστά, στο σοφρονιστικό κατάστημα της Κέρκυρας, όπου είχαμε και 8 συλλήψεις. Ήταν μια συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας σε συνεργασία με σοφρονιστικούς υπαλλήλους το βράδυ της 10ης Αυγούστου. Με τη βοήθεια και την υποστήριξη αστυνομικού σκύλου. Έγιναν λοιπόν έρευνες σε κοιλιά σε κενόχρηστους χώρους καταστήματος και εντοπίστηκαν στην κατοχή των εγκλήστων 7 αυτοσχέδια μαχαίρια, 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 3 φορτιστές, 2 κάρτες SIM, τα οποία κατασχέθηκαν. Επιπλέον, σε κοινόχρηστο χώρο βρέθηκαν ακόμα 2 αυτοσχέδια μαχαίρια. Συνολικά συνελήφθησαν 8 έγκλειστοι, οι οποίοι με τη δικογραφία που σχηματίστηκε οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Γίνονται συχνά πυκνά τέτοιοι έλεγχοι, τέτοιες έφοδοι μέσα στο κατάστημα, το σοφρονιστικό κατάστημα της Κέρκυρας, και όλο κάτι βρίσκουν. Τώρα αυτά μαχαίρια και σε κοινόχρηστους χώρους κρυμμένα. Ναι. Υπάρχει ζήτημα. Μια που είμαστε στο αστυνομικό δελτίο, να μείνουμε λίγο για να σας πάμε στους τροχονομικούς ελέγχους που γίνονται με στοχευμένες δράσεις για τα νησιά του Ιωνίου. Προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν, 2 με 8 Αυγούστου, είχαμε 4.267 τροχονομικούς ελέγχους, βεβαιώθηκαν 1.386 παραβάσεις, οι 627 στην Κέρκυρα, 350 στη Ζάκυνθο, 306 στη Λευκάδα, 103 στην Κεφαλονιά, και επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα. Οι παραβάσεις αυτές λοιπόν που βεβαιώθηκαν, τι αφορούσαν, άντε πάλι να τα πούμε. 312 για μη χρήση προστατευτικού κράνους. Εδώ θα το ξαναπώ. Βλέπω συνεχώς παιδιά, κοπέλες, νεαρούς με πατίνια χωρίς κράνους. Όταν οδηγείτε ακόμα και αυτό το πατίνι, πρέπει να έχετε τα μέτρα προστασίας που επιβάλλονται. Χωρίς φώτα πίσω, δεν σας βλέπει κανένας παρά μόνο την τελευταία στιγμή. Θέλει να είστε προστατευμένοι, απόλυτα προστατευμένοι, απόλυτα. Και βέβαια χρειάζεται να γίνουν έλεγχοι. Μην γκρινιάζετε μετά και να λέτε ότι με σταμάτησε η τροχιά και μου έδωσε πρόστιμο γιατί δεν φορούσα κράνος, ο τσαμένος, τι να κάνω τώρα, δεν έχω να το πληρώσω. Όχι, μην γκρινιάζετε μετά. 123 περιπτώσεις για υπερβολική ταχύτητα. Ωραία. 51 για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Πίνουμε κιόλας και οδηγούμε, μια χαρά. 22 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 17 για μη χρήση ζώνη ασφαλείας, 16 για ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 12 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, γιατί έτσι θέλουμε, έτσι γουστάρουμε, βάμε και στο αντίθετο ρεύμα. 10 για ακταίο, 9 για παραβίαση σηματοδότη. Χθες μπροστά μου ένα αυτοκίνητο παραβίασε το σηματοδότη στην Εθνική Παλαιοκαστρίτσας. Είχε κόκκινο, αλλά δεν ενδιαφέρει, παιδιά, κανένα. Τι κόκκινο, τι πράσινο, τι κίτρινο, τι μας νοιάζει εμάς. Να πάμε στον προορισμό μας θέλουμε. Έχουμε και την ψευδαίσθηση ότι εκεί που θα φτάσουμε μας περιμένει και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Το έπαθλο, το νικητήριο έπαθλο. 5 για χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Μόνο 5, παιδιά. Εγώ βλέπω 5 την ώρα.
Εδώ αν κάνεις μια βόλτα, αν πας έως μια απόσταση, ξέρω εγώ, 5-6 χιλιόμετρα, εδώ στην Εθνική Λευκύμης, θα συναντήσεις 5 άτομα τουλάχιστον, 5 άτομα, να μιλάνε στο κινητό, να στέλνουν μηνύματα, να είναι πάνω στη μηχανή και να κοιτάνε το κινητό τους, να είναι σε φορτηγά και να κοιτάνε το κινητό τους, να είναι σε λεωφορεία, είτε τουριστικά, είτε υπεραστικά, είτε αστικά και να κοιτάνε το κινητό τους. Τρία για αντικανονικό προσπέρασμα. Έτσι, τρεις παραβάσεις για αντικανονικό προσπέρασμα. Αυτό μας λέει. Μας λένε οι έλεγχοι που είχαμε από πλευράς της τροχιάς στα Ιόνια. Είχαμε και την εξιχνίαση μιας υπόθεσης απάτης που διαπράχτηκε στις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής και συνελήφθη ένας 18χρονος που ήταν ο εισπράκτορας σε υπόθεση που χειριζόταν μια εγκληματική ομάδα. Αυτό που κάνουν συνήθως, που στοχεύουν ηλικία με ένα άτομα, τους λένε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα είτε με τη ΔΕΗ είτε δεν ξέρω με τι άλλο, και να βγάλουν τα χρυσαφικά και τα χρήματα έξω και να περάσει κάποιος να τα πάρει και να τα φυλάξει. Ναι, και στέλνουν κάποιον ο οποίος πάει, τα παίρνει. Μην τσιμπάτε με τέτοια. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας πάρει κάποιος αστυνομικός ή να σας πάρει κάποιος από το ΔΔΕ, να σας πάρει κάποιος από τον ΟΤΕ και να σας πει να βγάλει τα κόσμηματά σας έξω. Τι δουλειά, τι ρόλο παίζει το κόσμημα, το χρυσαφικό που έχετε στο σιρτάρι σας με το ΔΔΕ? Τι κάνει, παρεμβάλλεται στη γραμμή του ρεύματος? Κάνει παρεμβολές το χρυσάφι, η χρυσή καδένα? Μην τσιμπάτε, αλήθεια σας το λέω, είναι συνήθως, όχι συνήθως, είναι πάντα κάποιοι επιτίδιοι που θέλουν να σας πάρουν χρήματα χρυσαφικά, να σας κλέψουν.

Λοιπόν, αυτά από το αστυνομικό μας δελτίο. Γιατί έχουμε και το αστυνομικό μας δελτίο. Όσον αφορά τώρα τα αγάλματα και το πλήσιμο των αγαλμάτων και το τι κάναμε και τα πλήναμε και πόσο κακό, πόσο καλό κτλ. Περιμένουμε εμείς. Περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη ανυπομονησία να δούμε την επίσημη απάντηση από πλευράς του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων, όποιος θέλει, δεν έχουμε πρόβλημα. Να μας πείτε, δηλαδή, επισήμως και με την επιστημοσύνη που διαθέτει ο καθένας σε αυτές τις υπηρεσίες, τι έγινε με τα αγάλματα στην Κέρκυρα. Εάν υπήρξαν φθορές από τον τρόπο με τον οποίο τα έπλυνε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας. Βγαίνουν κάποιοι και λένε ότι υπήρχαν φθορές, βγαίνουν κάποιοι άλλοι και λένε δεν υπήρχαν φθορές, δεν κάναμε φθορές. Βγαίνουν κάποιοι και λένε ότι υπήρχαν κομμάτια τα οποία ακόμα έπεφταν από τα γάλματα και ότι υπήρξαν προβλήματα στους αρμούς, ιδιαίτερα στο άγαλμα του στρατάρχη Σούλεμπουργκ, και ότι αυτό, ώστε να το κάνουμε, έχει μια επίπτωση, ότι χάθηκε η λεπτομέρεια του γλύπτη, το φινίρισμα δηλαδή, στο άγαλμα, στο μάρμαρο. Αυτό όμως το θέλουμε σαν επίσημη τοποθέτηση από πλευράς των αρμοδίων υπηρεσιών για να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Δεν, το ρεπορτάζ μας μπορεί να λέει χίλια πράγματα και πάντα έτσι γίνονται τα ρεπορτάζ. Απ' την άλλη όμως, καλό είναι

Τώρα που λέγαμε προηγουμένως για τις απάτες που γίνονται έτσι και έχουν στόχο ηλικιωμένους, υπάρχουν και πολλές απάτες, παιδιά, οι οποίες έχουν ένα καινούριο, δηλαδή το λέγαμε και προηγουμένως, ότι εξελίσσεται, ο κακοποιός εξελίσσεται, πάει μπροστά, τρέχει και είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από τον αστυνομικό και από τις μονάδες της καταστολής. Έχουν, βρε παιδί μου, στο μυαλό τους πώς να κάνουν, ναι, την απατεωνιά. Και βρίσκουν

ίδιους δύο τρόπους. Τώρα βρήκανε κάτι άλλο. Σας το έλεγα και αυτό το οποίο βρίσκονται με την αστυνομία, που σε παίρνει κάποιος με έναν τρόπο έτσι ώστε να καταλάβεις ότι είναι απάτη και κλείνεις το τηλέφωνο και αμέσως καρφί σε παίρνει δήθεν κάποιος αστυνομικός και σου λέει καταγράψαμε μια κλίση, μια ύποπτη κλίση στο κινητό σας, κάποιος πήγε να σας ξεγελάσει και τα λοιπά και υποδίδει τους αστυνομικούς ότι πάνε να σε προστατεύσουν από αυτόν που σε πήρε προηγουμένως. Ολόκληρη δηλαδή τώρα εκεί πέρα ιστορία, ολόκληρο σενάριο, ναι, επιστημονική φαντασία. Τώρα κάτι άλλο κάνουνε. Στέλνουνε συνδέσμους SMS που σε οδηγούν σε ένα πλαστό διαδικτυακό περιβάλλον που μοιάζει με κρατική υπηρεσία και εμφανίζονται στοιχεία τροχονομικής παράβασης. Ότι έχετε κάνει δηλαδή τροχονομική παράβαση. Να έχετε το νου σας. Και λέει ότι υπήρχε τέλος πάντων αυτή την ημερομηνία, ναι, υπερβήκατε το όριο ταχύτητας και πρέπει να πληρώσετε αυτό το ποσό. Και μάλιστα σου λέει ότι θα έχεις και μία έκπτωση 50% αν το εξοφλήσεις μέσα σε ένα χ χρονικό διάστημα. Σου λέει, έχεις κάνει μια παράβαση που έχεις ένα πρόστιμο, ας πούμε, 50 ευρώ. Θα πληρώσεις 25 εάν το πληρώσεις σε τόσο χρονικό διάστημα. Και σου λέει να το πληρώσεις μέσα από αυτή την εφαρμογή, τέλος πάντων. Έτσι. Οπότε μια χαρά, εσύ πληρώνεις, λες, α, ευτυχώς που μου δίνεται η δυνατότητα να το πληρώσω έτσι. Και ναι, πληρώνεις κάποιον άλλον, ο οποίος έχει τσεπώσει τα λεφτά και μια χαρά. Μια χαρά έχει κάνει την πίσνα του, έτσι. Όταν δείτε τέτοιο ύποπτο SMS, να το διαγράφετε. Δεν πρόκειται καμία υπηρεσία να σας ζητήσει να πληρώσετε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Μην πέφτετε στην παγίδα τους. Μην το κάνετε. Ξέρω ότι είναι δύσκολο και κάποιες φορές, ξέρετε, με το φόρτο όλο αυτό της εργασίας που έχουμε στο κεφάλι μας, με τα οικογενειακά μας βάρη, με τις οικογενειακές υποχρεώσεις, πολλοί άνθρωποι μπορούν να περνάνε και δύσκολα. Είτε οικογενειακά, είτε οικονομικά, είτε ψυχολογικά, είτε προσωπικά, είτε δεν ξέρω τι, με να έχουν θέματα υγείας. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν αντιμετωπίζεις κάτι τέτοιο, το βλέπεις σαν κάτι το οποίο είναι βάρος και πρέπει να το βγάλεις από πάνω. Σου λες, τι μου τύχε τώρα και αυτό, να το πληρώσω, να πάω να φύγει από τη μέση. Δεν κάθεσαι πολλές φορές να το σκεφτείς, αλλά θέλει πολύ προσοχή, πραγματικά πολύ προσοχή, γιατί είναι κρίμα να χάσουμε έστω και ένα ευρώ από τέτοιες απάτες, έτσι, από τέτοια συστήματα κάποιων επιτίδιων που θέλουν με αυτόν τον τρόπο να μας κλέψουν τα λεφτά.

Για να ρίξουμε και μια ματιά στις προγραμματισμένες διακοπές της επιχείρησης ΔΔΕ. Λοιπόν, έχουμε σήμερα 12, είπαμε, ναι, 12 του μηνός, διακοπή 8 με 12 στα Παγκρατέικα, 8 με 2 στα Επισκοπιανά, έτσι, διακοπή ρεύματος, επαναλαμβάνω, και αύριο 8.30 με 2.30 τους Αυλιώτες. Okay. Λοιπόν, αυτό. Σας το λέμε, να το ξέρετε, να είστε προετοιμασμένοι και γι' αυτό. Λοιπόν, με λίγο μουσική, Σπύρο, να πάμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο και να επικοινωνήσουμε με την κυρία Χριστίνα Καλιαρίδου. Έχει τη μουσική διεύθυνση της παιδικής νεανικής χοροδίας Άγιος Σπυρίδων, που απέσπασε το χρυσό βραβείο και κατέλαβε την πρώτη θέση, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε χοροδιακά σχήματα από όλο τον κόσμο, σε ένα διεθνές χοροδιακό φεστιβάλ που έγινε στο Helsingborg της Σουηδίας.

0: Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε την κυρία Καλιαρίδου. Όπως σας είπαμε, Χριστίνα Καλιαρίδου, μουσική διεύθυνση της Παιδικής Νεανικής Χοροδίας Άγιος Σπυρίδων, που απέσπασε το Χρυσό Βραβείο και την πρώτη θέση στον Διεθνή Αυτοδιαγωνισμό στη Σουηδία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Συγχαρητήρια πολλά, πάρα πολλά σε εσάς, στα παιδιά σας, στο υποστηρικτικό σας περιβάλλον, στο υποστηρικτικό τους περιβάλλον, σε όλους αυτούς που στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες που κάνετε και που μας κάνετε να ξεχωρίζουμε, γιατί το λέω πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, είστε εσείς, είστε η προσπάθειά σας, αλλά είναι και η Κέρκυρα πίσω από όλα τούτο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά όλο αυτό το δυναμικό συντονίστηκε σε άλλη μια προσπάθεια εκπροσώπησης της Ελλάδας σε έναν πολύ μεγάλο διαγωνισμό. Επρόκειτο για την 14η Χοροδιακή Ολυμπιάδα, Διεθνή Χοροδιακή Ολυμπιάδα, όπου μιλάμε για έναν αριθμό 160 χοροδιών από όλο τον κόσμο, από 40 διαφορετικές χώρες, σε διάφορες κατηγορίες όπου διαγωνίστηκαν, και πραγματικά σε ένα μέρος πολύ μικρό της Σουηδίας, σε μια πόλη πολύ μικρή, ναι, όπως η Κέρκυρα περίπου, στο Χέλσινμπορκ της Σουηδίας, όμως που μας φιλοξένησε μέσα σε πάρα πολύ, σε πολύ ωραίες δομές, κτίρια συναυλιών. Οπότε
0: είχαν θέατρα αυτοί, φαντάζομαι.
1: Ναι, πάρα πολλά. Για το μέγεθος της πόλης, πάρα πολλά. Φιλοξένησα, σας λέω, όλες αυτές τις χοροδίες. Ήταν εκπληκτικά. Τι να σας πω, η εμπειρία φοβερή. Παρακολουθήσαμε και πάρα πολλές χοροδίες. Δηλαδή τα παιδιά είχαν την ευκαιρία, εκτός από το να διαγωνιστούν, να παρακολουθήσουν και άλλες χοροδίες, νεανικές, παιδικές, όσες προλαβαίναμε, γιατί υπήρχαν και πάρα πολλές κατηγορίες άλλες, διαφορετικές, pop, jazz, εκκλησιαστικής μουσικής, ενηλίκων, πολλά. Έτσι λοιπόν, έχοντας την εμπειρία αυτή και της ακρόασης έτσι των χοροδιών, μπόρεσαν και μέσα βέβαια από τον διαγωνισμό να αυτοπροσδιοριστούν τα παιδιά, δηλαδή να δουν πού ακριβώς βρίσκονται ως χοροδία, και αυτό έγινε, δηλαδή προσδιορίσαμε τον εαυτό μας στον διεθνή χοροδιακό χάρτη. Ναι. Αυτό ουσιαστικά αποκομίζουμε.
0: Και είναι, ναι, και ωραίο, ναι, αυτό που είπατε κι εσείς προηγουμένως, ότι τα παιδιά δεν είχαν μόνο το διαγωνιστικό κομμάτι, αλλά παρακολούθησαν, είδαν και τον ανταγωνισμό, να το πω κατά κάποιο τρόπο, έτσι,
1: ναι,
0: για να δουν τι γίνεται και σε άλλες περιοχές του κόσμου, ποια είναι η πρόοδο που έχουν κάνει οι άλλοι, πώς ακούγονται οι άλλοι, είναι καλύτεροι, είμαστε εμείς καλύτεροι, γίνεται, φαντάζομαι, και αυτή η σύγκριση. Πολλές φορές
1: γίνεται
0: και λειτουργεί έτσι όμορφα. Ναι.
1: Βεβαίως. Και αρκετές φορές, όπως στην περίπτωση του χοροδιακού εργαστηρίου, θα σας πω και γι' αυτό, έρχεται και σαν επιβεβαίωση. Δηλαδή, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε και ένα χοροδιακό εργαστήρι πάνω σε ένα συγκεκριμένο έργο του ρεπερτορίου μας με την Άννα Χέινς. Είναι σοπράνο και μέλος του διάσημου φωνητικού συνόλου Voices 8. Λοιπόν, κάναμε μαζί της workshop σε έναν πολύ όμορφο ναό, και τα παιδιά ουσιαστικά είπαν χαριτολογώντας, ναι, αλλά δεν μάθαμε και κάτι. γιατί αυτά τα ήδη τα ξέρουμε. Άρα όμως και αυτό όμως λειτουργήσε πάρα πολύ καλά, γιατί επιβεβαιώθηκαν.
0: Ναι,
1: επιβεβαιώθηκαν ότι αυτά που μαθαίνουν, ότι αυτά που εφαρμόζουν στη χοροδιακή πράξη, είναι αυτά που τους ζητούνται και τελικά τα ξέρουν πάρα πολύ καλά και τα εφαρμόζουν και τα ίδια.
0: Και είναι πράγματα που εφαρμόζονται παγκοσμίως. Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα ακολουθούν τη σωστή τεχνική, ακολουθούν τα δεδομένα της χοροδιακής πράξης, όπως είπατε, που εφαρμόζονται παγκοσμίως. Οπότε είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Και αυτή η επιβεβαίωση πραγματικά την χρειαζόμαστε. Την χρειαζόμαστε. Όχι τόσο εγώ, βέβαια.
0: Δεν τη χρειάζεστε, αλλά είναι καλή. Ναι. Πάντα είναι καλό το χειροκρότημα. Πάντα είναι καλό.
1: Ναι, ναι, είναι καλό. Είναι καλό. Και στην περίπτωση που υπάρχουν έτσι και αμφισβητήσεις, τότε πραγματικά είναι καλό προδεχούμενο.
0: Να σας πω κάτι, επειδή πολλές φορές το συζητάω αυτό με τις αμφισβητήσεις που προέρχονται πάντα από κάποιες συγκεκριμένες ομάδες. Είναι αναλόγως και ποιος είναι αυτός που το λέει, αυτός που σε αμφισβητεί. Αν είναι κατώτερό σου ή ανώτερό σου, αν είναι κάποιος άνθρωπος που πιστεύεις, αν είναι κάποιος άνθρωπος που πιστεύεσαι, αν είναι κάποιος άνθρωπος που θαυμάζεις, τότε ναι, να το πάρεις στα σοβαρά. Αν είναι κάποιος άνθρωπος. Όχι, που δεν αξίζει, δεν φελάει που λέμε εμείς εδώ στην Κέρκυρα.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να μας απασχολεί ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση να επανέλθουμε λίγο σε αυτή σας την πρωτιά. Για πείτε μας λίγο, τι τραγούδια τους είπατε?
1: Ναι. Ήταν ένα πολύ απαιτητικό ρεπερτόριο με 4 ακαπέλα έργα, δηλαδή χωρίς συνοδεία πιάνου, αν και είχαμε, μας επιτρέπονταν να πούμε τα 2 από τα 4 με συνοδεία πιάνου, εμείς το τολμήσαμε να είναι όλα ακαπέλα, όπως και στη Βιέννη πέρσι. Είναι ένας βαθμός δυσκολίας έξτρα που βάζουμε στον εαυτό μας, αλλά δόξα τω Θεώ το καταφέρνουμε, δηλαδή μπορούμε να τραγουδήσουμε ακαπέλα. Τι σημαίνει ακαπέλα? Πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλή εξάσκηση και πολύ καλό κοντρόλ του ελέγχου της αναπνοής σου και της τοποθέτησης του ήχου, έτσι ώστε καταρχήν να μην πέφτει ο τόνος, να μην πέφτει, αυτό που λέμε να χαμηλώσει το έργο, να χαμηλώσει τον τόνο, να κρατηθεί τον τόνο από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Σου δίνει την αίσθηση, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν ξέρω τώρα αν είναι σωστό αυτό που θα πω, γιατί δεν γνωρίζω, δεν είμαι βέβαια επιστήμονα στο είδος. Σου δίνει την αίσθηση ότι υπάρχει μουσικό όργανο. Λειτουργεί η φωνή σαν μουσικό όργανο ξαφνικά.
1: Βεβαίως.
0: Σου δίνει δηλαδή αυτή την ακουστική ψευδαίσθηση, να το πω.
1: Αυτή τη διάσταση, ναι. Όχι, έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε. Βέβαια πρέπει και το έργο να είναι καλά γραμμένο, έτσι ώστε να παράγονται και οι αντίστοιχοι αρμονικοί και να αναδεικνύονται τα ακόρντα που λέμε, οι συγχορδίες και οι συνεχίσεις τέλος πάντων, και έτσι να δημιουργείται αυτό που είπατε, αυτή η αίσθηση ενός πλούσιου ήχου που δεν έχει ανάγκη την οργανική συνοδεία, και στο κάτω-κάτω αυτή είναι η ουσία της χοροδιακής μουσικής, αυτή που φτιάχνεται και που βασίζεται στην ανθρώπινη φωνή και δεν έχει ανάγκη από τη συνοδεία. Η συνοδεία απλά είναι ένα απλώς έτσι μια διανθίζει αυτό το άκουσμα στις άλλες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν είπαμε 4 απαιτητικότητα έργα, εκ των οποίων τα 2 ήταν ελληνικά και μάλιστα παραδοσιακά. Ήταν το «Απάνω στην Τρέντα Φιλιά» του Γιάννη Ραφαήλ τον Μπατζίδη, ο οποίος είναι και ενθουσιασμένος από τη Θεσσαλονίκη, ένας εξαίσιος μουσικός. Αυτό το έργο φτάνει να έχει, να μοιράζει τα παιδιά σε 10 διαφορετικές φωνές, ομάδες φωνών. Σε 10 διαφορετικές ομάδες φωνών. Επίσης είπαμε το έργο «Η προς τα πτηνά ευσπλαχνία», ένα παραδοσιακό από τη συλλογή του Βλαστού σε επεξεργασία του απόφοιτου πλέον Γιώργου Παπασπύρου, που τελείωσε στην ειδίκευση διεύθυνση της παιδικής σχολικής νεανικής χοροδίας. Και είπαμε και 2 έργα. Το ένα είναι έτσι αντιπροσωπευτικό των σκανδιναβικών χωρών, το «Ave Generosa» του Όλα Γκέιλο, όπου έπρεπε να δείξουμε ότι μπορούμε να ερμηνεύσουμε και τέτοιου είδους ρεπερτόριο. Και ένα αμερικάνικο σύγχρονο έργο μιας συνθέτηδας, την Jennifer Lucy Cook, το «Time», όπου περιέγραφε με πάρα πολύ ρυθμικό, έντονα ρυθμικό τρόπο, με πολλές συλλαβές και αγγλικά λόγια που έπρεπε να αποδοθούν με φοβερό ρυθμό, αλλά και με ένα εφέ της γλώσσας που κάνει το κτύπο του ρολογιού, παρουσιάζει το τρέξιμο του χρόνου μέσα από την καθημερινότητα των ανθρώπων. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπερτόριο, έτσι ακριβώς έπρεπε να είναι, γιατί αξιολογήσει και γι' αυτό την διαφορετικότητα του ρεπερτοριού, να μην πεις τα ίδια και τα ίδια που λέμε, ή σε ένα επίπεδο ομοιομορφίες υφολογίες του ρεπερτοριού, έπρεπε να είναι διαφορετικό το ρεπερτόριο.
0: Αυτό είναι καθαρά δικιά σας απόφαση με τη ρεπερτόριο θα πάτε.
1: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί για όλα αξιολογείσαι. Για τα πάντα όλα. Για την επιλογή του ρεπερτορίου, για την επικοινωνία του μαέστρου με την χοροδία και τον χοροδόν με τον μαέστρο. Για την ερμηνεία, για την γενικά overall artistic, για την εικόνα, την γενικότερη εικόνα. το πώς στέκεσαι στη σκηνή. Εννοείται τραγουδάς απ' έξω, εννοείται ότι είναι πολύ καλό να διευθύνεις και απ' έξω, όπως και το κάνουμε. Οπότε, εντάξει, και όλα αυτά τα άλλα, η χοροδιακή χορογραφία, ντύσαμε όλα μας τα έργα με χοροδιακή χορογραφία. Είναι πολύ εντυπωσιακό, ας πούμε, στο πάνω στην Τριανταφυλιά, κάναμε το σχηματισμό των πέταλων τριαντάφυλλου που κανείδανε και μέσα από την καρδιά και πετάγονταν
0: κάποιον...
1: το ερωτευμένο ζευγάρι.
0: Συνεργάζεται με κάποιος αυτό το θέμα επάνω?
1: Ορίστε.
0: Συνεργάζεστε με κάποιον σε αυτό το θέμα της χορογραφίας?
1: Όχι, όχι, τελικά δεν το λέω.
0: Μόνοι σας δηλαδή, όλοι
1: αλλά
0: μαζί.
1: Αλλά η εμπειρία, η εμπειρία, ακριβώς η εμπειρία μου με έχει διδάξει στο να δανείζομαι έτσι κάποιες κινήσεις. Ουσιαστικά δεν μιλάμε για μια τέχνη χορού, προσέξτε.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Αλλά είναι κάποιες κινήσεις ομάδων χοροδών ή ατομικές κάποιων χοροδών που δημιουργούν το εφέ αυτό της χορογραφίας. Ουσιαστικά αλλάζει τις θέσεις των χοροδών και παράλληλα διαμορφώνει και ένα έτσι πιο ήχο στερεοφωνικό, θα το έλεγα. Δηλαδή αν ο χοροδός στέκεται σε διαφορετικές πώς το λέμε, διαφορετικές προσανατολισμό, αλλάζει και ο ήχος.
0: Άρα εξυπηρετεί ακόμα και η κίνηση το αποτέλεσμα. Βεβαίως, που θα βγει.
1: Βεβαίως. Και μάλιστα είναι και αυτό προς αξιολόγηση, η κίνηση που κάνει με το σώμα του ο χοροδός να μην επηρεάσει τον όγκο του ήχου ή την ποιότητα του ήχου. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο, για παράδειγμα, να κρατήσεις σε πιανίσιμο πολύ σιγά, πολύ γεμάτα ακόρντα, γεμάτες ηχορδίες εν κινήσει. Θα πρέπει να τις κρατήσει τη θέση του, να τα κρατήσει τη θέση τους αυτά, να ακούγονται όμορφα και σωστά, να μην επηρεάζονται, να μην κουνάνε.
0: Να μην μετακινηθούν καθόλου, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είναι δηλαδή μια έξτρα δυσκολία στην οποία φαίνεται η δεξιότητα της χοροδίας. Έτσι λοιπόν δεν είναι καθόλου τυχαίο όπου καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο να πάρουμε το χρυσό βραβείο, το χρυσό δίπλωμα, αλλά να βγούμε και οι νικητές της κατηγορίας μας. Δηλαδή,
0: είναι δύο ξεχωριστά, να το πούμε αυτά, έτσι, δύο ξεχωριστές διακρίσεις.
1: Μπράβο, δύο ξεχωριστές διακρίσεις. Τι να σας πω, τα παιδιά φωνάζουν.
0: Ναι, θέλω να μας πείτε. Ναι.
1: Ελάς, μια φοβερή εμπειρία. Ελάς, ελάς, ελάς, ελάς. Δηλαδή, ναι, Κέρκυρα, να φωνάζουν. Κέρκυρα, Κέρκυρα, ελάς. Δηλαδή, ήταν τόσο περήφανα. Με τις σημαίες τρέχανε γύρω-γύρω σε όλη την αρένα. Μιλάμε για ένα τεράστιο έτσι, γήπεδο, αρένα, Helsinki Arena, όπου βέβαια δεν ήταν απλά σαν... Κάτι αντίστοιχο με το Palais des Sports. Εκεί να φανταστείτε, παίρναμε και με catering τα γεύματα το βράδυ. Όλες οι χοροδίες είναι τεράστιος χώρος. Δηλαδή, τι να σας λέω τώρα. Λοιπόν,
0: ναι, μην παίζετε με τον πόνο μας.
1: Ναι, ναι, με άπλα, με θέσεις για παρκάρισμα των λεωφορείων που μας μετέφεραν εκεί. Τι να σας πω, με πρόσβαση σε αμαία, το συγκινητικό να το πω και αυτό, είστε μία χοροδία έτσι ηλικιωμένων από την Κορέα, παρακαλώ, σε αμαξίδια. Εκεί ήταν η χοροδία των αμαξιδίων, έτσι λεγότανε.
0: Φοβερό.
1: Η χοροδία των αμαξιδίων. Δηλαδή, και ο μαέστρος ήταν πάνω σε αμαξίδι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, καμιά σαρανταριά αμαξίδια, λοιπόν, ήρθανε από την Κορέα, διαγωνίστηκαν σε ένα περιβάλλον που μπόρεσε
0: που
1: να
0: ήταν φιλικό. Βέβαια, ναι.
1: Που ήταν φιλικό, δηλαδή καταλαβαίνετε τι σας λέω.
0: Και αυτό μιλάμε τώρα πάλι για τις εμπειρίες των παιδιών. Φανταστείτε τα παιδιά αυτά που είδαν αυτές τις εικόνες, πώς τους έχουν εντυπωθεί.
1: Ναι. Για μια άλλη φορά. Αυτό να το πούμε όπως και πέρσι στη Βιέννη.
0: Γιατί και πέρσι στη Βιέννη, να το ξαναπούμε, ότι πήρατε πάλι το πρώτο βραβείο, έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Εννοείται,
0: αυτό.
1: Ναι, πάλι ναι, είναι, χρυσό.
0: Ναι, πάλι χρυσό. Κάθε χρόνο, ναι, έτσι να πηγαίνουμε. Πάλι. Κάθε χρόνο να έχουμε και από 1-2 χρυσά.
1: Θα σας πω αυτό που οφείλετε, αλλά να σας πω και ότι... να σας πω τι διαπιστώσαμε. Γίνεται μία, πώς να σας πω, επέλαση των κινέζικων χοροδιών, των ασιατικών χοροδιών προς την Ευρώπη. Δηλαδή τρομάξαμε, αυτό είναι τρομακτικό. Από τις 160 χοροδίες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, οι περισσότερες από τις μισές ήταν κινέζικες και ασιατικές.
0: Δεν συνέβαινε αυτό τα προηγούμενα χρόνια? Είναι κάτι καινούριο σχετικά, δηλαδή.
1: Κάθε χρόνο και πληθαίνουν αυτές οι χοροδίες. Δηλαδή παρουσιάζει τρομερή ανάπτυξη η Κίνα σε αυτόν τον τομέα και μάλιστα είναι επιδοτούμενος και στηριγμένος από το κράτος. Μιλάμε για χοροδίες σχολείων. Έλεγε χοροδία, παιδική χοροδία του τάδε σχολείου. High school, middle school. Λοιπόν,
0: και σε τι επίπεδο ήταν, κυρία Καλαρίδου?
1: Άριστο. έρχονταν 70-80 παιδιά κάθε σύνολο. Ναι. Παιδιά. Ναι. Λοιπόν, ήταν τρομακτικό. Και νιώσαμε στο πετσί μας ότι αγωνιστήκαμε σε έναν πολιτιστικό, σε μια πολιτιστική μάχη, να το πω έτσι, της Κίνας προς την Ευρώπη. Γιατί αναλογικά οι ευρωπαϊκές χορωδίες ήταν μετρημένες στα δάχτυλα. Αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση. Έτσι λίγο, δεν σας το κρύβω, ότι τρόμαξα. Και πέρσι και φέτος ακόμα χειρότερα. Γιατί ήταν μεγάλος διαγωνισμός, πολύ μεγάλη.
0: Γιατί τώρα, πού το αποδίδετε εσείς? Όχι γιατί η Κίνα αναπτύσσεται, γιατί καλά κάνει και αναπτύσσεται και σε αυτό το κομμάτι. Γιατί η Ευρώπη πάει πίσω?
1: Δεν ξέρω. Γιατί δεν έχει παιδιά?
0: Γιατί δεν στηρίζει αυτό το κομμάτι που θα έπρεπε να στηρίζει?
1: Γιατί δεν στηρίζει αυτό πλέον? Γιατί φτωχαίνει και δεν δίνει την αντίστοιχη προσοχή? Γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς που οικονομικά δυσκολευτήκαμε να πάμε? Ήταν, όποτε μίλησα και με συνάδελφα από τη Γερμανία και από το Βέλγιο, διακεκριμένες χορηγίες όλες αυτές που σας λέω, πραγματικά το να βρούνε funds, να έχουν τις χορηγίες τους, είναι ένα πρόβλημα. Και είναι ένα ζήτημα.
0: Δηλαδή, και εσείς πήγατε με δικά σας έξοδα, έξω σου γνωρίζω.
1: Εμείς πήγαμε με δικά μας έξοδα.
0: Το κάθε παιδί
1: το
0: δηλαδή έπρεπε.
1: Συμμετοχής. Πανύψηλο, αλλά δόξα τω Θεώ μπορέσαμε να το μειώσουμε, γιατί είχαμε πολύ ωραίες χορηγίες, αν με επιτρέπετε πρέπει να τις πω. Εντάξει, με βασικό τη Μητρόπολη Κερκύρας, αυτό, ναι, ναι. Αυτό θα το πω. Ναι. Δεν γίνεται, δηλαδή η αγάπη του Σεβασμιότοπου για μας είναι μεγάλη και η στήριξη της Μητρόπολης εξ αρχής ήταν δεδομένη. Να ήταν δεδομένη και το Υπουργείο από το Υπουργείο Φιλίας και ο κύριος Γκίκας νοιάστηκε για μας.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και το Corfu Art Foundation και το Governor Oil, καθώς επίσης και το Ίδρυμα Λεβέντη και η ΑΜΚΕ, μη κερδοσκοπική εταιρεία Αιγαίας. Λοιπόν, είναι χορηγοί που μας στηρίζουν. Τι να σας πω και εκτιμούν. Είχα στην αρχή το παράπονο ότι αναλογικά φορείς μας στηρίζουν εκτός Κερκύρας περισσότερο.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι πρόκειται για φορείς εκτός Κερκύρας. Άρα από φορείς άλλους εντός Κερκύρας είχατε ή τώρα ή στο παρελθόν κάποια ενίσχυση?
1: Όχι.
0: Ζητήσατε και σας αρνήθηκαν ή δεν μπήκατε στη διαδικασία?
1: Σε φορείς όπως ο Δήμος και η Περιφέρεια δεν μπήκαμε καν στη διαδικασία. Γιατί ξέρουμε το ου καν λάβεις παρά του μη έχοντος. Ένα. Και δεύτερον, ακόμα και να υπήρχε, ας πούμε, την Περιφέρεια η περίπτωση να πάρουμε κάτι, είναι τέτοιες οι διαδικασίες που θα δοθούν ετεροχρονισμένα.
0: Ναι, σας βγάζει το λάδι μετά. Ναι, το ξέρω. Ναι,
1: ίσως τελικά τα χάσουμε κιόλας. Δηλαδή τα βάλουμε από την τσέπη μας και δεν τα πάρουμε ποτέ. Ναι. Γιατί χάνονται κάποιες προθεσμίες, χάνονται κάποια πράγματα. Γιατί πρέπει δηλαδή όλο αυτό.
0: Θέλει πολύ
1: να γυρίσει πολύ γρήγορα.
0: Πολύ χαρτούρα, ναι. Πολύ χαρτούρα.
1: Ναι, και πολύ γρήγορα. Και πολύ γρήγορα. Οπότε δεν έχουμε φως από εκεί.
0: Είναι κρίμα πάνω γιατί, όπως το λέγαμε και προηγουμένως, κάθε χρόνο τώρα είσαστε έτοιμοι για το χρυσό. Πάτε και περιμένουμε να έρθετε με το χρυσό. Είμαστε σίγουροι ότι θα έρθετε με το χρυσό και σας κάνανε και ωραία υποδοχή στο αεροδρόμιο που φτάσατε.
1: Οι γονείς,
0: και οι άνθρωποι των παιδιών. Γιατί είναι και αυτό, είναι και το υποστηρικτικό περιβάλλον των παιδιών αυτό. Έτσι, που πρέπει να είναι και αυτό
1: σημαντικό.
0: Πολύ δυναμικό για να μπορέσουν τα παιδιά να είναι σε καλή και ψυχολογική, αλλά και σε καλή φάση γενικά.
1: Έτσι, δεν έρχεται μόνο έτσι στα λόγια ή επειδή ξέρουμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, εντάξει, είναι δεδομένη επιτυχία. Όχι. Να φανταστείτε, η πρώτη προϋπόθεση που τους ζήτησα για όταν τους είπα για αυτό το ταξίδι στη Σουηδία για να δηλώσουν συμμετοχή όσοι ήθελαν, ήταν με μία προϋπόθεση, λέω, θα δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Αν πρόκειται από το διάστημα 13 Ιουλίου μέχρι 5 Αυγούστου, μία μέρα πριν φύγουμε, μπορείτε να είστε καθημερινά στην πρόβα. Αν δεν είστε καθημερινά στην πρόβα, ξεχάστε το. Δεν μπορείτε να είστε. Και προσέξτε, τα κατάφεραν τα παιδιά και μάλιστα αρκετά από τα πιο μεγάλα παιδιά, φοιτητές και πάνω τέλος πάντων από 18 χρονών, που δουλεύουν τώρα έτσι σε ζώνη αυτό το διάστημα, προσάρμοσαν ακόμα και τις βάρδιές τους προκειμένου να μην χάσουν τις πρόβες και εννοείται το ταξίδι. Βλέπετε λοιπόν, υπάρχει μια συλλογική προσπάθεια πάνω σε αυτό και τα παιδιά το θέλουν. Και αν κάποιο τώρα που μας ακούει να ρωτιέται, εντάξει, εμείς θα πρέπει δηλαδή να δίνουμε χορηγίες ή να στηρίζουμε, και γιατί θα πρέπει οι γονείς να στηρίζουν τέτοια προσπάθεια, να πηγαίνει η Καλλιαρίδου με τα παιδιά, να παίρνει τα χρυσά και να γυρνάει? Ποιο το όφελος? Ένα θα σας πω, Ένα θα σας πω. Όταν έγινε το opening ceremony, η τελετή έναρξης αυτής της Ολυμπιάδας, ξέρετε ποια σημαία μπήκε πρώτη? Η ελληνική. Η ελληνική. Και εγώ δεν σας λέω ότι μπαίνει σε κάθε... Σας λέω ότι μπαίνει σε κάθε Ολυμπιάδα. Κανονικά μπήκαν σημαίες των συμμετεχόντων κρατών. Αν δεν ήταν η Ελλάδα, δεν θα έμπαινε πρώτη. Ή αν έμπαινε πρώτη και δεν υπήρχε ελληνική συμμετοχή, τι θα πώς θα αισθάνονταν? Ναι. Τι θα είχαμε να πούμε?
0: Ναι, τίποτα.
1: Όπως και να το πιάσεις δηλαδή, είναι πάρα πολύ άδικο για την Ελλάδα.
0: Ναι, είναι κέρδος,
1: ναι, να στερείται αυτό το πράγμα. Είναι, ναι, μόνο, ναι, κέρδος, όπως
0: αυτό,
1: το λέτε.
0: Αυτό είναι μόνο κέρδος για τα παιδιά, για εσάς, για μας, για όλους. Ναι. Για όλους.
1: Μόνο
0: για όλους.
1: Κέρδος. Και ξέρετε, παίρνει άλλες διαστάσεις τώρα και μέσα από τα social media και τη διαχείριση που κάνουν αυτές οι διοργανώσεις ως προς αυτό, παίρνει φοβερή διάσταση η συμμετοχή της Ελλάδας και κάθε χοροδίας σε όλο τον κόσμο. Τι από την Αμερική. Α, καλά που συναντήσαμε και χοροδίες που είχαμε γνωρίσει και στο παρελθόν. Okay. Τρομερό και αυτό, ναι. Λοιπόν, επίσης είχαμε την ευκαιρία, να το πω και αυτό, να δώσουμε και συναυλία φιλίας, όπου εκεί ερμηνεύσαμε μόνο ελληνικό ρεπερτόριο, έτσι, δίνοντας μια έμφαση στην ελληνικότητά μας, και ο κόσμος άκουγε με τόσο ενθουσιασμό όλες αυτές τις όμορφες μελωδίες, τους όμορφους ήχους, και εκεί δίφθηναν οι φοιτητές μου, οι φοιτητές της Διεύθυνσης Παιδικής Σχολικής Δυναμικής Χοροδίας, που πολύ με μεγάλο καμάρι και με μεγάλη επιτυχία μπόρεσαν να κάνουν αυτή την παρουσίαση. Τους καμάρωσε όλος ο κόσμος, χειροκρότημα. Κάναμε και μικρά έτσι events, γιατί όταν ένας τόπος σε καλεί να τραγουδήσεις, δηλαδή σε προκαλεί να τραγουδήσεις, δεν μπορείς να τα αρνηθείς. Κάθε τόσο υπήρχαν όμορφες πλατείες, ανθοστόλιστες, πεντακάθαρες, πλακόστρωτες, όπου μας άρεσε, αφήναμε τα σακίδια μας σε μια άκρη και πιάναμε το τραγούδι. Και αμέσως γινόταν ένα event. Ναι, αμέσως γινόταν ένα event. Ναι, και να οι κάμερες, και να οι ερωτήσεις, και να το scanning στο QR της χοροδίας. Για να δουν ποιοι είμαστε. Ναι. Και να μας γράφανε και, πώς το λένε, ευχές. Να οι ακόλουθοι στα social της χοροδίας
0: μας. Στο TikTok, στο Instagram, ναι, έτσι όπως ανεβαίνουμε στις κλάσματα δευτερολέπτα, αυτά ταξιδεύουν πια.
1: Αμέσως. Οπότε καταλαβαίνετε πώς ταξιδεύει η χοροδία ανά τον κόσμο και με ποιο τρόπο, και live και ζωντανά και μέσα από το διαδίκτυο, δίνοντας όλα αυτά τα κίνητρα στα παιδιά και στον κόσμο να μας γνωρίσει. Δεν μιλάμε για την Ασία, πόσοι μας γνώρισαν. Καλά, αυτοί οι Ασιάτες είναι τρομεροί. Βγάζουν πάντα από τις τσέπες τους και μικρά σουβενίρ. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το ξεπεράσω.
0: Πάρτε και κάτι.
1: Ξαφνικά γυρνάω και βλέπω τα παιδάκια. Κυρία, μας δώσαν τα κινηδάκια. Βαράκι. Και όχι ένα-δύο, πολλά στίβες ολόκληρες. Λοιπόν,
0: ναι, είναι αυτές οι εμπειρίες που λέμε. Είναι, αυτή, είναι αυτό η διασταύρωση πολιτισμών. Είναι η διασταύρωση πολιτισμών. Που μόνο, επαναλαμβάνω, κέρδος μπορεί να φέρει σε όλους μας. Μόνο κέρδος μπορεί να φέρει. Λοιπόν, είναι απόλαυση η συζήτηση μαζί σας και θα μπορούσαμε να την κάνουμε πολλή ώρα και ελπίζουμε να την κάνουμε κάποια στιγμή πραγματικά με ένα ειδικό αφιέρωμα. Ο χρόνος όμως στα πλαίσια της εκπομπής είναι λίγο ζωρισμένος, είναι λίγο πιεσμένος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε τα καλύτερα πάντα στη χοροδία. Και στην ανική και στην γυναικεία και σε ό,τι κάνετε. Και θέλουμε να στηρίζετε όλο αυτό. Δηλαδή το ακούμε που δεν στηρίζετε και πραγματικά μας πιάνει η ψυχή μας. Γιατί θέλουμε να στηρίζονται τέτοιες δράσεις. Αν δεν στηρίζετε αυτό, τι θα πρέπει να στηρίζουμε? Τον πολιτισμό μας, την εξωστρέφεια.
1: Έτσι. Και ξέρετε τι, άντε να το πω, να μην στηρίζετε μερικώς, εντάξει, γιατί οι ίδιοι που μας στήριξαν και βέβαια θα μας ξαναστηρίξουν, αλλά δεν γίνεται να μας στηρίζουν δύο άνθρωποι συνέχεια, να κουβαλάνε αυτοί όλο το βάρος. Αν όλοι από λίγο στηρίζουν, θα είναι και για τους ίδιους πιο ελαφρύ αυτό, αλλά και για μας πολύ μεγαλύτερη χαρά, γιατί θα είναι όλος ο κόσμος κοντά μας. Είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πάντως όλους.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Μας τιμούν, έστω με λόγο, όχι μόνο με έργο και με λόγο. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, γεια.
0: Ήταν η κυρία Χριστίνα Καλιαρίδου, που είχε τη μουσική διεύθυνση της Παιδικής Γυναικής Χοροδίας Αγίου Σπυρίδων, που απέσπασε χρυσό βραβείο και την πρώτη θέση στο διεθνή διαγωνισμό, χοροδιακό διαγωνισμό της Σουηδίας, του Helsingborg της Σουηδίας. Λοιπόν, αυτά. Φεύγουμε, Σπύρο. Ο Σπύρος ετοιμάζεται να αποχωρήσουμε. ετοιμάζεται να κάνει, ναι, την υποχώρηση. Δεν μένετε χωρίς ενημέρωση όμως. Έχετε ακόμα ένα δύο ώρα μπροστά σας. Ο Λυκούρης Σχεδόπουλος έρχεται. Και φυσικά 11 η ώρα, σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12:30 αναλυτικό. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Να προσέχετε πολύ τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Γεια σας.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο θρυλικός Μίλτος Τεντόγλου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά στο Μπέρμιγχαμ. Έγραψε ιστορία, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό με μυθικό άλμα στα 8.44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας ότι προχωρά όλο και πιο μπροστά. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν το Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Συγχαρητήρια επιστολή και από το ΣΥΡΙΖΑ. Οριοθετήθηκε μέσα σε 15 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι Αττικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιά σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 συλλήψεις θες για πρόκληση πυρκαγιών σε Σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 3.800 αγνοούμενοι και πάνω από 250 οι νεκροί, μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Ολόκληρες συνοικίες στην Κολομβία ισοπεδώθηκαν στη Μπερέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες μέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδιούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει ο ορός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκο στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξήρε τις δυνατότητες του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων, όσοι επιθυμούν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρει τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρα, από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, 9 και 12 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Χοντρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στα RGNA στους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 2660-30-080-39-700 τα τηλέφωνά μας, rakerkiras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail, rtkerkiras@rt.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για ταμπλετ και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ΕΡΤ, αλλά και του ΕΡΤΦΛΙΚ σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταμπλετ και κινητά. Ο καιρός έθριο σήμερα στην περιοχή μας, στους 36 βαθμούς ο υδράργυρος, στα μέγιστα επίπεδα. Από αρκετά νωρίς, από το μεσημέρι μέχρι και αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι νότιοι το πρωί, δυτική, βορειοδυτική από το μεσημέρι και μετά έως 3 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς περιμένουμε τον υδράργυρο αύριο 5η, 13 Αυγούστου. Κάποιες ελάχιστες νεφώσεις βλέπω εδώ από το απόγευμα και μετά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ δυτική βορειοδυτική μετά το μεσημέρι. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας, περιμένουμε από τις 10 και μετά πλήρη ηλιοφάνεια. Το λέω αυτό γιατί κατά τη διάρκεια της νύχτας θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις. Ηλιοφάνεια λοιπόν, στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία, η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας περιμένουμε έθριο καιρό το πρωί από τις 6 και μετά ίσως κάποιες αραιές νεφώσεις. Μέχρι εκεί όμως θα πέσει και η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο ανώτατο επίπεδο. Οι άνεμοι αρχικά ανατολικοί θα γυρίσουν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 2-3 μποφόρ. Κυριακή 16 Αυγούστου πλήρης ηλιοφάνεια στους 33 βαθμούς. Ο υδράργυρος, η άνεμη και πάλι έως 3 μποφόρ. Στη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη βλέπω εδώ και για τη Δευτέρα 17 Αυγούστου πλήρη ηλιοφάνεια χωρίς μποφόρ, γύρω στα 3 θα έχουμε την ένταση των ανέμων στους 32 βαθμούς θερμοκρασία. Είναι σημαντική και η Δευτέρα, έτσι, γιατί είναι οι δύο αυτές μέρες μετά το 15 Αύγουστο, οπότε πολλοί από τους επισκέπτες μας διαλέγουν να αποχωρήσουν από το νησί. Για πολλούς αρχίζουν οι διακοπές τότε, μην το ξεχνάμε, οπότε είναι καλό να έχουμε καλές καιρικές συνθήκες, είναι πολικό. Λοιπόν, σήμερα έχει πεφταστέρια, έχει αυτό το φαινόμενο το εκπληκτικό το οποίο μπορείτε να απολαύσετε στον ουρανό. Μας μίλησε ο Σπύρος Χονδρογιάννης, ο πρώην πρόεδρος της αστρονομικής, θα τον ακούσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και πάλι. Πριν από λίγο έβλεπα την Φιόρη τη Μεταλληνού, την κερκυραία αστροφυσικό που μιλούσε στην τηλεόραση της ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News. Οπότε μπορείτε να αξιοποιήσετε την απόψινή νύχτα και σε αυτό. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα έχει επίσης στις 9 στο πάλικο της Πάνω Πλατείας συναυλία η Καποδίστριας, οπότε ολοκληρώνεται το τρίπτυχο των μουσικών συναυλιών για την 11η Αυγούστου από τις 3 φιλαρμονικές. Έχουμε και παιχνίδι απόψε στις 8, παίζει η ΑΕΚ με τον Όφι, είναι ο τελικός του Super Cup. Δηλαδή ο πρωταθλητής με τον κυπελούχο παίζουν για να πάρουν την πρώτη κούπα του της χρονιάς, που στην ουσία είναι η τελευταία της προηγούμενης, τέλος πάντων, κάπως έτσι. Ευτυχώς εχθές τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός, την παράταση, έτσι κέρδισε. Συνεχίζει την πορεία του Ολυμπιακός στο Conference, έτσι, γιατί είχε ατυχές αποτέλεσμα χθες. Η ΑΕΚ παίζει την άλλη Τρίτη, στις 19 του μήνα. Τρίτη δεν πέφτει, αν δεν απατώμε. Τετάρτη, σε μία εβδομάδα. Το πρώτο της ευρωπαϊκό παιχνίδι. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα αξίζει μάλλον να περάσουμε σε ένα τραγούδι, γιατί αρκετά είπαμε και βλέπουμε το χρονολόγιο μετά.
1: Κάποιος με στείλε εδώ κάτω, κάποιος μου είπε σε βρω, να βουλιάξουμε στον πάτο για να βρούμε ουρανό. Κάποιος μου είπε να σου πω, χίλια χρόνια περιμένω, το μισό μου μυστικό είναι μέσα σου κρυμμένο.

μάθεις το σκοπό. Κάποιος με στείλε εδώ να σε σώσω, να σωθώ.

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ανίκητος. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Είναι Διεθνής ημέρα νεολαίας και Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα. Παρακαλώ πολύ. Για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 12η Αυγούστου. Ξεκινάμε το 1204, όπου ο δόγης της Βενετίας, Ερίκος ο Δάνδολος, αγοράζει σε τιμή ευκαιρίας 5.000 χρυσά δουκάτα την Κρήτη από τον Βονιφάτιο τον Μονφερατικό. 2004. Σας θυμίζει κάτι? 1204. Είναι η ημερομηνία που έγινε η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους. 1898, λίγει ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τα νησιά Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Με την ίδια συμφωνία η Χαβάη προσαρτάται στις Ηνωμένες Πολιτείες. 1914, η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρουγγαρίας. 1953, καταστροφικό σεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα, με αποτέλεσμα 871 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 1690 να τραυματιστούν και 145.052 να μείνουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή. Ανάμεσα στους

πλέον αυτή η χώρα. 1960, η Μαρία Κάλλας παραχωρεί αποκλειστική συνέντευξη στην αθλητική ηχό, παρακαλώ πολύ. Γνωρίζω το Ρουμπάνι, λέει, και έναν όμορφο τερματοφύλακα που παίζει στον Ολυμπιακό Πειραιός, δηλώνει, εννοώντας το Σάβα Θεοδωρίδη. Η Κάλλας βρισκόταν εκείνες τις μέρες στην Αθήνα για συναυλίες, το εισιτήριο των οποίων κόστιζε 500 χρυσές λίρες. Παρακαλώ πολύ. Σκεφτείτε με σημερινές τιμές, όταν η λίρα πάει πόσο, 750-800 ευρώ, πόσο έχει πάει. Σκεφτείτε να δίνεις 500 τέτοιες για να πάει να ακούς τη Μαρία Κάλλας. 1968, ο Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Σε λίγους μήνες θα γεννηθούν οι Led Zeppelin. 2004, σαν σήμερα ξεσπά το σκάνδαλο Κεντέρι Θάνου, μία μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Οι δύο Ολυμπιονίκες αρνούνται να περάσουν από doping control, πέφτουν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσυκλέτα, το οποίο χαρακτηρίζεται σκηνοθετημένο και τίθεται εκτός αγώνων. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα το 1930. Ο George Soros, ουγγρικής καταγωγής Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, επενδυτής και φιλάνθρωπος. Περιγράφεται ως ο πατέρας της βιομηχανίας των hedge funds, σημεοφόρος της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της ανοιχτής κοινωνίας, ο οποίος χρησιμοποιεί τη φιλανθρωπία για να καταπολεμήσει τον αυταρχισμό, τον ρατσισμό και την μυσαλλοδοξία. 1949, γεννιέται ο Mark Knopfler, Βρετανός κιθαρίστας και τραγουδιστής των Dire Straits. 1998, γεννιέται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, Έλληνας ταινίστας με διεθνή καριέρα. Είχε φτάσει στο νούμερο 6 στον κόσμο στις 16 Μαρτίου του 2020. Να δούμε και ποιοι μας άφησαν χρόνο. Στο 30 π.Χ. η Κλεοπάτρα, βασίλισσα της Αιγύπτου, λέγεται ότι άφησε μία ασπίδα, ένα μικρό φαρμακερό φίδι, να τη δαγκώσει στο στήθος για να μην δει τον θρίαμβο του Οκταβιανού Αυγούστου. Τώρα υποτίθεται ότι ήταν πολύ όμορφη και τα λοιπά. Αν δείτε πάντως τα αγάλματα ή τα νομίσματα που την απεικονίζουν, που είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε, μάλλον δεν θα συμφωνήσετε. Επίσης μην ξεχνάμε και τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί στο Hollywood όταν έβαλε να παίξει το ρόλο της πάλι μία Αφροαμερικανή, έτσι, μία μαύρη γυναίκα. Η Κλεοπάτρα δεν ήταν Αφρικανή, έτσι, ήταν απόγονος των Πτολεμαίων, ήταν απόγονος των Μακεδόνων που κατέλησαν στην Αίγυπτο μετά τον Μεγάλο Αλέξανδρο, με τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 1613, φεύγει ο Βιτσέντζιος Κορνάρος, κριτικός ποιητής. Ο Ερωτόκριτος και η Θυσία του Αβραάμ είναι δικά του δημιουργήματα. Και το 1957 φεύγει ο Δημήτριος Λαμπράκης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης, είναι ο πατριάρχης του Βήματος.

0: Ο κύριος Χαλέκος Αυλιονίτης, ο βουλευτής Κέρκυρας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να συζητήσουμε μαζί του θέματα της Κέρκυρας αλλά και της πολιτικής επικαιρότητας. Καλή σας ημέρα, κύριε Αυλιονίτη.
1: Καλημέρα, κύριε Σιαδόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά και για χθες. Είδα ότι κάνατε μια ανάρτηση σε σχέση με τις ημέρες και το ιστορικό γεγονός της πολιορκίας.
1: Έχω μάθει μερικές φορές να υποτιμάμε τα θρησκευτικά γεγονότα, επειδή το θρησκευτικό γεγονός υπερτερεί έτσι στο συναίσθημα και στη διάθεση του κόσμου, όταν μάλιστα γίνονται και γεγονότα όπως η λιτάνευση του σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος και τα λοιπά. Πάνε και τα δύο μαζί, με την έννοια ότι ακόμα και και η λιτάνευση του σκηνώματος είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο έχει τις ρίζες του πάρα πολύ μακριά, το 1716. Ναι. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια θεωρώ ότι είναι ένα γεγονός πολύ μεγάλο για την Κέρκυρα. Φυσικά γίνεται στη διάρκεια του καλοκαιριού, μεσούντος ουσιαστικά του καλοκαιριού. Είχε μια πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη χτες, όπως φαντάζομαι το ξέρετε. Παρά τα αυτά όμως χιλιάδες κόσμου παρακολούθησαν τη λιτάνευση του ιερού σκηνώματος, όμως δεν πρέπει να παραλείπουμε το πόσο σημαντικά γεγονότα εξελίχθηκαν εκείνη την περίοδο, την ιστορική περίοδο στην Κέρκυρα, που είχαν και τεράστιο αντίκτυπο στην ιστορική εξέλιξη της Ευρώπης στο σύνολό της. Το γεγονός ότι η Κέρκυρα έπαιξε καθοριστικό ρόλο με την αντίσταση που προέβαλε στον Οθωμανικό στρατό και στον Οθωμανικό στόλο ήταν μια αιτία που αθριζόμενη και στα άλλα γεγονότα που είχαν συμβεί στα σύνορα, να το πούμε, της Ευρώπης, της Δυτικής Ευρώπης με τον Οθωμανικό στρατό, ειδικά με τον Ευγένιο της Αβοίας, όλα αυτά αθριζόμενα ουσιαστικά λειτουργήσαν, πώς να το πω, ανέκοψαν, η σωστή λέξη, ανέκοψαν τον Οθωμανικό στρατό προς την Ευρώπη με τις τεράστιες θετικές επιπτώσεις του αποτελέσματος αυτών των αγώνων στην συνέχιση της ιστορικής πορείας της Δυτικής Ευρώπης. Αυτός ο μεγάλος ρόλος λοιπόν που αναλογεί στην Κέρκυρα θα πρέπει και μάλιστα με τρόπο οργανωμένο να διοχετεύεται ως μεγάλο ιστορικό γεγονός στην κοινωνία αλλά και στην Ευρώπη συνολικότερα, πράγμα που πολλά χρόνια τώρα το λέω, υπάρχουν και άλλοι φυσικά που το λένε, ότι το γεγονός του 1716, του ιστορικού γεγονότος αυτού, θα πρέπει να του κάνουμε χρήση, όχι μόνο στο επίπεδο της ιστορικής αφήγησης, αλλά στο επίπεδο των εκδηλώσεων και που μπορεί να αποτελέσει και ένα αντικείμενο, μάλλον μία ας το πούμε ενέργεια που μπορεί να λειτουργήσει έτσι ας το πούμε αφριστικά στην γενικότερη ιστορία της Ευρώπης.
0: Ξέρετε, είναι ένα θέμα αυτό ακριβώς που μας λέτε, η ανακοπή της Οθωμανικής επέκτασης προς την Ευρώπη μέσω της πολιορκίας της Κέρκυρας και του Πετροβαραντίν, που στην ουσία είναι άγνωστη στους πολλούς, ιδιαίτερα στους Έλληνες. Περισσότερο οι Ευρωπαίοι το γνωρίζουν και ίσως αυτή η ανάγκη, η τοπική μας ιστορία να διδάσκεται στα σχολεία, προβάλλεται πιο επιτακτική παρά ποτέ όταν αντιληφθούμε τη σημασία και τη βαρύτητα αυτών των γεγονότων. Όπως αυτό που ήθελα να σχολιάσετε είναι το γεγονός ότι το βλέπω να γράφεται και δεν έχουν άδικο από πολλούς Κερκυραίους ότι πλέον σε αυτού του είδους τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, γιατί δεν είναι πολιτιστικό πρόγραμμα η περιφορά του Αγίου Σπυρίδωνος, δεν είναι πολιτιστική εκδήλωση, είναι θρησκευτική εκδήλωση. Δεν υπάρχει πολλές φορές ο δέοντας σεβασμός.
1: Κοιτάξτε, ο δέον σεβασμός δεν επιβάλλεται. Δεν μπορεί με τίποτα να επιβληθεί ο δέον σεβασμός είτε σε ένα θρησκευτικό είτε σε οτιδήποτε αν δεν αποτελέσει είτε θρησκευτική συνείδηση όπως εμπλοκειμένο είτε ιστορική συνείδηση. Το γεγονός είναι απομακρυσμένο χρονικά. Άρα λοιπόν, εάν δεν αντιληφθούμε ότι η διδαχή της ιστορίας μας, της κερικυριακής, της τοπικής μας ιστορίας, έστω και προαιρετικά στα σχολεία μας, αποτελεί ένα σταλτικό παράγοντα επίτευξης αυτού που με ρωτάτε, κύριε Σκιαδόπουλε. Mm-hmm. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, θεωρώ ότι, εν πάση περιπτώσει, το να το λέμε κάθε φορά, εγώ πρέπει να το λέω πριν να σας πω 20 περίπου χρόνια, ίσως και παραπάνω, να λέω ακριβώς το ίδιο πράγμα, είτε την ημέρα του ιστορικού γεγονότος, είτε αν με πιάσει, να το πω έτσι, ιστορική μου, πώς το λένε, πολυλογία, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία. Αν δεν το κατανοήσουμε λοιπόν, τότε το να λέμε κάθε φορά, είτε σε μια συνέντευξη, είτε σε μια δήλωση μετά το τέλος της λιτανίας, είτε μετά από την παράθεση ενός καφέ από τον Μητροπολίτη, δεν έχει την αποτελεσματικότητα που πρέπει. Κατά τη γνώμη μου, εχθές, το ιστορικό γεγονός έπρεπε να αναδειχθεί από την πολιτεία μας. Δεν είναι ένα μόνο θέμα της Κέρκυρας. Είναι ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός, το οποίο έχετε αντιληφθεί τι μεγάλη σημασία είχε. Δηλαδή, το γεγονός της ήττας του Οθωμανικού στρατού από τον Ευγένιο της Αβοίας και την ταυτόχρονη αποχώρηση του Οθωμανικού στόλου και γενικά στρατού από την Κέρκυρα μετά από τη γενναία αντίσταση των Ελλήνων και των Βενετών. Αυτό το γεγονός από μόνο του είναι τεραστίων διαστάσεων. Τεραστίων διαστάσεων. Δηλαδή, πόσο πιο εμφατικά μπορεί να το πει ένας άνθρωπος. Φανταστείτε και ένας ιστορικός με ασυγκρίτως περισσότερα επιχειρήματα, πώς θα μπορούσε από μικρή ηλικία να εθίσει τα παιδιά σε ένα τέτοιο ιστορικό γεγονός που αποτελεί τμήμα της ιστορικής συνείδησης των Ελλήνων, όχι των Κερκυραίων, της ιστορικής συνείδησης των Ελλήνων. Και ακούω και διάφορες ανοησίες που γράφονται, εν πάση περιπτώσει εκφιάζοντας σε τη Βενετική κατοχή. Είναι γεγονός ότι η Βενετική κατοχή εκείνη τη χρονική περίοδο, για λόγους δικούς της, μαζί με τους Κερκυραίους, επέφεραν ένα πλήγμα μεγάλων διαστάσεων στον Οθωμανικό στρατό και τον Οθωμανικό στόλο. Άλλο τένα και άλλο να θέλουμε σόν και καλά να βαφτίσουμε ως μέγιστο ήρωα τον Τάδε ή τον Πίνα.
0: Ξέρετε, δεν έχουμε αίσθηση του ιστορικού περίγυρου της εποχής εκείνης. Δηλαδή νομίζουμε ότι υπήρχε μια εθνολογική καθαρότητα κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, ακόμη και στη χώρα μας. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Εδώ γινόταν εντός αγωγικών πάρτι από διάφορες φυλές. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι ο πρώτος των παλαιολόγων που πήρε την Κωνσταντινούπολη από τους Λατίνους εκστράτευε έχοντας Λατίνους και Τούρκους μισθοφόρους ως δικούς του στρατιώτες εναντίον της Ηπείρου και της Αθήνας, θα αντιληφθούμε ότι ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα τότε σε σχέση με την εικόνα που έχουμε τώρα, ιδιαίτερα στην τη στρεβλή εικόνα που μας δημιουργεί η ιστορία του σχολείου, που είναι μια ιστορία που θέλει να κάνει οι Έλληνες πολίτες. Από εκεί και ύστερα πρέπει να ανοίξουμε κι εμείς λίγο.
1: Να μελετάμε την ιστορία μας. Να σας πω και εγώ χαρακτηριστικό ένα παράδειγμα, κύριε Σκιαδόπουλε, ότι όταν προσπαθούσαν οι Τούρκοι να καταλάβουν το Μεσολόγιο, από τη μια μεριά των τυχών και από την άλλη ήταν Έλληνες που πολεμούσαν, ένθεν κακήθεν, οι μεν πληρωμένοι δηλαδή από τους Τούρκους, οι δε πληρωμένοι από τους Μεσολογγίδες, και χαριεντίζονταν το πρωί ή το βράδυ, ας πούμε, μεταξύ τους. Μεταξύ τους δηλαδή από τη μια πλευρά και από την άλλη των τυχών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν άλλοι όροι, άλλες οι προϋποθέσεις μιας πολεμικής σύραξης. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο είναι και το βασικότερο αυτής της κουβέντας που κάνουμε είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα, το κομμάτι αυτό δηλαδή που μας αναλογεί, οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα σε αυτό, μαζί με την τοπική πολιτική ηγεσία, μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις και την άσκηση της πίεσης, έτσι ώστε έστω και εθελοντικά, ας πούμε, πώς το λένε στο σχολείο, ως μάθημα κάθε επιλογή, ας πούμε, να μπει ένα βιβλίο όμορφο. Υπάρχουν τόσα βιβλία με τόσες γνώσεις που όσο μπαίνει στην ευάθμιση, στην ευάθυση των ιστορικών γεγονότων που διαδραματίστηκαν στην Κέρκυρα, τόσο θέλγεσαι, και αυτό, εάν περάσει τις επόμενες γενιές, τότε πράγματι ένα τέτοιο ιστορικό γεγονός θετικό είναι μεγάλης αποτελεσματικότητας για την τοπική μας ή την εθνική μας συνείδηση. Περιττό να σας πω ότι και η πρώτη πολιορκία από αρνητική άποψη από το Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή το 1535, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, αποτελεί αρνητικό παράδειγμα τη συμπεριφορά των Κερκυραίων στρατιωτών προς την τοπική κοινωνία και τους συγγενείς, ας πούμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ακριβώς είχε συμβεί, αλλά δεν είναι κουβέντα τώρα να την κάνουμε τώρα.
0: Και δεν είχε μείνει και Ρουθούνη τότε. Είχε πάρει πολλούς χιλιάδες μαζί του και κατάσφαξε άλλους τόσους.
1: Ήταν πόλεμος ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής. Κάνει τη δουλειά του. Εμείς τι κάναμε
0: τώρα, επειδή είναι ατέλειωτη αυτή η ιστορική συζήτηση, να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Το είδαμε και χθες. Θέλω να μου πείτε λίγο την εντύπωσή σας σε σχέση με την εικόνα που παρουσιάζει η Κέρκυρα αυτή τη στιγμή σε επίπεδο επισκεπτών και διαχείρισης της τουριστικής οικονομίας.
1: Θα ξεκινήσω από μία αρνητική εικόνα ή μάλλον δύο αρνητικές εικόνες, για να δείτε που μου έκανε αλγινότατη εντύπωση, και το σχετικό ρεπορτάζ του ανάρτησα στα social media τα δικά μου. Στην περιοχή της Ημερολιάς στην Κασιόπη, ένας πάρα πολύ καλός φίλος και φωτορεπόρτες στη Βουλή, αλλά και γαμπρός εδώ, ο Κονταρίνος ο Γιώργος, εξαιρετικός φίλος, ανέβασε ένα ρεπορτάζ, φωτορεπορτάζ. Μίλαμε για τεράστιο αριθμό από ξαπλώστρες να τους έχουν ρίξει μέσα στη θάλασσα, δηλαδή ένας να κάνει μια βουτιά, να είναι ένας καλός κολυμβητής. Μα είναι δυνατόν στον κόλπο της Ημερολιάς να ρίχνουν τέτοια πράγματα μέσα? Πραγματικά θα σας παρακαλούσα να το δείτε. Ή ένα γράμμα που, ένα ρεπορτάζ που έλαβα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς από ποια αγγλική εφημερίδα, εν πάση περιπτώσει δεν είμαι πρόχειρος, σας έλεγα και το όνομα της εφημερίδας, για ζητήματα ακρίβειας.
0: Η Daily Mail το δημοσίευσε.
1: Η Daily Mail, μπράβο. Εν πάση περιπτώσει, της ακρίβειας. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο θα πρέπει ουσιαστικά οι τοπικοί μας άρχοντες να το κοιτάξουν πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά και η πολιτεία, γιατί η δυσφήμιση της
0: Δεν είναι μόνο οι τοπικοί άρχοντες, είναι και οι ίδιοι οι επαγγελματίες. Δηλαδή το ρεπορτάζ της Daily Mail που είχε 1300 σχόλια από κάτω και αφορούσε την ακρίβεια και τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι επαγγελματίες προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πελάτες τους και δι' τους Βρετανούς. Έδειχνε πρόσωπα και καταστάσεις οι οποίες είναι γνωστές στην Κέρκυρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή οι ίδιοι επαγγελματίες θα πρέπει να συμμορφώσουν με κάποιο τρόπο αυτούς τους ανθρώπους που στην ουσία μαυρώνουν την εικόνα του νησιού και των ίδιων των επαγγελματιών.
1: Σωστά. Λοιπόν, μπήκα στο δίλημα και εγώ να το αναρτήσω, δηλαδή να πάρει μια, ας το πούμε, κάπως πιο μεγαλύτερη διάσταση, αλλά πάντοτε με κατατρίχει ο φόβος ότι εάν όλοι οι θεσμικοί παράγοντες δίνουμε την κακή εικόνα της Κέρκυρας, αυτό αποτελεί είναι μια στρέβλωση. Γιατί και στην Daily Mail είναι, κατά την άποψή μου, είναι και λίγο υπερβολικά τα πράγματα εκεί. Τέλος πάντων, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Όμως, τα ζητήματα τα δομικά του ελληνικού τουρισμού έχουν να κάνουν περισσότερο με τις δομές, τις δημόσιες δομές, τις δημόσιες υποδομές πιο καλύτερα. Οι δρόμοι μας, φυσικά το ζήτημα του ρεύματος, του ηλεκτρικού ρεύματος που έχουμε συνεχείς διακοπές, ίδρυυση κλπ. Τα γνωστά, να μην τα παραλαμβάνω, ήδη σήμερα τις 11 ώρες θα συναντηθώ με τον διευθυντή εδώ του ΕΔΕ να δω τι γίνεται με την ηλεκτροδότηση. Θέλω να πω ότι πρέπει να ρίξουμε σοβαρό, να ρίξουμε την προσοχή μας πάρα πολύ σοβαρά στα ζητήματα αυτά. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, τις εντοπίζω στο κεντρικό οδικό δίκτυο. Έχουν γίνει ελλιπώς φυσικά λόγω του καλοκαιριού, αλλά από ό,τι πληροφορούμε από τον κύριο Τρεπεκλή θα υπάρξει μια εκτεταμένη προσπάθεια ασφαλτόστρωση του κεντρικού δρόμου, της εθνικής δευκύμης εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήδη στην περιοχή του Βορρά έχει φωτιστεί ο δρόμος και αυτό καλό είναι σε πρώτη φάση και είναι και πολύ εντυπωσιακό από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων και έχουν ασφαλτοστρωθεί και μάλιστα πολλά χωριά. Αυτό είναι καλό. Από την πλευρά του Δήμος έχει μια ανάκαμψη στον τομέα της καθαριότητας παρά το το σύνολο των αρνητικών κριτικών σε σχέση με τον καθαρισμό των αγαλμάτων, που εν πάση περιπτώσει αυτή η γιγάντωση των αρνητικών σχολείων δεν είναι πάντοτε καλή. Είναι, έκαναν πράγματι λάθος η υπηρεσία του Δήμου να μην συμβουλευτεί την αρχαιολογική υπηρεσία, αλλά η αποτελεσματικότητα θα είναι καλή τώρα που εν πάση περιπτώσει θα διορθωθεί αυτή η έλλειψη. Αλλά άλλο μια έλλειψη που μπορεί να τύχει στον οποιονδήποτε που ασκεί, πώς το λένε, τη δημοτική εξουσία, και άλλο να πέφτουμε πάνω του να τον διαλύσουν. Όχι, δεν είναι έτσι. Το μέτρο, πάντοτε το μέτρο χρειάζεται. Άρα λοιπόν ο τηρισμός μας όσο γίνεται και επιβαρύνεται. Πρέπει να κάνουμε συντονισμένες κινήσεις στον τομέα των δημόσιων υποδομών, εκεί που πάσχει, δημόσιες υποδομές και όλες εκείνες τις υπηρεσίες που χρειάζεται ένας τουριστικός τόπος, λίγο ή πολύ, σας τις ανέφερα.
0: Ναι. Τώρα, επειδή μιλάμε για τουρισμό, για πείτε μου λίγο τη θέση σας σε ό,τι αφορά την υπόθεση της μεταφοράς των καρνάγιων προκειμένου να προχωρήσει η επένδυση στο Μεγαγιώτ.
1: Ακούστε, υπάρχει μια, ας το πούμε, αντίθεση μεταξύ του οργανισμού Λιμένα και του Δήμου σε σχέση με την μεταβίβαση, την ας την πούμε εκχώρηση των δικαιωμάτων του Δήμου πάνω στο ένα κομμάτι της παραλίας εκεί που είναι τα καρνάγια. Τι να σας πω, η άποψή μου είναι, χωρίς να θέλω να παρέμβω σε τόσο σε τέτοια ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, καλό δεν είναι να έχουμε λίγο να συζητήσουμε με σοβαρότητα το τι ακριβώς εκεί θέλουμε και το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν κρύβω να σας πω ότι ουδέποτε μ' άρεσε η παραχώρηση του παραλιακού μετόπου προς το Δήμο κατά ένα τμήμα του, δηλαδή μέχρι το παλιό φρούριο, λίγο πιο πέρα από το παλιό φρούριο, μη συμπεριλαμβανομένου δηλαδή και του χώρου του ΝΑΟΚ. Αυτή η μη παραχώρηση μου έχει κάνει δυσάρεστη εντύπωση και υποψιάζουμε πολλά πράγματα τα οποία ουσιαστικά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι εκράτησε το ελληνικό κράτος, εκράτησε το κομμάτι φιλέτο για να το διαχειρίζεται αποκλειστικά και μόνο το ίδιο και ουσιαστικά βγάζει από το παιχνίδι της συζήτησης και της συναπόφασης την τοπική αυτοδιοίκηση. Το θέμα της Μαρίνας εκεί δεν είναι ένα θέμα ούτε του κυρίου Γκίκα, ούτε του αντίστοιχου υπουργού, ούτε του Όλκε, ούτε ακόμα και του Δήμου, που παίζει ρόλο μεγάλο η τοπική κοινωνία και ο εκπρόσωπός της που είναι ο Δήμος. Αυτό λοιπόν θα με οδηγεί σε δύο συμπεράσματα. Πρώτον, σε πρώτη φάση καλά έκανε ο Δήμος, υπό την έννοια ότι ποτέ δεν ρωτήθηκε, τον έχουν βγάλει ουσιαστικά έξω από το παιχνίδι, δεν του δώσαν τη διαχείριση όλης αυτής της θαλάσσιας και περιοχής, αλλά και της περιοχής της παραλίας. Και δεύτερον, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει μια κοινή συνισταμένη στα ζητήματα οργάνωσης της τοπικής κοινωνίας και ταυτόχρονα ακούσματος της τοπικής άποψης από την κυβέρνηση. Ναι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα κατά την άποψή μου.
0: Εσείς είστε υπέρ ή κατά της επένδυσης του Μεγαγιώτ?
1: Ακούστε να δείτε, δεν ρωτήθηκα ποτέ, δεν άκουσα ποτέ.
0: Στη συζήτηση στη Βουλή τι θέση πήρατε?
1: Η θέση δικιά μου ήταν ουδέτερη, δεδομένου ότι δεν είχα ούτε έχω οποιαδήποτε γνώση του τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει βγει στην άκρη η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση σε πάρα πολλά ζητήματα. Με κύρια ευθύνη, με απόλυτη κύρια ευθύνη, του στρατηλάτη Γκίκα. Εγώ είμαι απίστευτα αντίθετος με την πολιτική που γυρίζει την Κέρκυρα 400-500 χρόνια πίσω. Υπερβολικό αυτός ο αριθμός των ετών, αλλά θέλω να καταδείξω ότι δεν έχουμε την περίοδο του, πέστε, διάφορους εδώ στην Κέρκυρα, οι οποίοι ήθελαν, κυβερνούσαν και μόνο με το να στείλουν το... Πώς το λένε εκείνοι, δεν θυμάμαι ακριβώς τι να στείλουν, να στείλουν τα παπούτσια τους ή ξέρω εγώ το πουκάμισό τους στην Κέρκυρα. Είμαι αντίθετος. Δεν υπάρχει η κυβέρνηση και τίποτα άλλο. Υπάρχει η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, μάλιστα, υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό δεν το κάνει. Άρα λοιπόν υπό αυτή την έννοια εγώ έχω διαμορφωμένη την άποψή μου, αλλά όμως δεν μπορώ να μην καταγγείλω αυτό το γεγονός. Έτσι ήταν εντελώς ουδέτερη η στάση μου σε σχέση και συνεχίζει να είναι ουδέτερη.
0: Τώρα, επειδή μας πιέζει ιδιαίτερα ο χρόνος, πείτε μου, έχει γίνει μια μεγάλη κουβέντα, ιδιαίτερος στο διαδίκτυο, για το τι ακριβώς θα κάνετε πολιτικά και βουλευτικά. Θα ενταχθείτε στο ΠΑΣΟΚ ή κάποιο άλλο κόμμα?
1: Ότι θα ενταχθώ σε ένα κόμμα, βεβαίως. Εγώ λειτουργώ χρόνια στο κεντροαριστερό χώρο. Θεωρώ ότι ο κεντροαριστερός χώρος πρέπει ουσιαστικά να μάθει να λειτουργεί ενωτικά, ειδικά σε αυτή την περίπτωση την τωρινή, για να φύγει αυτή η κυβέρνηση που κυβερνάει τον τόπο του κυρίου Μητσοτάκη. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, πάρα πολύ με ενδιαφέρει να συνεργαστώ με έναν χώρο τέτοιον, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η περίπτωση της συνένωσης ή συνεκδίκησης της εξουσίας από πλευράς των κεντροαριστερών χώρων.
0: Έχετε κάνει αντίστοιχες συζητήσεις μαζί τους?
1: Πώς δεν έχω κάνει? Βεβαίως έχω κάνει. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν είναι αυτό το μεγάλο θέμα της Κέρκυρας, με ποιο κόμμα θα πάω και αν θα κατέβω υποψήφιος. Το μεγάλο θέμα της Ελλάδας και της Κέρκυρας είναι να εκλεγούν άνθρωποι οι οποίοι θα κινούνται σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση επιλέγοντας τα συγκεκριμένα κόμματα. Και όλα αυτά τα οποία λένε τις ανοησίες ότι ένας πολιτικός θα πρέπει να παραμένει σε όλη τη ζωή όπως το άγραμμα του Καποδίστρια αποδείχνει την Βόρειο Ήπειρο και διάφορες τέτοιου είδους ανοησίες, τότε γίνεται ένα ζόμπι, πολιτικό ζόμπι. Εγώ δεν υπήρξα πολιτικό ζόμπι ποτέ. Ποτέ και ούτε πρόκειται να υπάρξω. Και αν θέλει κάποιος, πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη θα το έχω να με ψηφίσει για αυτό το λόγο. Ότι δεν είμαι ένα πολιτικό ζόμπι. Παρακολουθώ, βλέπω. Και όταν βλέπω αηδίες στην πολιτική ζωή ή κάνω εγώ αηδίες, απογοητεύομαι. Αυτό είναι γεγονός. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια και με αυτά τα κριτήρια βρίσκομαι σε συζήτηση με κόμματα του κύριου αριστερού χώρου. Και όταν λέω κόμματα, ενώ είχαν την ευγενική καλοσύνη να μου τα ζητήσουν. Δεν πήρα το γάιδαρό μου και πήγαινα από γραφείο σε γραφείο για να ζητιανέψω τίποτα. Δεν απαιτώ ποτέ, δεν απαιτώ, ούτε απαιτώ. Έτσι. Εάν δέσει με κάποιο κόμμα, και όχι αυτά τα οποία λέγονται στην πιάτσα, ότι έκλεισα με το Πασόκ, έκλεισα με τη ζωή, έκλεισα με τον... Αν είναι δυνατόν, όταν θα φτάσουμε σε ένα σημείο τέτοιο, απλά πράγματα είναι, θα βγω στον κυριακό λαό, σκέφτηκα να κατέβω ξανά και τελευταία φορά φυσικά, γιατί έχω το πολύ μεγάλο πάθος, ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ με δευτερόλεπτα, έχω αφιερώσει τουλάχιστον το 1/3 και παραπάνω της κυβερνητικής μου θητείας στα ζητήματα κράτους δικαίου. Ήθελα, επειδή θα υπάρξουν εξελίξεις καταιγιστικές, να ζήσω αυτή την κατάσταση μέσα στη Βουλή και να βοηθήσω με τις γνώσεις που έχω αποκτήσει. Αυτή η βρώμα και η δυσοδεία που ανεδύθη τα πόσα χρόνια είναι, τα 8 χρόνια αν πάμε την άνοιξη για εκλογές, τα 8 χρόνια που ανεδύθη μέσα από τα κυβερνητικά επιτελεία και τα κυβερνητικά γραφεία, αυτή τη βρώμα να την πετάξουμε. Και επειδή θέλω να λέω ότι με τη συμμετοχή μου στις εκστατικές επιτροπές απέκτησα καλή εμπειρία και ως νομικός, ότι θέλω να βοηθήσω τον τόπο μας σε αυτή την κατεύθυνση. Αν οι πολίτες της Κέρκυρας θεωρούν ότι αυτό θα είναι καλό για τον τόπο, πολύ θα ήθελα την ψήφα τους.
0: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Απλωνίδη, για όσα μας είπατε.
1: Ευχαριστώ
0: καλή
1: πολύ.
0: Συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μια ανωτελεία. Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ με επίκεντρο τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό, ενώ συνέδεσε τις δυνατότητες της κυβέρνησης με τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής. Εξήγησε πως η Ελλάδα έχει υποβάλει αίτημα για την ενεργοποίησή της ώστε να υπάρξει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για έργα που σχετίζονται με την ενεργειακή ανθεκτικότητα, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι ολόκληρο το ποσό θα κατευθυνθεί άμεσα σε μέτρα για το 2027. Σημείωσε ότι για το 2027 ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει από το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο τις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ. Υπενθύμησε δε πως η περσινή φορολογική μεταρρύθμιση περιλάμβανε μεταξύ άλλων μηδενικό φόρο για νέους έως 25 ετών και φορολογικό συντελεστή 9% για νέους από 25 έως 30 ετών, κάνοντας λόγο για πολιτική που ενίσχυσε το διαθέσιμο εισόδημα. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 3.800 αγνοούμενοι και πάνω από 250 οι νεκροί. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μες στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Με ένα χρυσό άλμα, ο Μίλτος Τεντόγλου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά. Έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8,44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους σάλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνατε περήφανους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι αττικοί περιοχές της Πελοποννήσου, της Θερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας ντρόνς και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 οι συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Σε ανδραγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή φωτιά στην περιοχή Μεροσπεύκο στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδιούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Παραμένει το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να κάνουν πίσω στους όρους που βάζουν η μία στην άλλη, την ώρα μάλιστα που κλιμακώνεται η ένταση στις θαλάσσιες οδούς γύρω από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πυραυλικό πλήγμα εναντίον εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Ομάν, ενώ οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη φέρεται να έπληξαν πλοίων στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε 3 επιχειρήσεις του λιμενικού τις νυχτερινές ώρες νότια της Κρήτης. Εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Στις 11.30 δημοσία δαπάνη κηδεία του Στέλιου Ράμφου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελήμονος Χαλανδρίου, μισή ώρα αργότερα στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζήτα αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Δώδεκα λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι, έχουμε γυρίσει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Μας ακούτε στους 99,3 στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. Λοιπόν, πολλής λόγος τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει για την μετεγκατάσταση των καρνάγιων από τον χώρο που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και που περιλαμβάνεται στην ευρύτερη επένδυση που θα γίνει εκεί στην περιοχή για τη δημιουργία μαρίνας Μεγαγιώτ προς το τέρμα, προς την άλλη πλευρά του εμπορικού, εκεί δηλαδή στη γωνία που συνορεύει με τον βιολογικό καθαρισμό. Και είχε ζητήσει όλοι και να του παραχωρηθεί να γίνει μια ανταλλαγή ενός τμήματος της παραλίας που βρίσκεται υπό τη χρήση του Δήμου, που είναι από την είσοδο στην ουσία του βιολογικού προς τα μέσα, με το πάρκινγκ που βρίσκεται εκεί μπροστά από το περίπτερο, πίσω από το περίπτερο μάλλον, το οποίο ανήκει στον Όλκε. Εκεί ζήτησε ο Όλκε να γίνει αυτή η ανταλλαγή έτσι ώστε να μετεγκατασταθούν εκεί τα καρνάκια και ο χώρος να παραδοθεί ο μπροστινός στον Δήμο να το χρησιμοποιεί επισήμως και ως χώρο στάθμευσης. Αυτή η αίτηση κατατέθηκε από το Μάιο, δεδομένου ότι είναι ασφυκτικές οι πιέσεις σε σχέση με την εξέλιξη του έργου, ο Όλκε ζήτησε να επιταχυνθεί όλη η διαδικασία από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Τελικά ήρθε πριν από μία εβδομάδα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί λοιπόν, επειδή διάφορες παρατάξεις αλλά και εκπρόσωποι των εργαζομένων στα καρνάγια είπαν ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχεδιάγραμμα για το πού θα εγκατασταθούν, ποιος θα φτιάξει τις εγκαταστάσεις, πώς θα γίνει τέλος πάντων με την εγκατάσταση, αποφασίστηκε να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα και να συζητηθούν σε μια επόμενη συνεδρίαση. Όλοι και όμως την περασμένη Δευτέρα αποφάσισε, Σαββατοκύριακο μάλλον την περασμένη Παρασκευή για να ακριβολογούμε, ότι αποσύρει την συγκεκριμένη αυτή πρόταση από το Δήμο και προκειμένου να εξελιχθεί χωρίς πρόβλημα το χρονοδιάγραμμα του έργου και να μην πληρωθούν, να μην κατατεθούν ρήτρες αποζημίωσης στην εταιρεία που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο αυτό έργο, διότι οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο. Αποφάσισε λοιπόν να αποσύρει την πρότασή του και λέγοντας, αυτό μας είπε τουλάχιστον ο διευθύνων σύμβολος του Όλκε, ο κ. Απέργης εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρα την περασμένη Δευτέρα, ότι τα καρνάγια θα μπουν στο χώρο του πάρκινγκ συν μια γειτονική έκταση προς το βιολογικό που πάλι ανήκει στον Όλκε, σε μια έκταση δηλαδή περίπου 12 στρεμμάτων. Είχαμε την αντίδραση του κ. Πουλημένου με την συνέντευξη που έδωσε και που είπε ότι όλοι και θα πρέπει να έρχεται σε άμεση συνεργασία με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, γιατί εξαιτίας της πόλης λειτουργεί και έχει τα συγκεκριμένα αυτά υψηλά έσοδα. Ωστόσο, είχαμε και τοποθέτηση από τον βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γκίκα, που επίσης έχει ταχθεί υπέρ της συγκεκριμένης επένδυσης εξ αρχής. Ο κ. Γκίκας μάλιστα παραχώρησε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στην ΕΡΤ Κέρκυρας. Την έχουμε κατατμήσει σε διάφορα ηχογραφημένα, τα οποία θα ακούσουμε αμέσως τώρα, ξεκινώντας από την υπόθεση της επένδυσης της Μαρίνας Μεγαγιώτη και της μετεγκατάστασης των καρνάγιων.
2: Και εγώ αισθάνομαι μια απαγοήτευση, διότι αυτός ο χώρος ανήκε στην ΕΤΑΔ, Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου. Συναντήθηκα λοιπόν με τον πρόεδρο της ΕΤΑΔ, τον κύριο Πολίτη, και του είπα ότι ένα μέρος από αυτό το χώρο που είναι μέσα στα βάτα, στις βατσουνιές, αχρησιμοποίητο από το 1993, καλό θα ήτανε με τη συγκατάθεση της ΕΤΑΔ και με απόφαση βέβαια του Δήμου, διότι αυτό έχει παραχωρηθεί στο Δήμο για βιολογικό, να μας παραχωρηθεί. Βεβαίως η ΕΤΑΔ αποφάσισε άμεσα ότι ναι, το έχουμε ξανακάνει, μου λέει, αυτό με το Δήμο της Κέρκυρας για ένα χτίμα του ΑΔΜΙΕ, για τον ΑΔΜΙΕ. Απλά ήταν μια τυπική διαδικασία να περάσει αυτό από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μια δουλειά της τάξης των 10-15 ημερών, εγώ λέω ένα μήνα. Τέσσερις μήνες πηγαίνω, ερχόμαστε, δικηγόροι, νομικοί, στο Δημοτική Σύμβουλη να διαφωνούν, Δημοτική Σύμβουλη να συμφωνούν. Τέλος πάντων, κοιτάξτε, κάποια στιγμή η ΟΛΚΕ αποφάσισε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Κρίμα, διότι αυτή τη στιγμή πάμε στο Plan B, που το Plan B είναι οι χώροι που ανήκουν στον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας και είναι εκεί στον όρμο ποταμού, θα παραχωρηθούν για να μπουν τα καρνάγια, ενώ αυτοί οι χώροι, ή τέλος πάντων κάποιοι από αυτούς, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλύτερα από το Δήμο ως αντιστάθμισμα. Άρα προχωράμε με αυτή το σχέδιο, το Plan B που λέω εγώ. Ξέρετε, υπάρχει μία προαίρεση στον νόμο που λέει ότι ο οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας, άρα το δημόσιο, οφείλει να κάνει κάποια πράγματα μέχρι κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτή η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει περάσει 4 φορές και έχουμε πάρει 4 παρατάσεις.
1: Σε ό,τι αφορά την επένδυση, λέτε.
2: Βεβαίως. Για να φύγουν τα καρνάγια. Πλέον είπαμε ότι η τελευταία αυτή παράταση, και που παλέψαμε να την πάρουμε, διότι δεν είναι και μια εύκολη διαδικασία, λήγει τον Οκτώβριο. Οπότε μέχρι τον Οκτώβριο θα πρέπει τα καρνάγια να έχουν φύγει. Άρα λοιπόν,
1: τώρα μιλάμε για την ίδια έκταση, λίγο πιο περιορισμένη, ή μιλάμε για την άλλη πλευρά του βιολογικού?
2: Όχι, δεν έχουμε καμία σχέση με το βιολογικό. Εκεί ναι, ο όρμος ποταμού έχει αποχαρακτηριστεί, είναι ζώνη λιμένος. Στη ζώνη λιμένος υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάπου 11 στρέμματα. Γίνεται μια προσπάθεια να πάρουμε και κάποια άλλα κομμάτια από την κτηματική. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ο χώρος, αν τοποθετηθούν σωστά τα καρνάγια εκεί, είναι ουσιαστικά επισκευαστική ζώνη, είναι τα καρνάγια με την έννοια αυτή που ξέραμε, η ξυλοναυπηγική τέχνη όπως διατηρείται σε μερικά μέρη στο Αιγαίο που γυρνάω εγώ, δεν υπάρχει. Τα καρνάγια είναι μια επισκευαστική ζώνη απαραίτητη για την Κέρκυρα, αλλά δεν έχουν σχέση με τα καρνάγια. Αυτό που λέγαμε ξυλοναυπηγική, παραδοσιακή.
1: Υπάρχουν
2: τέχνη
1: και ξύλινα όμως, καΐκια, ημερόπλια κτλ. Αυτό άκουσα τουλάχιστον στην συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2: Ναι. Επιτρέψτε μου να έχω μια διαφορετική άποψη. Ναι. Επειδή έχω πάει σε παραδοσιακά ξυλοναυπηγικά εργαστήρια και μάλιστα με κόπο καταφέραμε και βάλαμε την ξυλοναυπηγική τέχνη στις τέχνες που θα διδάσκονται και στις δικές μας σχολές. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο η Κέρκυρα να έχει ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Αυτό δηλαδή που έχει τώρα.
1: Να, ναι.
2: Αυτό λοιπόν θα γίνει με έναν τρόπο σωστό. Θα μεταφερθούν εκεί τα καρνάγια άμεσα. Θα γίνουν κάποια έργα οπωσδήποτε υποστήριξης από τον οργανισμό Λιμένος. Αυτά τα έργα, ξέρετε, δεν είναι φτηνά έργα, διότι ας πούμε για να γίνει μια νεοδόχο σωστή μιλάμε ένα έργο που μπορεί να ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια. Προσέξτε, 2 εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Όμως υπάρχει μια καλή διάθεση.
1: Όταν λέμε νεοδόχος, για να αντιλαμβάνονται αυτοί που μας ακούν, μιλάμε για τη γλίστρα ή μιλάμε για την εγκατάσταση μέσα στην κτηρία?
2: Η γλίστρα είναι άλλο πράγμα. Γλίστρα, ναι, γίνεται πιο εύκολα. Mm-hmm. Και ίσως θα μπορούσε να γίνει και αυτό, και αυτό σε πρώτο χρόνο. Αλλά νεοδόχος, γιατί αυτό συζητάμε τώρα, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, διότι εκεί πέρα έχει βούρκο. Γι' αυτό και το αρχικό σχέδιο να κάνει την επένδυση, την παρέμβαση εκεί η εταιρεία που θα κάνει τη Mega Yo, τη Lambda, να βάγισε, διότι ενώ το κόστος το περιμένανε 2 εκατομμύρια, βρέθηκε 15 εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν και 18 εκατομμύρια κατά άλλους.
1: Αυτό το κόστος ποιος θα το καλύψει τώρα?
2: Όχι, δεν πρόκειται να γίνουν ούτε προσχώσεις σε τέτοιο βαθμό ούτε τίποτα. Ήταν να γινόταν το μεγάλο σχέδιο, το οποίο λέγαμε που ήταν επί χάρτου αυτή η συζήτηση. Τώρα λοιπόν, για να μπούμε πάλι στην ρεαλιστική συζήτηση, τα καρνάκια πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να απομακρύνονται. Θα πρέπει η απομάκρυση να έχει τελειώσει τέλος Σεπτεμβρίου. Νομικά είναι εκτεθειμένοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στα καρνάκια. Υπάρχει δηλαδή ένα σωρό χαρτιά τα οποία σε οποιοδήποτε δικαστήριο του κόσμου και να πας θα δικαιώσεις το κράτος. Εμείς όμως δεν θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε να υπάρχει μια συνένεση, να υπάρχει μια συνέργεια, να πάνε οι άνθρωποι εκεί, να γίνει από πλευράς Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας μια ελάχιστη αλλά βασική εγκατάσταση, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να συνεχίσουν να δουλεύουν.
1: Θα υπάρξουν αντισταθμιστικά για αυτούς, δηλαδή θα τους φτιάξετε εγκαταστάσεις, θα είναι πιο οργανωμένη η κατάσταση εκεί, τι όφελος έχουν?
2: Τι θα πει τι όφελος θα έχουν? Αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι παράνομα. Δηλαδή δεν σε οποιοδήποτε

0: αλλά θα πρέπει και οι άνθρωποι αυτοί να καταλάβουν ότι τώρα πια έχει στενέψει πάρα πολύ ο χρόνος και θα πρέπει να συνεργαστούν για να πάνε εκεί.
1: Υπάρχει άλλο μέρος εναλλακτικό που θα μπορούσαν να πάνε στη γύρω περιοχή ή είναι...
0: Όχι, δεν, κοιτάξτε.
1: Η μοναδική περιοχή που μπορεί να τους υποδεχθεί.
0: Υπήρξαν προτάσεις και στο παρελθόν να πάνε στη Λευκύμη, να πάνε αλλού. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στον όρμο ποταμού μια σημαντική έκταση που με οργανωμένο τρόπο μπορούν να πάνε εκεί οι επιχειρήσεις αυτές και να κάνουν τα έργα τα οποία οι ίδιες θέλουν, να επενδύσουν εκεί, γιατί επιχειρήσεις ιδιωτικές είναι. Mm-hmm. Να επενδύσουν εκεί αυτά τα χρήματα τα οποία θέλουν. Εμείς ως κράτος οφείλουμε να βοηθήσουμε και είπαμε ότι θα γίνει και γλίστρα και είναι ο δόχος τώρα, επειδή είναι μεγάλο έργο αυτό, αλλά προς τα εκεί πάει η κατάσταση, να γίνει μια νεοδόχος σωστή και από εκεί και πέρα, εντάξει, το πρώτο χρόνο θα υπάρχει μια δυσκολία, καταλαβαίνετε, διότι όπου όταν υπάρχει μια μετεγκατάσταση πάντα το πρώτο διάστημα ψάχνουμε όλοι να βρούμε με τα πατήματά μας. Υπάρχει όμως καλή πρόθεση και από πλευράς Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας και από πλευράς Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και από πλευράς του Υπερταμείου να βρεθεί αυτή η χρυσή τομή.
1: Μακάρι λοιπόν να βρεθεί αυτή η χρυσή τομή, έτσι ώστε να μην υπάρχει και αυτή η κοινωνική αντιδικία πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Να ακούσουμε πώς ακριβώς τάχθηκε ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, ο κύριος Πουλημένος, πάνω σε αυτή την εξέλιξη.
2: Το οποίο είναι σύνθετο, έχει πολλές παραμέτρους, δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει διαφορετικά το Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν υπήρξαν αναπάντητα ερωτήματα για την ακριβή έκταση την οποία θα παραχωρήσουμε, για την τύχη του ιστιοπλοϊκού ομίλου που έχει την έδρα του εκεί, για την συνολική λειτουργία του χώρου, για τη σχέση των εγκαταστάσεων με τις άλλες εξυπηρετήσεις που θα παρέχονται εκεί και με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και δεν μπορούσαμε να τα απαντήσουμε όλα στη συνεδρίαση, δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να πάμε σε μια μικρή αναβολή. Ο προγραμματισμός μας ήταν να το φέρουμε στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση με απάντηση σε όλα αυτά τα ζητήματα. Διαπιστώνω ότι αλλάζει πορεία ο Οργανισμός Λιμένα. Το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι ο Οργανισμός Λιμένα δεν υπάρχει για τον Οργανισμό Λιμένα, ούτε για αυτούς που τον διοικούν, ούτε για αυτούς που τους διορίζουν. Ο Οργανισμός Λιμένα υπάρχει για να υπηρετεί τον τόπο. Και ο Οργανισμός Λιμένα δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε ο τόπος ως ιστορικό μνημείο υψηλού ενδιαφέροντος και υψηλής επισκεψιμότητας. Συνεπώς, θεωρώ ότι τέτοιου είδους κινήσεις εντυπωσιασμού από πλευράς ενός οργανισμού πρέπει να είναι πολύ σεμνός και συνεργάσιμος με τις τοπικές αρχές σε όλα τα ζητήματα. Εμείς καλούμαστε να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά για μια επιλογή στην οποία δεν συμμετείχαμε. Για την οποία ο Δήμος και η Αυτοδιοίκηση και η Περιφέρεια βρέθηκε στο περιθώριο. Έγιναν επιλογές ερήμην μας. Και καλούμαστε τώρα εμείς να διευθετήσουμε ζητήματα που προέκυψαν από αυτές τις αυθαίρετες επιλογές. Μπορεί η απόφαση της τοπικής κοινωνίας να ήταν διαφορετική για τις εγκαταστάσεις οποίες προβλέπεται να γίνουν εκεί. Κάτι το οποίο δεν έγινε από πλευράς του Οργανισμού Λιμένα. Καλό λοιπόν όσους υπηρετούν τον Οργανισμό Λιμένα να είναι πιο σεμνοί και να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση της με την τοπική κοινωνία και με τους φορείς που την εκφράζουν την τοπική κοινωνία. Γιατί εμείς το προσεγγίζουμε με ωριμότητα, σύνεση και σοβαρότητα το θέμα. Δεν είναι να πάρουμε απόφαση έτσι, επειδή πιέζει ο ένας ή ο άλλος ελαφρά την καρδία και να μην ρυθμίσουμε κρίσιμα ζητήματα για τη ζωή του τόπου, όπως είναι η συνέχιση της λειτουργίας του ιστιοπλοϊκού ομίλου και η πρόσβαση των συντοπιτών μας προς τη θάλασσα. Το κομμάτι αυτό το έχουμε πληρώσει ο Δήμος. Κατέβαλε αντίτιμο ο Δήμος στις αρχές της δεκαετίας του 90 που περιήλθε από το δημόσιο στο Δήμο, έχει καταβάλει 20 εκατομμύρια δραχμές ο Δήμος. Και επ' αυτού του ακινήτου...
3: Για τη χρήση
2: βέβαια. Δεν μεταβιβάστηκε η κυριότητα. Τα ακίνητα του δημοσίου δεν μεταβιβάζονται κατά κυριότητα. Μεταβιβάζονται κατά χρήση. Αλλά κατά χρήση SAE. Για πάντα.
4: Οπότε θεωρείτε ότι είστε εξασφαλισμένοι και δεν θα μπορέσει να.
2: Δεν υπάρχει
4: τέτοιο θέμα. Χέρι σε αυτό το
2: εκείνο
4: κομμάτι.
2: Το για το οποίο υπάρχει θέμα και το οποίο είναι σημαντικό και πρέπει να ακουστεί και η άποψή μας, είναι η απειλή ότι θα κλείσουν το

0: τρίγωνο απέναντι στο εμπορικό κέντρο από τη δυνατότητα στάθμευσης των αυτοκινήτων, να πούμε ότι αυτό το τρίγωνο.
1: Όπου και έχουν κάνει. Όπου το έχουν κάνει ήδη.
0: Το έχουν κάνει ήδη.
2: Είναι κλειστό.
0: Το έχουν κάνει ήδη. Οπότε δεν μπορεί να συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο οι διοικούντες στον οργανισμό λιμένα. Αυτός ο χώρος είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή της πόλης. Και δεν μπορεί ο καθένας με ελαφρά την καρδία να βάζει μπάρες εκεί και να το κλείνει. Και να στερεί τη δυνατότητα στάθμευσης ενός σημαντικού αριθμού λεωφορείων, φορτηγών, αυτοκινήτων σε αυτή την κρίσιμη για τον τόπο περίοδο. Κακή εικόνα στις κυκλοφοριακές συνθήκες με την έλλειψη χώρων στάθμευσης που έχουμε είναι κακό και για το λιμάνι. Για να μην πω ότι πρέπει εμείς να έχουμε λόγο για το πότε έρχονται τα κουραζιερόπλια και τι συσσόρευση και τι κόσμος μπορεί να μετακινηθεί και να δεχτεί η πόλη μας στις περιόδους αυτές. Δεν μπορεί όλα αυτά να γίνονται ερήμην της πόλης. Δεν μπορεί να μας ανακοινώνεται ότι θα έρθουν σήμερα 20.000 μεσκέπτες να πάνε πού, σε ποιους δρόμους θα κινηθούν, πώς θα μετακινηθούν με τα μέσα μεταφοράς, σε ποιους δρόμους. Λοιπόν, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία επιβάλλουν σε κάθε περίπτωση, πέρα από τα πρόσωπα, είτε είμαι εγώ, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος αύριο την άλλη, είτε είναι άλλοι στη διοίκηση του ΟΛΚ, και επιβάλλει συνεννόηση και συνεργασία για τα κορυφαία ζητήματα του τόπου, αυτά τα ζητήματα. Το λιμάνι λειτουργεί χάρη του τόπου και όχι για την οποιαδήποτε κερδοφορία. Πρώτα πρέπει να υπολογίζει τις τοπικές αρχές, αυτούς που εκπροσωπούν τους πολίτες και τον τόπο, και να συνεργάζεται αρμονικά μαζί τους. Εμείς δεν θέλουμε το κακό στο λιμάνι. Εμείς θέλουμε το λιμάνι να είναι όπως είναι σήμερα, μια αξιοπρεπής πύλη εισόδου, μια από τις καλύτερες που διαθέτει η χώρα μας, αλλά δεν μπορεί να αγνοεί η όποια διοίκηση του λιμανιού σε ποια πόλη καταλήγει αυτό το λιμάνι και οι δρόμοι που βγαίνουν από τη λιμενική ζώνη, ποιες είναι οι συνθήκες κυκλοφορίας μέσα στην πόλη, και δεν μπορεί να αποφασίζει το πρόγραμμα ερήμην του Δήμου που θα υποστεί τις συνέπειες από την μεγάλη αυτή ταυτόχρονη άφηξη, μεγάλη άφηξη χιλιάδων επισκεπτών μέσα σε περιορισμένους χώρους. Εμείς δεν ζητάμε να ματαιωθούν οι αφήξεις, αλλά να μπορέσει να υπάρξει ένα πρόγραμμα πιο λειτουργικό. Πιο λειτουργικό που να αποφύγει αυτές τις εξάρσεις στην κίνηση που δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμες. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμες. Και δεν είναι ωφέλιμες για τον τόπο έτσι που εξελίσσονται. Η εικόνα, το λιμάνι, να λειτουργεί ως κράτος εν κράτη και να αγνοεί τους πάντες και τα πάντα και να μας φέρνει πρώτα τελεσμένων και να μας βάζει το μαχαίρι στο λαιμό και να μας λέει θα κάνετε αυτό, είναι απαράδεκτο.

0: Να πούμε ότι από το γραφείο του κυρίου Γκίκα εκδόθηκε μία ανακοίνωση η οποία λέει ότι δημοσιεύθηκε ο διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το μεγάλο έργο της αποκατάστασης και ανάδειξης του κτηρίου του Ανακτόρου και ανάπλασης του προαύλιου χώρου του συγκροτήματος Αχιλλείου στην Κέρκυρα. Η δημοπράτηση αυτή, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου μουσιακού προορισμού διεθνούς εμβέλειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 14,2 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ, ενώ η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης είναι 28 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών έχει οριστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ το άνοιγμα των προσφορών αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου. Όπως επισημαίνει ο κ. Γκίκας, το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ολοκλήρωση των αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στο κτίριο του Ανακτόρου. Οι απαιτούμενες επεμβάσεις ενίσχυσης για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του Ανακτόρου, η ολοκλήρωση των αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στο κτίριο του Θηροριού, η ολοκλήρωση των υποδομών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων του συγκροτήματος, η αναβάθμιση του υποσταθμού με συστάσεις, η ανάπλαση του προαύλιου χώρου, η προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων φωτιστικών σωμάτων και της υποδομής τους, η προμήθεια και τοποθέτηση των μουσιακών κατασκευών, καθώς και εργασίες συντήρησης μεταλλικών στοιχείων, ξύλινων θύρωμάτων και λοιπών στοιχείων του μνημείου. Ο κ. Γκίκας ανέφερε σε δήλωσή του ότι είναι μια πραγματικά μεγάλη μέρα για την Κέρκυρα. Ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Αχιλλείου δημοσιεύθηκε και μια μακρά, επίπονη και απαιτητική προσπάθεια που είχαμε αναλάβει τα τελευταία χρόνια φτάνει πλέον στο στάδιο της υλοποίησης. Το Αχιλλείο δεν είναι απλώς ένα εμβληματικό μνημείο της Κέρκυρας, είναι ένα μνημείο με διεθνή ακτινοβολία και ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η αποκατάσταση και η απόδοσή του σε σύγχρονη μουσιακή λειτουργία αποτελεί υποχρέωση απέναντι στην ιστορία του τόπου μας και στις επόμενες γενιές. Λοιπόν, τώρα παραμένοντας στις δηλώσεις που έκανε στον σταθμό μας ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, να δούμε τι ακριβώς ανέφερε σε ό,τι αφορά την κρουαζιέρα, την πορεία της στην Κέρκυρα, αλλά και τα τέλη της κρουαζιέρας, τα οποία κατά το 1 τρίτο πηγαίνουν στο Δήμο και τα υπόλοιπα 2 τρίτα τα μοιράζεται η κυβέρνηση και όλκε.
1: Λιμένα, Κέρκυρας, είχα μια συζήτηση και για τα Καρνάγια αλλά και γενικότερα για θέματα και για διάφορα θέματα με τον κύριο Απέργη. Να σας πω ότι το τέλος του κρουαζιέρας πηγαίνει πάρα πολύ καλά, υπάρχει μια αύξηση σημαντική των προσεγγίσεων κρουαζιεροπλοίων και των επιβατών. Έτσι λοιπόν, από την 1η-1η του 26 μέχρι και χτες, το τέλος κρουαζιέρας για την Κέρκυρα ανέρχεται σε 2.050.000 ευρώ. Άρα ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας για το πρώτο ουσιαστικά επτάμηνο του 26 έχει λαμβάνει 700.000 ευρώ. Αυτά δεν είναι λίγα λεφτά. Και αν πάμε έτσι, θα ξεπεράσει το 1.200. 1.100 με 1.200.
0: Για ολόκληρη τη χρονιά.
1: Για ολόκληρη τη χρονιά. Βεβαίως, άλλα τόσα πάνε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την βελτίωση των λιμενικών υποδομών και άλλα τόσα στο Υπουργείο Τουρισμού για βελτίωση των τουριστικών υποδομών, λιμένων, μαρινών κτλ.
0: Ένας θεματικός τουρισμός, ο οποίος διαχέεται πλέον και πέραν του καλοκαιριού. Δηλαδή μας λένε ότι ο καλύτερος μήνας δεν είναι ο Αύγουστος, είναι ο Οκτώβρης, ναι, για την κρουαζιέρα.
1: Ναι. Έχουμε καταφέρει με την πολύ σοβαρή δουλειά που έγινε τα προηγούμενα χρόνια και εδώ βεβαίως σημαντικό ρόλο είχε και ο Σπύρος ο Ζεργόπουλος, ο συγχωρεμένος φίλος μας, αλλά και ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος είναι ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση, εξελίσσει το λιμένα της Κέρκυρας σε ό,τι αφορά στην κρουαζιέρα, και βεβαίως και η πρόεδρος της Met Cruise, η κυρία Ρίγα, η οποία είναι και πρόεδρος του Όλκε, και αυτή έχει βοηθήσει ώστε τα 467 κρουαζιερόπλια του 25 να γίνουν 560 το 26. Είναι η μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη.
0: Κύριος Γκίκας έκανε και δηλώσει μετά από επίσκεψη που είχε κάνει στο αεροδρόμιο. Εκεί μίλησε με τους υπευθύνους της Fraport, αλλά μίλησε και με τους συνοριοφύλακες, οι οποίοι διορίστηκαν τώρα τις τελευταίες εβδομάδες και ενισχύουν το αεροδρόμιο μας.
1: Κάνω μια επίσκεψη στο peak season που λέμε, δηλαδή τη βδομάδα, την πρώτη, τη δεύτερη του 15 Αύγουστου, και συνεδίασα αυτή την επίσκεψη χθες με την παρουσία εκεί των 31 από τους 36 νέους συνοριοφύλακες που προσλήφθηκαν για το αεροδρόμιο μας. Για μένα είναι ηθική ικανοποίηση, διότι πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια της πρόσληψης 86 συνοριοφυλάκων για την Κέρκυρα, πολλοί δεν το πίστευαν. Όμως καταφέραμε, και όχι μόνον προχώρησε αυτή η διαδικασία και εγκρίθηκε, αλλά έγιναν και οι προσλήψεις και πιάσανε και δουλειά. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν πιάσανε δουλειά 81 από τους 86, οι άλλοι 5 βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Αθήνας, αν δεν κάνω λάθος, και θα έρθουν εδώ τέλος Σεπτεμβρίου. 50 συνοριοφύλακες αυτή τη στιγμή δουλεύουν στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας, διοίκηση Κέρκυρας, σε διάφορες υπηρεσίες προφανώς, και οι 31 από τους 36 που θα είναι υπάλληλοι εκεί, αστυνομικοί ελεγκτές, στο αεροδρόμιο Κέρκυρας, έπεσαν δουλειά. Πήγα λοιπόν, είδα αυτά τα παιδιά με όρεξη για δουλειά, φορώντας τις στολές τους, να μάθουν, να βοηθήσουν τον έλεγχο βεβαίως των διαβατηρίων, γιατί χτες φανταστείτε υπήρχαν 22 πτήσεις από Αγγλία. Τα μπούθ από 7 έχουν γίνει 9. Ένα σημαντικό
0: σημείο. Έχουμε ένα ζήτημα με τον έλεγχο των διαβατηρίων και τα λοιπά, και τις ουρές που δημιουργούνται.
1: Ναι, οι ουρές όμως έχουν πέσει
0: εξαιτίας του Brexit, έτσι.
1: Ναι, ναι, έχουν πέσει όμως. Ναι, αλλά κάναμε κινήσεις, όχι μόνο εγώ, και άλλοι βουλευτές από τουριστικά μέρη, και πετύχαμε να μην έχουμε βιομετρικά. Οπότε αυτό μείωσε κατά πολύ τους ελέγχους από την Αγγλία. Από εκεί πέρα, ο μέσος όρος αναμονής μου λένε ότι είναι 15 με 25 λεπτά. Σας είπα, χθες είχε 22 πτήσεις από την Αγγλία, η μία πάνω στην άλλη, και δεν υπήρχαν μεγάλες ουρές.
0: Πριν φύγουμε από τους συνοριοφύλακες, με τον αριθμό που δεν έχει συμπληρωθεί με τους 85, τι θα γίνει? Θα
1: υπάρξει? Όχι, συμπληρώθηκε. Απλά δεν, νομίζω οι 70 είναι από και οι Κερκυραίοι, οι υπόλοιποι, οι 72, οι υπόλοιποι 14 είναι από τις γύρω περιοχές. Πάντως 86 άτομα είναι εδώ και θα δουλεύουν εδώ στην Κέρκυρα. Είναι η μεγαλύτερη μαζική πρόσληψη που έγινε για την ενίσχυση της αστυνομίας. Και δεν είναι μόνο αυτό βέβαια. Να πω για το αεροδρόμιο ότι μου παρουσιάστηκε και το πλάνο περαιτέρω ανάπτυξης. 2 καινούρια κτίρια, ένα από τη μία πλευρά, ένα από την άλλη, βόρεια-νότια.
0: Το δημόσιο τα πληρώνει αυτά, έτσι?
1: Τι είπατε?
0: Το δημόσιο, λέω, τα πληρώνει.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτά είναι ιδιωτικές επενδύσεις. Βεβαίως είναι υποχρεωτικά να γίνουν, διότι όταν έχουμε ένα αεροδρόμιο...
0: Τα έργα μέχρι τώρα ήταν το δημόσιο, δεν ήταν της Fraport.
1: Τα 35 εκατομμύρια τα οποία επενδύθηκαν εδώ ήταν έργα που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και δάνεια που έχουν επιτόκια πάλι από το Ταμείο Ανάκαμψης χαμηλά. Από εκεί πέρα πρέπει να γίνει αυτή η επέκταση, διότι με 1 εκατομμύριο αφιξοαναχωρήσεις τον Ιούλιο και ίσως και παραπάνω τώρα τον Αύγουστο, καταλαβαίνετε, το αεροδρόμιο μας πια είναι ένα από τα 3 μεγαλύτερα αεροδρόμια στην Ελλάδα. Οπότε θέλει επέκταση. Χθες πράγματι που πήγα και περιηγήθηκα όλους τους χώρους, και της αυτών αφήξεων και των αναχωρήσεων και πάνω και κάτω και στα duty free και τα λοιπά, πραγματικά έχει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Χρειάζεται οπωσδήποτε να αναπνεύσει. Μου είπαν ότι οι οικοδομικές άδειες μέσα στο Οκτώβρη θα έχουν βγει και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η επέκταση του αεροδρομίου. Να πω ότι στο αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε εργάζονται επισήμως 1450 άνθρωποι. 1450 άνθρωποι, όταν επί δημοσίου εργαζόταν πολύ πιο λίγοι, και θυμάμαι τώρα τα πανό του ΣΥΡΙΖΑ που λέγανε όχι στην επένδυση της Fraport, τέλος πάντων. Και επίσης να πω ότι έχουμε συνολικό αριθμό αύξησης των αφήξεων 8%, που καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλη αύξηση από τον ένα χρόνο στον άλλο. Ναι.
0: Και μάλιστα αύξηση από μια πολύ καλή χρονιά όπως ήταν η περσινή.
1: Που ήταν ρεκόρ όλων των εποχών.
0: Μιλήσατε και με ανθρώπους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Το ρωτάω αυτό γιατί συνέχεια μας θέτουν το θέμα της συντήρησης των μηχανημάτων, ιδιαιτέρως του ραντάρ πάνω στους Άγιους 10.
1: Ναι. Μίλησα με τη διοίκηση του αεροδρομίου. Αυτό το ραντάρ είναι προγραμματισμένο να αλλάξει, είναι στα 8 ραντάρ τα οποία έχουν ανακοινωθεί, θα γίνει το αμέσως, και να σου πω, το είναι μεγάλο έργο. Πιστεύω ότι έχουν δώσει μια προτεραιότητα να αλλάξει το ραντάρ που είναι στην Πελοπόννησο με Ζάκυνθο, γιατί αυτό είναι πράγματι προβληματικό, και το δικό μας θα μπει στη σειρά το 27. Είναι πάντως ένα από τα 8 καινούρια ραντάρ τα οποία θα αλλάξουν σε επίπεδο χώρας.
0: Ναι, γιατί χωρίς το ραντάρ μας έλεγαν ότι μειώνεται κατά 50% η δυνατότητα εξυπηρέτησης στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Και αυτό αντιλαμβάνεται κάποιος.
1: Είναι στο πλαίσιο αυτό. Ναι. Έχουμε και την τύχη ο υποδιοικητής της ΙΠΑ, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, να είναι πατριώτης μας. Mm-hmm. Οπότε έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Καρίδη, και πραγματικά και επιχειρησιακά να το δει κάποιος, ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι το τρίτο της χώρας ή το τέταρτο, ξέρω εγώ, καταλαβαίνετε ότι θέλει ιδιαίτερη επιχειρησιακά αναβάθμιση.

0: Λοιπόν, για να προλάβουμε να μιλήσουμε για την συναυλία που σας είπαμε ότι θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο πάλκο της Πάνω Πλατείας από τον Καποδίστρια, θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τη Φιλαρμονική. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Χάρη Λαβράνο, που είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Φιλαρμονικής. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαβράνο.
1: Καλημέρα σας, κύριε Σκιαδόπουλε, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη συμμετοχή μου στο πάνελ σας.
0: Χαρά μας. Για πείτε μας για την απόψινή συναυλία.
1: Ναι, με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε και εμείς την καθιερωμένη συναυλία που κάνουμε κάθε τρίμερο του Αγίου Σπυρίδωνος το τρίμερο του Αυγούστου. Φέτος εμείς είμαστε τη 12η Αυγούστου. Είναι η συναυλία που γίνεται προς τιμή του θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος και πρόκειται να γίνει σήμερα στις 9 η ώρα στο πάλκο της Ανοπλατείας. Φυσικά δεν υπάρχει είσοδος, είναι δωρεάν η είσοδος για το κοινό, και θα συμμετέχει ο Ιταλός διεθνούς φήμης σολίστας, συντρομπέτα, Μάρκο Πιερομπών, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού μας Μιχάλη Μιχαλόπουλου.
0: Σε ό,τι αφορά το ρεπερτόριο.
1: Το ρεπερτόριο θα περιλαμβάνει φυσικά το επαιτειακό του Αγίου Σπυρίδωνος, που γίνεται η έναρξη της συναυλίας μας κάθε χρονιά, και θα ακολουθήσει διεθνές ρεπερτόριο με ενδιάμεσα σόλα συντρομπέτα.
0: Να πούμε ότι ήδη βέβαια βρίσκονται σε ένταση η μουσική εξαιτίας των εκδηλώσεων των ημερών, αλλά είναι η καθιερωμένη συναυλία, οπότε νομίζω το χαίρονται και η δική σας μουσική, μικρή και μεγάλη.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποίησαμε μία πρώτη συναυλία με το σύνολο πλευστό μας στον κήπο του λαού, η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό. Είχαμε τις υποχρεώσεις μας με τις πρόβες, με τη λιτανία χθες, πάλι πρόβα χθες το βράδυ, και σήμερα κορυφώνεται και λίγουν και οι εκδηλώσεις. Έτσι, με τη δική μας συναυλία λίγει το τρίμερο αυτό. Οι μουσικοί μας συμμετέχουν με χαρά. Μπορεί να υπάρχει ταλαιπωρία και από τη ζέστη, από όλο αυτό το τρέξιμο σε εισαγωγικά που υπάρχει, όμως η συμμετοχή είναι πάντα με χαρά αυτές τις ημέρες, γιατί όλοι θέλουν να συμμετάσχουν.
0: Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συναυλία, κύριε Λαβράνο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να σας έχουμε κοντά μας.
0: Ευχαριστούμε και εμείς, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Σπύρος Παγιάτης ήταν στην ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η Μαρίνα Μοσκάτ με το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12.30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. Να είστε καλά, καλό πρωινό σε όλους.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ένα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρίνα Μοσχάτ. Τον ήχο ρυθμίζει ο Σπύρος Παγιάτης. Στην προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αποκατάσταση και ανάδειξη και ανάπλαση του κτηρίου του Αχιλίου και του προαύλιου χώρου του Αχιλίου στην Κέρκυρα προχωράει η εταιρεία κινήτων. Επιχείρηση αστυνομία, φυλακές, βρέθηκαν αυτοσχέδια, μαχαίρια, κινητά τηλέφωνα. Σύγκρουση τουριστικών σκαφών στους αντιπάξους με 210 συνολικά επιβάτες, 3 άτομα στο νοσοκομείο. Νέα πρωτιά για την παιδική χοροδία Αγίων Σπυρίδων που πήρε το χρυσό μετάλλιο σε διεθνή διαγωνισμό στη Σουηδία. Συναυλία της Φιλαρμονικής Καποδίστρια σήμερα στο πάλκο της Πάνω Πλατείας στο πλαίσιο των εορτασμών για το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενο αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων στις 12.30.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων, δύο ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Στην πόλη Κάλι ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια 5 όροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με δύο να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό, η δόνηση στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο δείχνουν πως είναι άγνωστη τύχη περίπου 4.000 ανθρώπων. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια αναζητώντας επιζώντες, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στο Earth News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως είπε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ, όπου στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου γίνεται και ο πρώτος σάλτης του μήκους με 4 σερή χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας: προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του Πασόκ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους πιο κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνατε περήφανους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι Αττικοί, περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική υπροστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 συσύλληψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Παραμένει το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να κάνουν πίσω στους όρους που βάζουν η μία στην άλλη, την ώρα μάλιστα που κλιμακώνεται η ένταση στις θαλάσσιες οδούς γύρω από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πυραυλικό πλήγμα εναντίον εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Ομάν, ενώ οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη φέρεται να έπληξαν πλοίο στη στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε 3 επιχειρήσεις του λιμενικού τις νυχτερινές ώρες νότια της Κρήτης, εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Στις 11.30 δημοσία δαπάνη κηδεία του Στέλιου Ράμφου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Μισή ώρα αργότερα, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων, όσοι επιθυμούν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρα, από 26 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ιουν. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ιον. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Ethnic Radio. 12 Αυγούστου, λίγες ημέρες πριν την κορύφωση των διακοπών, όχι του καλοκαιριού, των διακοπών, που είναι πάντοτε το 15 Αυγούστου. Για να δούμε, έχουμε μηνύματα. Καλημέρα εδώ στον φίλο, το δεν υπογράφει ως άγνωστος. Υπάρχει, λέει, και η απάντηση στα Airbnb. Στέλνουν μήνυμα ότι έχουν πρόβλημα με την κράτηση, ότι προσπαθούν να κάνουν κράτηση, αλλά δεν τα καταφέρουν. Και τι και ζητάνε λεφτά, φαντάζομαι.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διαβάσω ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, το οποίο έχει να κάνει με μια πρωτοβουλία δύο συναδέλφων δημοσιογράφων, τη Μαργαρίτα Μιχελάκου και του Γιάννη Παλαιολόγου, που η πρωτοβουλία λέγεται «Βιώσιμες Κυκλάδες» και έχουν φτιάξει έναν οδηγό για το πώς πρέπει να κάνουμε διακοπές. Υπάρχει τέτοιος οδηγός? Θα έπρεπε, ναι, σίγουρα θα έπρεπε. Σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει και τουριστική συνείδηση περίπου αυτή που έχουμε όταν πάμε δηλαδή στο εξωτερικό, και επειδή είμαστε σε μια ξένη χώρα, είμαστε αρκετά προσεκτικοί στο πώς συμπεριφερόμαστε, και θα έπρεπε να υπάρχει και για τους ξένους, οι οποίοι έρχονται εδώ και για κάποιο λόγο, ενώ στη χώρα τους έχουν κανόνες τους οποίους εφαρμόζουν, εδώ τους γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια. Αναφέρομαι σε ένα μικρό αριθμό τουριστών που έρχεται, αντιλαμβάνεται την Ελλάδα σαν μια πάρτι ζώνη που είναι για πάρτι και ασυδοσίας. Δεν είναι μεγάλος αριθμός, αλλά κάνει μεγάλη φασαρία. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτόν τον οδηγό, αν μπορείτε να πάτε διακοπές χωρίς να χρησιμοποιήσετε αεροπλάνο, είναι καλύτερο, γιατί ο τουρισμός ευθύνεται για το 8% των εκπομπών αερίων στο θερμοκήπιο. Αν μπορείτε να διαλέξετε ένα συμβατικό πλοίο και όχι γρήγορο, ακόμη καλύτερο, διότι τα ταχύπλοια και αυτά παράγουν περισσότερα καυσαέρια. Όχι στις κρουαζιέρες, λένε. Τώρα τι να σας λέω, οι κρουαζιέρες πραγματικά έχουν ένα τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αρνητικό. Τώρα μην σας λέω όλα τα στοιχεία, αλλά... Θα το συνεχίσουμε στη συνέχεια, γιατί αρχίζουν και μετά γίνονται ακόμα πιο απλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε όλοι. Αλλά τώρα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Πομάσκη, και να μην τον καθυστερούμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Πομάσκη, και για άλλη μια φορά πολλά συγχαρητήρια για τις επιτυχίες και τις επιδόσεις των αθλητών σας και τις δικές σας.
1: Καλημέρα Δημήτρη, και ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι στην ιστορία γενικά του αθλητισμού δύσκολα βρίσκεις αθλητές με αυτή τη συνέπεια και τη συνέχεια που έχει ο Μίλτος Τεντόγλου.
1: Είναι μόνο αυτή τη διοργάνωση που είναι τέταρτη φορά που τη κερδίζει, ανά δύο χρόνια σκεφτείτε 8. Άμα βάλετε και τα εφηβικό, θα πάνε 10.
0: Μάλιστα. Και νομίζω ότι έχουν και μέλλον μπροστά, γιατί νεαρός είναι ακόμα, έτσι, και σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Το εύχομαι να είναι υγιής, και εγώ θα είμαι δίπλα του να συνεχίσουμε. Mm-hmm.
0: Και από ό,τι ξέρω, κύριε Τεντόγλου, έρχεται και νέα γενιά από πίσω πια στο άθλημά σας.
1: Έχουμε πάρα πολύ καλή γενιά. Φέτος ανοίξαμε την Παιανία και αυτό έδωσε ευκαιρία στα νέα παιδιά, πιο πολύ μας καίει το νέο αίμα. Ανοίξαμε την Παιανία, κάναμε πάρα πολλούς αγώνες και αυτά τα παιδιά προετοιμαστήκανε και αγωνιστικά πια. Και βλέπετε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Όρεγον πόσους τελικούς και μεντάλια πήραν. Με στηριέτη τη νέα γενιά, η πιο μικρή, 18 και κάτω. Δηλαδή είμαστε σε μια πολύ μεγάλη έξαρση και η δουλειά μας είναι τώρα να τα φροντίσουμε αυτά τα παιδιά, να μην χάσουμε ούτε ένα.
0: Γιατί το λέω για εμάς τους θεατές, είμαστε και λίγο καλομαθημένοι. Θεωρούμε δεδομένο ότι ένας αθλητής σαν τον Τεντόγλου θα κατέβει και θα κερδίσει. Όμως είναι τεράστιες οι προκλήσεις για να μένεις σε υψηλό επίπεδο για πάρα πολλά χρόνια, όσο ταλέντο και να έχεις. Έτσι, είναι πολλές οι δοκιμασίες.
1: Μα είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν κερδίσει 2, 3, 4 τέτοιες διοργανώσεις. Και αυτά τα μετράς στο δάχτυλο ενός χέριου. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολα. Όλα τα παιδιά στον κόσμο ετοιμάζονται, προετοιμάζονται και όλοι θέλουν να κερδίσουν. Δεν είναι εύκολο να συναγωνίζεσαι με όλο τον κόσμο και να είσαι από τους καλύτερους και με σε τέτοια διάρκεια.
0: Μάλιστα. Και νομίζω, ναι, και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να μείνεις και μακριά από τραυματισμούς, ειδικά όταν πλησιάζουν οι διοργανώσεις μεγάλες.
1: Αυτά είναι στο χέρι του κάθε προπονητή και καλή πληροφορία από τον αθλητή για να μπορεί να φτιαχτεί το πρόγραμμα κατάλληλα, να μην το παρακάνουμε, για να μπορούμε να αποδώσουν και να είναι υγιείς τα παιδιά και καλά, σε καλή αγωνιστική κατάσταση.
0: Μάλιστα. Κύριε Μωμάς, και εσείς τώρα έχετε την εμπειρία. Μετά από τέτοιες επιτυχίες, αυξάνεται ο αριθμός των οικογενειών που φέρουν τα παιδιά τους να γνωρίσουν, να δοκιμάσουν το στίβο, σε αυτή τη μικρή ηλικία που πρέπει να έρχονται?
1: Βεβαίως, άμα κοιτάξετε το κουλίμπι μετά τα επιτυχίες του, η σκουπελασία, το στίβο, οι γραφές του κάθε χρόνο είναι πολύ παραπάνω από τις προηγούμενες χρονιά.
0: Μάλιστα. Άρα αυτές οι επιτυχίες, εκτός από τα μετάλλια και τον ύμνο και τη χαρά, φέρουν τα αποτελέσματα που θα τα δούμε και σε λίγα χρόνια, έτσι.
1: αυτά τα παιδιά είναι πρότυπα για την νεολαία και τα παιδιά θέλουν και αυτοί να ζήσουν αυτές τις στιγμές, αυτή την εξέλιξη να έχουν, και αυτό είναι το ευχάριστο. Mm-hmm.
0: Έλεγα...
1: Οι ομάδες μας που πάνε σε αυτές τις διοργανώσεις τώρα K18 και κάτω, K20, είναι από 40-50 παιδιά. Παλιά ήταν 5-10.
0: Έχει αυξηθεί δηλαδή ο αριθμός των παιδιών που συμμετέχουν στο...
1: Που είναι πια σε καλό επίπεδο και πάνε σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Και λέγατε ότι τεράστιο ρόλο σε αυτό παίζουν και οι υποδομές, έτσι.
1: Αυτό παλεύουμε κάθε χρόνο, να πρέπει να το βελτιώνουμε, γιατί αυτή τη γενιά έχει το τηλέφωνο στο χέρι, βλέπει παντού στον κόσμο και θέλει αυτές τις συνθήκες. Mm-hmm.
0: Και οι επιτυχίες πιέζουν πάντοτε τις κυβερνήσεις, όποιος και κυβερνάει δεν έχει σημασία, οι επιτυχίες πάντα την πιέζουν να ανταποκριθεί.
1: Αυτά τα τελευταία δύο χρόνια με τον κύριο Βρούτση έχουμε βρει πολλές λύσεις. Με τον κύριο Κούβελο απίστευτη στήριξη και κάπως είμαστε σε ένα καλό δρόμο, πολύ καλά, για να μπορούμε να φροντίζουμε αυτά τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Τους στηρίζουν και είναι ευχάριστο για τον προπονητή που είναι τα παιδιά με λυμμένα προβλήματα.
0: Πάντως μιας και το αναφέρατε, και να μην γίνει ένα παιδί προπονητής, και μόνο που θα αφήσει το κινητό από το χέρι αυτές τις δύο ώρες της προπόνησης είναι μεγάλη νίκη.
1: Εγώ νομίζω κάθε γονείς είναι ευχάριστος να το βλέπει αυτό, και άμα δείτε το πάρκινγκ του Ολυμπιακού Σταδίου δεν έχει που να μπούμε και να παρκάρουμε. Όλοι οι γονείς παίρνουν τα παιδιά και είναι χαρούμενοι, γιατί το παιδί παίζει, δοκιμάζεται, συναγωνίζεται, και αυτή η ηλικία θέλει αυτό το πράγμα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο επόμενος στόχος.
1: Η κορώνα της Βασίλης είναι πολύ βαριά και ο Μίλτο την κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Μπουδαπέστα το τελικό, το Ultimate. Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα. Συνεχίζουμε. Διακοπές δεν πάμε εμείς.
0: Δεν έχει πορτοράφτη φέτος.
1: Κάποιο Σάββατο, αν έχουμε ελεύθερο, και Κυριακή. Να είστε είναι 2-3 το χρόνο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πομάς, και πάλι συγχαρητήρια και στο Μίλτο και σε εσάς, γιατί βέβαια οι προπονητές είναι καθοριστικοί στις επιδόσεις και στην καθημερινότητα των αθλητών.
1: Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι και εγώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Πομάς, δεν είναι τα μετάλλια που έχουν πάρει οι αθλητές του πια, δεν μετριώνται. Μετάλλια ολυμπιακά, παγκόσμια, πανευρωπαϊκά. Τώρα έχει και αθλητές κάτω από την ηλικία των 20 που πάνε στα παγκόσμια και ανεβαίνουν στο βάθρο.

Στο στίβο η διαδικασία δεν είναι ακριβώς όπως είναι σε ένα άθλημα. Δηλαδή, άμα πάτε το παιδί στο να παίξει μπάλα, θα παίξει μπάλα. Αν το πάτε να παίξει μπάσκετ, θα παίξει μπάσκετ. Στο στίβο πάει, κάνει γενικό αθλητισμό. Δοκιμάζει λίγο πολύ όλα τα αθλήματα και εκεί οι προπονητές, οι οποίοι ξέρουν, έχουν γνώσεις, σιγά σιγά σε συνεργασία με το παιδί βρίσκουν ποιο είναι το άθλημα στο οποίο μπορεί να έχει τις καλύτερες επιδόσεις, ποιο άθλημα απ' όλα ευχαριστεί περισσότερο το παιδί και ανταποκρίνεται και στις προσωπικές του δυνατότητες. Έτσι το ξεκίνημα είναι όταν τα παιδάκια πάνε πάρα πολύ μικρά με παιχνιώδη μορφή, πάρα πολλά παιχνίδια για να διασκεδάζουν, να ανταγωνίζονται πως παίζουν με κρυφτό και τα λοιπά, κάνουν τέτοιου είδους παιχνίδια, να κυνηγάει το ένα το άλλο και διάφορες τεχνικές τις οποίες έχουν και έχουν εκπαιδευτεί πάρα πολύ καλά σε αυτό, γιατί πλέον πάνε πάρα πολύ μικρά τα παιδιά και πρέπει να τους κρατάνε συνέχεια την προσοχή και το ενδιαφέρον. Τα ξέρουν αυτά, είναι όλοι σπουδαγμένοι και εξειδικευμένοι σε αυτές τις ηλικίες και σιγά σιγά, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και δοκιμάζουν όλα τα αθλήματα, το καθένα βρίσκει αυτό που του ταιριάζει. Δηλαδή, οι περισσότεροι αθλητές που βλέπετε έτσι ξεκινήσανε, δοκιμάσανε διάφορες κατηγορίες αθλημάτων, μέχρι που σιγά σιγά, με τη βοήθεια του προπονητή πάντοτε, κατέληξαν σε αυτό που τους αντιπροσωπεύει. Υπάρχουν και ειδικές μετρήσεις, υπάρχουν κάποιοι παγκόσμιοι δείκτες τους οποίους γνωρίζουν οι προπονητές και μάλιστα μου λέγανε ότι οι Σοβιετικοί το είχαν αναπτύξει τόσο πολύ που μπορούσαν να μπουν μέσα σε ένα σχολείο να βάλουν βασικές ασκήσεις στα παιδιά και αμέσως και από διάφορα βιομετρικά στοιχεία, ύψος, έκταση χεριών κτλ. Να καταλάβουν πού πρέπει να κατευθύνουν ένα παιδί και στην πορεία να δουν αν ήταν σωστή ή όχι η πρόβλεψη, αλλά συνήθως ξέρανε ότι πέφτανε μέσα.

Λοιπόν, πριν εντοπίσουμε τον κύριο Πομάσκι, και όχι μόνο αυτός, και άλλοι είναι πάρα πολλοί προπονητές οι οποίοι κάνουν δουλειά, σας λέγαμε για τις ηθικές διακοπές. Πώς μπορούμε δηλαδή να προκαλούμε και τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον όταν κάνουμε διακοπές. Λέγαμε λοιπόν ότι καλό είναι αν κάποιος μπορεί να αποφύγει το αεροπλάνο ή τα ταχύπλοα και τις κουραζιέρες. Σίγουρα με ένα αργό πλοίο προκαλεί λιγότερη ζημιά στο περιβάλλον. Αν μπορεί να μην πάρει και το αυτοκίνητό του και εκεί που πάει να μετακινείται με τα μέσα μεταφοράς ή με ποδήλατα ή και με τα πόδια ή με τα τοπικά καΐκια, αν γίνεται λέμε έτσι, είναι ακόμη καλύτερα. Διότι προφανώς, αν πας, ας πούμε, σε ένα νησί σαν τη Ρόδο, ίσως είναι λίγο δύσκολο να θες να γυρίσεις όλο το νησί και να μην έχεις αυτοκίνητο. Επίσης λένε ότι καλό είναι να μην κάθεται κανείς λιγότερο από 4 μέρες σε μια περιοχή, διότι δεν προλαβαίνει να σβήσει το οικολογικό αποτύπωμα του ταξιδιού. Εννοείται ότι πρέπει να παράγουμε όσο το δυνατόν λιγότερα σκουπίδια και να ακολουθούμε πρακτικές όπως για παράδειγμα έχεις παίρνει κάποια φάρμακα, έτσι. Τελειώνουνε. Μην τα πετάς, λέει, καν στο νησί. Πάρ τα μαζί σου. Αυτό που γίνεται να πάρεις μαζί σου, λέμε τώρα, έτσι. Όχι τις φλούδες από το καρπούζι. Και πέταξε τα στον τόπο σου, γιατί τα νησιά ήδη είναι τρομερά επιβαρημένα και όπως ξέρετε δεν είναι καλές οι υποδομές. Μην χρησιμοποιείτε στα νησιά πάρα πολύ το air condition. Ειδικά με τα μελτέμια και αν το σπίτι το επιτρέπει, με το ρεύμα του αέρα, αν καταλάβατε, αν είναι στο βοριά ή ξέρω εγώ, με έναν ανεμιστήρα. Όχι ντους που μπαίνουμε μέσα και καθόμαστε κάτω από τη βρύση 10 λεπτά. Αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε ούτε και στο σπίτι μας. Πολύ δε περισσότερο σε μια τουριστική περιοχή, σε μια περιοχή σαν την Πάρο, που από το 2003 λέει μέχρι σήμερα βροχή σε μια μέρα 100 χιλιοστών δεν έχει πέσει ποτέ. Δηλαδή εδώ και περίπου 23 χρόνια. Και δεν συζητάμε για τις πισίνες, τις οποίες πρέπει να τις δούμε ξανά και συνολικά σε όλη τη γη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Η πισίνα

οποίο, ξέρω εγώ, αν έχεις ένα γκαζόν 100 τετραγωνικά, σου τρώει το νερό που θα μπορούσε να έχεις, ξέρω εγώ, πόσα στρέμματα αληθινού κήπου. Λοιπόν, περισσότερο θα σας πούμε αύριο που θα έχουμε καλεσμένους και τους συναδέλφους οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Κρατήστε άλλη μια συμβουλή. Πρέπει να φεύγετε από την παραλία και να την αφήνετε όπως τη βρήκατε. Χωρίς τις γόπες, χωρίς τα σκουπίδια. Ακόμα λέει και πυργάκι να φτιάχνεις, πρέπει φεύγοντας να το γκρεμίζεις, να αποκαθιστά την τάξη. Αν και αυτό το κάνει βέβαια το νεράκι συνήθως. Καλό είναι να αναπτύσσουμε όλη ισχυρή τουριστική συνείδηση και για να την αναπτύξουμε πρέπει να την επισημαίνουμε, να τη συζητάμε, να λέμε ποια είναι αυτά τα σωστά που πρέπει να κάνει. Εγώ για παράδειγμα αυτό, ότι καλό είναι σκουπίδια τύπου, το μπουκάλι με το αντιλιακό που έμεινε, τα φάρμακα που μείνανε, μπορώ να τα φέρω και να τα πετάξω πίσω στην Αθήνα που έχει τις αντοχές ενώ το νησί δεν έχει, δεν το είχα σκεφτεί. Και δεν μου κάνει και κόπο να το κάνω, να σας πω την αλήθεια.

Όπως επίσης, ας πούμε, δεν ήξερα ότι υπάρχουν βιοδιασπόμενα αντιλιακά αλλά και μακιγιάζ που καλό είναι να μην τα χρησιμοποιούμε καν. Και στη θάλασσα, όχι μακιγιάζ, αυτό πάει, μπαίνει μέσα στο νερό. Μετά μπαίνουμε εμείς στο νερό, κολυμπάμε, τρώμε τα ψαράκια, εμείς τρώμε τα ψάρια και ούτω καθεξής. Λέει ο ξενοφόνο, αναπνεύσουμε μπορούμε να πάμε σε νησί, θα χαλάσουμε την αναλογή οξυγόνου. Καλό είναι να είναι μετρημένες οι ανάσεις.

καλές, λέει εδώ ο κύριος Σερδάρης, συμβουλές, αλλά να πούν και στους ιδιοκτήτες των νοικιαζομένων να μην χρεώνουν ένα μηνιάτικο για 5 μέρες διακοπών. Ναι, να το πούνε, αλλά δεν θα το ακούσουν. Πρέπει και εμείς να μάθουμε να μην τα πληρώνουμε. This is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. Εάν κάποιος βάζει ένα δωμάτιο, ξέρω εγώ, 180 ευρώ, που πας εκεί και δεν αξίζουν τα μισά και εμείς το έχουμε νοικιάσει, αυτό σου λέει εντάξει, αυτή είναι η τιμή του. Θα πείτε και τι να κάνουμε, να μην πάμε διακοπές. Θα πάμε αλλού, τι να σας πω. Έχει μέρη τα οποία κρατάνε ένα επίπεδο στις τιμές το οποίο είναι υποφερτό. Αν και γενικά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το μοντέλο room to let δεν υπάρχει πια. Αυτοί που τα είχαν έχουν ρίξει και πάρα πολλά λεφτά μέσα και θέλουν να κάνουν και την απόσβεση. Δύσκολα θα πέσεις σε δωμάτιο όπως ήταν τη δεκαετία του 80 και με τα σιωδικά κρεβάτια, ας πούμε, και το οριακό άσπρισμα. Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν κάνει τις επενδύσεις τους. Οπότε έχουμε φύγει από τα 30, 40, 50, αλλά δεν μπορεί και κάτι το οποίο δεν αξίζει να το χρεώνει 2 και 3 φορές επάνω. Εάν εμείς το πληρώνουμε, αυτοί θα συνεχίσουν να τα παίρνουν. Καπιταλισμός.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εικόνες αποκάλυψης στην Κολομβία, ενώ μάχοι με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανέβρεση επιζώντων από τον φωνικό σεισμό της Δευτέρας. Τουλάχιστον 254 οι νεκροί. Στην κορυφή της Ευρώπης, για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Μόνιμο κάτοικο της κορυφής, τον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα και πολλούς στόχους. Επόμενη σταθμή Λοζάνη, Ζυρίχη, Βουδαπέστη, είπε στο Art News Radio 105,8 ο Γιώργος Πομάσκης, προπονητής της Εθνικής Ομάδας Στίβου. «Κάνω ό,τι μου πουν οι μυστικές υπηρεσίες», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος στον καταιγισμό ερωτήσεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το σχέδιο απομάκρυνσής του από την Άγκυρα. Εκτός λειτουργίας, προσωρινά η σταθμή του μετρό Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, αναχωρούν οι αδιούχοι του Αυγούστου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: καλωσορίζουμε τη Δέσποινα Βασιλοπούλου να μας κάνει ένα ταξίδι στον κόσμο. Καλημέρα, τι έχουμε σήμερα, Δέσποινα?
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης, η οποία ανακοίνωσε ότι θα αυστηροποιήσει τον έλεγχο των όπλων και θα εντείνει την καταπολέμηση.
0: Γιατί είχαμε την επίθεση στο σχολείο, έτσι.
1: Όχι μόνο αυτό, και είχαμε και ένα δεύτερο περιστατικό. Ένας πρώην βουλευτής συνελήφθη για πυροβολισμού σε κυβερνητικό κτίριο και υπήρχε και ένας νεκρός.
0: Νομίζω ότι αποφάσισε ολική απαγόρευση των όπλων. Δεν θα υπάρχουν όπλα σε.
1: Έχει δώσει 6 μήνες. Προκειμένου να υπάρχει
0: προθεσμία,
1: ένα μεταβατικό στάδιο. Και η Ταϊλάνδη έχει αρκετά αυστηρούς νόμους ως προς το θέμα της οπλοκατοχής, ωστόσο υπάρχει πρόβλημα εφαρμογής. Και μάλιστα είναι από τα υψηλότερα ποσοστά κατοχής όπλων στην Ασία, δεύτερο μετά το Πακιστάν. Ανά 100 κατοίκους υπάρχουν 15 όπλα, ενώ στη γειτονική Μαλαισία η αναλογία είναι 1 προς 100.
0: 15 όπλα στους 100, 15% ένα οπλοφορέα είναι μεγάλο.
1: Είναι.
0: Γιατί σημαίνει η πρόσβαση είναι μεγαλύτερη το 15%.
1: Ναι.
0: Βέβαια, αφού είναι μέσα σε ένα σπίτι, μπορεί και άλλο.
1: Έτσι ακριβώς. Αλλά υπάρχει αυτό το χρονικό διάστημα προκειμένου να αποφασίσουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στα γεγονότα της Θέουτα. Εδώ και μέρες υπάρχει μια νέα διαδικτυακή κινητοποίηση που καλεί σε νέα μαζική είσοδο για τις 15 Αυγούστου. Η κινητοποίηση ξεκίνησε πάλι από τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Instagram, TikTok, Telegram και το WhatsApp, όπου κυκλοφορούν αναρτήσεις με ημερομηνία 15/8/2026 και προσκλήσεις προς ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν. Τώρα, οι διαδικτυακές ομάδες έχουν συγκεντρώσει αρκετά μέλη και μάλιστα μετά γίνονται κλειστές ομάδες που δεν έχει πρόσβαση κάποιος ο οποίος δεν έχει πάρει την έγκριση αυτό που έχει φτιάξει το. Την ομάδα. Σύμφωνα τώρα με εταιρεία που εξέτασε πάνω από 5.000 λογαριασμούς και πολλές αναρτήσεις, υπάρχουν 25 βασικά προφίλ στο Facebook που φαίνεται να διαδίδουν αυτή την είδηση. Και τέλος, να σου πω ότι είχαμε και τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ Meta και TikTok, ώστε να ενεργοποιήσουν μηχανισμό συνεργασίας με ανεξάρτητους ελεγκτές γεγονότων, τους fact checkers, οι οποίοι θα ελέγχουν το περιεχόμενο των αναρτήσεων.
0: Αυτό το είχε το Facebook και το σταμάτησε με τον Τραμπ.
1: Ναι. Τώρα όμως υπάρχει συμφωνία ξεχωριστή Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Meta και το TikTok. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: όταν λέμε το είχε το Facebook, έτσι, επειδή το είχε άλλα Facebook, δηλαδή απαγόρευε οτιδήποτε άνευ λόγου και τι, τέλος πάντων, ήταν μια κακή εφαρμογή, ας πούμε, του ελέγχου. Σταμάτησε εντελώς με τον Τραμπ.
1: Mm-hmm. Να σου πω κάτι, είναι θέμα αλγορίθμου.
0: Όχι, είχαν πρόσωπα, είχαν ανθρώπους που τα τσεκάρανε σε όλο τον κόσμο.
1: Okay. Λοιπόν, να πάμε τώρα στη Γαλλία. Mm-hmm. Απαγορεύει πλέον τις ανεπιθύμητες.
0: Το τσέκαρο αλγόριθμος, όπως λες, mm-hmm. έκανε εσύ αμέσως μια ένσταση και σου έλεγε περίμενε να το δει κάποιος. Και αυτό μπορούσε να κρατήσει, δεν υπήρχε όσο όποτε να είναι.
1: Ναι. Σε είχανε στον πάγο. Δηλαδή, αν έγραφε εσύ κάτι που δεν ήταν. Mm.
0: Γιατί τότε υπήρχε
1: η
0: woke agenda την περίοδο Biden και είχε προσαρμοστεί σε αυτό. Μετά βγαίνει ο Τραμπ, mm-hmm. χαρά πανηγύρια. Το γύρισε στο άλλο, ας πούμε. Εντάξει. Εξαιρετικά αναξιόπιστη εταιρεία.
1: Α, και μια και ανέφερε στον Donald Trump, το Truth Social έχει πέσει τρελά σε επισκεψιμότητα. Έτσι, το αναφέρουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, η Γαλλία τώρα απαγορεύει τις ανεπιθύμητες τηλεφωνικές πωλήσεις. Τέθηκε σε ισχύ νέος νόμος που απαιτεί από τις εταιρείες να έχουν προηγούμενη συγκατάθεση του καταναλωτή πριν πραγματοποιήσουν την οποιαδήποτε διαφημιστική ή εμπορική κλήση. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή. Στη Γαλλία, λοιπόν, δεν χρειάζεται πλέον ο πολίτης να δηλώσει ότι δεν θέλει τηλεφωνικές πωλήσεις. Η εταιρεία πρέπει να επικοινωνήσει μαζί του και να του πει ότι σκοπεύουμε να κάνουμε αυτό, θέλετε ή δεν θέλετε.
0: Και εδώ υπάρχει απαγόρευση, αλλά εδώ υπάρχει το ανάποδο. Εάν δεν το δηλώσεις, ναι. μπορούν να σε ενοχλήσουν. Αν το δηλώσεις, δεν μπορούν.
1: Σωστά. Και μάλιστα τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ ψηλά. Ο πολιτής μπορεί να τιμωρηθεί με 75.000 ευρώ και η εταιρεία μέχρι και 400.000 ευρώ. Λοιπόν, σήμερα, 12 Αυγούστου του 2026, έχουμε την πρώτη διεθνή πτήση του κόμμα XI-19. Είναι το μεγάλο επιβατικό αεροσκάφος της Κίνας, το οποίο πραγματοποιεί την πτήση Πεκίνο-Ουλάν-Μπατόρ της Μογγολίας. Το αεροσκάφος κατασκευάζεται από την κρατική εταιρεία COMAC. Βρίσκεται σε εμπορική υπηρεσία από το 23, αλλά κάνει μόνο εμπορικές, μόνο εσωτερικές πτήσεις. Και σήμερα είναι η παρθενική του εκτός Κίνας. Βέβαια, εδώ αρχίζει μια μεγάλη συζήτηση για το αν μπορεί να ανταγωνιστεί τις δυτικές, την Boeing και την Airbus. Το C919 χρησιμοποιεί πολλά δυτικά, μάλλον εξαρτήματα και τεχνολογίες της Δύσης, πράγμα που περιορίζει την τεχνολογική του αυτονομία, αλλά μόνο το γεγονός
0: νομίζω
1: ότι...
0: Νομίζω και στην τελευταία επίσκεψη που έκανε ο Τραμπ παρήγγειλε η Κίνα κανένα χιλιοστή Boeing, κάτι τέτοιο, ένα μεγάλο αριθμό.
1: Ναι, αλλά παρόλα
0: που σημαίνει
1: αυτά,
0: για το επόμενο χρονικό διάστημα θα δουλέψουν με το εξωτερικό. Και σιγά σιγά προετοιμάζουν
1: σίγουρα
0: τα δικά τους.
1: Αλλά προετοιμάζονται. Δηλαδή, μάλλον η πτήση αυτή έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα. Ότι δείχνει την πρόοδο στην ανάπτυξη της δικής της αεροπορικής βιομηχανίας και στην προσπάθειά της να μειώσει την εξάρτησή της από τις ξένες εταιρείες. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ολική έκλειψη ηλίου. Είναι ορατή σε μια πολύ στενή ζώνη που περνά την Ισλανδία και την Ισπανία. Εμείς δεν θα τη δούμε.
0: Μπαίνει σελήνη ανάμεσα στον ήλιο και στη γη, έτσι.
1: Ναι. Ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο είναι η πρώτη ολική έκλειψη που είναι ορατή από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο τον αιώνα που διανύουμε. Λοιπόν, υπάρχουν τώρα οι διάφορες συζητήσεις.
0: 27 χρόνια έχει γίνει προηγούμενη, αλλά δεν είναι ορατή. Εμείς για παράδειγμα δεν θα τη δούμε.
1: Εμείς θα τη δούμε μόνο μέσω της NASA. Δηλαδή από την
0: Όχι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό στην Ισπανία αυτή τη στιγμή έχουν συρρεύσει με βάση το Υπουργείο Οικονομικών 460.000 τουρίστες από το εξωτερικό για να τη δουν. Αντίστοιχα και στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, όπου εκεί όλο το φαινόμενο θα είναι πλήρως ορατό, και σημειώνεται η τρελή αύξηση στις τιμές των καταλυμάτων για τους τουρίστες. Okay. Λοιπόν, και να κλείσουμε με τον Duke Nicholson, τον εγγονό του Jack Nicholson, ο οποίος συμμετέχει με πρωταγωνιστικό ρόλο στο The Deputy, υποδίεται έναν άπειρο αναπληρωτή σε ρήφη, τον Toby Sawyer, στον πρώτο του ρόλο. Είναι για τον Νίκολσον η ταινία αποτελεί το μεγαλύτερο βήμα μέχρι στιγμή στην κινηματογραφική του καριέρα. Έχει εμφανιστεί με μικρότερους ρόλους στο Us και στο In the Hand of Dante.
0: Μάλιστα. Για να δούμε αυτό ο Νίκολσον πόσο μοιάζει με τον άλλον.
1: Στους κινηματογράφους στις 25 Σεπτεμβρίου του 2026.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δεσποινά. Ραντεβού το Σεπτέμβριο.

Μιας και το είπαμε αυτό, θυμάστε όταν κλείναν οι χειμερινοί κινηματογράφοι που βάζανε ραντεβού το Σεπτέμβρη. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι καθόλου απλό και είναι μεγάλο έξοδο. Οι θερινοί κινηματογράφοι όμως, αυτοί που έχουν μείνει και που πια όταν κυκλοφορούν οι καινούργιες ταινίες μες στο καλοκαίρι έχουν και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πρέπει λίγο το θέμα του ήχου να το δούμε. Πρέπει να το δούμε. Καταλαβαίνω ότι αυτές είναι μεγάλες επενδύσεις, το χρονικό διάστημα είναι μικρό, τα εισιτήρια είναι και αυτά φτηνά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά δηλαδή πας και σε θερινό κινηματογράφο και ο ήχος είναι σαν του σπιτιού σου και χειρότερος μερικές φορές.

0: Λέγαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, γιατί καλό να τα λέμε αυτή την περίοδο, πώς μπορεί κανείς να κάνει ηθικές διακοπές οι λεγόμενες, δηλαδή να επιβαρύνει ένα τόπο τον οποίο επισκέφτεται όσο το δυνατόν λιγότερο. Μένουμε στο κλίμα, καλημερίζουμε τον κύριο Λιανό, είναι ο δήμαρχος της ΝΑΕΚΣ. Τι κάνετε, κύριε Λιανέ?
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές και ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
0: Δεν είναι επιστημονικά αυτά τα γκάλου που θα αναφέρω τώρα, αλλά ενδεικτικά. Βλέπω οι συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν ρεπορτάζ στο λιμάνι και ρωτάνε και τον κόσμο που πάτε. Το πάρος Νάξος κυριαρχεί και το Νάξος μου φαίνεται ότι προηγείται κιόλας.
1: Πράγματι και φέτος είναι μια σημαντική χρονιά για την... για την αύξηση του τουρισμού εδώ στην Άξο. Η Άξο, ξέρετε, είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, είναι αυθεντικό νησί και πράγματι διαχρονικά έχει πάρα πολλούς οπαδούς με τάσεις αυξητικές αφόσον αυξάνονται και οι υποδομές διαμονής, εστίασης κτλ.
0: Έχω μια φίλη στην Άξο που μένει μόνιμα, εδώ γεννήθηκε στην Αθήνα, είχε την καταγωγή της, πια βρίσκεις δουλειά και το χειμώνα. Νομίζω πρόπερ στο καλοκαίρι που ήμουνα, όταν σχόλασε, μαζευτήκαν και άλλες οι φίλες της που μένουν και αυτές μόνιμα, 6-7 άτομα, και όλοι λέγαν το ίδιο. Ανυπόφορο.
1: Ανυπόφορο ποιο είναι, Άξος?
0: Ναι, ότι τους φαίνεται, εργαζόμενοι έτσι, κάτι κοινά ναι, πλέον, ναι, ότι ναι, τους φαίνεται πια ότι έχει τόσο πολύ τουρισμό που δεν το αντέχουν. Προσέξτε, δεν λέω τα παράπονα των τουριστών τώρα. Ναι, λέω τον κατοίκο.
1: Για τους μόνιμους κατοίκους, κοιτάξτε τώρα. Ζώντας εδώ σε ένα νησί που έχεις κάνει μια επιλογή συνειδητή να οι ρυθμοί της ζωής σου να είναι πιο άρχοι, καταλαβαίνετε ως νησί, σίγουρα. Σίγουρα λοιπόν εδώ παρατηρείται μια ένταση τα τελευταία χρόνια σε πολλούς οικονομικούς τομείς, όχι μόνο στο κομμάτι του τουρισμού, προσέξτε, στην οικοδομική δραστηριότητα, στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή προϊόντα κτηνοτροφικά ιδιαίτερα όπως είναι το γάλα, και στα αγροτικά. Υπάρχει λοιπόν μια δυναμική βέβαια που το πιστώνεται η τοπική κοινωνία που είναι πολύ δραστήρια και ασχολούνται τώρα. Είναι γεγονός ότι επίσης ότι κατά την περίοδο, την τουριστική περίοδο που η οποία αυξάνεται δηλαδή
0: σε διάρκεια,
1: ακριβώς επεκτείνεται, δεν είναι μια περίοδο, το θυμάστε πριν 25-30 χρόνια ήταν μόνο τον Αύγουστο, ναι, Κυκλάδες, κατεξοχήνια.
0: Ήταν 20 μέρες οι βαριές, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Τώρα έχουμε φτάσει σίγουρα 6 μήνες και επεκτηνόμαστε, δηλαδή 6 μήνες με αρκετό...
0: 6 μήνες η σεζόν, εντάξει. Η ένταση σεζόν πια έχει πάει στους 2 μήνες. Ναι. Οι υποδομές έχουν πάει όμως εκεί που πρέπει.
1: Κοιτάξτε, όχι, φυσικά οι υποδομές θα είναι βελτίωση και αυτό ίσως κουράζει και τον μόνιμο πληθυσμό. Κοιτάξτε, ειδικά σε...
0: Όχι, περίπτωση... κουράζει και τον τουρίστα. Εγώ ανέφερα το μόνιμο για να το δούμε και από μια άλλη γωνιά. Αλλά και ο ίδιος και εμείς όταν ερχόμαστε στα νησιά, δεν λέω μόνο την Άξο, αλλά την Άξο είναι ένα καλό παράδειγμα. Επειδή συμπέφτουμε όλοι παρέα, δηλαδή φτάνουμε τώρα στην Άξο να πρέπει να κλείσεις για να φας. Αλλιώς δεν τρως.
1: Εντάξει, είναι και αυτό συμβαίνει σε αρκετά καταστήματα, αλλά παρόλα αυτά μπορείς να φας και...
0: Καλά, νηστικός δεν θα μείνεις, εντάξει.
1: Και σε καλή ποιότητα φαγητού, γιατί έχουμε αρκετά τοπικά προϊόντα. Τι θέλω να πω εδώ, παρατηρείται με μεγαλύτερη ένταση στο λιμάνι της Νάξου που είναι η χώρα και τα παράλια όπως είναι ο Άγιος Προκόπης, Αγία είναι πλάκα. Παρόλα αυτά, όπως τα αναφέρετε, επειδή είναι μεγάλο το νησί, δηλαδή και σήμερα τα πάνε τώρα... ανατολικά της Νάξου που είναι η Μουτσούνα, ο Πάνερμος και τα λοιπά, ή πιο νότια όπως είναι η Αγιασό, παρόλο...
0: τα ξέρετε κόσμος... όμως τώρα τι γίνεται με τα νησιά και ο κόσμος θέλει τις κοντινές και δημοφιλείς αυτές που αναφέρατε και λόγω του, επειδή υπάρχουν τα μελτέμια, σε κάποιες από αυτές που είπατε δεν είναι απολαυστικό το μπάνιο.
1: Και είναι και ένα θέμα που πολλές φορές μπαίνει και το ερώτημα, είμαστε πολύ, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή ανάλογα τις καιρικές συνθήκες βλέπεις περιοχές σε ένα νησί έτσι να σφίγγουν από κόσμο, πάρα πολύ κόσμο, λόγω, αποκλειστικά λόγω καιρού, αν πιάσει 7-8 μποφόρ, συγκεντρώνονται όλοι σε μία ή δύο παραλίες, είναι γεγονός και αυτό δημιουργεί μια...
0: Πάντως κύριε Λιανή, νομίζω ότι εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους, ότι τα νησιά, εντάξει αυτό θέλαμε, να έχουν τουρισμό για να ζωντανέψουν, να κρατάνε κόσμο και το χειμώνα εκ των πραγμάτων, αλλά πραγματικά δεν ακολουθούμε το ρυθμό στις υποδομές.
1: Κοιτάξτε τώρα στις υποδομές... είναι σημαντικό αυτό το θέμα που αναδεικνύεται, γιατί τώρα και οι τοπικές κοινωνίες και η πολιτεία. Τι εννοώ, η πολιτεία δηλαδή, σκεφτείτε ότι η δασική χάντηση ή το κτηματολόγιο τώρα προσπαθεί να τα ολοκληρώσει εδώ στις Κυκλάδες. Πολύ σημαντικά εργαλεία. Και το πιο βασικό είναι ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί τα περιβόητα τοπικά πολυδομικά σχέδια, δηλαδή χρήση γης, να υπάρχει μια τάξη που πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα έχουν υλοποιήσει εδώ και δεκαετίες. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, έτσι. Βλέπετε τώρα πως αυστηροποιείται και πολύ σωστά η.
0: Εντάξει, εκείνο είναι αυτά που λέτε, αλλά θέλει καλύτερους δρόμους. θέλει αποχετεύσεις, θέλει χωματερές, θέλει πάρκινγκ. Μπορείς να παρκάρεις στη χώρα, τώρα δεν υπάρχει αυτό, έτσι.
1: Θέλει σχεδιασμό. Εγώ θα πω: θέλει σχεδιασμό, θέλει ανθρώπους να τα σχεδιάσουν και βέβαια και χρήματα να τα υλοποιήσουμε. Και λέω εγώ τώρα για να τις απαιτήσει, και χωρίς να θέλω να πω ότι δεν έχουμε ευθύνη κι εμείς που υπηρετούμε τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικές κοινωνίες, οι εκκρεμότητες είναι πάρα πολλές. Και ειδικά σε μια κοινωνία με υψηλούς δείκτες ανάπτυξης, έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια. Πρέπει να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις και των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών. Πού θέλω να καταλήξω. Εδώ λοιπόν ένα νησί με 20.000 κατοίκους είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να έχει αεροδρόμιο, νοσοκομείο, βιολογικούς, χυτά, δρόμους, ιδρεύσεις αποχετεύσεις, επάρκεια ίδρυυση πολύ σημαντικό και ποιοτική πάρκινγκ. Θέλω να σου πω, τα έργα είναι πάρα πολλές, οι ανάγκες πάρα πολλές που χρειάζονται, γιατί λες έχει ίδρυυση, παρατηρούμε προβλήματα στην ίδρυυση νησιά, έχει ίδρυυση. Είναι πολύ σημαντικό η προσπάθεια που γίνεται εδώ, ιδιαίτερα δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει δυνατότητα λόγω της νησιωτικότητας, λόγω της εδαφικής ασυνέχειας, δηλαδή προσπάθεια που κάνουμε όλοι οι αιρετοί και οι κοινωνίες να υπάρχει επάρκεια στο νερό, όχι μόνο και για την ίδρυυση, αλλά και για την άδρυυση που εμείς έχουμε απαιτήσει.
0: Καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
1: Καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ασχολείται ο κόσμος. Έχουμε ζώα, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ζώα, έτσι. Εδώ πέρα. Οι απαιτήσεις είναι υψηλές και παρόλα αυτά, είναι εντυπωσιακό, τα καταφέρουμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Θέλει λοιπόν, όπως το λέτε πολύ σωστά, περισσότερο σχεδιασμό, γι' αυτό και εμείς λέμε αυτοδιοικητική, θέλουμε και περισσότερη αυτοδιοίκηση, δηλαδή παραδείγματος χάρη. Γιατί δεν έχουν γίνει αυτά τα έργα, θέλουμε χρήματα, όπως είπα, ανθρώπινο δαιμό και χρήματα. Γιατί χρήματα, δηλαδή κάνουμε εισπράξεις, η πολιτεία παίρνει ας πούμε και το περιβόητο city tax. Δηλαδή έρχεται ο επισκέπτης, μένει σε ένα ξενοδοχείο, πληρώνει 5 ευρώ φόρο διαμονής, 2 ανάλογα τη 10, ανάλογα το ξενοδοχείο. Αυτά τα χρήματα όμως δεν επιστρέφουν στην τοπική κοινωνία, όπως επιστρέφουν στις περισσότερες δυτικές χώρες.
0: Πάνε στον προϋπολογισμό.
1: Στον κρατικό προϋπολογισμό. Και βέβαια τα έσοδα είναι πολύ λιγότερα από εσύ που
0: και ένα τελευταίο, κύριε Λιανέ, είχαμε προχθές δηλαδή κάποιον από. Ξέρετε, το κίνημα της Ξαπλώστρα ξεκίνησε από εσάς, από την Άξο. Που λέγανε ότι πάλι βλέπουν πολύ Ξαπλώστρα και αρκετές αυθαιρεσίες. Τα ελέγχετε αυτά.
1: Ακούστε, εμείς κάνουμε τους ελέγχους. Κοιτάξτε, και αυτό είναι η αυτοδιοίκηση. Εμείς, παραδείγματος χάρη, και θέλω να σου το πω να το μοιραστώ, μέχρι το 2021 είχαμε, εμείς είχαμε τη σύμφωνη γνώμη. Κάναμε εμείς τους διαγωνισμούς. Η τοπική αυτοδιοίκηση όλη της Ελλάδος έκρινε ποιες περιοχές θα μισθωθούν και την τιμή. Προσέξτε, και την τιμή όριζαν οι τοπικές κοινωνίες. Σήμερα, δυστυχώς, μετά από μια μεταρρύθμιση που έγινε. Σύμφωνη γνώμη δεν έχει ο κύριος
0: ο Δήμος.
1: Έχει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών με την Κτηματική Υπηρεσία. Και το πρόβλημα ποιο είναι, κοιτάξτε τώρα. Δεν έχουμε λοιπόν σύμφωνη γνώμη. Αποφασίζει η Κτηματική Υπηρεσία πόσες περιοχές και πόσο θα καλυφθεί. Υπάρχει βέβαια ένας
0: νόμος,
1: νόμος που λέει να μείνει το 50% και ούτω καθεξής. Αλλά αποφασίζει άλλος. Και βέβαια αποφασίζει και την τιμή. Και έχουμε φτάσει λοιπόν εμείς 5 χρόνια μετά, είναι εντυπωσιακό, να μισθώνονται περισσότερες περιοχές στην Άξο, για το Δήμο μας, για την ουσία της Άξο τώρα θα μιλήσουμε, έτσι, με οικονομικότερες τιμές, φθηνότερα. Δηλαδή υπάρχει ένας ανορθολογισμός. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό λέω περισσότερη αυτοδιοίκηση, γιατί κοιτάξτε, είναι η εγκύτητα, δηλαδή εδώ οι αποφάσεις να παίρνονται σε τοπικό επίπεδο, οι τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν και να ελευθερούν, σίγουρα είναι πολύ πιο αποτελεσματικές αυτές οι αποφάσεις προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, του περιβάλλοντος και ούτω καθεξής, από ό,τι η κεντρική διοίκηση. Γι' αυτό ζητούμε και ετούμαστε περισσότερη αυτοδιοίκηση. Είναι δηλαδή και στο τέλος, λέει, ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει πολύ, και οι ντόπιοι τα ρίχνουν πάντα στον Δήμαρχο.
0: Ποιο να τα ρίξουν, εσείς είστε δίπλα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κλείνοντας, απλά να πω ότι η Νάξο είναι πάρα πολύ όμορφη και στα χωριά της, τα ορεινά, από τα νησιά των Κυκλάδων που έχουν έτσι, ορεινή ζώνη. Και πολύ ωραία νησιά και ωραίες ταβέρνες και ωραία καφενεία και δροσιά.
1: Έχει την έντονη εναλλαγή η Νάξο, αυτό είναι, και είναι αυθεντική. Ακόμα δηλαδή, και το λέω έτσι να το μοιραστούμε, είναι πολύ σημαντικό παρόλο την έλευση του τουρισμού που γίνεται όπως όλα τα νησιά. παρόλα αυτά.
0: Εννοείται παραδοσιακή, έτσι αυτό.
1: Οι ντόπιοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία, είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Και με την αγροτική παραγωγή. Διατηρούμε δηλαδή όλη αυτή την οικονομική δραστηριότητα και, ναι, και δίνει και μια μεγάλη υπεραξία αυτό και θα αυξάνεται στο κομμάτι του τουρισμού, γιατί παραδείγματος χάρη γεύεσαι τοπικά προϊόντα όταν έρθει.
0: Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Γεια χαρά. Καλημέρα. Ο Δήμαρχος Νάξου, κυρίες και κύριοι, αναγνωρίζει ο άνθρωπος και το πρόβλημα και του υπερτουρισμού και των υποδομών. Ακούσατε πώς το θέτει. Είμαστε πίσω, δηλαδή τρέχει πιο γρήγορα ο τουρισμός από τις υποδομές και καλά στην Άξο είναι και διαχειρίσουμε στην Μύκονο. Λοιπόν, και ωραίο νησί που έχει και αυτά που είπε τα ζώα, νομίζω είναι από τις λίγες περιοχές στην Ελλάδα που υπάρχουν γελάδια, γι' αυτό υπάρχει και καλή πατάτα Άξου. So γιατί οι γελαδίτσες κάνουν λίπασμα, το οποίο βέβαια δημιουργεί ένα οικολογικό θέμα με τα μεθάνια και τα λοιπά. Το λίπασμα αυτό που κάνουν οι γελαδίτσες με τη γνωστή διαδικασία πέφτει στο χώμα, το χώμα αλλάζει όσον αφορά στην ποιότητά του και οι πατάτες Νάξου έχουν αυτό το αβαντάζ. Λοιπόν, και γραβιέρα και τα λοιπά. Βέβαια, άλλο να αγοράσει γραβιέρα Ανάξου στην Άξο και άλλο να την αγοράσει στην Αθήνα. Γιατί εδώ στέλνουν, δεν έχουν οριμάσει ακόμα τα τυριά. Τα στέλνουν στο Δίμηνο. Εκεί τα αγοράζει σωστά στην ορίμασή του. Λοιπόν, ή και εδώ αν το πληρώσει. Πάμε γρήγορα στον Δημήτρη Καϊμά, κυρίες και κύριοι, γιατί χθες είχαμε αθλητική ημέρα. Ο Παναθηναϊκός πάει στον επόμενο γύρο με την Μπεσίκτας, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα. Μάλλον όχι. Λογικά θα είναι με την Κάρναβας. Είναι με τον ηττημένο του ζευγαριού.
0: Με την Κάρναβας.
2: Πώς την είπα εγώ.
0: Δεν ξέρω. Συγγνώμη, δεν το άκουσα.
2: Ωραία. Ναι, είναι Κάρναβας.
0: Κάρναβας.
2: Ναι, κόντρα στην Μπεσίκτας. Είναι με τον ηττημένο του ζευγαριού.
0: Α, όποιος χάσει. Οπότε ελπίζουμε ότι θα περάσει η Μπεσίκτας για να παίξει.
2: Η Μπεσίκτας έχει κερδίσει την Τσεχία 1-0. Και τώρα παίζουν στην.
0: Να σου πω, αυτό το κόφερας πάντως ή σαν τουριστικό γραφείο είναι, γνωρίζει τον κόσμο, έτσι.
2: Κοίταξε.
0: Ανακαλύπτει τις περιοχές.
2: Κοίταξε όμως, και πριν να προσθεθεί, όταν είπε το Europa, στους πρώτους γύρους είχαμε αντίστοιχες ομάδες.
0: Μα για καλό το λέω, γιατί το ποδόσφαιρο πρέπει να μας ενώνει.
2: Εντάξει, υπάρχουν και ομάδες που είναι εύκολες, αλλά βλέπεις ότι το καλοκαίρι είναι πολύ εύκολο να την πληρώσεις, γιατί υπάρχει τώρα γκρίνια και για τους Ολυμπιακούς και εν μέρει από τους φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Ο Ολυμπιακός δεν συνεχίζει στο Champions, περνάει κατευθείαν στη φάση του Europa, έτσι, στους ομίλους.
2: Τώρα να λέμε όπως πρέπει τα πράγματα, και το Europa είναι μια χαρά και είναι ένας θεσμός, ένα κύπελο που είναι πιο βατό για ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Απλά, απλά όταν αποκλείεσαι από την. Πώς την είπαμε, του Ολυμπιακού την ομάδα.
2: Νάιμέγκεν.
0: Πώς?
2: Νάιμέγκεν.
0: Νάιμέγκεν, μάλιστα.
2: Κοίταξε, είναι η τρίτη ομάδα της Ολλανδίας. Δηλαδή, ξεχνάμε κι εμείς πράγματα, έτσι. Δηλαδή, δηλαδή δεν είχε καλά ότι η τρίτη ομάδα της Ολλανδίας είναι εύκολες ομάδες για τις ελληνικές ομάδες, είτε λέγεται Ολυμπιακός, είτε ΑΕΚ, είτε Πανέκος, είτε ΠΑΟ.
0: Δεν σε ευχαριστεί να έχεις αποκλειστεί από την Νάιμέγκεν. Να ήταν ο Άγιαξ, θα έλεγες εντάξει.
2: Ναι, αλλά όπως και να έχει, είναι, για να πήρε την τρίτη θέση στην Ολλανδία, κάτι σημαίνει αυτό.
0: Ότι μπορεί να την κερδίσει ο πρώτος της Ελλάδας.
2: Ναι, αλλά
0: που δεν ήταν, ο Ολυμπιακός δεν ήταν πρώτος.
2: Όχι, ο πρώτο-δεύτερος. Όχι όμως σαν αποκλειστής.
0: Ναι.
2: Ότι τι είναι αυτά τα πράγματα που βαδίζουμε, κύριε.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει άλλη μια πρόκριση πρέπει να παίξει για να μπει σε όμιλο.
2: Ναι, βέβαια.
0: Είπαμε το Κάρναβατς, ο Ολυμπιακός μπαίνει κατευθείαν. Η ΑΕΚ.
2: Η ΑΕΚ τώρα παίζει απόψε Super Cup.
0: Super Cup, ναι, με τον Όφη.
2: ΑΕΚ Όφη, ναι, στο Ηράκλειο. Και θα έχει την επόμενη εβδομάδα, ακόμα δεν ξέρουμε τον αντίπαλο, περιμένουμε να δούμε με ποιον θα παίξει γενικά.
0: Πρόκριση παίζει και η ΑΕΚ, έτσι.
2: Ορίστε.
0: Πρόκριση.
2: Ναι.
0: Για να μπει στους ομίλους.
2: Έναν γύρο, όπως και να έχει η ΑΕΚ, ό,τι και να γίνει, είτε Champions League είτε Europa θα παίξει. Ναι. Όπως ο Ολυμπιακός έμεινε εκτός, θα παίξει.
0: Νομίζω όμως ότι το Champions League έχει καλύτερα έσοδα για τις ομάδες, έτσι.
2: Ναι. Αν είμαστε εγώ και εσύ ο Μαρινάκης, πώς το λένε, ο Αλαφούζος και ο Σαββίδης, θα πω ναι ρε παιδάκι μου, να παίξουμε και Champions League. Αλλά εγώ το μιλάω καθαρά ποδοσφαιρικά, το Europa και το Conference.
0: Μα ποδοσφαιρικά το λέω και εγώ. Στο Champions League, όταν οι ομάδες έχουν μεγάλα έσοδα, μπορούν την επόμενη χρονιά να κάνουν καλύτερες μεταγραφές, δηλαδή και το να φέρνουν τ' άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έχεις ένα δίκιο. Αυτές είναι οι δυνατότητες μας. Okay.
2: Θα το πω πολύ λαϊκά, λαού. να πεις ότι θα πας στο Champions League και θα είσαι ισχυρός, να μπορείς να
0: παίξεις.
2: Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο. Είχε χάσει στη Ρούμπα 1-0. Οπότε θέλει για να προκριθεί.
0: Υπέρβαση.
2: Δύο γκολ.
0: Ναι.
2: Να κερδίσει με δύο γκολ. Δύσκολο.
0: Ή να το πάει στα πέναλτι, μάλιστα.
2: Ναι, ναι. Ναι, εντάξει. Ναι. Είτε στα πέναλτι. Με ένα γκολ πάει παράταση. Δηλαδή, με οποιαδήποτε νίκη με ένα γκολ υπέρ πάει παράταση και στην πορεία.
0: Ναι, ναι. Τα γνωστά.
2: Πέναλτι.
0: Λοιπόν,
2: ναι, ναι.
0: Και να πούμε, Δημήτρη, έτσι για τους όσοι είναι σε στέρηση και τα λοιπά, σε 10 μέρες ξεκινάει και το πρωτάθλημα.
2: Το έτσι όπως τα έχουμε κάνει με Μουντιάλ στο καπάκι αγώνες Ευρώπης. Δεν υπάρχει καμία διακοπή. Έτσι, εγώ έχω ενστάσει πάρα πολύ σε αυτά. Όχι τόσο πολύ μπαλά. Πρέπει να έχουμε και λίγο διακοπή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η υπερδοσολογία δημιουργεί βαρεμάρα, ας πούμε.
2: Αν όχι έτσι, αλλά χρειάζεται και λίγο μια διακοπή. Με το που τελείωσε το Μουντιάλ, στο καπάκι ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ αγώνες Ευρώπης. Mm-hmm. Οπότε δεν υπήρχε καμία στέρηση.
0: Μάλιστα.
2: Μα καμία στέρηση.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Χαιρετώ, για χαρά.
0: Για χαρά. Ο Δημήτρης Καϊμάνος, συνάδελφος από τα αθλητικά, αυτά για τις ελληνικές ομάδες. Δύσκολη δουλειά ο ΠΑΟΚ, αλλά γιατί όχι, μπορεί και να τα καταφέρει. Ο Παναθηναϊκός με την Κάρλοβατς, τσεχοσλαβική εκεί ομάδα που έχει χάσει ήδη από την Μπεσίκτας στο γήπεδό της. Έχουμε τον επαναληπτικό. Με τον ηττημένο του Μπεσίκτας Κάρλοβατς παίζει ο Παναθηναϊκός για να μπει στους ομίλους. Και ο Ολυμπιακός Europa. Μακάρι, ελπίζουμε να τα καταφέρει η Άκη να είναι Champions League.

αλήθεια είναι ότι έχω αναδεί και πάρα πολύ τα μπάτσε. Δηλαδή, για να παίξει Champions League, αν δείτε τα μπάτσε τα οποία του προπολογισμού που έχουν οι ομάδες, δεν είναι και εύκολο να του ανταγωνιστεί. Και κάπου εδώ να σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Θα τα πούμε αύριο πάλι στις 10 η ώρα. Ο Νίκος Τσιμπλάκης με την Παναγιώτα Χρονοπούλου ρύθμισαν τον ήχο. Η Ρα Παναλίου διάλεξε τη μουσική. Η Μαρία Κόντου με τη Λίζα Μαραβελάκη είχαν την δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε καθεστώς ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας τίθεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας εξαιτίας των πολύ ισχυρών έως και θυελλωδών ανέμων που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, επιστρατεύοντας ντρόνους και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι Αττικοί, περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνελήφθη 59χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στη Σύνδο. Η πρώτη εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, καίγοντας περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Η δεύτερη την Κυριακή, καταστρέφοντας 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Ενώ χθες ο 59χρονος φέρεται να έθεσε 4 ακόμα εστίες φωτιά στην ίδια περιοχή. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε άλλες 4 συλλήψεις προχώρησαν χθες οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων 2 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Στην πόλη Κάλλη ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια 5-όροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με 2 να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό, η δόνη στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο δείχνουν πως είναι άγνωστοι οι τύχοι περίπου 4.000 ανθρώπων. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στο Earth News, υποκραμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, πέριψε τα σενάρια περί ύφεση μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως είπε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ, όπου στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου γίνεται και ο πρώτος σάλτης του μήκους με 4 σερή χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία, ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους σάλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνετε περήφανος, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K20. Η κορώνα της Βασίλισσας είναι πολύ βαριά και ο Μίλτος την κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Βουδαπέστη. Έχουμε πολλούς σταθμούς, ακόμα συνεχίζουμε, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio ο Γιώργος Πομάς και ομοσπονδιακός προπονητής ομάδας Στίβου. Αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου, η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, ανεμοδόρυ τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, από 26 ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

στην προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αποκατάσταση, ανάδειξη και ανάπλαση του κτηρίου και του προάβλου χώρου του Αχιλλείου, προχωράει η εταιρεία Κινήτων Δημοσίου. Επιχείρηση της αστυνομίας, στις φυλακές της Κέρκυρας βρέθηκαν αυτοσχέδια, μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα. Σύγκρουση τουριστικών σκαφών στους αντιπάξους με 210 συνολικά επιβάτες, 3 άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας. Νέα πρωτιά για την παιδική χοροδία Άγιος Σπυρίδων που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο σε διεθνή διαγωνισμό στη Σουηδία. Συναυλία της Φιλαρμονικής Καποδίστρια σήμερα στο πάλκο της Πάνω Πλατεία.

0: Δημοκρατίας στο πλαίσιο των εορτασμών για το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 12 Αυγούστου, ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία η Μαρίνα Μοσχάτη, στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Παγιάτης. Στην προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αποκατάσταση και ανάδειξη του κτηρίου του Ανακτόρου και την ανάπλαση του προάβλιου χώρου του Αχιλίου στην Κέρκυρα, προχωράει η Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου Θυγατρική του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου σε συνεργασία με τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων, σηματοδοτώντας την έναρξη της επόμενης φάσης για την ολοκληρωμένη αναβάθμιση ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα πολιτιστικά τοπόσημα της χώρας. Το έργο, το οποίο έχει ενταχθεί στα έργα στρατηγικής σημασίας συνεκτιμόμενης αξίας 11,5 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΕΤΑΔ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του ορίζεται σε 28 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο αφορά την αποκατάσταση και απόδοση του συγκροτήματος του Αχιλλείου σε σύγχρονη μουσική λειτουργία και περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του Ανακτόρου και του Θηρορίου, καθώς και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του συγκροτήματος. Συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας από την αστυνομική διεύθυνση σε συνεργασία με σοφρονιστικούς υπαλλήλους, ειδικότερα από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κέρκυρας και τη συνδρομή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων, διενεργήθηκαν έρευνες σε κελιά και στον κοινόχρηστο χώρο του καταστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκαν στην κατοχή εγκλήστων 7 αυτοσχέδια μαχαίρια, 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 3 φορτιστές και 2 κάρτες SIMS, τα οποία και κατασχέθηκαν. Επιπλέον, σε κοινόχρηστο χώρο βρέθηκαν σχέθηκαν 2 ακόμα αυτοσχέδια μαχαίρια. Συνολικά συνελήφθησαν 8 έγκλειστοι, οι οποίοι με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Κέρκυρας Αλέξανδρος Αυλονίτης δεν διέψευσε το γεγονός ότι συζητά με το ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς, τα οποία, όπως είπε, απευθύνθηκαν σε αυτόν βολιδοσκοπώντας τις πολιτικές του προθέσεις. Ο ίδιος, όπως είπε, σκοπεύει να ζητήσει άλλη μια τετραετία από τον κερκυριακό λαό, προκειμένου να αξιοποιήσει κατά κύριο λόγο την εμπειρία που απέκτησε και ως νομικός στη διαχείριση των εξεταστικών επιτροπών της Βουλής. Σε έφθετο χρόνο, όπως ανέφερε, θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του.
1: Ότι θα ενταχθώ σε ένα κόμμα, βεβαίως εγώ λειτουργώ χρόνια στο κεντροαριστερό χώρο. Θεωρώ ότι ο κεντροαριστερός χώρος πρέπει ουσιαστικά να μάθει να λειτουργεί ενωτικά, ειδικά σε αυτή την περίπτωση την τωρινή, για να φύγει αυτή η κυβέρνηση που κυβερνάει τον τόπο του κυρίου Μητσοτάκη. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια πάρα πολύ με ενδιαφέρει να συνεργαστώ με έναν χώρο τέτοιον, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η περίπτωση της συνένωσης ή συνεκδίκησης της εξουσίας από πλευράς των κεντροαριστερών χώρων.
2: Έχετε κάνει αντίστοιχες συζητήσεις μαζί τους?
1: Πώς δεν έχω κάνει? Βεβαίως έχω κάνει. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν είναι αυτό το μεγάλο θέμα της Κέρκυρας, με ποιο κόμμα θα πάω και αν θα κατέβω υποψήφιος. Το μεγάλο θέμα της Ελλάδας και της Κέρκυρας είναι να εκλεγούν άνθρωποι οι οποίοι θα κινούνται σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση επιλέγοντας τα συγκεκριμένα κόμματα. Και όταν αυτά τα οποία λένε τις ανοησίες ότι ένας πολιτικός θα πρέπει να παραμένει σε όλη τη ζωή όπως το άγαλμα του Καποδίστρια αποδείχνει την Βόρειο Ήπειρο και διάφορες τέτοιου είδους ανοησίες, τότε γίνεται ένα ζόμπι, πολιτικό ζόμπι. Εγώ δεν υπήρξα πολιτικό ζόμπι ποτέ. Ποτέ και ούτε πρόκειται να υπάρξω. Και αν θέλει κάποιος, πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη θα το έχω να με ψηφίσει για αυτό το λόγο. Ότι δεν είμαι ένα πολιτικό ζόμπι. Παρακολουθώ, βλέπω. Και όταν βλέπω αηδίες στην πολιτική ζωή ή κάνω εγώ αηδίες, απογοητεύομαι. Αυτό είναι γεγονός. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια και με αυτά τα κριτήρια βρίσκομαι σε συζήτηση με κόμματα του κεντροαριστερού χώρου. Και όταν λέω κόμματα, ενώ είχαν την ευγενική καλοσύνη να μου τα ζητήσουν. Δεν πήρα το γάιδαρό μου και πήγαινα από γραφείο σε γραφείο για να ζητιανέψω τίποτα. Δεν απαιτώ, ποτέ δεν απαιτώ, ούτε απαιτώ. Έτσι. Εάν δέσει με κάποιο κόμμα, και όχι αυτά τα οποία λέγονται στην πιάτσα, ότι έκλεισα με το Πασόκ, έκλεισα με τη ζωή, έκλεισα με τον. Αν είναι δυνατόν, όταν θα φτάσουμε σε ένα σημείο τέτοιο, απλά πράγματα είναι, θα βγω στον κεντροαριστερό λαό, σκέφτηκα να κατέβω ξανά και τελευταία φορά φυσικά, γιατί έχω το πολύ μεγάλο πάθος, ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ με δευτερόλεπτα, έχω αφιερώσει τουλάχιστον το 1/3 και παραπάνω της κυβερνητικής μου θητείας στα ζητήματα κράτους δικαίου. Ήθελα επειδή θα υπάρξουν εξελίξεις καταιγιστικές, να ζήσω αυτή την κατάσταση μέσα στη Βουλή και να βοηθήσω με τις γνώσεις που έχω αποκτήσει.
0: Σύγκρουση μεταξύ δύο επιβατικών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα χθες στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμισσου αντιπάξους, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σύμφωνα με το λιμενικό, τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών, ενώ μια 56χρονη γυναίκα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας. Στην κατηγορία 3, πολύ ψηλή βρίσκεται και σήμερα η Κέρκυρα αλλά και τα νησιά του Ιωνίου στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Για τον λόγο αυτό, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, απαγορεύεται η διέλευση και παραμονή σε άλση και περιοχές Natura. Το εργοτάξιο ανέγερση του νέου σχολικού συγκροτήματος Γουβιών Κοντοκαλίου στη θέση Παναγιά επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος με τους συνεργάτες του, προκειμένου να επιθεωρήσουν την πρόοδο των πρώτων παρεμβάσεων. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 5,6 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης δίνει οριστική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα του σχολείου της περιοχής, εξασφαλίζοντας για μαθητές και εκπαιδευτικούς ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον μάθησης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι κυρίες κατασκευαστικές εργασίες θα ξεκινήσουν εντός του Σεπτεμβρίου με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 30 μήνες. Ο κύριος Πουλημένος αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ προκειμένου να γίνουν για τη στήριξη του φέροντος οπλισμού του κτηρίου των Νεπάλ στο Μαντούκι, προκειμένου να προστατευτεί η απρόσκοπτη λειτουργία του σχολικού κέντρου.
3: Επισκεφθήκαμε το χώρο που θα κατασκευαστεί το δημοτικό σχολείο του Κοντοκαλίου την περασμένη Παρασκευή με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών. Και τον ανάδοχο με τους συνεργάτες του, οι οποίοι ήταν εκεί. Το οικόπεδο έχει περιφραχτεί και έχει καθαριστεί στο μεγαλύτερο βαθμό και διαμορφώνεται έτσι ώστε στα τέλη του μήνα να έρθει ολόκληρο το συνεργείο του εδώ με πλήρη σύνθεση προσωπικού και με τα απαραίτητα μηχανήματα για να μπουν μπροστά οι μηχανές για την κατασκευή του πολύ σημαντικού αυτού σχολικού συγκροτήματος για το οποίο η Κέρκυρα και ιδιαίτερα αυτή η περιοχή το παλεύει εδώ και δεκαετίες. Το όνειρο αυτής της περιοχής όλα δείχνουν ότι θα γίνει πραγματικότητα μέσα από τη διαδικασία που έχουμε ακολουθήσει και η οποία κατέληξε σε αίσιο τέλος μέσα από εκείνη την πορεία, τη μεγάλη, τη μακρά, την οποία σας έχω περιγράψει με τις 45 διοικητικές πράξεις που προηγήθηκαν για να φτάσουμε στο σημείο της έκδοσης προεδρικού διατάγματος, της δημοσίευσης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και της έκδοσης της οικοδομικής άδειας που καθυστέρησε εξ αυτού για 2,5 χρόνια. Επίσης θέλω να σας πω ότι στο συγκρότημα των τεχνικών λυκείων θα εγκατασταθεί εντός λίγου ο ανάδοχος για την στήριξη του φέροντος οργανισμού του χτηριακού συγκροτήματος. Στα τμήματα εκείνα, στα οποία η μελέτη η σχετική, η στατική μελέτη που είχε προηγηθεί, κατέδειξε ως προβληματικά. Η δαπάνη η οποία θα γίνει εκεί είναι, πλησιάζει το 1 εκατομμύριο ευρώ και θα δώσει μεγάλη ζωή, μακρά ζωή στο χτηριακό αυτό συγκρότημα που είναι τόσο σημαντικό για την τεχνική και συνολικά για την εκπαίδευση στο νησί μας. Στο ίδιο κτίριο έγιναν και παρεμβάσεις κυρίως αισθητικές αλλά και λειτουργικές πέρσι τέτοια εποχή από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο χρηματοδότησε την παρέμβαση εκεί με ένα σημαντικό ποσό, νομίζω το πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια. Πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια η παρέμβαση που έγινε εκεί πέρσι και άλλαξε την όψη και τη λειτουργία αυτού του σχολικού συγκροτήματος.
0: Την πρώτη θέση στην κατηγορία της κατέλαβε η παιδική νεανική χοροδία Άγιος Σπυρίδων στο διεθνή διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στο Helsingborg της Σουηδίας. Υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Χριστίνας Καλιαρίδου, τα παιδιά της χοροδίας εντυπωσίασαν κριτές και κοινό, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε κορυφαία σύνολα από ολόκληρο τον κόσμο. Να σημειωθεί ότι η διάκριση αυτή είναι η δεύτερη για την παιδική νεανική χοροδία Άγιος Σπυρίδων της Κέρκυρας, καθώς είχε προηγηθεί το χρυσό βραβείο στο διεθνή χοροδιακό διαγωνισμό της Βιέννης του 2025.
4: Ήταν ένα πολύ απαιτητικό ρεπερτόριο με 4 ακαπέλα έργα, δηλαδή χωρίς συνοδεία πιάνου, αν και είχαμε, μας επιτρέπονταν να πούμε τα 2 από τα 4 με συνοδεία πιάνου, εμείς το τολμήσαμε να είναι όλα ακαπέλα, όπως και στη στη Βιέννη πέρσι. Είναι ένας βαθμός δυσκολίας έξτρα που βάζουμε στον εαυτό μας, αλλά δόξα τω Θεώ το καταφέρνουμε, δηλαδή μπορούμε να τραγουδήσουμε ακαπέλα. Τι σημαίνει ακαπέλα? Πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλή εξάσκηση και πολύ καλό κοντρόλ του ελέγχου της αναπνοής σου και της τοποθέτησης του ήχου, έτσι ώστε καταρχήν να μην πέφτει ο τόνος. Να μην πέφτει, αυτό που λέμε να χαμηλώσει το έργο, να χαμηλώσει τον τόνο, να κρατηθεί τον τόνο από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια πρέπει και το έργο να είναι καλά γραμμένο, έτσι ώστε να παράγονται και οι αντίστοιχοι αρμονικοί και να αναδεικνύονται τα ακόρντα που λέμε, συγχορδίες και οι συνεχίσεις τέλος πάντων, και έτσι να δημιουργείται αυτό που είπατε, αυτή η αίσθηση ενός πλούσιου ήχου που δεν έχει ανάγκη την οργανική συνοδεία, και στο κάτω-κάτω αυτή είναι η ουσία της χοροδιακής μουσικής, αυτή που φτιάχνεται, που βασίζεται στην ανθρώπινη φωνή και δεν έχει ανάγκη από τη συνοδεία. Η συνοδεία απλά είναι ένα απλώς έτσι μια διανθίζει αυτό το άκουσμα στις άλλες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν είπαμε τέσσερα απαιτητικότητα έργα, εκ των οποίων τα δύο ήταν ελληνικά και μάλιστα παραδοσιακά. Ήταν το «Απάνω στην τρέντα φιλιά» του Γιάννη Ραφαήλ τον Μπατζίδη, ο οποίος είναι και ενθουσιασμένος από τη Θεσσαλονίκη, ένας εξαίσιος μουσικός. Αυτό το έργο φτάνει να έχει, να μοιράζει τα παιδιά σε 10 διαφορετικές φωνές, ομάδες φωνών. Σε 10 διαφορετικές ομάδες φωνών. Επίσης είπαμε το έργο «Η προσταπτινά ευσπλαχνία», ένα παραδοσιακό από τη συλλογή του Βλαστού σε επεξεργασία του απόφοιτου πλέον Γιώργου Παπασπύρου, που τελείωσε στην ειδίκευση διεύθυνσης παιδικής σχολικής νεανικής χοροδίας. Και είπαμε και δύο έργα. Το ένα είναι έτσι αντιπροσωπευτικό των σκανδιναβικών χωρών, το Ave Generosa του Όλα Γκέιλο, όπου έπρεπε να δείξουμε ότι μπορούμε να ερμηνεύσουμε και τέτοιου είδους ρεπερτόριο, και ένα αμερικάνικο σύγχρονο έργο μιας συνθέτηδας, την Jennifer Lucy Cook, το Time, όπου περιέγραφε με πάρα πολύ ρυθμικό, έντονα ρυθμικό τρόπο, με πολλές συλλαβές και αγγλικά λόγια που έπρεπε να αποδοθούν με φοβερό ρυθμό, αλλά και με ένα εφέ της γλώσσας που κάνει το κτύπο του ρολογιού, παρουσιάζει το τρέξιμο του χρόνου μέσα από την καθημερινότητα των ανθρώπων.
0: Η Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας ο Καποδίστριας προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία στις 9 απόψε το βράδυ στο πάλκο της Πάνω Πλατείας. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην ανάμνηση της θαυματουργής επέμβασης του Αγίου Σπυρίδωνος του 1716, προσφέροντας στο κοινό μια βραδιά υψηλού μουσικού επίπεδου στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας. Σολίστης της βραδιάς είναι ο διεθνούς φήμης Ιταλός τρομετίστας Μάρκο Πιερομπόν, ενώ τη συναυλία θα διευθύνει ο αρχιμουσικός Μιχάλης Μιχαλόπουλος. Να ακούσουμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Καποδίστριας, Χάρη Λαβράνο.
5: Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε και εμείς την καθιερωμένη συναυλία που κάνουμε κάθε τρίμερο του Αγίου Σπυρίδωνος, το τρίμερο του Αυγούστου. Φέτος εμείς είμαστε τη 12η Αυγούστου. Είναι η συναυλία που γίνεται προς τιμή του θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος και πρόκειται να γίνει σήμερα στις 9 η ώρα στο πάλκο της Άνω Πλατείας. Φυσικά δεν υπάρχει είσοδος, είναι δωρεάν η είσοδος για το κοινό, και θα συμμετέχει ο Ιταλός διεθνούς φήμης σολίστας, συντρομπέτα, Μάρκο Πιερομπόν, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού μας Μιχάλη Μιχαλόπουλου. Το ρεπερτόριο θα περιλαμβάνει φυσικά το επαιτειακό του Αγίου Σπυρίδωνος, που γίνεται η έναρξη της συναυλίας μας κάθε χρονιά, και θα ακολουθήσει διεθνές ρεπερτόριο με ενδιάμεσα σόλα συντρομπέτα. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήσαμε μία πρώτη συναυλία με το σύνορο πλευστό μας στον κήπο του λαού, η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό. Είχαμε τις υποχρεώσεις μας με τις πρόβες, με τη λιτανία χθες, πάλι πρόβα χθες το βράδυ, και σήμερα κορυφώνεται και λίγουν και οι εκδηλώσεις. Έτσι, με τη δική μας συναυλία λίγει το τρίμερο αυτό. Mm-hmm. Οι μουσικοί μας συμμετέχουν με χαρά.
0: Ορατή κατά ένα μικρό ποσοστό από το νησί θα είναι η έκλειψη ηλίου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Στην Κέρκυρα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το σπάνιο αυτό φαινόμενο την ώρα που δει ο ήλιος, και συγκεκριμένα από το χρονικό διάστημα 8:33 με 8:37. Να ακούσουμε το μέλος της Αστρονομικής Εταιρείας Κέρκυρα, Σπύρο Χονδρογιάννη.
6: Θα έχουμε τη δυνατότητα, θα είχαμε τη δυνατότητα να τη δούμε για 4 λεπτά, αλλά μόνο για ένα 5% που δεν θα είναι ολική, είναι μερική στη δικιά μας περιοχή. Σύμφωνα με τις μετρήσεις που κάναμε τις προηγούμενες μέρες που σας είπα, Δυστυχώς θα πέσει ο ήλιος. Είναι ακριβώς με το που δει ο ήλιος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Ακριβώς με το που δει ο ήλιος. Γι' αυτό μας δίνει μόνο 4 λεπτά να μπορούμε να δούμε. Πέφτει ανάμεσα από μαθράκι και οθονούς. Εάν δεν υπάρχει υγρασία, θα μπορέσουμε να κάνουμε μία μικρή φωτογράφηση, να αποτυπώσουμε απλό το φαινόμενο, το οποίο φυσικά δεν θα είναι εντυπωσιακό, θα είναι έτσι μόνο για να μπορέσουμε να δώσουμε το πώς φαίνεται η έκλειψη λίγο από εδώ. Αλλά δυστυχώς όχι, η Ισπανία είναι η τυχερή από την Ευρώπη. Οπότε ήδη πάρα πολλοί από τις αριστεχνείς αστρονόμοι και αστρονόμοι είναι στην Ισπανία και ετοιμάζονται για αυτή την έκλειψη. Τους ζηλεύουμε λιγάκι, αν και έχουμε προετοιμαστεί για την πολύ μεγάλη έκλειψη του 27, για την οποία φυσικά θα μιλήσουμε, γιατί έχουμε ετοιμαστεί εσείς. Ναι, έχουμε κλείσει ήδη το ταξίδι, γιατί είναι η μεγαλύτερη που θα συμβεί στον αιώνα μας.
0: Και για πού ετοιμάζεστε?
6: Την Ισία.
0: Ο Καλλιτεχνικός Σύλλογος Άι Μαθιάς διοργανώνει την 9η χοροδιακή συνάντηση Μουσικό Καλοκαίρι 26, αύριο στις 8.30 στην πλατεία του Αγίου Ματθαίου. Συμμετέχουν η χοροδία Κάντορ Σόλης, χοροδία Λευκύμης, μεικτή χοροδία Καλλιτεχνικού Σύλλογου Άι Μαθιάς Μιχάλης Καποδίστριας, πολυφωνικό παραδοσιακό σχήμα του Καλλιτεχνικού Σύλλογου του Άι Μαθιά, ενώ η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Την καθιερωμένη θερινή συναυλία του Μουσικού Σώματος θα πραγματοποιήσει η Φιλαρμονική Συναράδων αύριο στις 9 στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Η φετινή συναυλία με τίτλο All Time Classics είναι αφιερωμένη σε τραγούδια που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία και άφησαν το αποτύπωμά τους στη διεθνή μουσική σκηνή, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει γνωστές και αγαπημένες μελωδίες των ABBA, Rolling Stones, Queen, Eric Clapton και Beatles, ειδικά είναι ορχιστρωμένες για μπάντα πνευστών. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Αλέξανδρος Κοσκινάς και εδώ η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριο σήμερα ο καιρός στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία ήταν η Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκε ο Λυκούρος Σκιαδόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Σπύρος Παγιάτης. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, τα δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Σε όλη την Ελλάδα και πάνω κάτω την Ελλάδα. Με ζέστη και με καύσωνα, με κρύο και με χιόνια. Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μουσική 59χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά πυρκαγιών τις τελευταίες 2 εβδομάδες στη Σύμβδο. 2 τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν το απόγευμα της Τρίτης στους αντίπαξους. 3 άτομα οδηγήθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. 9 χρόνια μετά την κατάρρευσή της, η γέφυρα του ποταμού Κομψά του Ιάσμου αντικαταστάθηκε από νέα, η οποία δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία. Ποσότητα πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε στον ύφαλο κυματοθράφστη της Ιεράπετρας. Σε τροχιά δημοπράτησης μπαίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου του πύργου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε καθώς στην σύλληψη ενός 59χρονου για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύμβδο προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη για να μας πει περισσότερα για την σύλληψη αυτή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ ενώπιν της εισαγγελέα ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη από πυροσβέστες του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, οι οποίοι τον εντόπισαν τις κινήσεις τους από βίντεο να βάζει φωτιές σε κυρίως σε ξηρά χόρτα που σε πολλές περιπτώσεις επεκτάθηκαν και σε δέντρα αλλά και σε σκουπιδότοπους. Συγκεκριμένα κατηγορείται για 6 πυρκαγιές το Σάββατο, την Κυριακή και 4 περιπτώσεις χθες, μόνο χθες, στην περιοχή της Σύνδου. Από τις 2 πρώτες φωτιές του Σαββατοκύριακου οι φλόγες επεκτάθηκαν σε 15 και 20 στρέμματα και χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής σβήστηκε η φωτιά χωρίς να δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Δεν ξέρουμε τους χειρισμούς του 59χρονο, ο οποίος όμως έχει εντοπιστεί να κινείται με ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο από τα στοιχεία του οποίου έφτασε στον αυτόν, να βάζει τις φωτιές και να αναχωρεί από το σημείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα. Το σύνθημα των κινητοποιήσεων τώρα για το μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας στις 31 Αυγούστου έδωσαν από την Τρίπολη οι εποχικοί πυροσβέστες στο συλλαλητήριο στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Διεκδικούν την αναβάθμιση των συμβάσεών τους και την εξασφάλιση μόνιμης απασχόλησης. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι, Βίκη. Πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στο κέντρο της πόλης, τα είπαμε και χθες αυτά, την ίδια ώρα. Την αύξηση των ωρών απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών αποφάσισε η κυβέρνηση, και είναι άμεσο αυτό, προκειμένου να καλυφθούν εγκαίρως οικονομικά οι υπερορίες που ενδέχεται να πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά. Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση ανέδειξαν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εποχικοί υπάλληλοι, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς τους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Παράλληλα εξέφρασαν την ανησυχία τους για την εργασιακή αβεβαιότητα που ακολουθεί όταν λήγουν οι συμβάσεις τους, ενώ ζητάνε από την πολιτεία να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες για την κάλυψη των κενών θέσεων με προσωπικό που θα διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία στο πεδίο. Δεν ζητάμε προνόμια, ζητάμε σεβασμό, δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εποχικών Πυροσβεστών Θάνος Ψαρόπουλος, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Οι εποχικοί πυροσβέστες διεκδικούν 12μηνη εργασία, αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους πυροσβέστες, ενώ παράλληλα ζητούν την αύξηση του ορίου ηλικίας να πάμε στα 30 έτη για μονιμοποίηση, όπως αυτό αποτυπώνεται στις πρόσφατες προκηρύξεις, ώστε να μην μένουν εκτός σώματος έμπειροι πυροσβέστες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Εξήγηση τώρα σχετικά με το ρόλο του Δήμου Πάρου και την παρουσία δημοτικού υπαλλήλου στην πύλη των Αχιτά δίνει μέσω ανακοίνωσης ο Δήμαρχος του νησιού, αναφέροντας ότι δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί ο Δήμος σε αποδιοπομπαίο τράγο αναφορικά με την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή. Από την Έρτες της Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ξεκάθαρες, θεσμικά τεκμηριωμένες απαντήσεις, αποδομώντας τεχνητές εντυπώσεις και μισές αλήθειες, θέλησε να δώσει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμαρχος Πάρου μέσω νέας ανακοίνωσής του. Ο Δήμος αρχικά εξηγεί αναλυτικά ποιος ήταν ο ρόλος και αρμοδιότητες του δημοτικού υπαλλήλου στην είσοδο του Χιτά και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Δήμου ως προς τη φύλαξη του χώρου. Σχετικά με την ουσιαστική και νομική ευθύνη του Χιτά, ο Δήμος διευκρινίζει πως αποκλειστικός κύριος και υπεύθυνος του έργου είναι ο Φώτης Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος φέρει τη θεσμική ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της πυρασφάλειας, ενώ όπως τονίζει, αποκλειστικός διαχειριστής της λειτουργίας είναι η ιδιωτική εταιρεία ΒΑΤ ΑΕ, η οποία οφείλει να διαχειρίζεται το εσωτερικό του χώρου, όπως αναφέρει ο Δήμος, να πραγματοποιεί επιχωματώσεις και συμπιέσεις, να αποτρέπει φαινόμενα φταναφλέξεων και να διαχειρίζεται τα ειδικά ρεύματα στερεών αποβλήτων. Το να επιχειρείται η μετακύληση της ευθύνης για μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από αυτανάφλεξη τον όγκο των απορριμμάτων στο Δήμαρχο Πάρου, επειδή ένας δημοτικός υπάλληλος ζήγιζε φορτηγά το πρωί, συνιστά νομικό παράδοξο και λογικό άλμα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου, διασαφηνίζοντας επιπλέον πως η επισήμανση των σφαλμάτων της πυροσβεστικής και των ανακριτικών αρχών, δεν συνιστά αμφισβήτηση της δικαιοσύνης. Αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα να τονίζουμε ότι οι προανακριτικές αρχές οδηγήθηκαν σε μια βιαστική σύλληψη, βασιζόμενες στην επιφανειακή εικόνα και προσπαρνώντας τις καταστατικές υποχρεώσεις του ΦΟΦΣΑ και τις αυθαιρεσίες του ιδιώτη αναδόχου, αναφέρει καταλήγοντας την ανακοίνωση του ο Δήμος Πάρου.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε μια τραγική είδηση, η οποία έρχεται από την Κύμολο.
3: Ακριβώς, ένας νέος άνθρωπος, μόλις 17 ετών, έχασε τη ζωή του στην Κύμολο το απόγευμα της Κυριακής που μας πέρασε. Ο 17χρονος, με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα, βρέθηκε νεκρός σε εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας στην οποία διέμενε και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που έχει στείλει η αστυνομία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Η σωρός του 17χρονου έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά προκειμένου να διενεργηθεί η νεκροψία νεκροτομή, ενώ για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια θανάτου του άτεχου 17χρονου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Τώρα στην εκτίμηση των ειδικών ότι το κόστος των πυρκαγιών στην Ευρώπη θα ξεπεράσει φέτος τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και στις πιέσεις της Κομισιόν για επενδύσεις στην πρόληψη, αναφερθήκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η πρόεδρος του Παγκόσμιου Κόμβου Κλίματος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, Φίβη Κουντούρη. Όπως εξήγησε η καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, το πραγματικό κόστος θα είναι μεγαλύτερο, καθώς δεν αφορά μόνο υποδομές, περιουσίες και την κάλυψη των επιχειρήσεων, αλλά και άλλα ζητήματα, όπως την αποκατάσταση της γεωργίας των δασών, της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Ας την ακούσουμε.
4: Δεν μπορεί να είναι ακριβής, γιατί η περίοδος που αφορά πιθανές δασικές πυρκαγιές δεν έχει λήξει. Το σίγουρο όμως είναι ότι αυτή η εκτίμηση είναι πολύ κοντά σε αυτό που έχει συμβεί μέχρι σήμερα και εγώ θα έλεγα είναι και μια υποτίμηση της πραγματικής επίπτωσης των δασικών πυρκαγιών. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι όταν βγαίνει ένα κόστος για τις δασικές πυρκαγιές, δεν μπορεί να αφορά μόνο τις υποδομές, τις περιουσίες που χάθηκαν, καθώς επίσης και το κόστος κατάσβεσης. Το πραγματικό κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί όπως είπα δεν μετράμε μόνο τα σπίτια, τις επιχειρήσεις, τις υποδομές. και την πυρόσβεση. Έχουμε απώλειες, τη γεωργία, τον τουρισμό, τα δάση, τη βιοπικιλότητα. Έχουμε απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών, επιπτώσεις στην υγεία από τον καπνό, απώλεια άνθρακα, διάβρωση του εδάφους. Και βέβαια μετά τη φωτιά αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και νέων καταστροφών. Άρα όταν μιλάμε για το κόστος μιας πυρκαγιάς πρέπει να μιλάμε για το συνολικό κοινωνικό και οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος και όχι μόνο το κόστος της κατάστασης. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και δεν είναι ένα κόστος το οποίο δεν μας αφορά. Όταν μιλάμε για κόστος παραδείγματος χάρη που αφορά την απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών είναι ένα κόστος που το βλέπουμε μετά καθημερινά στη ζωή μας. Έχει επίπτωση στο πώς ζούμε, σε τι πρόσβαση έχουμε σε φυσικούς πόρους που τους χρειαζόμαστε καθημερινά, όπως τον αέρα, το νερό, είναι αυτό που αναπνέουμε, αυτό που πίνουμε, αυτό που τρώμε.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Δύο τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν χθες το απόγευμα στους αντίπαξους. Τρία άτομα οδηγήθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. Να πάμε στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στο Λικουργό Σκιαδόπουλο. Λικούργε.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η συγκεκριμένη σύγκρουση μεταξύ των δύο επιβατικών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα χθες στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους αντίπαξους. Ένα από τα δύο σκάφη, το οποίο είχε ξεκινήσει από την Κέρκυρα, μετέφερε 203 επιβάτες, ενώ το μικρότερο που βρέθηκε στην πλώρη του μετέφερε 10 τουρίστες. Το δεύτερο αυτό σκάφος, το μικρότερο, σφηνώθηκε στην ουσία στην πλώρη του πρώτου σκάφους, ευτυχώς όμως χωρίς να υπάρξει εισρωή υδάτων. Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Παξών. Τα τρία έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και έφυγαν. Το ένα άτομο μεταφέρθηκε σε γειτονικό νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Το μεγαλύτερο σκάφος επέστρεψε στην Κέρκυρα, συνοδεία πλωτού του λιμενικού σώματος, χωρίς κανένα πρόβλημα. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν έχει αναφερθεί εισρωή σε κανένα από τα δύο σκάφη. Τις ακριβές συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, διερευνά το λιμενικό σώμα Παξών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λικουργέ. Εν τω μεταξύ, μεγάλη πληρότητα παρατηρείται εν ώψη του 15 Αυγούστου στην Αλόνισο. Όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο δήμαρχος του νησιού, Παναγιώτης Αναγνώστου. Όπως είπε, η ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με τη Θεσσαλονίκη έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αυξημένη τουριστική κίνηση του νησιού. Ας τον ακούσουμε.
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πληρότητα. Όποιος θέλει να βρει τώρα αυτή τη στιγμή πράγματι να βρει κάποιο κατάλημα, είναι δύσκολο να βρει. Γιατί ειδικά μέχρι τέλος Αυγούστου έχουμε πληρότητα. Και από ό,τι φαίνεται και το Σεπτέμβριο θα είναι ένας μήνας και αυτός που θα έχουμε και πολύ κόσμο πάλι. 100% ναι, ναι. Δεν βρίσκεται κατάλημα τώρα. Και να θες να βρεις κατάλημα τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεις.
3: Κάθε χρόνο γίνεται αυτό το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη, Σποράδες, Μαντούδη. Έχει σαν αποτέλεσμα να έρχεται πάρα πολλοί κόσμος από τη Βόρεια Ελλάδα. Πολλοί κόσμος. Έστω και για τριήμερα είναι πλήρης τουρισμός. Το δρομολόγιο αυτό Θεσσαλονίκης και τα τρία τα νησιά τα εξυπηρετεί πλήρως. Η μετακίνηση των επισκεπτών από την Βόρεια Ελλάδα προς τα εδώ είναι πιο φθηνότερη γιατί και το αυτοκίνητο πιο φθηνά βγαίνει.
0: Στις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας που σχεδιάζονται για περισσότερα από 15 σημεία του αστικού Βόλου, στη σημερινή δυνατότητα της Θεσσαλίας να αντιμετωπίσει ένα ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, όπως τον Ντάνιελ, όπως όλοι θυμόμαστε, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και Γιάννη, έχει πάρει τη συνέντευξη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και αναφέρθηκε σε πολλά και σοβαρά ζητήματα.
4: Δίκη, σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι ο βασικός άξονας της συζήτησης ήταν το νερό. Έτσι λοιπόν το νερό έχει δύο πράγματα. Έχει τα αντιπλημμυρικά και έχει και την άρδευση. Να σας πω ότι αυτό που έκανε πράγματι εντύπωση είναι ότι από τη συνέντευξη του Περιφερειάρχη βγήκε ότι η Θεσσαλία μπορεί να αντιμετωπίσει το 40% μιας πλημμυρικής αιχμής στην Κουντάνιελ. Ενώ προς το τέλος του 2006, αρχές 2027, η προστασία μπορεί να πλησιάσει το 50%. Ήταν όμως κατηγορηματικός. Αν ερχόταν σήμερα ένας νέος Ντάνιελ, η Θεσσαλία δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον αντιμετωπίσει. Μάλιστα, ο κύριος Κουρέτας χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την κακοκαιρία Μπάιρον της 5ης και 6ης Δεκεμβρίου του 2025, λέγοντας ότι η βροχόπτωση αντιστοιχούσε στο 39-40 του Ντάνιελ. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε στην συνέντευξη που μας παραχώρησε, στον Ιαννό είχαν πλημμυρίσει 250.000 στρέμματα, ενώ στην κακοκαιρία Μπάιρον περίπου 18.500 στρέμματα. Γεγονός που δείχνει ότι οι παρεμβάσεις που ήδη έκανε λειτουργούσαν. Τώρα, στο θέμα του Βόλου, να σας πω ότι ο Περιφερειάρχης είπε ότι η αντιπλημμυρική μελέτη ολοκληρώθηκε πριν λίγους μήνες και ότι πλέον ο Δήμος Βόλου τα έργα του θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Θεσσαλίας 2021-27 και μίλησε για περισσότερες από 15 μήκους παρεμβάσεις τόσο στον αστικό ιστό όσο και σε υψηλότερες ορεινές περιοχές οι οποίες θα ενισχυθούν σημαντικά με την αντιπλημμυρική προστασία. Εδώ θέλω να πω ότι από τα τρία ρέματα του Βόλου απομακρύνθηκαν στα τέλη του 2024 περί τα 1 εκατομμύρια τόνοι φερτών υλικών. Βεβαίως αναφέρθηκε και σε αντιπλημμυρικά σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα. Επίσης αναφέρθηκε στις γεωτρήσεις ότι υπάρχουν στον κάμπο της Θεσσαλίας πάνω από 30.000 γεωτρήσεις. Και όλες αυτές οι γεωτρήσεις παίρνουν από τον υδροφόρο Ορίζοντα. Ένα τεράστιο θέμα. Βεβαίως για την άρδευση του κάμπου του Θεσσαλικού είναι νομίζω το σημαντικότερο σημείο της συνέντευξης. Γιατί έθεσε ως καθοριστικά για την Θεσσαλία τρία μεγάλα φράγματα του Ενιπέα, της Πύλης και του Μουζακίου. Mm-hmm. Και όπως είπε, και τα τρία αυτά μαζί μπορούν να προσφέρουν 50% προστασία σε αντιπλημμυρική αιχμή του Ντάνιελ, αλλά μπορούν να προσφέρουν και νερό στην Θεσσαλία. Πλάς 250 εκατομμύρια κυβικά νερού που μπορούν να έρθουν από τη Σικιά προς το φράγμα Μουζακίου, δηλαδή μιλάμε για τη μεταφορά νερού από τον Αχελό, που μπορούν να προσθεθούν ακόμη αυτά τα κυβικά στην άρδευση, δηλαδή να έχουμε 500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Mm-hmm. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Βεβαίως θα πρέπει να τονίσουμε ότι πριν τον Ντάνιελ δεν υπήρχαν σχέδια και μελέτες για τέτοια έργα. Μετά τον Ντάνιελ πέρασε πάρα πολύ καιρός μέχρι να οριμάσουν οι μελέτες και να αρχίσουν να πραγματοποιηθούν αυτά τα έργα. Εκεί που θα ήθελα να σταθώ τελειώνοντας είναι στο πολιτικό σκέλος. Δηλαδή ξεκαθάρισε ο κύριος Κουρέτας ότι οφείλει να συνεργάζεται με την εκάστοτε κυβέρνηση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις. Μάλιστα είπε ότι δεν θα συνθηκολογήσω. Αυτή ήταν η έκφρασή του. Δεν θα συνθηκολογήσω με κανέναν για να επανεκλεγώ. Οι ίδιοι οι πολίτες της Θεσσαλίας θα κρίνουν αν το έργο μου ήταν αρκετά καλό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στη σύλληψη δύο νεαρών έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Οι αρχές εντόπισαν δέματα που παραλαμβάνονταν από εταιρεία ταχυμεταφορών, όπου οι δράστες έκρυβαν μέσα σε κουτιά παιδικών παιχνιδιών συσκευασίες με κάναβη και κοκαίνη. Να πάμε στα Χανιά και στο Περικλή Κουκλάκη. Περικλή.
5: Ουσιαστικά η μία ακόμα σύλληψη ήρθε ως συνέχεια της προχθεσινής. Το βράδυ λοιπόν συνελήφθη ένας 26χρονος υπήκοος Φινλανδίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται στην συμμορία αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές, που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο 26χρονος φέρεται να έχει επαφές με έναν 21χρονο, ο οποίος ήταν φοιτητής στην πόλη των Χανίων. Και την παρατή Δευτέρα συνελήφθη έξω από γραφείο εταιρείας ταχυμεταφορών, όπου είχε παραλάβει ένα δέμα με 7 κουτιά μέσα, με κουτιά από παιδικά παιχνίδια ήταν η κάλυψη αυτή. Μέσα αυτό είχαν συσκευασίες καλυμμένες με ναρκωτικές ουσίες, κυρίως κάναβης και κοκαίνης. Συνολικά δύο ήταν τα πακέτα. Ένα ακόμα παρελήφθη αυτή τη φορά από τις αστυνομικές αρχές χθες Τρίτη στην περιοχή του Ηρακλείου σε εταιρεία πάλι για ταχυμεταφορών, που συνολικά τα δύο δέματα είχαν περισσότερα από 12,5 κιλά κάναβη και μισό κιλό κοκαίνη. Μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες με αξία προστιθέμενη αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Και βέβαια βρέθηκε και το στο σπίτι που νίκιαζε ο 21χρονος φοιτητής. Βρέθηκαν και ζυγαριές, μικροποσότητα κάναβης και κοκαίνης, καθώς και κινητά τηλέφωνα, αλλά και χρηματικό ποσό. Σαν συνέχεια, η χθεσινή έρευνα της αστυνομίας σε κατάλληλα που νίκιαζε ο 26χρονος Φινλανδός βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ροζ κοκαίνης. Είναι για πρώτη φορά ανακαλύφθηκε η ύπαρξή της στα Χανιά, δηλαδή το ότι διακινούνταν στα Χανιά, καθώς και κάποια γραμμάρια κάναβης και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που συνδέεται ουσιαστικά με την διακίνηση των ναρκωτικών. Τώρα οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν επιπλέον έρευνες και είναι σε εξέλιξη όλη η προανάκριση. Καθώς για την εγκληματική οργάνωση πιθανότητα εμπλέκονται και άλλοι. Αναζητούνται σε πρώτη φάση η αποστολή των πακέτων, των δεμάτων, αλλά και όποιοι άλλοι είναι εμπλεκόμενοι και με τον 21χρονο και με τον 26χρονο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο άνδρες, ο αδελφός και ο ανιψιός του 66χρονου, ο οποίος, να θυμίσουμε, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια και αυτό φυσικά θα εκτιμηθεί από τις δικαστικές αρχές, αλλά για την εξέλιξη της υπόθεσης θα μας πει περισσότερα η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών. Λένια.
6: Τελικά πριν από λίγα λεπτά αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους οι δύο άντρες με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή. Οι δύο συγγενείς λοιπόν του 66χρονου, ο 70χρονος αδελφός του και ο 42χρονος ανιψιός του. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος του 66χρονου οφείλεται σε οξία έμφραγμα του μυοκαρδίου, χωρίς να έχουν επηρεάσει οι σωματικές βλάβες στο θάνατό του. Επομένως, το αρχικό κατηγορητήριο περί θανατηφόρας βλάβης στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας καταρρύπτεται και σύμφωνα με το συνήγορο υπεράσπισης των δύο ανδρών, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιπλάκη, ο οποίος έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ, η υπόθεση πλέον περιορίζεται στο πλαίσιο των σωματικών βλαβών λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται έως την έκδοση του σχετικού βουλεύματος, το οποίο θα αποφασίσει για την οριστική απαλλαγή ή την παραπομπή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται το σοβαρό περιστατικό στο κέντρο υψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα μετά τις εκρήξεις στην Πυρκαγιά και τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που ακολούθησαν. Ο Δήμος Αρταίων ζητά πλήρη τεχνική διερεύνηση και ανεξάρτητο έλεγχο την ώρα που σε ολόκληρη τη χώρα οι έρευνες για τα αίτια των πυρκαγιών έχουν ενταθεί, με δεκάδες συλλήψεις αλλά και διοικητικά πρόστιμα μέσα σε λίγες μέρες. Να πάμε στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και στην Αλεξάνδρα Γκέλη. Αλεξάνδρα.
7: Δίκη, καλησπέρα. Το περιστατικό στο κέντρο υψηλής τάσης Αράχθου αποτέλεσε το βασικό θέμα της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, το οποίο ενημερώθηκε για τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία. Ο Δήμος Αρταίων, όπως είπες, έχει επιβεβαιώσει ότι το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις 11 Αυγούστου. Στη συνεδρίαση έδωσαν το παρόν και εκπρόσωποι της περιοριστικής.

0: για ορισμό ανεξάρτητου πραγματογνώμονα, προκειμένου να υπάρξει και μια πρόσθετη τεχνική αξιολόγηση. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη αυξημένη είναι η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών της περιοριστικής σε ολόκληρη τη χώρα για τον εντοπισμό των αιτιών των πυρκαγιών και την απόδοση ευθυνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της περιοριστικής, μέσα σε μόλις 5 ημέρες, από τις 29 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 30 αφορούσαν εμπρισμό από αμέλεια και οι 3 εμπρισμό από πρόθεση. Mm-hmm. Ενώ είχαν επιβληθεί και 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και τις τελευταίες ημέρες. Στοιχείο έγιναν και όλες δύο συλλήψεις για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, ενώ στο Μαρούσι συνελήφθη άτομο για χρήση ψυσταριάς κατά παράβαση το μέτρο πυροπροστασίας. Τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου, έγινε ακόμη μια σύλληψη στο Δήμο Διονυσίου για χρήση συσκευής έψησης σε ημέρα αυξημένου κινδύνου με παράλληλη επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ. Σοβαρές υποθέσεις πυρκαγιών είναι και σε περιοχές όπως το Ρέθυμνο, η Πάρος, η Αργολίδα, η Κεφαλονιά. Έχουν επίσης οδηγήσει σε σύλληψη μετά τις έρευνες των ανακριτικών κλιμακίων, ενώ η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Κλιμάτων Εμπειρισμού έχει αναπτύξει κλιμάκια στα σημαντικότερα συμβάντα. Στην περίπτωση όμως του Κυταράκθου, το ζητούμενο πλέον είναι να προσδιοριστούν με τεχνικά στοιχεία τα ακριβή αίτια των εκρήξεων και της πυρκαγιάς, να διαπιστωθεί εάν λειτουργήσε το απεριβλεπόμενο σύστημα ασφάλειας και να αποσυμφανιστεί εάν προκύπτουν.
1: Ναι, έχουμε χάσει την Αλεξάνδρα Αγγέλη. Ωστόσο όμως έχουμε ακούσει ένα μεγάλο μέρος από το ρεπορτάζ της. Να την ευχαριστήσουμε πολύ. Να συνεχίσουμε εμείς τώρα και να πάμε στην Λάρισα, καθώς εκεί έχουμε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 4 μηνών χωρίς αναστολή και χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής, μία ποινή που επιβλήθηκε από το Τριμελές Πλημελιό Δικείο Λάρισας σε έναν 50χρονο που τον περασμένο Ιούνιο απειλούσε ότι θα κάψει την πρώην σύζυγό του κρατώντας την όμηρο και μεταδίδοντας μάλιστα τις πράξεις του ζωντανά μέσω του Facebook. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την επανάληψη της δίκης, γιατί στο αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο ο κατηγορούμενος και καταδικαστής βεβαίως είχε καταδικαστεί σε μικρότερη ποινή, την οποία θεώρησε βεβαίως η προϊσταμένη της Αγγελίας Πλημελιωδικών Λάρισας χαμηλή και έτσι άσκησε έπεισμα αποτέλεσμα να εκδικαστεί εκ νέου στο Τριμελές Πλημελιοδικείο της Λάρισας, υπόθεση του 50χρονου, ο οποίος είχε καταδικαστεί πριν από ένα μήνα σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών και όπως είπες εσύ τώρα, το επιβλήθηκε βεβαίως ποινή 4 ετών και 4 μηνών, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν ελαφρυντικά και χωρίς να έχει το δικαίωμα να την εξαγοράσει. Οπότε οδηγήθηκε στη φυλακή. Λοιπόν, αυτό που το συμβάν σημειώθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου με τον 50χρονο να πηγαίνει στο σπίτι της πρώην σύζυγου του, η οποία έλειπε και είχε μαζί του ένα τσεκούρι και ένα πιτόνι με βενζίνη. Ενημέρωσε ο γιος της οικογένειας την μητέρα του. Όταν έφτασε στο διαμέρισμα, αντίκρισε απλωμένα στο τραπέζι τα δύο αντικείμενα, το τσεκούρι με τον πιτόνι και το σύζυγό της βεβαίως, ο οποίος δύο μέρες, όπως είπε η ίδια πριν, είχε στείλει μήνυμα απειλώντας πως θα τους κάψει. Σύμφωνα με την κατάθεσή της βεβαίως, όταν εκδικάστηκε στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο, η σύλληψη του κατηγορουμένου έγινε με δική του πρωτοβουλία και αφού βεβαίως μετέδωσε μέσω του Facebook, ζητώντας βεβαίως καλύτερη συμπεριφορά όσον αφορά τους όρους για να βλέπει τα παιδιά του. Ο ίδιος στην απολογία του πρωτοδίκως ζήτησε συγγνώμη, ανέφερε ότι ήταν υπόλογος για τις πράξεις του και ότι δεν θα έκανε ποτέ κακό στην πρώην σύζυγό του. Για το τσεκούρι και τον πιτόνι είπε ότι ήταν εργαλεία της δουλειάς του. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών. Είχαμε την έφεση από την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας και βεβαίως στην επανάληψη της δίκης ήταν πολύ πιο αυστηρή η ποινή βεβαίως και οδηγήθηκε μετά την απαγγελία της ετοιμιγωρίας στη φυλακή. Βίκυ.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απανοτά είναι τα περιστατικά αφήξεων αλλοδαπών στα νότια του Ηρακλείου που καταγράφονται από αρχά χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα είχαμε 3 περιστατικά με λέμβους που προσέγγισαν τα νότια παράλια της Κρήτης εδώ στο νομό Ηρακλείου, με συνολικά 147 άτομα τα οποία επέβαιναν σε λέμβους. Και υπτήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση από τις λιμενικές αρχές προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να φτάσουν με ασφάλεια στην περιοχή των Καλών Λιμένων, γιατί και

0: τα τρία και οι τρεις λένδη που εντοπίστηκαν ήταν ανοιχτά των καλών λιμένων στα νότια παράλια της Κρήτης. Είναι καλές οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις ημέρες αυτές. Πνέουν στο νότιο κρητικό πέλαγος βορειοδυτική άνεμη εντάσεως τριών μποφόρ και είναι ένα γεγονός το οποίο ευνοεί τις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης και έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα το λιμενικό σώμα εδώ στην Κρήτη. Το πρώτο περιστατικό ήταν με 46 μετανάστες από το νότιο Σουδάν, ανάμεσα τους και δύο γυναίκες. Εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Τους περισυνέλεξε πλωτό σκάφος του λιμενικού και τους μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια είχαμε τον εντοπισμό της δεύτερης λέμβου με 32 αλλοδαπούς και λίγο αργότερα είχαμε και μια τρίτη λέμβο η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα πια 60 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων με 69 αλλοδαπούς. Είναι μια διαδικασία, όλοι έχουν μεταφερθεί στους Καλούς Λιμένους, μια διαδικασία που θα ακολουθηθεί με την ταυτοποίηση, την καταγραφή των αλλοδαπών, των μεταναστών και των προσφύγων και στη συνέχεια θα οδηγηθούν στο Ηράκλειο και στο χώρο του παλιού ψυγείου όπου κρατούνται μέχρι βεβαίως να ολοκληρωθεί και η προανάκριση και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε δομή της υπηρετικής χώρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την κατασκευή του κάθετου άξονα από τη Λεμαΐδα Φλόρινα Νίκη. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοπρατηθεί το τμήμα των 31 χιλιόμετρων του δρόμου από την Πτολεμαΐδα μέχρι το Ξενό Νερό. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι ένα έργο, ένα ορφανό τμήμα του κάθετου άξονα, Νίκη, Φλόρινα, Πτολεμαΐδα, και είναι ορφανό γιατί δεν έγινε ποτέ αυτός ο κάθετος άξονας στο πλαίσιο της Εγνατίας Οδού. Έτσι λοιπόν επιχειρείται μέσα από τρία τμήματα να γίνει αυτό το συνολικός κάθετος άξονας, 51 περίπου χιλιόμετρων, με τρία τμήματα. Το πιο μεγάλο τμήμα έχει να κάνει με το τμήμα της οδού Πτολεμαΐδα Ξενό Νερό. Ξεκινάει από την πρώην Αεβάλ Πτολεμαΐδα και πάει στο Ξενό Νερό, είναι 31 χιλιόμετρα. Το δεύτερο τμήμα έχει να κάνει με ένα τμήμα 14,5 χιλιόμετρων Ξενό Νερό Αμοχώρη. Εκεί υπήρχε ένα θέμα με την όδευση από το ορυχείο. Τελικά θα περάσει εκτός ορυχείου από την περιοχή εκεί. Και το τρίτο τμήμα έχει να κάνει με το Αμοχώρη Φλόρινα στα 5,5 χιλιόμετρα. Και βεβαίως πηγαίνει στα σύνορα. Αυτό είναι το συνολικό, ο συνολικός κάθετος άξονας με τρία τμήματα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο μεγάλο τμήμα των 31 χιλιόμετρων του δρόμου Πτολεμαΐδα Ξενό Νερό, εγκρίθηκαν όλα, προχωρούν κανονικά και όπως φαίνεται τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δημοπρατηθεί το συνολικό τμήμα των 31 χιλιόμετρων αυτού του συγκεκριμένου χώρου από την Πτολεμαΐδα στο Ξενό Νερό με χρηματοδότηση 114 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μέσα στο Νοέμβριο τώρα τοποθετείται χρονικά η μελέτη για το τμήμα των 14,5 χιλιόμετρων του έργου Ξενό Νερό Αμοχώρη και υπάρχει χρηματοδότηση για να προχωρήσει και το τρίτο τμήμα των 5,5 χιλιόμετρων που αφορά το δρόμο Αμοχώρη Φλόρινας. Να σημειώσουμε ότι όπως έχει ενημερωθεί έχουν ενημερωθεί όλοι και οι φορείς εδώ, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το τμήμα αυτό του άξονα από Πτολεμαΐδα Ξενό Νερό έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Στρατηγικών Συμβάσεων. Στόχος είναι να προκυριχθεί, όπως είπαμε, ο διαγωνισμός τις επόμενες εβδομάδες και ο κάθετος άξονα συνολικά Νίκη Φλόρινα από Πτολεμαΐδα θα γίνει με διαπλάτηση πάνω στον υφιστάμενο παλαιό δρόμο. Το επισημαίνουμε αυτό, γιατί πολλά χρόνια πριν υπήρχε πρόταση για νέα χάραξη συνολικά στον κάθετο άξονα, κάτι που απορρίφθηκε αργότερα και βεβαίως προκρίθηκε η λύση της διαπλάτησης όλου του υφιστάμενου παλιού δρόμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: Και να πάμε τώρα στην Έρτα Κομοτηνής, καθώς έχουμε φωτιά η οποία ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στον Ήμερο Ροδόπης. Υπάρχει πληροφορία και πρέπει να έχουν καινοφία μπελάκια και προφήτης Ηλίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, πριν από κανένα μισά ώρα, τρία τέταρτα, ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του παραλιακού οικισμού Ημέρου Μαρόνιας. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με νέα οχήματα, καθώς και από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν χωματουργικά μηχανήματα και υδροφόρα του τοπικού Δήμου Μαρόνιας Σαπών, καθώς και ομάδες εθελοντών. Μήνυμα του 112 στάθηκε στους κατοίκους, ουσιαστικά στους παραθεριστές, γιατί πρόκειται περί παραθεριστικών τοποθεσιών οικισμών, του προφήτη Ηλία και στα αμπελάκια, ώστε να κινηθούν για την ασφάλειά τους προς την περιοχή της Μαρόνιας. Η Ροδόπη, πρέπει να πούμε ότι σήμερα βρίσκεται στην πορτοκαλί ζώνη συναγερμού, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, και όλοι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, η φωτιά έχει πιαστεί εγκαίρως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη συνδρομή και των εναέριων μέσων και των εθελοντών. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε τυχόν αναζωπήρωση, γιατί φυσάει και δυνατός αέρας εδώ στην περιοχή. Αυτό είναι μια τελευταία εξέλιξη. Μπορούμε να πάμε όμως να πούμε και για το θέμα της ημέρας εδώ στην περιοχή μας.
0: Γιατί 9 χρόνια περιμένατε για τη γέφυρα του ποταμού Κοψάτου, Ιάσμα, έτσι δεν είναι?
1: Επιτέλους θα αναφωνούσε κανείς. Μετά από σχεδόν ακριβώς 9 χρόνια δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα του ποταμού Κοψάτου, στο ύψος του οικισμού Πολυάνθου του Δήμου Ιάσμου. Η γέφυρα, πρέπει να θυμίσουμε, ότι είχε καταρρεύσει ξημερώματα της 10ης Σεπτεμβρίου του 2017. Έκτοτε και μετά από χίλια μύρια κύματα, θα έλεγε κανείς, εκπονήσεις μελετών για την κατασκευή, δημοπρασίες, διαγωνισμού, ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα δόθηκε στην κυκλοφορία το έργο. Είναι ένα σύγχρονο έργο, μια σύγχρονη γέφυρα, μήκους 114 μέτρων, πλάτος οδοστρώματος 11 μέτρα, περιβάλλεται από δύο πεζοδρόμια, αμφίπλευρα πεζοδρόμια της οδού της γέφυρας, 2,25 μέτρα. Για τη θεμελίωση των βάθρων επιλέχθηκε σύστημα βαθιάς θεμελίωσης διαφρεατοπασάλων, η οποία συντίθεται με ισχυρό κεφαλόδεσμο επί του οποίου εδράζονται τα βάθρα. Καλορίζικη λοιπόν, καλοστέργιωτη, ευχήθηκαν όλοι. Την κορδέλα έκοψε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, πλαισιωμένος από τον Δήμαρχο Ιάσμου Τζανέρ Ιμάμ, τον Αντιπεριφερειάρχη της Ροδόπης, λοιπούς εκπροσώπους τοπικών αρχών και φορέων, με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομοντίνης κ. Παντελεήμονα να τελεί και τον αγιασμό. Καλοτάξιδι να πούμε κι εμείς.
0: Ναι, είναι όλα καλά, να πάει καλά, ναι.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μετά τώρα τον εντοπισμό στην Κάρπαθο παλιών πυρομαχικών σε τμήμα της παραλίας Αρδάνη, νέα ποσότητα πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε αυτή τη φορά στον ύφαλο κυματοθράφστη της Ιεράπετρας. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Ερτηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
2: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Μάλιστα, το Δημοναρχείο της Ιεράπετρας εξέδωσε ανακοίνωση που απαγορεύει την όποια δραστηριότητα πλησίων του υφάλου, προκειμένου να προστατευτούν οι λουόμενοι, αλλά και τα σκάφη, τα παραθεριστικά, τα μικρά σκάφη που κινούνται στην περιοχή. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να έρθει ειδικό κλιμάκι από τα Χανιά, εξωτερικών πυρομαχικών του ναυτικού, προκειμένου να αναλάβει την απομάκρυση των πυρομαχικών. Δεν είναι πρώτη φορά, βέβαια, που βλέπουμε πυρομαχικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στα παράλια της Κρήτης, και στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα και στη Σιτία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ακόμη παλεύουμε με αυτά τα χιμήλια.
0: Ναι. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πρώτο θέμα συζήτησης και αντιπαράθεσης στον Εύρο, και όχι μόνο, έγινε ξανά το master plan του Εύρος Μετά, και ο προϋπολογισμός του. Καθώς το θέμα φιλοξενήθηκε χθες μάλιστα σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας πανελλαδικής κυκλοφορίας, προκαλώντας έτσι νέο κύκλο αντιπαραθέσεων. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δεύτερος κύκλος, αλλά εγώ θα έλεγα και όψιμος. Είναι αυτός ο κύκλος που άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το master plan και για τον προϋπολογισμό του, και αυτό γιατί έγινε κύριο πρωτοσέλιδο θέμα στην εφημερίδα των συντακτών εχθές. Οπότε ναι, είχαμε αυτήν τη νέα ενότητα αντιπαραθέσεων και ανταλλαγής δηλώσεων. Η εφημερίδα μαζί με το ρεπορτάζ φιλοξένησε και δήλωση του Προέδρου του Σωματείου Διάζωμα του Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος είχε αντιδράσει οργισμένα, πρέπει να πω, αλλά πριν από 15 μέρες έγινε αυτό, στην 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και τη Συγκρότηση του Εύρου, που είχε δει εξαχθεί στις 27 Ιουλίου στη Νέα Βίσα, καταγγέλλοντας τότε ότι εγκαταλείφθηκε και ακυρώθηκε το αρχικό master plan του Εύρους μετά, προϋπολογισμού περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και στη θέση του, όπως είχε πει ο κ. Μπαίνος, παρουσιάστηκε τότε μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, στη δήλωση που έκανε ο κ. Μπαίνος στην εφημερίδα, ουσιαστικά συνοψίζει αυτά που είχε πει σε πολύ υψηλούς τόνους και στις 27 Ιουλίου, επαναλαμβάνοντας ότι θα πρέπει όλοι να θυμούνται ποιος είναι ο στόχος για την ανασυγκρότηση του Εύρου, και εκφράζοντας την ελπίδα ότι όσα είπε ατέριαστα έγιναν σε εκείνη την συνεδρίαση, θα πρέπει να γίνουν ένα καλό μάθημα για να μην ξανασυμβούν και θα πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς εκπτώσεις στην ολοκλήρωση του master plan προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και με σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, αυτό το πρωτοσέλιδο χθες προκάλεσε εκ νέου αντιδράσεις. Είχε προκαλέσει και στις 27 Ιουλίου, αλλά τώρα είχαμε τον δεύτερο κύκλο. Και κομμάτων, και το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Νίκη, που εξέδωσαν ανακοινώσεις, κάνοντας λόγο για εμπεγμό και απάτη από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά είχαμε και τις απαντήσεις από τον επικεφαλής της Επιτροπής, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κατσαφάδο, και τον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο το Ψίβη, που και οι δύο ουσιαστικά στις απαντήσεις τους επαναλαμβάνουν αυτά που είχαν πει στον κύριο Μπαίνο στις 27 Ιουλίου, ότι δεν υπάρχει θέμα ακύρωσης του master plan και του προϋπολογισμού του, και ότι δεν υπάρχει σίγουρα εγκατάλειψη του αρχικού σχεδιασμού. Εγώ, κλείνοντας, Βίκη, απλά θα πω ότι προφανώς εκ του αποτελέσματος θα κριθούν όλα και θα δούμε αν όλα πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο και αν έγιναν όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει αυτό το μεγάλο σχέδιο, το οποίο ανακοινώθηκε το 2024 και υπογραμμίζω εδώ με ορίζοντα υλοποίηση το 2030. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί τελικά όταν θα ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σε τροχιά δημοπράτησης μπαίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου του Πύργου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Από την ΕΡΤ Πύργου, Μπάμπης Μπλάγος μαζί μας. Μπάμπη.
4: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, είναι ένα έργο που προβλέπει την ανάπλαση του οδικού άξονα από την περιοχή της Καφιδιάς και των Καλακεϊκών έως και τον Άγιο Ηλία, με τη δημιουργία ποδηλατόδρομου, που στόχο θα έχει την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής και την καλύτερη πρόσβαση κατοίκων και επισκεπτών. Θα πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι έρχονται σε αυτές τις περιοχές του Πύργου, στις παραθαλάσσιες περιοχές. Και αυτή η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία από τη Δημοτική Αρχή στην συγκεκριμένη οικιστική ενότητα, λόγω ύπαρξης μεγάλου αριθμού τουριστών τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να βελτιωθεί με ασφάλεια και λειτουργικότητα η προσβασιμότητα του συγκεκριμένου οδικού άξονα. Πράγματι, όπως πάρα πολύ σωστά είπες, το έργο έχει προϋπολογισμό 2,2 εκατομμυρίων ευρώ και είναι ενταγμένο στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας διαδρομής που θα συνδυάζει την αναψυχή αλλά και την άθληση στο πλαίσιο της ενίσχυσης της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων και των δημοτικών αξώνων και παραλιακών οικισμών. Το έργο θα καλύπτει το χώρο από την περιοχή του οικισμού Καλακέικα μέχρι την μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα Αλντεμάρ, το τμήμα της οδού μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό του Άγιου Ηλία και το τμήμα που καταλήγει στην παραλία της κοινότητας. Θα δημιουργηθεί στην αφετηρία ένας χώρος στάθμευσης, έτσι ώστε ακόμη και οι Έλληνες να αφήνουν εκεί τα αυτοκίνητά τους, όχι μόνο οι τουρίστες εννοώ, να αφήνουν εκεί τα αυτοκίνητά τους και στη συνέχεια να κάνουν χρήση των ποδηλάτων, ενώ η μελέτη προβλέπει διαμόρφωση καθιστικών, εργασίες πρασίνου, ενημερωτικές διαδραστικές πινακίδες, ηλεκτροφωτισμό και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Διαστάσεις απειλής για το ιστορικό σαμιακό Αμπελώνα λαμβάνει πλέον η αύξηση του πληθυσμού των αγριογούρουνων στο νησί, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ανοιχτή επιστολή του τοπικού ενιαίου εινοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού προς τα αρμόδια Υπουργεία. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, ο Χάρης Ζαβουδάκης έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν την έναρξη του φετινού τριγητού, οι αμπελουργοί του νησιού βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα που, όπως επισημαίνει ο συνεταιρισμός, λαμβάνει πλέον δραματικές διαστάσεις. Οι επιδρομές αγριογούρουνων έχουν ήδη ξεκινήσει τόσο στις παιδινές όσο και στις ορεινές περιοχές του νησιού, όπως οι Βουργιώτες, την Πάδροφο, τον Πύργο και άλλες αμπελουργικές ζώνες, καταστρέφοντας καλλιέργειες και απειλώντας τη φετινή παραγωγή του φημισμένου μοσχάτου ΣΑΜ. Ο ΕΟΣ προειδοποιεί ότι συνεχείς ζημιές δεν πλήττουν μόνο το εισόδημα των παραγωγών, αλλά δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο απώλειας αγορών, καθώς η μειωμένη παραγωγή ενδέχεται να μην επαρκεί για την κάλυψη των εμπορικών υποχρεώσεων του συνεταιρισμού. Τώρα, όπως τονίζεται στην επιστολή, η αμπελοκαλλιέργεια της ΣΑΜΟΥ με ιστορία άνω των 2.500 ετών δοκιμάζεται ήδη από τη γύρωση του αγροτικού πληθυσμού. Από την άλλη μεριά έχουμε και την έλλειψη των αγροτικών χεριών, την αδυναμία εκχύμανσης λόγω της μορφολογίας του εδάφους, την αύξηση του κόστους παραγωγής και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά συνυπηκορούμενα και από τις ζημίες που κάνουν τα αγριογούρουνα δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα μεγάλο πονοκέφαλο στον ΕΟΣ, και γι' αυτό ζητάει να πάρθουν άμεσα μέτρα από τα συναρμόδια Υπουργεία, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε, Χάρη. Πριν ένα χρόνο, στις 12 Αυγούστου, τέτοια ώρα περίπου, ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, στη βορειοδυτική Χίο, που κατέκαψε πάνω από 60.000 στρέμματα. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, πραγματοποιείται ενημερωτική συζήτηση στο σχολείο της Βόλισσου το απόγευμα, και ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο. Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Στο κεφαλοχώρο λοιπόν της Αμανής, της Δημοτικής Ενότητας Αμανής, στη Βολισσό, πραγματοποιείται αυτή η εκδήλωση στο σχολείο, που είναι και το μοναδικό, πρέπει να πούμε, στην περιοχή της Βορειοδυτικής Χίου, Βίκη, με θέμα την αναζήτηση απαντήσεων και τις δυνατότητες και προοπτικές μετά από την καταστροφική πυρκαγιά του 2025. Διοργανωτής είναι ο Σύλλογος Βολισσιανών Οδικής η Αγία Μαρκέλα, και συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Πυροδοτική Υπηρεσία, την ομάδα εθελοντικής δράσης Όμικρον, το Σύλλογο Υπεράστασης Πυρόπληκτων Αμανής, με την εκπροσώπηση και από την πλευρά θα έχουν και νομική υποστήριξη για αυτό το θέμα, όπως επίσης και η Επιτροπή Υπεράστασης της Αμανής. Ένα χρόνο τώρα μετά τις πυρκαγιές, δυστυχώς σημαντικά θέματα δεν έχουν προχωρήσει. Τα ζητήματα που θα μας ζητηθούν λοιπόν και θα συζητηθούν είναι το θέμα του πυροσβεστικού κλιμακίου, που παρά χρόνια τίθεται αυτό το ζήτημα, και ειδικά μετά την περσινή πυρκαγιά δεν υπάρχει στην περιοχή. Το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, που αυτό που ζητείται είναι να είναι πλήρες περιεχομένο, όπως επίσης και να διασφαλιστεί αυτή η λειτουργία, που όπως είπαμε, του μοναδικού σχολικού συγκροτήματος που υπάρχει στη Βολισσού, και για τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών, αλλά και το θέμα πώς θα προσελκύουν στην περιοχή νέες οικογένειες, άρα να έχουν και τη δυνατότητα νέων παιδιών. Επίσης, το θέμα της αξιόπιστης κοινωνίας, και ένα από τα βασικά ζητήματα της λειτουργίας πρακτηρίου καυσίμων, που από πέρυσι καταστράφηκε από την πυρκαγιά και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να λειτουργήσει, είναι τα θέματα που δημιουργούν σημαντικό ζήτημα για την περιοχή. Συνεπίσης, τίθεται ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό σχέδιο αποκατάστασης καμένης περιοχής και ένα αίτημα που εκφράζει ο Σύλλογος να κυρωθεί ο διαγωνισμός για την έρευνα και εξόρυξη εντυμανίου, ένα ζήτημα που βρίσκεται στη Συμβουλή της Επικρατείας. Αυτά στις 7.30 σήμερα το απόγευμα στη Βολισσό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Την αναβάθμιση και αξιοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική του σημασία για την τουριστική ανάπτυξη της Δράμας, θέτει ως προτεραιότητα η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έχουμε ευχάριστα νέα και για το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Εχθές επισκέφθηκε την περιοχή ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Χριστόδουλος Τοψίδης. Και από ό,τι έγινε γνωστό, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη νέα προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της περιοχής για το 26-27. Είναι συνολικού ύψους 1.023.000 ευρώ η προγραμματική σύμβαση και διαμορφώνει ένα σταθερό χρηματοδοτικό πλαίσιο για τη συνέχιση και ενίσχυση του φεστιβάλ. Στο πλαίσιο της η περιφέρεια αυξάνει τη χρηματοδοτική της συμμετοχής στα 70.000 ευρώ ετησίως, αυτό αναγνωρίζοντας την πολιτιστική, τουριστική και αναπτυξιακή αξία του θεσμού. Στο χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού τώρα, στόχος της περιφέρειας είναι να αποκτήσει ακόμα πιο ισχυρή θέση στο χάρτη του ορεινού και χειμερινού τουρισμού και να συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από την Περιφερειάρχη Δράμας και Περιφερειακό Συμβούλο Υπεύθυνο Τομέα Ενέργειας και Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, επισκέφθηκαν χθες το χιονοδρομικό κέντρο. Σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με στελέχη και υπηρεσιακούς παράγοντες, εξέτασαν προτάσεις και παρεμβάσεις που αφορούν στην περαιτέρω ανάπτυξη, αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών και λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και η ανάγκη για τη συνέχιση αξιοποίησης των δυνατοτήτων που αυτό διαθέτει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Σε αναβάθμιση τώρα των στάσεων λεωφορείων προχωρά ο Δήμος Πατρών να μας πει περισσότερα τώρα. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη. Νίκη, μας ακούς?
8: Ναι, σας ακούω. Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε.
8: Καλό μας ημέρα. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι ίσως η κατάλληλη εποχή και η περίοδος προκειμένου να προχωρήσει κανείς σε τέτοιες παρεμβάσεις, γιατί είναι λιγότερο το επιβατικό κοινό, λόγω του ότι είναι αστικό κέντρο η Πάτρα και πάρα πολλοί θα βγουν για τις διακοπές. Έτσι λοιπόν, ο Δήμος Πατρών αποφάσισε να αναβαθμίσει τις υποδομές για να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό και συγκεκριμένα για να αλλάξει την εικόνα 63 νέων στάσεων των λεωφορείων στη θέση των παλαιών, γιατί εκεί υπήρχαν πολύ σοβαρά προβλήματα φθοράς. Τι θέλει να κάνει λοιπόν? Να φτιάξει ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον σε όλους αυτούς που επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή τις μετακινήσεις τους. Και βεβαίως, επειδή θα έχουμε και τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά με τους νέους φοιτητές, αυτό έχει ένα λόγο παραπάνω να το κάνει. Έτσι λοιπόν, νέες στάσεις αστικής συγκοινωνίας με προϋπολογισμό περίπου 340.000 ευρώ. Είναι μια χρηματοδότηση που έρχεται εν μέρει από το πρόγραμμα Φιλόδημος αλλά και από ιδίους πόρους του Δήμου Πατρέων. Οι νέες στάσεις, να σας πω ότι είναι τριών διαφορετικών τύπων και μάλιστα θα δημιουργηθούν από ένα διαφανές αντιβανδαλιστικό άθραυστο υλικό και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε φθορές από βανδαλισμούς σε κοινόχρηστους χώρους όπως και στις στάσεις των λεωφορείων. Αυτό λοιπόν που ζητά ο Δήμος Πατρέων μετά από τη συντήρηση που θα κάνει βέβαια και γενικότερα από τους πολίτες είναι να σέβονται όλες αυτές τις υποδομές προκειμένου να διατηρείται μια καθαρή και αξιοπρεπή εικόνα του δημόσιου χώρου. Σε αυτούς λοιπόν που προκαλούν φθορές, έρχεται να υπενθυμίσει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πραγματοποιούν συχνούς ελέγχους και βέβαια στις περιπτώσεις των παραβάσεων θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που συμπεριλαμβάνονται ήδη στον κανονισμό καθαριότητας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία έχει εγκαταστήσει η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλίνη σε 8 παραλίες του Δήμου. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Δέσποινα.
9: Ακριβώς, Βίκη, σε 8 παραλίες φέτος διαθέτουν συστήματα αυτόνομης πρόσβασης για άτομα με αναπηρία στον Δήμο Μυτιλίνης. Οι παραλίες είναι η Χαραμίδα, το Τάρτι, η Ευριακή, η Σκάλα Μυστεγνών, το Κανόνι, ο Άγιος Ισίδωρος, η Δεύτερη Καντίνα και τα Τσαμάκια. Όλες αυτές οι παραλίες είναι πολύ πολύ σύχναστες παραλίες στον Δήμο μας και να σου πω ότι για πρώτη φορά φέτος έχει τοποθετηθεί στην Ευριακή της Γέρας και σύστημα για την ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα των ατόμων με προβλήματα όρασης. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλίνης, ο κύριος Χρήστος Τσιβούλης, υπάρχουν μέρες, ειδικά τώρα εν ώψη του 15 Αύγουστου που το νησί έχει πάρα πολύ κόσμο, που χρησιμοποιούνται πάνω από 10 φορές αυτά τα συστήματα στις παραλίες και μάλιστα λέγονται αυτόνομα, διότι από τη στιγμή που θα παρκάρεις έως τη βουτιά Έχει και αποθητήρια, έχει και ειδικά διαμορφωμένες τουαλέτες, αλλά και την καρέκλα ουσιαστικά που βουτάς κατευθείαν μέσα στη θάλασσα, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

Και να πάμε τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Από όσο φαίνεται, με βάση τις βασικές προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αύριο θα έχουμε ισχυρούς βόρειους ανέμους, εντάσσεως μέχρι και 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Τώρα, για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της αυριανής νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 34 με 36 και στη δυτική στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Η ημέρα της ολικής έκλειψης ηλίου σημερινή, της πρώτης μετά από 27 χρόνια, και όλος ο κόσμος ετοιμάζεται για ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και η μεγάλη μέρα της ΑΤΑΚΑΣ. Επική αντίδραση από τον θρυλικό Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ήταν σε μεγάλα κέφια λογικό, αλλά όταν συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει κάπου το χρυσό μετάλλιο, είπε μια λέξη που σχεδόν όλοι χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, αλλά δύσκολα μεταφέρεται από ραδιοφόνο, και αποχώρησε από τη μεικτή ζώνη όπου έκανε δηλώσεις για να το αναζητήσει. Επική και η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη μυστική αλλαγή αεροσκάφου κατά την αποχώρησή του από την Τουρκία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι απλώς κάνει ό,τι του λένε. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Σήμερος, Αμπελάκια και Υποφέτης Ηλίας προς τα Μαρόνια Ροδόπης λόγω πυρκαγιάς. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, πάνω από 35 βαθμούς θα δείξει σήμερα ο υδράγυρος σε περιοχές όπου ζουν τουλάχιστον 92 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Επιποδός και για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου η Ισπανία, όπου αναμένονται τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες. Περισσότεροι από 33.000 αστυνομικοί αναπτύσσονται στις περιοχές παρατήρησης υπό το φόβο και εκδήλωσης πυρκαγιών. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ αναμένεται να είναι το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, στο επίκεντρο μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέοι. Ολοκληρώθηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπλου. Δημοσία δαπάνη κηδεύτηκε νωρίτερα και ο Στάλιος Ράμφος στο Χαλάνδρι. Και ο καιρός γενικά έθυρος σε όλη τη χώρα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται, κυρίες και κύριοι, στην Κολομβία, όπου βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται δυστυχώς όσο περνούν οι ώρες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Θα ακούσουμε και μαρτυρίες από Έλληνες που ζουν και εργάζονται στην Κολομβία για το πώς βίωσαν το φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά ρεπορτάζ για το καθεστώς ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας, το οποίο έχει τεθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας εξαιτίας των πολύ ισχυρών και θεριωδών ανέμων που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, επιστατεύοντας ντρόνς και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκυρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το χρυσό άλμα του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά. Ο Έλληνας αθλητής έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8 και 44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. άφησε στη δεύτερη θέση τον Ελβετό Εχάμερ. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Να ακούσουμε την πρώτη δήλωση που έκανε μετά την απονομή του χρυσού μεταλλίου.
4: Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει σε επίδοση. Και το φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι τώρα, είμαστε όλοι να επιδείξουμε πάνω από 8-40-50, έτσι.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή που έχει περάσει πλέον στην παγκόσμια ιστορία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι ο Τεντόγλου θα βγει πρώτος, είτε δημοσιογραφικά είτε απλά παρακολουθούμε το Μίλτο. Δεν είναι έτσι. Για να μείνει στην κορυφή, άντε μια φορά που τα στραβά το κατορθώνεις. Το να είσαι στην κορυφή εδώ και χρόνια και να κερδίσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ είτε με κόντρα άνεμο, είτε να είσαι λίγο άρρωστος, είτε πρωί είτε βράδυ, γενικότερα με όλες τις συγκυρίες, χειμώνα, καλοκαίρι, κλειστό, ανοιχτό να κερδίζεις, θέλει πάρα πολύ κόπο, έτσι. Δεν είναι μόνο το ταλέντο του, το παιδί κάθε μέρα δίνει υδρότα, κιλά στο να προπονείται μαζί με τον προπονητή του, το που μας είχε, και εδώ πρέπει να πούμε πολλά μπράβο, έτσι. Ο άνθρωπος έχει βγάλει...
0: Πάμε να ακούσουμε, επειδή αναφέρθηκε τώρα στον προπονητή του, τον τεράστιο, τον Γιώργο Πομάσκη, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, να ακούσουμε τι είπε για τη μεγάλη επιτυχία και για τους επόμενους στόχους και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Δημήτρη.
2: Είναι μόνο αυτή τη διοργάνωση που είναι τέταρτη φορά που τη κερδίζει, ανά δύο χρόνια σκεφτείτε 8. Άμα βάλετε και τα εφηβικό, θα πάνε 10.
0: Μάλιστα. Και νομίζω ότι έχουν και μέλλον μπροστά, γιατί είναι νεαρός είναι ακόμα, έτσι, και σε πολύ καλό επίπεδο.
2: Το εύχομαι να είναι υγιής και εγώ θα είμαι δίπλα του να συνεχίσουμε. Μα είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν κερδίσει 2, 3, 4 τέτοιες διοργανώσεις. Και αυτά να τα μετράς στο δάκτυλο ενός χέριου. Δεν είναι εύκολα. Όλα τα παιδιά στον κόσμο ετοιμάζονται, προετοιμάζονται και όλοι θέλουν να κερδίσουν. Δεν είναι εύκολο να συναγωνίζεσαι με όλο τον κόσμο και να είσαι από τους καλύτερους και με σε τέτοια διάρκεια.
0: Ο επόμενος στόχος?
2: Η κορώνα της Βασίλης είναι πολύ βαριά. Και ο Μίλτο κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Μπουδαπέστα το τελικό, το Ultimate. Ωραία. Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα. Συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, λέει ο Πομάσκη Δημήτρη. Έχει πολύ δρόμο μπροστά του ο Τεντόγλου, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και πολύ μέλλον.
1: Και νομίζω θα έρθει αργά ή γρήγορα, εγώ το περίμενα τώρα, αλλά ήταν ο κόντρα άνεμος, έκανε την επίδοση του με κόντρα άνεμο. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν έτσι όσοι δεν αγωνίζονται στο στίβο, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο ο κόντρα άνεμος, ή μάλιστα είναι ξεφνοϊκό, μπορεί να κερδίζεις, αλλά δεν μετράει ως μεγάλη επίδοση, γιατί σε βοηθάει άνεμος. Όταν κάνεις 8-44 με κόντρα άνεμο, είναι, δεν ξέρω αν μπορεί να το μετρήσεις 8-60 ή παραπάνω, αλλά ήταν πραγματικά μια μεγάλη επίδοση. Και ο μεγάλο επόμενος στόχος είναι, το πάμε και χτες, δεν το έκανε σήμερα, χτες το 8-67, νομίζω ο ίδιος έχει μιλήσει για 8-75, ότι το έχω λέει, απλά δεν το έχετε δει εσείς. Δηλαδή ουσιαστικά το έχει στην προπόνηση. 8-75 που είναι τεράστιο άλμα, έτσι. Αν το λέγαμε πριν από 15 χρόνια ότι ένας Έλληνας άλτης θα μπορεί να κάνει 8-75, θα μας κλείνει το τηλέφωνο.
0: Ακριβώς.
1: Αγόρι μου, να πας κάπου, θα σε κοιτάξει ένας γιατρός.
0: Και τώρα πλέον το θεωρούμε, όπως λες, λίγο πολύ δεδομένο την επιτυχία.
1: Ακριβώς, έτσι. Ναι. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν λέμε εντάξει, πήρε χρυσό, είναι κόπος.
0: Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή, το όνομα του οποίου έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα δίπλα σε εκείνο της Γερμανίδας Ντρέσλερ, ένα όνομα μύθος στο άθλημα αυτό. Μάλιστα, μετά την απονομή, ο Τεντόγλου πανηγύρισε με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, σηκώντας 4 δάχτυλα προς τις εξέδρες. Επική ήταν και η αντίδραση του Μίλτου όταν συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει το μετάλλιο. Να ακούσουμε το ηχητικό και συνεχίζουμε μετά, Δημήτρη.
3: Πέσε, το έχω εδώ. Ναι. Α, ό,τι ωραίο μετάλλιο.
4: Περιέργως, εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
3: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινα sorry. παιδιά, το βγάλα και τάφησε εκεί.
0: Αυθόρμητος, απλός, καθημερινός και ταπεινός άνθρωπος. Άνθρωπος της διπλανής πόρτας, έτσι, Δημήτρη.
1: Το είπα και σε άλλες εκπομπές. Όταν με το καλό απογορήσει, και βέβαια έχουμε να απογορήσει στα 40 του, θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο βίντεο, ταινία 2 ώρων και, για τα μετάλλια του κτλ. Και άλλη μία ταινία, 1 ώρα και, πλούσια και ωραία και χιουμοριστική, με τις ατάκες του.
0: Τις ατάκες ακριβώς, που έχουν αφήσει εποχή. Βέβαια. Ωραία, Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το αθλητικό ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, τώρα, κυρίες και κύριοι, περηφάνεια, εξέρχονται οι πανηγυρισμοί στην ιδιαίτερη πατρίδα του και συγκίνησε όλη την Ελλάδα, προκάλεσε ο Μίλτος Τεντόγλου. Και αν ακούσουμε πανηγυρισμούς από τα Γρεβενά.
5: Μίλτος, Μίλτος, το διαμάντι να πάρει ο Μίλτος μας.
6: Ζήτω ο Μίλτος. Θα πάρουμε, θα το πάρουμε και το νικήσαμε.
7: Το καμάρι των Γρεβενών.
0: Πάμε στα Γρεβενά λοιπόν, στην ιδιαίτερη πατρίδα του σπουδαίου Ελληναθλητή, όπου θα συναντήσουμε τον Αντώνη Δοβόνη. Αντώνη, όλοι οι συμπατριώτες του περιμένουν το Τεντόγλου για τον, να τον αποθέωσουν. Το καμάρι των Γρεβενών, όπως ακούσαμε να τον αποκαλούν. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Καλό μεσημέρι από τα Γρεβενά και από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το χωριό Πηγαδίτσα, όπου βρεθήκαμε για ρεπορτάζ. Συγκινημένοι οι λιγοστοί άνθρωποι του χωριού που έχουν μείνει εδώ περιγράφουν και εκείνοι το πώς έζησαν τους πανηγυρισμούς. Μέχρι αργά τα μεσάνυχτα ξενύχτησαν για να δουν το τελευταίο άλμα που έδωσε και το χρυσό μετάλλιο στον Μίλτο Τεντόγλου. Δεν έπαψαν στιγμή να πιστεύουν σε εκείνο, αν και κάποια στιγμή ο αγώνας θέλει να στραβώνει και να απαγειώνεται στη δεύτερη θέση. Ωστόσο, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο δικός τους Μίλτος, δεν τους απογοήτευσε. Με την κάμερα του ΕΡΤ News, από νωρίς το πρωί βρεθήκαμε και στο στάδιο στο οποίο ανδρώθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Εκεί περισσότεροι τον θυμούνται ως ένα παιδί που στα 13 του έκανε παρκούρ στα πέριξ των εγκαταστάσεων. Τώρα πλέον το γήπεδο φέρει το όνομά του, όλοι τον κοιτούν με θαυμασμό, ενώ περίπου 150 παιδιά την περσινή χρονιά ξεκίνησαν να ασχολούνται με το άλμα εις μήκος. Ενώ παλαιότερα μας έχουν ενημερώσει ότι οι πολλοί νέοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, χάρη στο ίδαλμά του, στο Μίλτον Τεντόγλου, εδώ στα Γρεβενά, ξεκίνησαν να ασχολούνται με νέο άθλημα. Οι πανηγυρισμοί καλά κρατούν και σήμερα, ωστόσο χθες το βράδυ στην πόλη των Γρεβενών, καφετέριες, μπάρα γέμισαν από κόσμο, θαύμασαν την προσπάθεια του δικού τους Μίλτο, όπως τον απακαλούν. Καταλαβαίνεις, μετά ακολούθησε ένα τελείριο πανηγυρισμών με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, το τέταρτο σερί στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση για τον Μίλτο Τεντόγλου.
0: Και ο οποίος έχει και πολύ δρόμο μπροστά του. Αντώνη Δοβόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στα Γρεβενά. Τώρα τα συγχαρητήριά της για τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτο Τεντόγλου ξεβράσει η πολιτική ηγεσία του τόπου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη, τον Γιάννη Μίτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βροχή τα συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία του τόπου για την επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή. Στην πλατφόρμα του ΕΚΣ, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μια ακόμη φορά, σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Προχωρά όλο και πιο μπροστά ο Μίλτος. Τώρα, είχαμε και ανάρτηση πριν από λίγο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Τάσο, ο οποίος έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου. Ανέφερε για τη σπουδαία επιτυχία του με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Αποδεικνύει ότι δικαίως κατατάσσεται στους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματός του. Τώρα, ο Νικητάς Κακλαμάνης Γρηγόρη, ο πρόεδρος της Βουλής, σε δική του ανάρτηση, σημείωσε: μέσα στα όσα ζούμε, αποτέλεσε πηγή φωτός και λαμπρό παράδειγμα υπομονής και επιμονής για την κατάκτηση αδιαπραγμάτευτων στόχων. Η ψυχραιμία σου, συγκέντρωση, η σταθερότητα, η αυτοπεποίθηση και κυρίως ο απόλυτος έλεγχος αυτό που κάνεις σε ανέβασε σε επίπεδο που αποτελεί σημείο αναφοράς για το άθλημά σου. Μίλτο Τεντόγλου, σε ευχαριστούμε, σημειώνει ο τρίτος πολιτικός παράγοντας της χώρας. Ανάρτηση είχαμε και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Συγχαρητήρια, Μίλτο, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, δήλωση και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Άλλη μια φορά η αγωνία, η προσμονή συναντήθηκε με την αυτοπεποίθηση του Μίλτου και τη σιγουριά του Πομάσκι, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Και όμως όλα τα ζήσαμε σαν πρώτα. Αυτά είναι συναισθήματα μιας αυθεντικής σχέσης που έχουν χτίσει τόσο μεταξύ τους οι δύο άντρες όσο και με τον κόσμο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, συγχαρητήρια. Ανακοίνωση για τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο ανεπανάληπτος Μίλτος Τεντόγλου είναι για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, γράφοντας ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού και ευρωπαϊκού αθλητισμού.
0: Γιάννη Μίτη, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε στην Κολομβία να δούμε τα νεότερα, εκεί όπου μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανέβρεση ζωντανών κάτω από τα συντρίμια μετά το καταστροφικό και φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Όσο περνάει η ώρα, τόσο λιγοστεύουν οι ελπίδες να ανασυρθούν άνθρωποι που βρίσκονται εν ζωή εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις από τις δραματικές ώρες φωτογραφίες και στιγμές που περνούν οι άνθρωποι στην Κολομβία, Δέσποινα.
10: Γρηγόρη, καλησπέρα. Πάνω από 250 οι νεκροί από τον καταστροφικό και το φωνικό σεισμό, όπως είπες, στην Κολομβία. Ο αριθμός των θυμάτων δυστυχώς αναμένεται να αυξηθεί. Να θυμίσουμε ότι ο σεισμός σημειώθηκε το πρωί τη Δευτέρα κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στα δυτικά της χώρας, και έγινε αισθητός ακόμη και σε γειτονικές χώρες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στις περιοχές στην Γκάλη, στην Περέιρα, στο Μανίσαλης και στο Κιμπτό, όπου περίπου πάνω από 1.100 κτίρια έχουν καταστραφεί, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και νοσοκομεία με προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Την ίδια ώρα, σωστικά συνεργεία, Γρηγόρη, δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, αλλά ανεπίσημες καταγραφές κάνουν λόγο για περίπου 4.000 ανθρώπους, των οποίων η τύχη αγνοείται. Διασώστες, στρατιώτες, εθελοντές και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι επιχειρούν σε συντρίμμια, συχνά ζητώντας απόλυτη ησυχία για να εντοπίσουν φωνές ή χτυπήματα από τους εγκλωβισμένους. Και μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία υπάρχουν και συγκλονιστικές διασώσεις. Μια γυναίκα 31 ετών ανασύρθηκε ζωντανή στην Κάλη σχεδόν 30 ώρες μετά το σεισμό, ενώ μια ακόμη μετά 36 ώρες στην Περέιρα. Ζωντανό επίσης και ένα νεογέννητο το μωρό από τα ερείπια. Ωστόσο, οι διασώστες γνωρίζουν ότι ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός και κάθε λεπτό μετράει, καθώς οι πρώτες 72 ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την επιβίωση όσων παραμένουν κάτω από τα συντρίμια. Η κατάσταση επίσης έχει οδηγήσει στις αρχές έκτακτα μέτρα, ενώ σε ορισμένες περιοχές επιβλήθηκε νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας λόγω φόβων για λιλασίες. Παράλληλα, η χώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες των μετασεισμών και τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν τώρα για τους σεισμόπληκτους. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται χωρίς διακοπή, με την ελπίδα, Γρηγόρη, ότι μέσα από τα συντρίμια βρίσκονται ακόμη άνθρωποι που μπορούν να σωθούν.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί περάνε δύσκολες ώρες όλοι. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, σε αρκετές περιπτώσεις κάτοικοι και συνεργεία χρειάστηκε να απομακρύνουν συντρίμια ακόμη και με τα χέρια, λοιπόν, καθώς κάθε λεπτό θεωρείται κρίσιμο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Εθελοντές και αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο ΕΡΤ News τις δραματικές στιγμές και μιλούν για τεράστιες ανάγκες στις πληγές περιοχές. Συγκλονιστική ήταν η κυρία Γεωργία Καλτσίδου, Ελληνίδα που ζει και εργάζεται στην Κολομβία και η οποία μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και στο Θάνο Σκιαφάκα. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Εγώ εκείνη τη στιγμή έκανα κάτι στο σπίτι, διόρθωνα κάτι και αισθάνθηκα όταν γονάτισα για να πάρω ένα φύλλο, θυμάμαι, που έπεσε κάτω στο πάτωμα. Αισθάνθηκα μια πολύ μεγάλη ζάλη και νόμισα ότι ήμουν ζαλισμένη, και μέσα σε πλάσματα δευτερολέπτου κατάλαβα ότι είχαμε σεισμό. Βέβαια, ο κόσμος, εγώ μένω στο σπίτι και μπόρεσα να τρέξω και να βγω γρήγορα, αλλά τα άτομα που μένουν, φίλοι που μένουν σε πολυκατοικίες, σε υψηλούς ορόφους, έχουν περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν, είχαν σφίξει πόρτες από τα διαμερίσματα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Αυτό που το έχω ακούσει από φίλους πολύ κοντινούς. Εμείς
0: εγκλωβίστηκαν, δηλαδή, εγκλωβίστηκαν.
11: Εμείς στη γειτονιά μου που έχουμε μόνο κατοικίες, τρέξαμε και βγήκαμε έξω. Αλλά τα άτομα πραγματικά που ζουν σε κτίρια ζήσαν εφιαλτικές στιγμές. Γιατί κράτησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για μένα ήταν 4 λεπτά. Και κάποια στιγμή λες, εντάξει, θα περάσει, γιατί έχουμε κουνηθεί και άλλες φορές. Αλλά ήταν, ας πούμε, σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Λες, εντάξει, 20 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα. Αλλά ήταν αυτά τα λεπτά. Δηλαδή δεν μπορούσες να φανταστείς ότι αυτό θα κρατήσει τόσο πολύ. Έχει γίνει μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία. Έχουν πέσει εκκλησίες, έχουν πέσει σχολεία, πτέρυγες από νοσοκομεία. Είμαστε σε πολύ άσχημη, τραγική κατάσταση για τον κόσμο που έχει ζήσει αυτές τις στιγμές, που δεν έχει σπίτι για να γυρίσει. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την Κολοβία, να δούμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιών για 6 περιφέρειες της χώρας και σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται λοιπόν η πολιτική προστασία με συνεχείς περιπολίες στα δάση που εξακολουθεί να απαγορεύεται η κυκλοφορία. Μάλιστα, σε περίπου 40 λεπτά από τώρα, στις 3 η ώρα, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο και σε τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο, γιατί είναι πάρα πολύ αυξημένος ο κίνδυνος, ειδικά για αύριο εδώ στην Αττική. Θα περιμένουμε και δηλώσεις και από τον αρμόδιο υπουργό στις 3 όλα αυτά. Πάμε τώρα προς το παρόν, πάμε στην ρεπόρτερ μας, στη Σοφία Αρφανού, για να μας ενημερώσει για μια νέα φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Αττική, στο Λουτρόπυργο Αττικής. Σοφία, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και συγκεκριμένα στις 2 παρατέταρτο ξέσπασε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Λουτρόπυργο, είναι στην Νέα Πέραμο. Το έργο της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της τρόπης ΕΜΟΒΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Όπως μαθαίνουμε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τις οικίες που βρίσκονται στο σημείο. Ωστόσο, λόγω των ισχυρών ανέμων υπάρχει ανησυχία και γι' αυτό και αυτή τη στιγμή επιχειρούν πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει αυτός εφιάλτης και σε αυτό το σημείο. Εντωμεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη, Σοφία, βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση της ορού που εντοπίστηκε απανθρακωμένη μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς χθες τέτοια ώρα στο Πικέρμι, χθες το απόγευμα. Από τα πρώτα στοιχεία, μάλιστα, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το συγκεκριμένο όχημα.
12: Και την προανάκριση, μάλιστα, έχει πλέον αναλάβει η αστυνομία. Το σημείο 0 της έρευνας είναι το καμένο αυτοκίνητο, καθώς από αυτό ξεκίνησε η φωτιά που επεκτάθηκε και στη χαμηλή βλάστηση. Κατά την πρώτη αυτοψία, στο σημείο διαπιστώθηκε ότι ο σωρός που εκτιμάται ότι ανήκει σε άντρα βρέθηκε να έχει γύρει προς το κάθισμα του οδηγού, ενώ στο όχημα δεν εντοπίστηκε ούτε όπλο, ούτε μαχαίρι, ούτε μπιτόνι που να παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια. Η διαδικασία της αναγνώρισης της σωρού, όπως μας έλεγαν καλά ενημερωμένες πηγές, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Γι' αυτό και η ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει με DNA, ενώ για το δικαστική εξέταση και έκθεση αναμένεται να δώσει οριστικές απαντήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα, τα σενάρια που. Πολύ γρήγορα, ένα σχόλιο να κάνω από το σενάριο, το επικρατέστερο, το οποίο εξετάζουν, είναι το να υπήρξε κάποιο ιατρικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε ο άντρας με το αυτοκίνητο, η φωτιά να προκλήθηκε από το αυτοκίνητο από κάποια μηχανική βλάβη ή υπερθέρμανση του οχήματος.
0: Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Αρφανού. Φεύγουμε τη φωτιά στο Λουτρόπυργο Αττικής και πάμε στην άλλη φωτιά που είχαμε πριν από λίγο, στον Ήμερο Ροδόπη. Συνδεόμαστε με τη Βασιλική Μαχαίρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, είχαμε και μήνυμα από το 112 για εκένωση δύο περιοχών, Βασιλική.
13: Ναι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι πολύ πιο βελτιωμένη η εικόνα από την στιγμή που ξεκίνησαν να συνδράμουν το έργο της πυρόσβεσης το ελικόπτερο Έριξον και οι τρεις τράκτορες. Ήταν μια φωτιά πραγματικά δύσκολη, διότι είχε πολλά διάσπαρτα μέτωπα και αυτό έγινε λόγω των ανέμων των δυνατών που πνέουν στην περιοχή. Ευτυχώς όμως το ευτύχημα είναι ότι ο άνεμος έχει κατεύθυνση από το βορρά, οπότε σμπρώχνει την φωτιά προς τη θάλασσα. Εάν λοιπόν αλλάξει φορά ο άνεμος και γυρίσει νοτιά, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Εδώ λοιπόν επικεντρώνεται όλη η προσπάθεια των πυροσβεστών, 25 πυροσβέστες και πλέον με 9 οχήματα, με υδροφόρες του Δήμου και με εθελοντές. Προσπαθούν λοιπόν να περιορίσουν στο συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Είχε σε το 112 προειδοποιητικά για και αφορά τους οικισμούς των Αμπελακίων και του προφήτη Ηλία, που είναι παραθεριστικοί οικισμοί, δεν είναι δηλαδή σπίτια πρώτης κατοικίας, Γρηγόρη.
0: Αλλά είναι καλύτερα τα πράγματα και ευχόμαστε πολύ γρήγορα να τεχθούν όλα υπό έλεγχο. Βασιλική Μαχαίρα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για την άμεση ενημέρωση. Λέγαμε και στην αρχή ότι πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιών και σήμερα σε 6 περιφέρειες της χώρας. Μάλιστα, στις 3 η ώρα περιμένουμε και τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, γιατί είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες και σήμερα αλλά και αύριο, ειδικά σε όλη τη χώρα και στην Αττική. Μάλιστα, έχουν επιστρατευτεί drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκυρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δαρσινός.
14: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης, όπου για ένα ακόμη 24ωρο οι εθελοντές και οι πυροσβέστες βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή και σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους. Όπως ανέφερες και εσύ, τόσο οι κάμερες, οι σταθερές κάμερες, οι οποίες βλέπουν προς τον Ημιτό αλλά και πέριξ του βουνού, όσο και τα drones βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία, γίνονται συνεχώς πτήσεις των αυτών των μη επανδρομένων πτυχικών μέσων, ενώ έχουν ξεκινήσει και ήδη και οι περιπολίες όσο περνάει η ώρα και πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, και βεβαίως μειώνεται το επίπεδο, το ποσοστό της υγρασίας εδώ στην περιοχή. Έχουν ξεκινήσει οι πυροσβέστες και έχουν τοποθετήσει τα οχήματά τους σε κέρια στρατηγικά σημεία μέσα στο βουνό, ενώ με μικρότερα τζιπ πραγματοποιούνται από εθελοντές συγκεκριμένες περιπολίες και βρίσκονται όλοι σε επικοινωνία προκειμένου να προλάβουν το κακό, εάν και εφόσον αυτό παρουσιαστεί.
0: Τώρα, στην τηλεόραση του Ερνιούς μίλησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Είπε ότι από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 90% να αφορά περιπτώσεις αμέλειας. Ο κ. Αρτοπιός είπε ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Για το λόγο αυτό, όπως σημείωσε, οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν εργασίες και δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη.
15: Εάν κάποιος συμπολίτης με δίκτυο επικινδυνότητας 4 πραγματοποιήσει τέτοιου είδους εργασίες, ακόμη

0: επίσης για το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων που θα γίνουν για αντιπλημμυρικά έργα, αρκετά έγκαιρα, πριν δηλαδή τις βροχές, οι οποίες παραδοσιακά έρχονται τον Νοέμβριο, αλλά καμιά φορά συμβαίνουν και το Σεπτέμβριο. Θυμίζω ότι ακόμα και μήνα Σεπτέμβριο έχουν συμβεί καταστροφικές πλημμύρες στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν θέλουν έγκαιρα να ξεκινήσουν τα έργα αυτά, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και θα είναι έργα βέβαια σε όλη την περιοχή της Δυτικής Αττικής, δηλαδή πάνω από το Πόρτο Γερμενό, πάνω από την Ψάθα, από το Αλεποχώρι, στις Ερυθρές, σε όλη αυτή την περιοχή εκεί, όπου υπάρχουν ρέματα να καθαριστούν, επίσης να ελεγχθούν οι πλαγιές που έχουν καεί και να γίνουν παρεμβάσεις είτε με έργα αντιστήριξης, είτε με κορμοθέματα, είτε με διάφορες άλλες πιο αποδοτικές παρεμβάσεις, πάντα βέβαια με την συμβουλή και των δασολόγων, αλλά και των και άλλων αρμόδιων επιστημόνων που θα έχουν συμβουλευτικό έργο. Το σημαντικό είναι ότι θα ξεκινήσουν πριν τα μέσα Σεπτεμβρίου, πριν τις 15 Σεπτεμβρίου δηλαδή, και θα χρηματοδοτηθούν καταρχάς με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με ανοιχτό βέβαια το ενδεχόμενο να αυξηθεί αυτός ο προϋπολογισμός.
1: Γιατί πιέζει ο χρόνος σε κάθε περίπτωση. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Στη σύλληψη ενός 59χρονου για εμπειρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύνδο προχώρησαν οι αρχές. Στην πόλη, ο Κώστας Καντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά, Κώστα.
2: Ναι, και διερευνώνται ακόμη περισσότερα. Πρόκειται για ένα 59χρονο, ο οποίος συνελήφθηκε, σχηματίστηκε δικογραφία για 6 περιστατικά εμπρισμών, 4 μόνο χθες και άλλα 2 το Σαββατοκύριακο, τα οποία παραδέχτηκε, σύμφωνα όπως ομολόγησε ενώπιον των πυροσβεστών του ανακριτικού κλιμακίου της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, της πυροσβεστικής, ο συγκεκριμένος, σε βάση του συγκεκριμένου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση πριν από λίγο, κατά εξακολούθησε με αποτέλεσμα προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και για άνθρωπο και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προδοσμία για το πρωί της ερχόμενης Παρασκευής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 59χρονος την εξήγηση που κλείθηκε να δώσει στους πυροσβέστες για ποιο λόγο έβαζε τις φωτιές, είπε μόνο ότι το έκανε για να ξεδίνει και ότι αισθανόταν πιεσμένος. Εντοπίστηκε από βίντεο που κατέβασαν τις κινήσεις τους και όπως φαίνεται, στο βίντεο, με το αυτοκίνητο του κινείται, βγαίνει από το αυτοκίνητο, έβαζε φωτιά όπως ο ίδιος περιέγραψε σε μία σε ξηρά κόρτα και η οποία επεκτείνονταν. Σε δύο περιπτώσεις η φωτιά επεκτάθηκε σε 15 και 20 στρέμματα, όμως οι πυροσβέστες θεωρούν ότι υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις πυρκαγιών το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό το διαρρεώνουν.
1: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πέρα από αυτές τις περιπτώσεις όμως έχουμε και άλλες. Σε αστοχία υλικού, σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σπινθήρα που προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων, αποδίδεται σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ερμιού η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά. Οι πρώτες πληροφορίες από την προανάκριση δείχνουν ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για την πυρκαγιά στον Κουβαρά παρουσιάζει ομοιότητες με τα ευρήματα που είχαν προκύψει στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία. Ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Φώτης Δημαρέσης μίλησε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Earth News Radio 105,8 και στη Μαρέ Γεωργίου. Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, τι πρέπει να προσέχουν οι αρμόδιοι.
3: Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν εδώ που στην Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, στο ιδιωτικό δίκτυο το οποίο κατασκευάστηκε και για το οποίο προφυλακίστηκαν δύο άνθρωποι, ο ένας μάλιστα είναι και δήμαρχος του. Άρα λοιπόν εκεί μπαίνουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι λοιπόν ο τρόπος κατασκευής του δικτύου. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν και οι οποίοι αντιλαμβάνεστε ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν από τον ΔΔΕ ή τον ΑΔΜΕ ανάλογα το δίκτυο που κατεβαίνει την παροχή για το αν τηρούνται τα μέτρα. Σε τι έγκυται τα μέτρα? Τα προληπτικά μέτρα λοιπόν προβλέπουν στο δίκτυο συνολικά είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό καθαρισμό πάρα πολύ καλά σε συγκεκριμένη έκταση κατά μήκος εξέλιξης του δικτύου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι εδώ είδαμε λοιπόν ότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που επικράτησαν είχαμε ταλάντωση στα καλώδια στους αγωγούς που μεταφέρουν το ρεύμα. Ναι.
1: Τώρα, επίσης, ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος ρωτήθηκε και για τις φωτιές που ξεκίνησαν από καλώδια του ΔΔΕ, όπως στην Κρήτη, για παράδειγμα. Για να ακούσουμε τον κύριο Δημαρέση.
3: Πάμε και στο Ρέθυμνο στην Κρήτη. Λοιπόν, εκεί μιλάμε γηγενώς για το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ, το οποίο για το ακριβώς τον ίδιο λόγο, για την ταλάντωση των καλωδίων, προκάλεσε ένα σπιθύρα ο οποίος έπεσε κάτω και προκάλεσε μια πυρκαγιά με καταστροφικές συνέπειες. Και δυστυχώς εκεί είχαμε και δύο ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος νεκρούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ, πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μιλάμε για τεράστια δίκτυα με

0: χιλιάδες χιλιόμετρα εγκαταστάσεων.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο, δεν είναι και εύκολο αυτό. Αλλά...
0: Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάπου να ξεκινήσεις και να κάνεις τα προληπτικά μέτρα, τα οποία έγκυται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ο καθαρισμός της βλάστησης κάτω από το χώρο που περνάνε τα δίκτυα, και το δεύτερο είναι η συντήρηση των ίδιων των δικτύων.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε στην οικονομική ατζέντα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Earth News και είπε ότι η Ελλάδα θα πετύχει την πλήρη απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόσθεσε ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δεν θα υπάρξει επιβράδυση της οικονομίας, ακολουθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάμε και πάλι στον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα από τη στιγμή που ο Υπουργός αναφέρθηκε και σε συμβολή των προγραμμάτων Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, Άκη, για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.
4: Ακριβώς, αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα της οικονομίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, αναφέρθηκε στα δύο προγράμματα για τη στεγαστική κρίση, αναφέρθηκε ακόμα και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το πακέτο που θα παρουσιάσει εκεί ο Πρωθυπουργός. Θα τα δούμε λίγο αναλυτικά. Για καταρχάς για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο σε λιγότερο από ένα μήνα, τέλος Αυγούστου δηλαδή, ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην απορρόφησή του κατά 100%, χωρίς να χαθεί δηλαδή ούτε ένα ευρώ. Ήδη το κομμάτι το δανειακό έχει απορροφηθεί πλήρως. Πάμε για το κομμάτι των επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, στο οποίο και αυτό είπε ο Υπουργός ότι θα απορροφηθεί εγκαίρως μόλις ολοκληρωθούν τα προγράμματα που έχουν ενταχθεί. Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης για κατά πολλούς, σύμφωνα με αρκετούς μάλλον, ενδεχομένως έχει τον κίνδυνο να φρενάρει η οικονομία. Δηλαδή, μόλις κοπούν οι πόροι από τις Βρυξέλλες, να φρενάρει η οικονομία. Ο κ. Παπαθανάσης λοιπόν είπε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Η ελληνική οικονομία δεν θα φρενάρει. Θα διατηρήσει ρυθμούς ανάπτυξης πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήδη προβλέπεται 2% για φέτος, όταν η Ευρωζώνη είναι στο 0,9, άρα υπερδιπλάσιο ρυθμό. Και αυτός ο ρυθμός θα διατηρηθεί, διότι όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός, η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της και το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, αλλά και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο είναι από το 28 μέχρι το 2034. Και τέλος, για τα δύο προγράμματα, για το Σπίτι μου 1 και το Σπίτι μου 2, είπε ότι συνολικά 23.000 σπίτια έχουν δοθεί, και μάλιστα το Σπίτι μου 2 είναι ακόμα ανοιχτό μέχρι τέλος Αυγούστου, οπότε ο αριθμός αυτός μπορεί και να αυξηθεί. Ενώ για τη ΔΕΘ ανέφερε ότι το πακέτο που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός θα είναι σίγουρα πάνω από ένα δις, αλλά ακόμα δεν έχει καθοριστεί.
3: Ακία Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, το είπε ο κ. Παπαθανάσης.
5: Έχει δύο σκέλη, το δανειακό το πετύχαμε 100% και το σκέλος των επιδοτήσεων που πρέπει να κλείσει με την ολοκλήρωση όλων των έργων μέχρι 31 Αυγούστου. Έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο, προσέξτε, είναι υπερδιπλάσιο του προγράμματος που είχαμε 21-25. 26-30 έχουμε 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμύριων. Το Σπίτι μου ένα έδωσε περίπου 9.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας. Το Σπίτι μου 2, που είναι ακόμα ανοιχτό, κλείνει 31 Αυγούστου, έχει δώσει 14.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας, όχι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την επικράτεια.
3: Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να χτυπήσει τις αντλίες τις επόμενες ημέρες, αρχής γενομένης από σήμερα, βάζοντας τέλος τη μικρή αποκλιμάκωση που είχε προηγηθεί και δημιουργώντας νέες πιέσεις στους καταναλωτές. Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχει ήδη περάσει στις τιμές δηληστήριου και, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η επιβάρυνση αναμένεται πλέον να αρχίσει να αποτυπώνεται σταδιακά στη λιανική. Οι ανατιμήσεις εκτιμάται ότι θα αφορούν το σύνολο των καυσίμων κίνησης, με βενζίνη και δίζελ να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο. Σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν τον μπαμ στα στενά του ορμούς για να αυξήσουν τις τιμές, τόνισε η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα, η οποία μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
6: Με την επιδότηση τα 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και τα 15 στο απλό πετρέλαιο, καταφέραμε και κατεβήκαμε, προσέξτε, όχι στα νησιά και στην περιφέρεια, Αττική, Θεσσαλονίκη, κάτω από τα 2 ευρώ και την απλή αμόλυβδη και το απλό πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή, γιατί με τα γεγονότα που γίνονται, ανά πάσα στιγμή, είδατε πάλι δεν τα βρίσκουνε.
1: Ναι.
6: Πάλι συζητάνε για τα στενά του ορμού.
1: Δυστυχώς.
6: Όταν ακούτε κάτι τέτοιο, να ανησυχείτε. Εγώ ανησυχώ για τα τιμολόγια που με περιμένουν.
1: Πότε θα έχετε νέα τιμολόγια?
6: Αλήθεια σας λέω, να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν το μπαμ και τσουπ ανεβαίνει. Και λες εσύ, μα πότε πρόλαβε και αντέβηκε, βρε παιδί μου, αγόρασες. Δεν αγόρασες. Πάλι θα τα ακούσω από τον καταναλωτή και έχει δίκιο. Ταυτίζομαι με τον καταναλωτή. Βρε πότε προλαβαίνετε, λέει, και τα αναδέστε. Δεν τα ανεβάζουμε εμείς. Αν δεν έχω κάνει, προσέξτε, αν δεν έχω κάνει αγορά και έχω παλιό τιμολόγιο, δεν το πειράζω. Αλλά αν έχει τύχει και αγοράσω την άλλη μέρα, πολλές φορές μου έχει συμβεί και έχει ανέβει.
3: Ευθύνες στα δηληστήρια λοιπόν επιρρύπνουν βενζινοπόλες. Ακούσαμε την κυρία Ζάκα, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Το ερώτημα είναι πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής και συνεργάτης του ΕΛΕΜΕ, μίλησε στο Ernews Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
7: Είναι για να έχουμε έτσι μια πιο συνολική και καλύτερη εκτίμηση για το κομμάτι των ενεργειακών αγορών και των τιμών, το οποίο λέτε είναι πολύ σημαντικό, είναι πώς εξελιχθεί η συνθήκη σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Δηλαδή, σχετίζεται με την κρίση του Ιράν και όντως με το στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, από το στενό του Ορμούζ περνάει ένα περίπου 20% από το συνολικό πετρέλαιο που διακινείται από την περιοχή αυτή, την ευρύτερη του κόλπου. Υπάρχουν και άλλοι οδοί οι οποίοι διοχετεύουν. Είναι το κομμάτι της Ουκρανίας, δηλαδή ο πόλεμος της Ουκρανίας, άρα τα αποθέματα της Ρωσίας. Άρα, συνδυαστικά, το πώς οι δυτικές χώρες θα διαχειριστούν αυτό το οποίο ήταν η απόφαση όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι λεγόμενες κυρώσεις οι οποίες υπήρχαν. Το κομμάτι του Ιράν, το οποίο επίσης συνδέεται, αλλά και οι άλλοι ενεργειακοί οδοί. Γι' αυτό βλέπετε ότι προσπαθούν να τρέξουν όσο γρηγορότερα γίνεται άλλες εναλλακτικές διασυνδέσεις, οι οποίες αρκετές εξ αυτών σχετίζονται με τη χώρα μας ή και με την Κύπρο ή και με χώρες της περιοχής όπως είναι το Ισραήλ και η Αίγυπτος, για να πετύχουν αυτό το οποίο έλεγε από την αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Λοιπόν, εμείς να μείνουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε στο περιστατικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας χθες και αφορά στη μυστική αλλαγή αεροσκάφους του Ντόναλντ Τραμπ κατά την αναχώρησή του από την Τουρκία μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εξαιτίας της φερόμενης απειλής από το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος για το συμβάν λέει ότι έκανε ό,τι του είπαν οι μυστικές υπηρεσίες την ώρα που Δέσποινα Συριοπούλου, στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρονται πολλά ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκαν το ζήτημα.
1: Γρηγόρη, ξεκίνησε η Washington Post που αποκάλυψε το ζήτημα, συνέχισαν οι New York Times και έχουμε τώρα μια σειρά από διεθνή αξιόπιστα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία
3: ακούσουμε σε λίγο και τον Donald Trump, ο οποίος του κάνει τη σχετική ερώτηση για το τι ακριβώς συνέβη στην Τουρκία. Είναι αυτό που μας έλεγε χθες τέτοια ώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
8: Can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that?
9: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do.
1: Λέει ότι ακριβώς ακολούθησε αυτό που θέλουν να κάνουν.
3: Μυστικές υπηρεσίες και ο στρατός.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Ξεκάθαρος ο Αμερικανός πρόεδρος. Λοιπόν,
1: να ξεκινήσουμε να το πάρουμε λίγο από την αρχή το περιστατικό. Κατά την παραμονή του λοιπόν στην Άγκυρα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ υπήρχε μια σοβαρή απειλή, φερόμενη απειλή από το Ιράν. Η απειλή αφορούσε κυρίως την αναχώρησή του από την Τουρκία, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι το αεροσκάφος τους θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ιρανικές υπηρεσίες φέρεται να γνώριζαν με ακρίβεια πού ακριβώς βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό το λόγο οργανώθηκε μυστική αλλαγή αεροσκάφους. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε να επιβιβάζεται στο παλιό Air Force One, όμως στην πραγματικότητα μεταφέρθηκε με όχημα τροφοδοσίας του αεροδρομίου σε ένα μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος μαζί με τους στενούς τους συνεργάτες. Το Air Force One έκανε κανονικά το ταξίδι του μέχρι τη Βρετανία, εκεί όπου προσγειώθηκε και ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για τον Αμερικανό πρόεδρο. Εμφανίστηκε να κατεβαίνει από το Air Force One για να μεταβεί στο καινούριο, το καταριανό, με το οποίο μετέβη μετά στην Ουάσιγκτον.
3: Τώρα, τα ερωτήματα.
1: Τα ερωτήματα.
3: Υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
1: Υπάρχουν τρία βασικά ερωτήματα. Πρώτον είναι γιατί ο Λευκός Οίκος συνέχισε να αποκρύπτει την πραγματική διαδρομή του Προέδρου, ακόμη και τη στιγμή που ο κίνδυνος πλέον είχε αποσοβηθεί.
3: Σωστό.
1: Δεν υπήρχε ο Ντόναλντ Τραμπ, επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπήρξε κάποια
3: επίθεση.
1: Και γιατί το μάθαμε τώρα.
3: Δεύτερο
1: ερώτημα είναι, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει επανειλημμένα επιμένα ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν ουσιαστικά έχουν εξουδετερωθεί. Δεν υπάρχει ισχύ από την Τεχεράνη. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι από τη στιγμή που υπήρχε τόσο σοβαρή απειλή ώστε να απαιτηθεί μια τόσο σύνθετη επιχείρηση για την προστασία του, πόσο σοβαρή εξακολουθεί να είναι η απειλή που προέρχεται από το Ιράν. Και το τελευταίο ερώτημα αφορά την ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο Air Force One. Εφόσον υπήρχε πραγματική απειλή, αρκετοί αναρωτιούνται γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν γνώριζαν το σχέδιο και παρέμεναν μέσα στο αεροσκάφος που υποτίθεται μετέφερε τον πρόεδρο.
3: Και εννοείται ότι έπαιζαν άθελά τους και το ρόλο του δολώματος. Επειδή αναφέρθηκες και στο Ιράν, είναι ορατό το αδιέξοδο που υπάρχει στις διαπραγματεύσεις με κύριο ζήτημα τα στενά του ορμού.
1: Θα σου πω κάτι άλλο πριν από λίγο. Ανώτερος αξιωματούχος Ιρανός δήλωσε στο Reuters ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συζητούν την παράταση της κατάπαυσης του πυρός επειδή η Τεχεράνη δεν θεωρεί ότι η συμφωνία έχει ημερομηνία έναρξης. Να θυμίσουμε ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, άρα την Δευτέρα, λύγει και η ισχύ του, γιατί ήταν για 60 ημέρες. Και μάλιστα ο Ιρανός αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν μια προσωρινή συμφωνία 48 ώρων μετά την επίτευξή της και αποχώρησαν από αυτή λίγες μέρες μετά. Τα στενά του ορμού τώρα. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έχει πλήρη έλεγχο των στενών με τους Ιρανούς να απαντούν ότι θα παραμείνουν κλειστά μέχρι το τέλος του πολέμου εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποχωρήσουν σε αυτά που έχουν ζητηθεί από την Τεχεράνη.
3: Δέσποινα Σιριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τις Μέσης Ανατολής και να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Μπορεί όλοι και όλα στο πολιτικό σκηνικό να κινούνται στους ρυθμούς της καλοκαιρινής δραστώνης. Ωστόσο, στην τελική ευθεία μπαίνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις διακοπές στα Χανιά, αναμένεται να κλειδώσει η συντριπτική πλειονότητα των μέτρων που θα εφαρμοστούν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ο Νίκος Παθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς, ρωτήθηκε για το ύψος του πακέτου που θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη.
5: Εκεί θα στραφεί ο Πρωθυπουργός και θα είναι στο επίκεντρο όλοι αυτοί που σας ανέφερα, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω, επειδή μιλήσατε για το πακέτο, προφανώς θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
3: Πάμε στον πολιτικό μας Τάχη Αγιβαγιάννου. Ακούσαμε τον κύριο Παπαθανάση να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘΑΓΗ.
10: Ακριβώς και η συγκεκριμένη αναφορά είναι από οι συνδυτικές εκτιμήσεις που υπάρχουν στην κυβέρνηση. Κάποιοι ανεβάζουν συγκεκριμένο ποσό για την ΔΕΘ και συνολικά περίπου στα 2 δισεκατομμύρια. Αυτό θα εξαρτηθεί, τον ακούσουμε τον κύριο Παπαθανάση να το λέει, από τις αποφάσεις που θα λάβει ο Πρωθυπουργός αλλά και τα δεδομένα που θα υπάρχουν μέχρι το τέλος του μήνα. Στο τραπέζι βρίσκονται μείωση προλογία στο δεκμαρτό εισόδημα και όχι καταργήσει, γιατί έχει συμβάλει ουσιαστικά, όπως λένε την κυβέρνηση, στην αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση προκαταβολής φόρων και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, ενώ για τους συνταξιούχους που αποτελούν και ένα κρίσιμο εκλογικό κοινό για τη Νέα Δημοκρατία, αναμένεται να ανακοινωθεί η ετήσια αύξηση των συντάξεων σε ποσοστό περίπου στο 3%, αλλά και αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ υποδιαμόρφωση βρίσκονται και νέες παρεμβάσεις συνολικά για την εργατική κρίση. Ανακοινώσεις επίσης αναμένονται και για τον κατώτατο μισθό, με ορισμένες πηγές να μην αποκλείουν και την ανακοίνωση ενός ποσού πάνω από τα 950 ευρώ, που είναι ούτως ή άλλως η διάγνωση της κυβέρνησης το 2007, όπως είπαμε τελικά. Στην φάση του Πρωθυπουργού, όπως σημείωσε ο κ. Παθανάσης, συνδέοντας πάντως και τις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για τις νέες παρεμβάσεις μετά τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και για την ενεργοποίηση της λεγόμενης διαφυγής.
3: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Το ερώτημα είναι λοιπόν προς τα πού θα κατευθυνθεί η κυβέρνηση ενώ ψηδεύει. Το ερώτημα έθεσε η Ευαγγελία Μπαλτατζή στον υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Αθανάση Κουντογιώργιο, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας.
11: Κοιτάξτε, είμαστε κατά της παροχολογίας γιατί την έχουμε πληρώσει και κατά δεύτερον είμαστε και κατά, θα σας έλεγα, εξαγγελιών που δεν μπορούμε στο τέλος να έχουν αντίκρισμα. Ακριβώς όπως σήμερα λες ένα και άλφα και αύριο λες β, συγγνώμη έκανα λάθος ή δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε και μην με ρωτάτε ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποιο μέρος αυτού του χώρου θα διατεθεί στην αντιμετώπιση ακρίβειας. Εμείς έχουμε πει ότι η βασική μας λογική και πολιτική την οποία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε Όμως ρεαλιστικά και σε αυτή τη ΔΕΘ, αυτή θα είναι και η λογική των μέτρων, είναι ότι η βελτίωση των εισοδημάτων που είτε αφορά την αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, το οποίο το έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που δεν εισπράτεται πλήρως από τους πολίτες και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο. Με ταυτόχρονη όμως μείωση της φορολογίας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι το βασικό μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει πάει αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας πηγαίνει και σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς αντιμετωπίζεις και το ζήτημα.
1: Δηλαδή,
11: το ζήτημα της αγρίβειας πέραν των σημειακών μέτρων που κατά καιρούς λαμβάνουμε.
3: Τώρα, στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, με το βλέμμα λοιπόν σταρμένο στη ΔΕΘ, ενώ νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης ρίχνουν νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική αλλά και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
12: Ο ΔΔΕ λοιπόν έχει ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι καλά συντηρημένο, το οποίο είναι επίγειο και είναι επίγειο σε δασικές περιοχές και εκεί κατά προτεραιοποίηση θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση του δικτύου. Η κυβέρνηση αυτή πήρε 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υπογειοποίηση του δικτύου. Δηλαδή, τι έκανε.
3: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας δάκτυρα Ελένα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα που άναψε φωτιές και πάλι στο πολιτικό σκηνικό και έχουμε αντιπαράθεση και αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα. Ελένα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σφοδρή πολιτική σύγκρουση μετά και τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος εξαπέλυσε επίθεση στον Πρόεδρο της Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ψέματα ή ανακρίβειες τους ισχυρισμούς του κυρίου Τσίπρα ότι δεν γίνονται επενδύσεις παρά τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και δεν υπογειοποιούνται τα καλώδια. Ακούσαμε τι είπε πριν από λίγο ο Πρόεδρος της Ελλάς. Ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Κέρτσος, στην ανάρτησή του παρουσιάζει δύο πίνακες για τις επενδύσεις του ΔΔΕ και υπογραμμίζει ότι έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως, από μόλις, όπως αναφέρει, 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019, ενώ για τις υπογειοποιήσεις τονίζει ότι έχουν οκταπλασιαστεί από το 2019, όπου υπογειοποιούνταν, όπως τονίζει, μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύου ετησίως. Τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέματα, αδιόρθωτο σχολιάζει ο κύριος Σκέρτσος. Στο μεταξύ, σκληρή επίθεση εξαπολύει η Χαριλάου Τρυπούπη τον κύριο Τσίπρα, απαντώντας τις αναφορές του στο Πασόκ. Τον χαρακτηρίζει ως εμπνευστή, οργανωτή και εντολέα της επιχείρησης λάσπης, όπως αναφέρει, προς τη Δημοκρατική Παράταξη και σημειώνει: ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν ένα πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας? Είναι το ερώτημα που θέλει το Πασό και σημειώνει ότι η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους και όχι σέρβις τα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας. Τώρα έχουμε αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ μιλάει για αποκρουστική αντιπαράθεση, ξένη και τα συμφέροντα του λαού από τη στιγμή, όπως αναφέρει, που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το Πασό και το κόμμα Τσίπρα ταυτίζονται τα κρίσιμα ζητήματα της αντιλαϊκής πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης, σε ανάρτηση του, επικρίνει τον πρώην Πρωθυπουργό. Δυστυχώς, λέει ο κ. Πολάκης, ούτε κατάλαβε ούτε έμαθε. Για ψέματα κατηγορεί τον κ. Τσίπρα η ελληνική λύση.
3: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πειρά λοιπόν από τα κόμματα κατά του Αλέξη Τσίπρα, νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης. Πειρά είχαμε κατά του πρώην Πρωθυπουργού και από τον κύριο Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερτ Νιουζ Ρέιντιο 105,8. Για να τον ακούσουμε.
14: Είναι ικανός, γιατί στην αγωνία του και στην ανάγκη του, να σας το πω έτσι, να μην φοβήσει, γιατί ξέρει και εκείνος τι φήμισες μπορεί να ξυπνάει και προφανώς είναι ικανός να πει και ότι συμφωνώ και με όλο το κυβερνητικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Να το ακούσουμε και αυτό μέχρι τέλους, αλλά διαφοροποιούμε σε αυτά και εκείνα και τα άλλα μόνο και μόνο για να μην φοβήσει. Όμως εδώ είναι το ζήτημα.
3: Φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα τώρα, πάμε σε ένα θέμα που έχει πάρει διαστάσεις μάστιγα στην καθημερινότητα και έχει να κάνει με τις τηλεφωνικές απάτες. Θεσσαλονίκη, τελευταίο περιστατικό, συνελήφθη 17χρονος Ρώμα, ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει 13χρονη και να της αποσπάσει κοσμήματα. Ο ανήλικος προσποιήθηκε τηλεφωνικά τον υπάλληλο εταιρείας οπτικών ινών, ζητώντας της να βάλει τα χρήματα σε σακούλα. Πραγματικά έχει πάρει διαστάσεις μάστιγα σε αυτό το φαινόμενο το τελευταίο διάστημα. Τι πρέπει να προσέχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Χρήσιμες συμβουλές από την πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Στέλλα Τσιτσούλα, η οποία μίλησε στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
15: Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί καταρχήν με τις σελίδες που βλέπουμε. Δηλαδή, θα πρέπει να προσέξουμε ότι η σελίδα που μας στέλνουν είναι πολλές φορές πολύ καλά σχεδιασμένη, αλλά πρέπει να προσέχουμε ποιος είναι η διεύθυνση της σελίδας. Mm-hmm. Γιατί η διεύθυνση που βλέπουμε από πάνω είναι η πρώτη παγίδα. Δηλαδή, την προσέχουμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι το gov.gr, δεν είναι κάποια της ελληνικής αστυνομίας. Οπότε, και μέσα από την ελληνική αστυνομία, η οποία δημοσιοποίησε ήδη ένα ενδεικτικό screenshot στην ιότητα, όπως λέμε, τις οθόνες που μας στέλνουν, φαίνεται η πλαστή στο σελίδα. Οπότε οι πολίτες θα πρέπει να το δουν αυτό και να προσέξουν πάρα πολύ να μην πέσουν σε αυτή την παγίδα, να μπουν μέσα στη σελίδα. Επιπλέον, να ξέρουμε ότι δεν θα μας ζητήσει ποτέ η ελληνική αστυνομία να πληρώσουμε κάποιο πρόστιμο με αυτή τη μορφή και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν θα μας δώσουν κάποια έκπτωση για την μέσα από αυτή τη σελίδα. Οπότε αυτό θα είναι το πρώτο καμπανάκι που θα πρέπει να μας χτυπήσει. Δεν θα μας ζητήσει ποτέ κωδικούς τάξης με τη στοιχεία PIN κάρτας ή OTP που έρχεται πίσω με κωδικό με διπλή ταυτοποίηση. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν σαν πολίτες και ειδικά οι φράσεις που μας πιέζουν, τελευταία ειδοποίηση, έκπτωση, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είναι εκφράσεις οι οποίες χρησιμοποιούν επιτίδη προκειμένου να πείσουν τα θύματα.
3: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην υπόθεση της Μαρφίν, εκεί όπου προφυλακίστηκε μετά την απολογή της 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας το 2010. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μας τάχτρια, θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό της προφυλάκηση αλλά και για την υπερασπιστική γραμμή της κατηγορουμένης. Άννα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε τη φωνική εμπριστική επίθεση σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, χαρακτηρίζεται η 46χρονη στο σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκησή της. Παρά τους ισχυρισμούς της ότι δεν έχει καμία σχέση με τα επεισόδια, ανακρίτρια και εισαγγελέα συμφώνησαν ότι πρέπει να προφυλακιστεί. Χθες απολογήθηκε ενώπιον της τριδικαστικής ανακρίτριας της 46χρονη, παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα που αριθμεί περισσότερες από 30 σελίδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το απολογητικό της υπόμνημα επιμένει ότι είναι αθώα, ότι δεν σχετίζεται με τους συγκατηγορούμενούς της και πως μπροστά από την τράπεζα είχε περάσει μισή ώρα πριν τα επεισόδια και τη στιγμή των επεισοδίων ισχυρίζεται ότι βρισκόταν μαζί με την αδελφή της και μία φίλη στην πλατεία Συντάγματος. Για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον συνηγορό της, θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλμου της προσωρινής τράπεζας.
3: Ανά Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο συνήγορος της 46χρονης, ο Κώστας Παπαδάκης.
17: Το υπόμνημα έχει ως δύο κύρια επιχειρήματα τα εξής. Πρώτον, ότι με τις ίδιες φωτογραφίες της κατηγορουμένης που είχαν συγκριθεί με τις ίδιες φωτογραφίες της Μαρφίν που εικονίζουν διάφορα πρόσωπα το 2022 και ενώ η έρευνα είχε ανακοινηθεί πάλι από μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος της κατηγορουμένης της ίδιας και άλλων προσώπων είχε καταλήξει σε αρνητικό συμπέρασμα. Η αστυνομία είχε πει ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση και ο εισαγγελέας είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Για να ανασυρθεί μια υπόθεση από το αρχείο και να καμφθεί το λεγόμενο Ιωνίδη δικασμένο, απαιτείται η συνδρομή νέων σοβαρών στοιχείων. Τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν.
3: Τώρα, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν σήμερα το Στέλιο Ράμφο στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλανδρίου, που τελέστηκε δημοσία δαπάνη εξόδους ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα, ο οποίος έφυγε, να θυμίσουμε, από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών τη Δευτέρα. Το τελευταίο αντίο εντωμεταξύ στον ηθοποιό, στο μεγάλο ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, είπα νωρίτερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, τιμώντας τη μνήμη ενός ιδιαίτερα ξεχωριστού ανθρώπου του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Η κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη ήταν πολιτική σύμφωνα με την επιθυμία του ιδίου. Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα τελείως. Η σελήνη περνά απόψε μπροστά από τον ήλιο, καλύπτοντας τον πλήρως σε ορισμένες περιοχές και δημιουργώντας για λίγα λεπτά σκοτάδι μέσα στην ημέρα. Είναι το φαινόμενο της ολικής έκλειψης που θα είναι ορατό κυρίως από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία, ενώ σε μεγάλο μέρος δέσμηνα Σιριοπούλη της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, το φαινόμενο θα είναι μερικό.
1: Και μάλιστα στη δυτική και βορειοδυτική χώρα, μεταξύ 8.30 και 9 παρά 20, όσοι θέλουν μπορούν να δουν τη μερική έκλειψη. Τώρα, πολλοί που θέλουν να δουν το φαινόμενο μετέβησαν σε Ισλανδία και Ισπανία, όπου διαπιστώθηκε μια τεράστια αύξηση τιμών στα καταλήμματα. Μάλιστα, το Ισπανικό Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι περίπου στις 450, πάνω από 450.000 τουρίστες από το εξωτερικό θα επισκεφθούν τη χώρα. Βέβαια, λόγω πυρκαγιών έχουν ενταθεί τα μέτρα ασφαλείας για να μην υπάρξει και τα προληπτικά μέτρα. Και επίσης έχουμε και για τη ξαφνική μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναμένεται να περιορίσει προσωρινά την παραγωγή από φωτοβολταϊκά περίπου στα 9,7.
3: Είναι ένα πολύ σπάνιο θέαμα έτσι κι αλλιώς, που είναι μεγάλο ενδιαφέρον. Να ακούσουμε την παιδό σταθμό μας, κυρία Αναστασία Φιόρη Μεταλλινού, είναι αστροφυσικό στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών.
18: Η ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ίσως το εντυπωσιακότερο ουράνιο φαινόμενο που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει και με γυμνό οφθαλμό, με γυαλιά ειδικά τέλος πάντων για τον ήλιο. Είναι μια εμπειρία η παρατήρηση της έκλειψης ηλίου, διότι αυτό που ένας παρατηρητής βλέπει ουσιαστικά τον ήλιο να σκοτεινιάζει και ο ηλιακός δίσκος γίνεται μαύρος. Προεξέγει το στέμμα που είναι η εξώτερη ατμόσφαιρα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι σταδιακά ουσιαστικά, καθώς η σελήνη περνάει ανάμεσα από τη γη και τον ήλιο, καθώς περιφέρει τη γη γύρω από τον ήλιο και η σελήνη γύρω από τη γη, είναι κάποιες στιγμές που τα τρία σώματα ευθυγραμμίζονται. Και όπως γυρνάει η σελήνη γύρω από τη γη μας, είναι ο ήλιος απέναντι και κρύβει τον ήλιο σταδιακά μέχρι να τον καλύψει τελείως. Είναι τέτοια τα μεγέθη γης ηλίου σελήνης και τέτοιες οι αποστάσεις που όταν αυτό το αντικείμενο, η σελήνη, περάσει ανάμεσα από τον ήλιο και τη γη, τον καλύπτει πλήρως. Η ολικότητα, δηλαδή η στιγμή που όλο το φεγγάρι είναι μπροστά από τον ήλιο μας, σε αυτή την έκλειψη θα είναι 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Άλλες εκλείψεις μπορούν να διαρκεί και 5 και 6 και 7 λεπτά του χρόνου σε επόμενη έκλειψη.
2: Αθλητικό δελτίο.
3: Πάμε και πάλι στην αθλητική επικαιρότητα. Πέρα από τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτον Ντόγκλου, με το οποίο ξεκινήσαμε το δελτίο μας Δημήτρη Καϊμά, κάνουν ταμείο ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά κύπελα. Τι είχαμε χθες?
19: Ο Παναθηναϊκός μετά από παράταση προκρίθηκε κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ 1948. Προκρίθηκε στα play-off του Core Fenners League και περιμένει να δούμε απόψε και τον ποιος ήταν αντιπαλός του. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε στην Ολλανδία, κόντρα στην Αϊμέγγια, ενητήθηκε και αυτό στην παράταση με 2-1. Όμως δεν υπάρχει συνέχεια στην Ευρώπη, καθώς θα συνεχίσει στο League Face του Europa League. Απόψε 8 η ώρα έχουμε το τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο ΑΕΚ Office στις 8 η ώρα. Είναι ο πρωταθλητής με τον Κυπελούχο και αύριο έτσι κλείνουν οι μονομαχίες των ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί στο Βέλγιο κοντρα στην Άντερλεχτ.
3: Τώρα, πέρα από το χρυσό του Μίλτου, είχαμε μεγάλες διακρίσεις που διεκδικούν και άλλα μέλη της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, έτσι με συντομία μερικά ονόματα.
19: Καταρχήν, έχουμε τώρα, περιμένουμε κάποια στιγμή, την επόμενη σήμερα, όχι με στιγμή, την Πέμπτη, το Μανόλο να πάρει μέρος στο χρηματικό και στη νύχια στον τελικό. Ενώ σήμερα στα ημιτελικά, στα 200 μέτρα, η Μανουηλίδου και Σπανουδάκη, και μάλιστα έκανε τελευταία και καλύτερο χρόνο για την φετινή σεζόν, ενώ δεν προκρίθηκε η Τσουκαλά.
3: Και έχουμε και την Κατερίνα Στεφάνη βεβαίως που πήρε την πρόκληση τελικό.
19: Και εδώ θέλει μεγαλύτερη έτσι, να δώσουμε και πολύ σημασία, καθώς η Στεφανίδη είναι η μενή μαμά. Μετά από 1,5 χρόνο και λίγο παραπάνω εκτός δράσης, τελευταίους μήνες επέτρεψε, προκρίθηκε στο ευρωπαϊκό. Μάλιστα. Δεν ήταν στο μεγάλο του στόχο, προκρίθηκε και υπάρχει και τελικό και να δούμε πού μπορεί να φτάσει.
3: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
20: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον Λουτρό Πυργοατικής. Μήνυμα 112 προς όσους βρίσκονται στους οικισμούς Νεράκι, Τόλκα και Λουτρόπυργο να μετακινηθούν προς τη Νέα Πέραμο. Στην κατάσβεση επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 21 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Οδόν Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του οικισμού Νεράκι. Μένεται πυρκαγιά στη Ροδόπη. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Ήμερος, Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας προς τη Μαρονία. Επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 18 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά και στη Σαγιάδα Θεσπρωτείας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις σε 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο μεταξύ, σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται παράλληλα σε πολύ μεγάλο μέρος της χώρας. Για αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας εν ώψη του αυριανού ακραίου κινδύνου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς ως ανάδοχος αποκατάστασης για τις περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αιγάλεω. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κορμοδέματα και κορμοφράγματα με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Τα έργα προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με τουλάχιστον 92 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται σήμερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Παράλληλα, επιποδός βρίσκεται η Ισπανία για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου, που αναμένεται να προσελκύσει τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στην τηλεόραση του Earth News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Έντονες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Την ώρα που όλα τα κόμματα θα κάνουν πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους, το ΚΚΕ θα είναι με όλο το λαό απ' έξω στους δρόμους του αγώνα, δήλωσε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Βασίλης Μεταξάς. Για δίθεν μέτρα που δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, κάνει λόγο η ελληνική λύση. Η κυβέρνηση άρχισε από τώρα τα ταξίματα εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δίνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνιά της χώρας, σχολιάζει Νίκη. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μετά τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια αλλά και τις αιχμές του προς το ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος της Ελλάς διαρωτήθηκε πού πηγαίνουν τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και γιατί δεν γίνονται επενδύσεις. Απαντώντας, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος τον κατηγόρησε για ψέματα και ανακρίβειες, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 οι επενδύσεις στα δίκτυα έχουν τετραπλασιαστεί και οι υπογειοποιήσεις οκταπλασιαστεί. Στα ύψη και η αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ μετά τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι οι στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που τον στοχοποιούν έχουν στρατηγικό στόχο τη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ τον χαρακτηρίζει εμπνευστή, οργανωτή και εντολέα επιχείρησης λάσπης κατά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει την αντιπαράθεση αποκρουστική και ξένη προς τα συμφέροντα του λαού, ενώ επικριτικές ανακοινώσεις εξέδωσαν η Ελληνική Λύση και ο Παύλος Πολάκης.
20: Ο καιρός.
21: Γενικά έθρος ο καιρός αύριο. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνε μείως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
20: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας. Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 3:10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 μαζί, εδώ, Earth News Radio. Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία, μόλις 2 ημέρες πριν από τον 15 Αύγουστο, στην καρδιά του καλοκαιριού, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή που για όλους μας σημαίνει κάτι ξεχωριστό. Και η αλήθεια είναι ότι αυτές οι ώρες, αυτές οι μέρες επιβάλλεται να κυλούν με μια γλυκιά, έτσι, σχεδόν μαγική ηρεμία. Αυτή την ηρεμία του ελληνικού καλοκαιριού, όπως την έχει ο καθένας από εμάς στο μυαλό του. Καλά, τώρα λέμε τι είναι αυτό που θα είχαμε πολύ μεγάλη ανάγκη, σαν μια ανάσα, να κατεβάσουμε ρυθμούς, να πάρουμε αυτή την ανάσα και να αφήσουμε για λίγο πίσω το άγχος της καθημερινότητας. Δεν πετυχαίνει πάντα. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Μαρία Κόντο, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, αρετήπιτα στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 4 είπαμε θα είμαστε μαζί. Earth News Radio, διολοξούλα στα λατινικά, και μας βρίσκεται έτσι στο Viber και μπορεί να ξεκινήσει η επικοινωνία μας.

αλήθεια είναι ότι στη σημερινή επικαιρότητα μεταξύ όλων των άλλων, της πιο βαριάς ας πούμε, όπως την αναφέρουμε εμείς οι δημοσιογράφοι επικαιρότητα, το βλέμμα είναι στραμμένο και στον ουρανό για αυτή την εντυπωσιακή ολική έκλειψη ηλίου, όπως αναφέρουν οι ειδικοί. Ένα σπάνιο φαινόμενο θα σκοτεινιάσει τη μέρα κατά μήκος ενός μονοπατιού επί της ουσίας, που ξεκινά από τη Ρωσία, διασχίζει Γρυλανδία και Ισλανδία και καταλήγει Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ισπανία. Στην Ελλάδα το φαινόμενο αυτό θα αφήσει μια πολύ μικρή γεύση μερικής έκλειψης μόνο στα βορειοδυτικά της χώρας. Και το βλέμμα εννοείται είναι στραμμένο και στην Κολομβία, εκεί όπου ο φόβος του ισχυρού σεισμού έδωσε τη θέση του στην ελπίδα με μικρά ή μεγαλύτερα θαύματα να συνεχίζονται με συγκλονιστικές διασώσεις μέσα από τα χαλάσματα. Γυρνάμε πάλι στα δικά μας, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους. Αυτά τα δύο κρατούν τις αρχές σε έναν κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε σε εξέλιξη μία φωτιά στο Λουτρόπυργο Αττικής. Είναι κοντά στη Νέα Πέραμο, έχει χύσει και το 112 για εκένωση. Μιλάμε για μια φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Η αλήθεια είναι, έχουν άμεσα κινητοποιηθεί και πήγες και εναέριες δυνάμεις και όσοι βρίσκονται στην περιοχή έλαβαν μήνυμα να απομακρυνθούν από τις περιοχές εκεί, Λουτρόπυργο, Στόλκα, και να πάνε προς τη Νέα Πέραμο μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Φωτιά που μας απασχολεί και έχουμε το νου μας είναι μια φωτιά σε χαμηλή βλάστηση επίσης στον Ήμερο Ροδόπης. Είχαμε και εκεί 112 για εκένωση δύο περιοχών νωρίτερα, όμως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας φαίνεται να έχει οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά. Αυτά κυρίες και κύριοι, πάμε με ένα τραγούδι σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και να υποδεχόμαστε τους καλεσμένους για τα θέματα που έχουμε επιλέξει να σταθούμε και να συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή.

0: πρώτη μας τάση λοιπόν για τη σημερινή εκπομπή θα είναι στα Χανιά για ένα πολύ σοβαρό θέμα, ένα θέμα που φαίνεται να εμφανίζεται κάθε χρονιά σχεδόν. Στα Χανιά όπου η τουριστική ανάπτυξη έχει κάνει την κατοικία για πολλούς είδους πολυτελείας, υπάρχει μια κατηγορία εργαζομένων δε που κάθε Σεπτέμβριο βρίσκεται αντιμέτωπη με το ίδιο πρόβλημα. Αυτή είναι η εκπαιδευτική που πάνε στην Κρήτη για να υπηρετήσουν στα σχολεία. Ιδιαίτερα οι αναπληρωτές καλούνται να βρουν σπίτι μέσα σε μια αγορά με υψηλά ενίκια, με βραχυχρόνιες μισθώσεις και επιδιοκτήτες που συχνά προτιμούν την τουριστική σεζόν. Εμείς θα πάμε να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της Ελμεχανίων, τον κύριο Χρήστο Μπέλμπα. Η Ελμεχανίων για δεύτερη φορά προσπαθεί, επιχειρεί να δώσει μια πρακτική λύση για το θέμα αυτό μέσα από μια ειδική πλατφόρμα. Κύριε Μπέλμπα, γεια σας.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από το πώς είναι σήμερα η εικόνα για στέγη, για τους εκπαιδευτικούς στα Χανιά. Γιατί αυτή η εικόνα, η αλήθεια είναι ότι χρόνο με το χρόνο αλλάζει και όχι προς το καλύτερο. Δηλαδή είναι πιο δύσκολο φέτος να βρει ένας εκπαιδευτικός, ένας αναπληρωτής σπίτι στα Χανιά.
1: Το κομμάτι ακρίβεια μισή στεγαστικό, όσο προχωράει η κατάσταση, όλο φαίνεται ότι είναι και πιο ενιαίο. Θέλω να πω, ο νεοδιόριστος που θα έρθει αυτές τις μέρες, γιατί χθες βγήκε το φέκ των διορισμών, θα μείωνε για τον πρώτο χρόνο στο μισθολογικό κλιμάκιο 1 με κάτι περισσότερο από 820 ευρώ το μήνα για 12 μισθούς, όχι 13-14, αυτά έχουν κοπεί εδώ και 15 χρόνια. Με αυτούς τους όρους καταλαβαίνετε ότι και το κομμάτι της έβρεσης στέγης σε μια περιοχή όπου έχουμε ζήτημα υπερτουριστικοποίησης γίνεται πολύ πολύ δύσκολο. Να σας πω ότι, να σας δώσω στοιχεία ότι 10 με 15% των συναδέλφων αναπληρωτών είτε παρετούνται μέχρι τη μέση της χρονιάς είτε δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το πακέτο που είναι δυσβάσταχτο. Και να σημειώσω ότι δεν είναι εύκολη η απόφαση αυτή, γιατί αποκλείονται και από τους επόμενους διορισμούς για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το ένα, και ότι αρκετοί συνάδελφοι πια δουλεύουν κανονικότατα και δεύτερη δουλειά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υποτίθεται ότι είμαστε σε νόμιμη άδεια. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του κλάδου αριθμητικά δουλεύει κάνοντας σερβιτόρο, δουλεύει στο αεροδρόμιο στις μεταφορές, δουλεύει παίζοντας όργανα, παίζοντας μουσική στα ξενοδοχεία και ούτω καθεξής. Εμείς σε σχέση με αυτό, πέρα το κομμάτι των αυξήσεων των μισθών, των απεργιακών κινητοποιήσεων που κάνουμε, είχαμε και μια ιδιαίτερη πρόταση εδώ και χρόνια γιατί παλεύουμε. Δεδομένου ότι υπάρχει διαθεσιμότητα το να μείνουν άνθρωποι, υπάρχουν τα ξενοδοχεία σεζόν τα οποία μένουν κλειστά για 6 μήνες.
0: Μιλάτε για, από Σεπτέμβριο για παράδειγμα μέχρι το τέλος Ιουνίου.
1: Εμείς λέγαμε ναι, ακριβώς έχουμε μια πρόταση που παλεύουμε εδώ και χρόνια και χτυπάμε την πόρτα των Δήμων. Από 1/9 μέχρι 36 που διαρκούν οι συμβάσεις των αναπληρωτών συναδέλφων, που σε τεσσαροβάθμια εκπαίδευση είναι αρκετές εκατοντάδες και στην πρωτοβάθμια είναι σχεδόν διπλάσιοι. Από 1/9 λοιπόν μέχρι 36, μια δημοτική επιχείρηση να νοικιάσει ένα ξενοδοχείο σεζόν και να προσφέρει δωρεάν στέγη σε εκατοντάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Και οι ίδιοι θα ανακουφιστούν και θα μπορέσουν να έρθουν συνάδελφοι και να προσφέρουν στο δημόσιο σχολείο και θα ανακουφιστεί και η τοπική κοινωνία. Γιατί σκεφτείτε ότι 300, 400, 500 άνθρωποι θα φύγουν από τη ζήτηση σε μια αγορά η οποία είναι πολύ πολύ πολύ δύσκολη.
0: Βέβαια δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό, υπό την έννοια ότι η Κρήτη και τα Χανιά έχουν μια τουριστική σεζόν πιο πολύ σε επιμήκυνση από ό,τι άλλες περιοχές.
1: Ισχύει ότι θέλει και πολιτική βούληση και θέλει και, αν θέλετε, και σπάσιμο των αυγών, να μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι απλή ούτε εύκολη λύση. Γι' αυτό και δεν γίνεται άλλωστε. Παρ' όλα αυτά, με τα στοιχεία του Προέδρου των Ξενοδόχων του Ηρακλείου, οι ξενοδοχειακές κλίνες στην Κρήτη είναι 550.000. 550.000 για 6 μήνες μένουν κλειστές, όχι για 6, επειδή είναι παρατεταμένοι, για 5.
0: Αυτό το για 5 μήνες θα μπορούσε να βοηθήσει.
1: Σκονίζονται και το καθεξής. Και ταυτόχρονα χιλιάδες άνθρωποι δίνουν το 50% του μισθού τους και πάνω και πάνω για να μπορέσουν να βρουν στέγη. Δεν είναι μια τεράστια αντίφαση αυτή? Δεν πρέπει να επιληθεί με κάποιο τρόπο?
0: Τώρα εσείς από πέρσι έχετε ξεκινήσει ένα εγχείρημα, μια πρωτοβουλία, φτιάξατε μια πλατφόρμα, ήρθατε σε επαφή με ιδιοκτήτες. Φαίνεται ότι πήγε καλά πέρσι, το λειτουργείτε και φέτος, αυτή άλλωστε είναι και η αφορμή της συζήτησης. Ως μια πρωτοβουλία τέλος πάντων, όχι ως κάτι που έρχεται να επιλύσει όλο το ζήτημα, όλο το θέμα. Πέρυσι πήγε καλά. Φέτος ισχύουν τα ίδια? Πείτε μας λίγο για αυτή την πλατφόρμα.
1: Θα σας πούμε. Εμείς ξεκινήσαμε αυτή την κατάσταση όταν κάναμε έξω σε μια συναδέλφισσα με παραβιαστικό τρόπο. Δηλαδή της κόψαν το ρεύμα και το νερό. Τότε όταν έγινε γνωστό, όταν το κάναμε γνωστό στα μέλη του σωματείου, πάρα πολλά είπαν να φιλοξενήσουμε τη συναδέλφισσα, πολύ ευχαρίστως. Από εκεί πήραμε την ιδέα και είπαμε κάπως να απευθυνθούμε στην αλληλεγγύη ανθρώπων που έχουν κάποιο ακίνητο,
0: ναι.
1: Και να το νοικιάσουν, που είναι σε αξιοπρεπή κατάσταση, και να το νοικιάσουν σε εκπαιδευτικούς. Εάν κάποιος πληκτρολογήσει, έχει κάποιο ακίνητο στα Χανιά και θέλει να μπει στην πλατφόρμα, αν πληκτρολογήσει ελμεχανίων
0: ακίνητα, τι?
1: Ελμεχανίων κόλλησε στο μυαλό.
0: Στέγη?
1: Όχι, βοηθήσει στον εκπαιδευτικό.
0: Ναι.
1: Διαθέσει το ακίνητό στον εκπαιδευτικό. Ελμεχανίων διαθέσει το ακίνητό στον εκπαιδευτικό, τότε θα βρει μια Google Form, μια ανακοίνωση που έχει μέσα μια Google Form, και εκεί πέρα μπορεί να βάλει το ακίνητό του προς διάθεση.
0: Φαντάζομαι υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις για έναν εκπαιδευτικό νέο διοριζόμενο των 820 ευρώ, δηλαδή να έχουν μια προσιτή, αν μη τι άλλο, ένα προσιτό ενίκιο.
1: Ακριβώς. Το πρόβλημα που έχουμε εμείς επίσης πολύ συχνά είναι το να έχουμε εξώσεις νωρίτερα από από αυτά που έχουν συμφωνηθεί, για να μπουν ακριβώς τα ακίνητα στις πλατφόρμες.
0: Δηλαδή, συνήθως οι συμφωνίες είναι από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι...
1: Οι αναπληρωτές, η σύμβασή τους ξεκινάει από 1/9, το ελάχιστο μπορεί να ξεκινήσει πιο μετά, αλλά τελειώνει οπωσδήποτε 36. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος αναπληρωτής να τελειώσει πριν τις 36, ξέρω να παραιτηθεί ή απολυθεί. Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι συχνά ζητείται από τους συναδέλφους να φύγουν τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, τον Μάιο, γιατί το ακίνητο πρέπει να μπει σε μια πλατφόρμα βραχυκρόνιας.
0: Ενώ δεν είναι κάτι αυτό που είχε συμφωνηθεί εκ των προτέρων.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Πέρυσι το είχαμε ξεκινήσει, 14 συνάδελφοι και συναδέλφισσες βρήκαν σπίτι μέσω αυτής της πλατφόρμας. Εντάξει, το 14 μπροστά στο συνολικότερο ζήτημα καταλαβαίνω ότι είναι συμβολικό. Παρ' όλα αυτά, καταρχήν να σας πω ότι η συναδέλφισσα η οποία βρήκε καρσονιέρα με λιγότερο από 300 ευρώ στο κέντρο του Χανιώτα, την πέτυχα στο σχολείο, ήταν πολύ ικανοποιημένη για τα δεδομένα της πόλης, γιατί ακριβώς είναι πολύ έντονο το πρόβλημα του στεγαστικού.
0: Τώρα δεν λέμε όντως, δεν λέμε ότι 14 σπίτια λύνουν ένα στεγαστικό πρόβλημα, απλά
1: είναι μια
0: πρωτοβουλία. Διότι...
1: Ακριβώς, είναι μια πρωτοβουλία που δείχνει μια κατεύθυνση ότι μπορούμε, αν να λειτουργήσουμε συλλογικά, κάπως να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι στην επίλυση του προβλήματος.
0: Και δείχνει
1: και φιλοδόξουμε και φέτος να πάμε πολύ καλύτερα.
0: Και δείχνει και μια διάθεση από την πλευρά των ιδιοκτητών ακινήτων, έτσι, να δώσουν τα σπίτια τους με ένα πιο προσιτό ενίκιο, ειδικά σε ανθρώπους που έρχονται, φτάνουν στο νησί για να εξυπηρετήσουν πολύ συγκεκριμένες ανάγκες.
1: Σωστά, μέρος τουλάχιστον των ιδιοκτητών. Κοιτάξτε, το σχολείο, πώς το κάνουμε, όπως και να το δούμε, κοινωνίες που προοδεύουν είχαν τη γνώση, την επιστήμη και τον πολιτισμό στο κέντρο τους. Αυτό δεν γίνεται διαχρονικά. Το σχολείο συμπυκνώνει και τη γνώση και την επιστήμη και τον πολιτισμό. Και σχολείο χωρίς εκπαιδευτικούς δεν υπάρχει. Άρα, αν θέλουμε κάπως το να στηριχθεί το σχολείο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα να στηριχθεί και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να ζητάς από έναν εκπαιδευτικό να υπηρετήσει σε ένα τουριστικό προορισμό και ταυτόχρονα του λες βρες μόνο σου πού θα μείνεις με ένα στεγαστικό πρόβλημα στο Θεό και μετά ενίκεια. Η αλήθεια είναι στο Θεό και σε έναν προορισμό που είναι υπέρ τουριστικός, σχεδόν 12 μήνες το χρόνο. Κύριε Μπέλμπε, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που τουλάχιστον ενημερώσαμε ότι και για δεύτερη χρονιά θα συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία. Όσοι μας ακούνε, να ξέρουν να μπουν και στην ιστοσελίδα της ΕΛΜΕ Χανίων, μήπως βρουν εκεί κάποιο σπίτι που τους ικανοποιεί με ένα προσιτό ενίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Χρήστος Μπέλμπας, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χανίων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο Λουτρόπυργο Αττικής. Μήνυμα 112 προς όσους βρίσκονται στους οικισμούς Νεράκι, Τόλκα και Λουτρόπυργο να μετακινηθούν προς τη Νέα Πέραμο. Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Διακοπή της κυκλοφορίας στην Παλαιά Αθηνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του οικισμού Νεράκι. Καλύτερη εικόνα στη Ροδόπη. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Ήμερος, Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας προς τη Μαρόνια από αέρο συνδράμου 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα σήμαντρα Πολυγύρου. Στη Χαλκιδική επιχειρούν από αέρο 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά και στη Σαγιάδα Θεσπρωτείας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται αύριο κρατικός μηχανισμός. Για αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 93 ανθρώπων βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή νότια των καλών λιμένων Κρήτης. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 4:30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος επανήλθαμε και θέλω λίγο να ξεκινήσω αυτό το δεύτερο μέρος με αφορμή το γεγονός του αιώνα, όπως αναφέρεται σε πάρα πολλά άρθρα, τον πυρετό στην Ευρώπη που μετρά αντίστροφα, γιατί άλλο για την ολική έκλειψη ηλίου. Όλο αυτό εξελίσσεται και σε ένα σημαντικό τουριστικό γεγονός, κυρίως για την Ισπανία. Βέβαια, η μαζική προσέλευση δημιουργεί και κάποιες δυσκολίες και επιχειρησιακές και δυσκολίες σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Πάντως, ούτε λίγο ούτε πολύ, για να μην το πολύ λέμε έτσι, πολύ στεκόμαστε με όρους επιστημονικούς. Αυτό θα είναι, όσοι τυχεροί βρίσκονται δηλαδή σε μέρη όπου θα μπορούν να δουν την ολική έκλειψη, θα είναι σαν να βλέπουν δυο φορές τη δύση του ηλίου. Και πάνω σε αυτήν όλη την φρενίτιδα υπάρχει κάτι πολύ όμορφο. Δηλαδή, άνθρωποι που συνήθως είναι πίσω από οθόνες, ξέρω εγώ, δουλειές, υποχρεώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν οργανώνουν ταξίδια, ψάχνουν ξενοδοχεία και θα περιμένουν ώρες μόνο και μόνο για να κοιτάξουν για λίγο τον ουρανό. Και ίσως τελικά αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι σπάνιο φαινόμενο, είναι και αυτή η ανάγκη να σταματήσουμε για λίγο και να δούμε ίσως κάτι που είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο από την καθημερινότητά μας, όχι από μας. Και ξέρετε, κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή είχα κάνει μια συνέντευξη με έναν αστροφυσικό και κάποια στιγμή λέει ότι ίσως αν κοιτούσαμε λίγο περισσότερο τα αστέρια όλοι μας, ίσως τέλος πάντων βλέπαμε τα πράγματα διαφορετικά στην ζωή. Και τελικά ίσως αυτό μας λείπει, να σηκώσουμε λίγο το κεφάλι από την καθημερινότητα, σε μια καθημερινότητα που όλοι τρέχουμε, όλοι αγχωνόμαστε για τα μικρά, για μεγάλα, θυμώνουμε. Και θυμώνουμε και για πράγματα που μπορεί σε λίγες μέρες να έχουμε ξεχάσει, και κάπου εκεί ανάμεσα σε λογαριασμούς, υποχρεώσεις, ειδήσεις, προβλήματα, ξεχνάμε να σηκώσουμε το κεφάλι μας ψηλά. Θέμα εδώ δεν είναι λυρικό ή ποιητικό. Είναι, βρε παιδί μου, αν σταθείς και κοιτάξεις ψηλά τον ουρανό, δεν νιώθεις πολύ μικρός. Για παράδειγμα, αν θες να παρατηρήσεις ένα φαινόμενο, εκεί λοιπόν που νιώθεις μικρός, συνειδητοποιείς πόσο μάταια είναι πολλά από αυτά τα πράγματα που σε κάνουν να αγχώνεσαι, να αρρωσταίνεις σε μια καθημερινότητα. Αυτό. Τα πάμε τα ποιητικά μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μας, που θα μας προσγειώσει λίγο σε μια πραγματικότητα.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μου, με τον οποίο θα κάνουμε μια κουβέντα για αγορά, για επιχειρήσεις, για εκπτώσεις θερινές, για κόστη, λειτουργικά, για ακρίβεια. Όλα μαζί θα τα βάλουμε σε μια έτσι δεκάλεπτη συνομιλία που θα έχουμε. Μαζί μας τηλεφωνικά λοιπόν είναι ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Χαίρετε, κύριε Κορκίδη.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Μπίτα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς και εν όψη των επικείμενων εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΔ για τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά πάμε να το ξεκινήσουμε λίγο αλλιώς. Πάμε, ας πούμε, να δούμε τι γίνεται με τις θερινές εκπτώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπάρχει μια πρώτη εικόνα για την κίνηση? Ανταποκρίθηκαν οι καταναλωτές? Πώς πήγε γενικώς η αγοραστική κίνηση?
1: Η εικόνα υπάρχει. Καλή δεν είναι η εικόνα της κινήσης στην αγορά. Πρώτα απ' όλα, οι θερινές εκπτώσεις είναι μεγάλη υπόθεση για πάρα πολλές επιχειρήσεις λιανικής και ειδικά τις μικρομεσαίες. Ξεπερνάει τα 7 δισεκατομμύρια τζίρο του διμήνου. Περιμέναμε πάρα πολλά και από τον εισαγόμενο, αν θέλετε, από την εισαγόμενη κατανάλωση, για να ενισχύσουμε αυτό το τζίρο. Και τα στοιχεία τα οποία έχουμε, τουλάχιστον από τους μεγάλους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, είναι ότι 6 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν πολύ χαμηλότερο τζίρο από πέρσι, 3 στις 10 ότι κινούνται στα ίδια επίπεδα και 1 στις 10 μόνο δηλώνει ότι έχει μια μικρή αύξηση. Μεγάλη συγκέντρωση στις μεγάλες αλυσίδες, στα εμπορικά κέντρα και γενικότερα στα πολυκαταστήματα, και λόγω των καιρικών συνθήκων που ευνοούν να είσαι σε ένα κλειστό χώρο ο οποίος
0: είναι στεγασμένος,
1: κλιματιζόμενος. Από ότι στα εμπορικά καταστήματα στα κέντρα των πόλεων, όπου οι θερμοκρασίες ήταν όλο αυτό το διάστημα αρκετά υψηλές. Τώρα βέβαια δεν φταίει ο καιρός για την όλη ιστορία. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα.
0: Από τη μία, δηλαδή, επιχειρήσεις παλεύουν με λειτουργικά κόστη και από την άλλη καταναλωτές μετρούν κάθε ευρώ λόγω ακρίβειας.
1: Και δικαιολογημένα. Είναι μια τετραετία που μας ταλαιπωρεί ακρίβεια και δεν είναι ότι μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, είναι ότι μειώνεται και η ρευστότητα, το κεφάλαιο κίνησης που έχουν οι επιχειρήσεις. Όταν δεν υπάρχει αγοραστική κίνηση, όταν δεν υπάρχει κύκλος τζίρος, όταν ο τζίρος αυτός δεν καλύπτει τα λειτουργικά σου έξοδα, τότε αρχίζουν και τα πολλά προβλήματα και έχουν γίνει ιδιαίτερα έντονα το τελευταίο διάστημα. Από εκεί και πέρα κάνουμε κινήσεις, προσπαθούμε σαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναδείξουμε την αξία που έχει μια μικρή επιχείρηση, επειδή η χώρα μας έχει πολλές μικρές κοινότητες και η μικρή επιχείρηση βοηθάει με την παρουσία της. Βεβαίως αυτό δεν ισχύει στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου τα πολυκαταστήματα, όπως είπα, οι πολυχώροι, τα εμπορικά κέντρα τραβούν την προτίμηση του καταναλωτή, αλλά στις παραμεθόριες περιοχές, στα νησιά μας, στην Πολυνησία μας, χρειάζεται η μικρή εμπορική επιχείρηση για να μπορεί να συντηρηθεί μια τοπική κοινωνία.
0: Πάντως και για τα μεγάλα αστικά κέντρα, για παράδειγμα στην Αθήνα, στον Πειραιά κτλ., υπάρχει τρόπος να δημιουργηθεί μια μεταστροφή, δηλαδή προς τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις από τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, που και εκεί μέσα μπορεί να στεγάζονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Δεν το λέω έτσι. Απλά το λέω έτσι σε επίπεδο αγοράς, της κλασικής αγοράς παραδοσιακής.
1: Εύκολος τρόπος δεν υπάρχει, για να είμαι ειλικρινής. Τα μικρά καταστήματα βρίσκονται, ειδικά τα μεμονωμένα, βρίσκονται μεταξύ συμπληγάδων. Από τη μία, όπως σας είπα, οι μεγάλες αλυσίδες, και από την άλλη είναι οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες, οι οποίες μάλιστα έρχονται και από τη μακρινή Ασία, την Κίνα, με πάρα πολύ δελεαστικές τιμές.
0: Τώρα με αυτή την επιβολή του τέλους των 3 ευρώ, βλέπετε εσείς κάτι, μια ελαφριά κάμψη, ας πούμε, σαν ένδειξη? Εντάξει, αποκλείεται να έχει καταγραφεί κάτι.
1: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά της τιμής, όμως πολύ σωστά το επισημαίνετε. Κατά την περίοδο των εκπτώσεων, επειδή επιβλήθηκε αυτό το τέλος των 3 ευρώ ανά είδος σε κάθε μικροδέμα από τον Ιούλιο, θέλουμε να δούμε πραγματικά κατά πόσο επηρέασε τον όγκο αυτών των παραγγελιών. Και είναι μέσα στα πλαίσια της έρευνας που κάνουμε, δηλαδή και για τις εκπτώσεις, αλλά και για την εισαγωγή αυτή, ας την πούμε σε εισαγωγικά εισαγωγή, γιατί δεν πληρώνει λογαριασμούς, έτσι όπως πληρώνουν οι εισαγωγείς κανονικά, ξεπερνάει σύνορα, υποτίθεται ότι είναι ένα μικρό δέμα. Όμως σας λέω, κυρία Μπίτα, ότι η διαφορά της τιμής ενός εισαγωγέα Έλληνα από την τιμή που αγοράζει ο τελικός καταναλωτής φτάνει το 70%. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να μπορέσει κανείς να καλύψει μια τέτοια διαφορά.
0: Ναι, ίσως μόνο με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή που έχει να κάνει ακόμα και με το πότε θα σου φτάσει το προϊόν ή να το δοκιμάσεις πάνω σου.
1: Είναι πολύ σημαντικό η ποιότητα, είναι πολύ σημαντική η ασφάλεια.
0: Ειδικά
1: για τα παιδιά μας, ειδικά στα παιχνίδια, στα ρούχα, τα παιδικά, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή.
0: Και για τους μεγάλους. Εδώ έχουμε σταθεί στην εκπομπή στο θέμα αυτό. Ακούω ότι ακόμα και ρούχα για ενήλικες, πόσες τοξικές χημικές ουσίες μπορεί να περιέχουν που δεν περνάνε από ελέγχους, αυτούς τους ελέγχους που έχει ορίσει, αν μη τι άλλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και όχι μόνο αυτό, ας σκεφτούμε ότι κάθε τι το οποίο έχουμε μια αιμορραγία η οποία ξεπερνάει τα 7 δισεκατομμύρια το χρόνο, ήταν στα 6,5, νομίζω θα ξεπεράσει τα 7 δις, θα μένανε στην εγχώρια αγορά που μπορεί να προσφέρει και αντίστοιχες θέσεις εργασίας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
1: δηλαδή χάνονται και θέσεις εργασίας. Είναι πάρα πολλά. Πρέπει και εμείς όμως να κάνουμε αυτή την ενημέρωση στον καταναλωτή, να καταλάβει ότι μπορεί να κερδίζει κάτι έτσι βραχυπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα χάνει πολύ περισσότερα. Και δεν πρέπει να το κάνουμε μόνο στην Ελλάδα, πρέπει να το κάνουμε σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, σωστό είναι αυτό. Θέλω να...
1: Πρέπει και η Ευρώπη να παράξει περισσότερα πράγματα από ό,τι εισάγει πλέον.
0: Ναι,
1: κάποια στιγμή.
0: Και να αλλάξει και η φιλοσοφία της, γιατί αυτό το λειτουργεί έτσι τα τελευταία 50 χρόνια η Ευρώπη σε διάφορους τομείς. Τώρα δεν μιλάμε μόνο για τη βιοτεχνία.
1: Ναι, εξήγαγε τεχνογνωσία και τώρα πληρώνει το τίμημα.
0: Έτσι. Επειδή αναφερθήκατε πριν και στην... στον τουρισμό, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά σαν αγοραστική δύναμη. Και αυτό που ξέρουμε, υπάρχει αυτό το μόνιμο παράπονο, τέλος πάντων, ότι αυτοί οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που μπορεί να καταφτάνουν μέσω του λιμανιού, μέσω μιας κρουαζιέρας, πάνε Αθήνα. Δηλαδή, προσπερνάνε την πόλη και πάνε Αθήνα. Ναι. Βλέπετε να αλλάζει κάτι σε αυτό? Δηλαδή, μπόρεσε κάτι η αγορά του Πειραιά να εκμεταλλευτεί τη δυναμική του λιμανιού?
1: Ναι, ναι, βλέπουμε μία αύξηση, για να είναι ειλικρινής, αυτών που βγαίνουν από τα κρουαζιερόπλια, είτε γιατί έχουν πάει επανειλημμένως στην Ακρόπολη.
0: Οπότε, το είδαμε αυτό. Πάμε να δούμε και κάτι άλλο.
1: Να δούμε και κάτι άλλο. Το θέμα είναι να δείξουμε κι εμείς αυτό το κάτι άλλο που περιμένει ο τουρίστας, ο επιβάτης του κρουαζιερόπλιου. Στην αρχή είχαμε μόνο τα πληρώματα να βγαίνουν. Τώρα βγαίνουν και επιβάτες. Γι' αυτό θέλουμε να τονώσουμε έτσι, την αγορά του Πειραιά.
0: Και να ενημερώσετε για το πού, ας πούμε, μπορεί να υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντα στον Πειραιά.
1: Έχουμε κάνει το Open Mall του Πειραιά με σημάνσεις από το λιμάνι μέχρι την πόλη κτλ. Πρέπει να δώσουμε όμως στον τουρίστα και κάτι άλλο, ένα κίνητρο. Δηλαδή μια παράσταση μιας ώρας στα αγγλικά, αρχαίας κωμωδίας ή τραγωδίας στο Δημοτικό Θέατρο, θα βγάλει περισσότερους τουρίστες από το κρουαζιερόπλιο.
0: Ναι.
1: Δεν θα περπατήσουν για να γυρίσουν, θα περάσουν μπροστά από τα καταστήματα.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να δημιουργήσουμε τέτοια events για να μπορέσουμε να τους προσελκύσουμε. Δηλαδή δεν είμαστε προμένα τα χέρια. Απλώς δεν είναι εύκολη υπόθεση, ειδικά η κρουαζιέρα είναι μια πολύ μεγάλη βιομηχανία. Πρέπει να της παρουσιάσεις ένα προϊόν τον πρώτο χρόνο, να το δοκιμάσεις τον δεύτερο, να το αγοράσεις τον τρίτο. Θέλει το χρόνο του.
0: Και να δεις πώς πάει και εσύ, να κάνεις αλλαγές σου, βεβαίως. Ναι,
1: ναι, αλλά πρέπει να κοστολογήσουμε αυτά τα προϊόντα και να μπορέσουμε να τα προσφέρουμε για να αγοραστούν. Είναι μια διαδικασία, γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολη, αλλά θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Όμως πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Εμείς, ξέρετε, παρακολουθήσαμε πάρα πολύ και το ιστορικό της Βαρκελόνης, όπου υπήρξε ένας υπερτουρισμός, βέβαια δεν ισχύει αυτό στον Πειραιά, αλλά ενδεχομένως να ισχύει στην Αθήνα, και προσπάθησαν να περιορίσουν τον υπερτουρισμό και να μπορέσουν να, αν θέλετε, να αποκομίσουν ένα τουρισμό ενός τουρίστα μέσω και υψηλού εισοδήματος. Έχουμε αρχίσει να πηγαίνουμε σε τουρισμό χαμηλότερου επίπεδου και εισοδήματος από ό,τι θα έπρεπε.
0: Ενώ θεωρητικά έχουν ακριβήνει όλα. Δηλαδή αυτό μου φαίνεται λίγο ξύμορο. Δηλαδή εννοώ ξενοδοχεία, αυτό όλα μαζί, δεν εννοώ
1: καταστήματα. Αλλά είδατε και τι λένε σε τουριστικές περιοχές, ότι οι περισσότεροι δεν πηγαίνουν σε ταβέρνες, πάνε στα σούπερ μάρκετ, αγοράζουν, μαγειρεύουν, μετά τα σούπερ μάρκετ επενδύουν στο έτοιμο γεύμα, οπότε από το χρόνο θα παίρνουν έτοιμα γεύματα, να τα τρώνε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Όλα αυτά θα παρακολουθούμε για να μπορούμε να δούμε και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε.
0: Σωστό. είναι. Τώρα, γιατί τα έχουμε ξαναπεράσει αυτά στον τουρισμό και παλαιότερα. Με τα all inclusive που δεν βγαίνανε. Δηλαδή υπήρχαν τέτοιες τάσεις που με κατάφερε η αγορά να βρει τον ρυθμό και η τουριστική και η υπόλοιπη.
1: Μεταξύ ξενοδοχείων και αγοράς βρέθηκε μία μέση λύση. Από το all inclusive, όπως λέτε, και το βραχιολάκι, μπορέσανε να μοιραστούν οι τοπικές κοινωνίες και οι τουριστικές περιοχές το έσοδο από τον τουρισμό. Τώρα βεβαίως πάμε σε μία άλλη φάση, την οποία πρέπει να την παρακολουθήσουμε.
0: Έτσι.
1: Ώστε να είμαστε
0: σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα και γι' αυτό. Θέλω και μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω, κύριε Κορκίδη. Τώρα περιμένουμε, υπάρχει ρεπορτάζ και για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Το ρεπορτάζ μιλά και για ένα πακέτο που στοχεύει κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Θέλω να ρωτήσω, ποιες είναι οι προσδοκίες οι δικές σας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Πειραιά?
1: Καταθέσαμε ένα υπόμνημα προτάσεων σαν Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά και για τους 4 κλάδους που έχουμε, δηλαδή για το εμπόριο, για την μεταποίηση, για τις υπηρεσίες, αλλά και το ναυτιλιακό κλάδο που είναι έντονη η παρουσία των ναυπηγείων μας, της ναυτικού επισκευής, των εμποδιασμών πλοίων στον Πειραιά. Και θεωρούμε ότι έχει και μεγάλη εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει. Επίσης, καταρτήσαμε ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, όχι για το τι θα υποθεί στη ΔΕΘ, αλλά το τι θα μας μείνει μετά τη ΔΕΘ και το τι θα περάσει στην πραγματική οικονομία και στην επιχειρηματικότητα. Το τρίτο που επισημαίνουμε είναι ότι οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ, μέχρι ο χρόνος δηλαδή από τις εξαγγελίες μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών, είναι πολύ σημαντικός. Είναι χρόνος αξιοπιστίας. Δηλαδή αυτά τα οποία θα εξαγγελθούν και θα υποθούν θα πρέπει σε έναν βαθμό να έχουν φανεί και στην πραγματική οικονομία. Επίσης αυτά τα οποία ζητάμε, τα μέτρα, τα κοστολογήσαμε με τις δυνατότητες τις δικές μας, όχι με τις δυνατότητες του λογιστήριου, αλλά και εμείς άνθρωποι της αγοράς μπορούμε να κάνουμε μια αξιολόγηση, νομίζω, το τι ζητάμε. Δεν υπερβαίνουν τα 400 εκατομμύρια, που είναι λιγότερο από το 20%. Αν είναι τα 2 δις, δεν ξέρω.
0: Ναι, γιατί υπάρχει ένα πακέτο 2 δις.
1: Αυτό λέγεται αυτή τη στιγμή, ναι. Και μάλιστα πάρα πολλά θα ισοσκελιστούν από την ίδια πηγή. Δηλαδή, διευρύναμε τη φορολογική βάση, αυξήσαμε τη φορολογητέα ύλη, αυξήσαμε τα φορολογικά έσοδα. 41% το ΕΠ της χώρας μας, 45% η φορολογητέα ύλη, 43% τα φορολογικά έσοδα. Δεν πρέπει κάτι από αυτή την υπεραξία να περάσει αμέρισμα στην πραγματική οικονομία, στην αγορά, που δημιούργησε, αν θέλετε, αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτό το πλεώνασμα δεν πρέπει να περάσει ως μέρισμα. Εμείς δεν ζητάμε το σύνολο των μέτρων. Ένα 20 με 24% των μέτρων ζητάμε. Κατανοούμε ότι υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες και έχουν προτεραιότητα, αλλά πρέπει να πάψουμε πλέον με τις προσωρινές, αν θέλετε έτσι, με τα προσωρινά επιδόματα και να πάμε σε μόνιμες λύσεις. Μείωση των συντελεστών μας, της προκαταβολής σε ένα μέρος, ό,τι μας επιτρέπει ο προϋπολογισμός και ο δημοσιονομικός χώρος.
0: Ναι, ακούγεται πάντως και αυτό έντονα για τη μείωση της προκαταβολής.
1: Για να δούμε, ακούμε πολλά. Να δούμε στο τέλος τι θα μείνει. Αλλά ας ξέρουν ότι οι μικρομεσαίοι από τη ΔΕΘ ζητάμε απαντήσεις για τις εκκρεμότητες της τετραετίας. Δεν ζητάμε κάτι περισσότερο, ούτε κάτι, αν θέλετε. Ζητάμε κάτι ρεαλιστικό, κάτι συντηρητικό, κάτι κοστολογημένο, κάτι το οποίο θα μας δώσει μια ανάσα, μια ελάφρυνση.
0: Και την απαραίτητη ρευστότητα ενδεχομένως.
1: Πολύ σωστά, είπατε και ένα θέμα της ρευστότητας. Ζητάμε κάποια προϊόντα δεύτερης ευκαιρίας για αυτούς που έχουν μπει σε κάποιες ρυθμίσεις. Κάτι καλύτερο, μια αναγνώριση των συνεπών φορολογούμενων. Δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να θεωρείται αυτονόητο? Ένας ο οποίος είναι συνεπής έχει ματώσει για να είναι, να παραμείνει συνεπής. Νομίζω ότι αυτά τα οποία θέλουμε, όπως είπατε και εσείς, αυτές οι μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, να δώσουμε ένα επίδομα μετακίνησης στους εργαζόμενους μας, χωρίς να συνδέεται στις ασφαλιστικές εισφορές, όπως δίνουμε το επίδομα σίτησης. Δεν είναι οι ίδιοι προτάσεις μας, είναι, θεωρώ, μέσα στην πραγματικότητα και προέρχονται από την πραγματική οικονομία, προέρχονται από τη βάση. Ας τις ακούσουν και ας τις εφαρμόσουν.
0: Κύριε Κορκίδη, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Θα τα δούμε, θα δούμε όλοι μαζί τι θα γίνει και ποιες θα είναι οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Κύριε Αμπίτα, εγώ ευχαριστώ. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Κυρίες και κύριοι.

αυτά, κυρίες και κύριοι, και από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, την Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο εύχομαι, ένα καλό απόγευμα, υπόλοιπο απογεύματος, και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια! Yeah.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Σούκαλος. Βελτιωμένη κατάσταση της πυρκαγιάς κοντά στο Λουτρό πύργο Αττικής. Στην κατάσταση συνεχίζουν, επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Έχει διακοπεί κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του οικισμού Νεράκι. Πυρκαγιάς εξέλιξε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Σήμαντρα, στον πολύγυρο Χαλκιδικής. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρο συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Ροδόπη. Νωρίτερα έσταλει μήνυμα 112 για απομάκρυση των κατοίκων από τις περιοχές Ήμερο, Σαμπελάκια και Προφήτης Ηλίας προς τη Μαρόνια. Στο μεταξύ, σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται παράλληλα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς ως ανάδοχος αποκατάστασης για τις περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κορμοδέματα και κορμποφράγματα με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Τα έργα προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με τουλάχιστον 92 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται σήμερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Παράλληλα, επιποδός βρίσκεται η Ισπανία για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου που αναμένεται να προσελκύσει τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στο Earth News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Την ώρα που όλα τα κόμματα θα κάνουν πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα είναι με όλο τον λαό απ' έξω στους δρόμους του αγώνα, δήλωσε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Βασίλης Μεταξάς. Για δίθε μέτρα που δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, κάνει λόγο η ελληνική λύση. Η κυβέρνηση άρχισε από τώρα τα ταξίματα εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δίνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνιά της χώρας, σχολιάζει η Νίκη. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μετά τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια αλλά και τις αιχμές του προς το ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος της Ελλάς διαρωτήθηκε πού πηγαίνουν τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και γιατί δεν γίνονται επενδύσεις. Απαντώντας, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος τον κατηγόρησε για ψέματα και ανακρίβειες, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 οι επενδύσεις στα δίκτυα έχουν τετραπλασιαστεί και οι υπογειοποίησεις οκταπλασιαστεί. Στα ύψη και για την παράθεση με το ΠΑΣΟΚ, μετά τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που τον στοχοποιούν έχουν στρατηγικό στόχο τη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ τον χαρακτηρίζει εμπνευστή οργανωτή και εντολέα επιχείρησης λάσπης κατά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος χαρακτηρίζει την αντιπαράθεση αποκρουστική και ξένη προς τα συμφέροντα του λαού, ενώ επικριτικές ανακοινώσεις εξέδωσαν η Ελληνική Λύση και ο Παύλος Πολάκης. Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει σήμερα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην επαρχία Γιάλοβα στη βορειοδυτική Τουρκία. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, ο πιλότος πρόλαβε να χρησιμοποιήσει το εκτινασόμενο κάθισμα και είναι καλά στην υγεία του. Βίντεο από την περιοχή δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από το σημείο της συντριβής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, ιδρύος καιρός αύριο από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι ως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

για τρεις εκπομπές. Η μικρή ιστορία ενός κτηρίου που γέννησε τις μεγαλύτερες επιτυχίες στις δεκαετίες του 50 του 60 και που είναι ακόμα εδώ γιατί διασκευάζονται και ακούγονται. Η ιστορία αυτών που ήταν στο Brill Building.

Τα δικά σας μηνύματα θα έρθουν για το σημερινό θέμα και για τη μουσική που μας ενδιαφέρει βέβαια και τα άλλα που παρουσιάζουμε. Αρχικά στο Viber της εκπομπής με λατινικούς χαρακτήρες θα γράψετε Earth News Radio. Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Η απίθανη ιστορία του Breed Building σήμερα και για 3 ημέρες με τη σημερινή από τον Γιάννη Πετρίδη στο Earth News Radio.

Ήδη έχω αναφερθεί μερικές φορές μέσα στις εκπομπές αυτές που παρουσίασα κάθε χρονιά από το 1955 μέχρι το 1964 που συμπληρώσαμε χθες, για το Brill Building. Σκέφτηκα έτσι σαν ενδιάμεσο αφιέρωμα να ασχοληθούμε με αυτό το κτίριο για να καταλάβετε ποιες επιτυχίες, μερικές από αυτές που ξεκίνησαν και που ακούγονται μέχρι σήμερα από αυτό το κτίριο. Ήταν ένα κτίριο που έβγαλε τις επιτυχίες που συνόδευσαν τη μουσική της πρώτης πενταετίας του 60 με την δεύτερη πενταετία του 60. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό, στο ενδιάμεσο, μια και φτάσαμε στο 65, κάνουμε αυτό το αφιέρωμα. Η δεκαετία του 60 είναι το rock and roll, οι Beatles, η Motown, ο Bert Bacharach, η Soul, η ψυχεδέλεια, μερικά άλλα και το Brill Building. Το κτίριο Brill είναι ένα κτίριο γραφείων στην οδό Broadway, στον κεντρικό δρόμο του Μανχάταν, στο νούμερο 1619, στην 49η οδό. Είναι η περιοχή που είναι όλα τα, το 90% από τα θέατρα και που ανεβαίνουν όλες αυτές οι μεγάλες παραστάσεις. Ακριβώς βόρεια της Times Square, εκεί που γίνονται κάθε χρόνο η αλλαγή του έτους το βράδυ στις 31, και λίγο πιο βόρεια από την ιστορική μουσική γειτονιά, την Πανάλεϊ. Είναι μια άλλη ιστορία το την Πανάλεϊ. Εμάς μας ενδιαφέρει σήμερα το κτίριο Brill, που στέγαζε γραφεία και στούντιο της μουσικής βιομηχανίας σε όλους τους ορόφους σχεδόν. Εκεί γράφτηκαν μερικά, δεκάδες θα έλεγα, όχι μερικά, από τα δημοφιλέστερα τραγούδια όλων των εποχών. Θεωρείται ότι ήταν το κέντρο της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας και κυριάρχησε από τα τέλη του 50 μέχρι τα τέλη του 60. Πολλά από τα τραγούδια που γράφτηκαν εκεί και που θα τα παίξουμε και πάλι σήμερα, θα παίξουμε και από αυτά που ακούσατε και από αυτά που θα ακούσετε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60, ξεκίνησαν από αυτά τα γραφεία. Το κτίριο αυτό, Art Deco, με απίθανη πρόσεψη, χτίστηκε το 1931 και σχεδιάστηκε από έναν διάσημο τότε αρχιτέκτονα, τον Victor Bark. Έχει 11 ορόφους και έχει περίπου 175.000 τετραγωνικά πόδια έκταση. Το Brill Building δεν είναι μόνο σημαντικό όμως σαν κτίριο, έτσι όπως το βλέπει κανείς, μια και είναι σχεδόν ενός αιώνα. Είναι ίσως το σημαντικότερο εργοστάσιο τραγουδιών στην ιστορία της αμερικάνικης pop μουσικής. Εκεί λοιπόν, στα τέλη του 50, συγκεντρώθηκαν συνθέτες, στιχουργοί, εκδότες μουσικής, παραγωγοί και μικρές ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες κάτω από την ίδια στέγη, σε εκείνο το κτίριο. Φανταστείτε ότι σήμερα τρεις εταιρείες ελέγχουν τη μουσική βιομηχανία. Τρεις, μόνο τρεις. Όπως και στον κινηματογράφο, η μία αγοράζει την άλλη. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτά που βλέπουμε και αυτά που ακούμε. Τότε ήταν δεκάδες οι μικρές ανεξάρτητες εταιρείες. Αυτό που έγινε στη Βρετανία με τα ανεξάρτητα στη δεκαετία του 70, δηλαδή με την έκρηξη του punk, είχε ξεκινήσει στην Αμερική με τις ανεξάρτητες εταιρείες του 50 και του 60. Γιατί ήταν τόσο ξεχωριστό αυτό το κτίριο? Πριν εμφανιστούν οι Beatles και η γενιά αυτή των τραγουδοποιών που έγραφαν και τραγουδούσαν οι ίδιοι τα έργα τους, το μοντέλο ήταν διαφορετικό. Ένα συνθέτης έγραφε τη μουσική, ένας στιχουργός τους στίχους, ένας εκδότης προωθούσε το τραγούδι,
ένας τραγουδιστής ή συγκρότημα το ηχογραφούσε. Στο Brill Building τότε όλα αυτά συνέβαιναν κυριολεκτικά από όροφο σε όροφο. Ένας δημιουργός μπορούσε να γράψει ένα τραγούδι το πρωί, να ηχογραφήσει το demo το μεσημέρι στο ίδιο κτίριο και μέχρι το βράδυ να έχει βρεθεί ο καλλιτέχνης που θα το κυκλοφορούσε. Από εκεί πέρασαν οι μεγαλύτεροι δημιουργοί. Και να ξεκινάμε να ακούμε μερικά τραγούδια και θα σας δώσω και άλλες πληροφορίες μετά. Εκεί έγραψαν η Carole King και ο Jerry Goffin αυτό εδώ.

Ένα τραγούδι που άλλαξε τον ήχο των γυναικείων συγκροτημάτων, τα έχουμε πει, Will You Still Love Me Tomorrow, με τις Σιρέλς. Ξεκίνησε από αυτό το κτίριο, όπως και το επόμενο, γιατί εκεί είχε το γραφείο του ο Μπερτ Μπάκαρα με τον Χαρλ Ντέιβιντ.

οι Carpenters. Το τραγούδι το είχε γράψει η Διάδα πριν το κάνουν επιτυχία οι Carpenters, στις αρχές δεκαετίας του 60. Δεν λέω ιστορικά για τα τραγούδια, γιατί αυτό είναι μια άλλη εκπομπή όταν παρουσιάζουμε τα τραγούδια. Πρέπει να πούμε ότι και πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό το κτίριο εκεί ήταν κέντρο δραστηριότητας για την μουσική βιομηχανία την τότε, όταν ήταν οι μεγάλες ορχήστρες. Εκεί λοιπόν γράφτηκαν, έγιναν συμφωνίες για μερικά από τα σπουδαιότερα ηχογραφήματα του Benny Goodman, του Glenn Miller, του Jimmy Dorsey, του Tommy Dorsey και άλλων. Εκεί, σε αυτό το κτίριο. Στο ίδιο κτίριο που έγραψε πάλι η Διάδα που ακούστηκε πριν με το τραγούδι των Carpenters, αυτό εδώ.

άλλο ένα αφιέρωμα εδώ αυτής της εκπομπής, που θα το βρείτε βέβαια και στο Ερτέκο και για τα επόμενα χρόνια. Είναι διαχρονικά αυτά τα αφιερώματα. Από εκεί, από αυτό το κτίριο, πέρασαν οι μεγαλύτεροι δημιουργοί, Carole King και Jerry Goffin, Bert Bacharach και Hal David, και έγραψαν τα μεγάλα τραγούδια της δεκαετίας του 60. Ο Neil Sedaka και ο Howard Greenfield, άλλη συνθετική διάδα από τις καλύτερες. Ο Barry Mann και η Cynthia Whale, που μεταξύ άλλων έχουν γράψει, θα ακούσουμε κάποια τραγούδια τους, You've Lost That Loving Feeling ή το We Gotta Get Out of This Place, των Animals. Η Illy Greenwich και ο Jeff Barry, που έγραψαν τραγούδια για τον Phil Spector. Ήταν στον ένα όροφο ο Phil Spector και σε έναν άλλο όροφο το γραφείο της Illy Greenwich και του Jeff Barry, The Do Run Run μεταξύ άλλων, και Be My Baby. Το πήγαν στο Phil Spector και ο άλλος το ηχογράφησε. Ο Neil Diamond, πριν γίνει διάσημος σαν ερμηνευτής, εργαζόταν εκεί σαν επαγγελματίας τραγουδοποιός. Δηλαδή πήγαινε ένας εκδότης και του έλεγε «γράψε μου ένα τραγούδι». Θα ακούσετε σε λίγο τι έχει γράψει. Τα τραγούδια τα ερμήνευαν τότε μερικά από τα σούπερ ονόματα. Shirelles, Drifters, Ronettes, Crystals, Dionne Warwick, Siphons. Ο Elvis επίσης είχε βρει τραγούδια μέσα από αυτό το κτίριο, και θα σας πω και μια προσωπική ιστορία που μου είπε ο Jerry Wexler για την Aretha Franklin. Αυτό το Brill Building και ο ήχος που έβγαζε δεν ήταν απλά μόνο προμηθευτής επιτυχιών παγκόσμιων. Αυτός ο ήχος χαρακτηρίζεται από αξέχαστες μελωδίες. 2-3 τα ακούσατε. Πολύ δυνατά ρεφρέν. Επίσης, προσεγμένες ενορχιστρώσεις. Ιστορίες για έρωτα, για την εφηβική ζωή τότε. Τραγούδια τα οποία παραμένουν διαχρονικά. Επιρροές όλοι αυτοί που έγραφαν από το rhythm and blues, τη μαύρη μουσική, το doo-wop, την Latin και το Tin Pan Alley, που είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο και θα αναφερθούμε. Ο ήχος αυτός λοιπόν τι έκανε? Ήταν η γέφυρα μεταξύ του πρώιμου rock and roll και της pop που ερχόταν στη δεκαετία του 60.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση συναγερμού, κρατικός μηχανισμός για αύριο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 συνεδριάζει υπό τον Ευάγγελο Τουρνά το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Υπομερικό έλεγχο πυρκαγιά πλησίων του οικισμού Λουτρό Πύργο στην Αττική. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Ροδόπη. Καλύτερη κατάσταση και στα σήμαντρα πολυγύρου στη Χαλκιδική, όπου είχε ξεσπάσει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Δεν υπάρχουν καθόλου συζητήσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για παράταση της μεταξύ τους εκεχηρίας, επειδή από την οπτική της Τεχεράνης η συμφωνία δεν είχε ημερομηνία έναρξης και επομένως δεν είχε κάτι να παραταθεί, δήλωσε σήμερα στο Reuters υψηλόβαθμη ιρανική πηγή. Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε σήμερα η κυβέρνηση της Κολομβίας ως φόρο τιμή στα θύματα του καταστροφικού σεισμού. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, ως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει live radio.
3: Έχω podcasts.
2: Έχει on demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω music mixes.
3: Έχει music mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει live radio. Έχει και podcasts και on demand περιεχόμενο και music mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ευχαριστώ και πάλι για τα πάρα πολλά μηνύματα που έρχονται μέσα στον Αύγουστο σε αυτή την εκπομπή για το αφιέρωμα σήμερα στο περίφημο Brill Building. Με ρωτάει ένα μήνυμα αν υπάρχει το κτίριο. Ναι, υπάρχει και είναι ένα κτίριο που πολλοί που αγάπησαν αυτή τη μουσική ή που θέλουν να ξέρουν τι γινόταν τότε σε αυτό το κτίριο πηγαίνουν έστω απ' έξω να το δουν πώς ήταν. Τώρα είναι γραφεία διαφορετικά από αυτά που ήταν τότε. Ακούσαμε το Spanish Harlem από τις τεράστιες ηχογραφήσεις και του Benny King και της Aretha Franklin, μεταξύ άλλων πολλών. Ένα τραγούδι που γράφτηκε από τους Lieber, αυτός έγραφε συνέχεια τραγούδια για τον Elvis και για άλλους, και τον Spector, τον Phil Spector, που θα ακούσουμε και τραγούδια του Phil Spector, γιατί και τα γραφεία του ήταν και εξάλλου Phil Spector, είχε γεννηθεί και είχε μεγαλώσει στο Bronx της Νέας Υόρκης, περίπου 20 λεπτά με το τρένο από εκεί που ήταν το κτίριο. Λοιπόν, όταν είχε περάσει σε μία από τις επισκέψεις του στην Αθήνα ο Τζέρι Γουέξλερ, που για μένα ήταν μία από τις πιο σπουδαίες γνωριμίες στη ζωή μου, είναι ο παραγωγός μεταξύ άλλων από την Αρίθα Φράγκλιν που αυτός την έκανε αυτό που έγινε, μέχρι τον Dylan αργότερα στη δεκαετία του 70. Ερχόταν αρκετά στην χώρα μας. Μέσα από τις συζητήσεις μου είπε μια φορά μια ιστορία, πως έγραψε, ηχογράφησε ένα τραγούδι η Αρίθα Φράγκλιν που είχε καταγωγή από αυτό το κτίριο. Μου είπε λοιπόν ότι μια μέρα περνούσα έξω από το κτίριο

Δύο με το αυτοκίνητό μου. Τότε δεν θα έχει και πάρα πολύ κίνηση όσο έχει σήμερα. Λέμε τώρα 66-67. Και βγαίνει από το κτίριο η Κάρολ Κινγκ. Ήδη ήταν γνωστή στιχουργός και συνθέτρια με πολλά πράγματα που είχε γράψει μέχρι τότε. Μετά από 3 χρόνια θα βγάζει και το Tapestry. Είχε βγάλει και σόλο τραγούδι. Εν πάρει περιπτώσει έβγαινε από το κτίριο. Σταμάτησα και τη φώναξα από τη θέση του οδηγού να έρθει κοντά. Πήγε κοντά λοιπόν η Κάρολ Κινγκ και είπε: «Τι ναι, τα γνωστά, γεια σου, τι γίνεται. Ετοιμάζουμε το καινούργιο άλμπουμ της Αρίθα Φράγκλιν», είπε ο Τζέρι Γουέξλερ, «και μου λείπει ένα τραγούδι που μου είναι ξεχωριστό. Μπορείς να γράψετε τίποτα?» Λέει: «Πέρασε αύριο να το πάρεις». Και την άλλη μέρα πήγε στο γραφείο, έστειλε κάποιον και πήρε αυτό εδώ.

προσέξτε τώρα τι έγινε. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για ένα μήνυμα που πήρα εδώ. Γιατί βέβαια αυτό το τραγούδι δεν είναι αυτό που σας είπα την ιστορία. Το τραγούδι αυτό είναι άλλο, της Αρίθα Φράγκλιν. Και θα το ακούσουμε τώρα και χαίρομαι που ένας ακροατής μου το έγραψε, γιατί είχα πει την ιστορία αυτή σε μια άλλη εκπομπή. Είναι το Natural Woman που δεν το βρίσκουμε αυτή τη στιγμή, αν δεν ξέρω αν υπάρχει, με την Αρίθα Φράγκλιν. Ναι. Αυτό να βάλουμε, γιατί αυτό ήταν διαφορετικό, θα τα πούμε τι ήταν. Αλλά και αυτό γράφτηκε εκεί.

δεν είναι το σωστό. Θα παίξουμε ένα άλλο. Αυτό είναι με την Royal Philharmonic Orchestra και την Aretha Franklin. Δεν είναι η σωστή εκτέλεση. Βάζουμε το επόμενο και τα λέμε.

Είδατε μερικές φορές, άμα δεν προσέχεις τα CD και τη σειρά, γίνονται και διάφορες παραλήψεις. Προσέξτε λοιπόν. Και το I Say a Little Prayer, που όμως δεν είναι της Carol King, δεν ήθελα να διακόψω το κομμάτι γιατί είναι μια, δεν μου αρέσει να μπαίνω στα τραγούδια και να μιλώ, και εκεί γράφτηκε, αλλά από τους Barbara David. Το τραγούδι που σας μιλούσα πριν και μας έστειλε ένα μήνυμα ένας φίλος γιατί είχε ακούσει την ιστορία, ήταν σε ένα άλλο CD που είχα φέρει εδώ σήμερα και είναι το Natural Woman. Αυτό εδώ.

Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι που μέσα σε μερικές ώρες η Κάρολ Κίνγκ έδωσε στο Τζέρι Γουέξτερ για την Αρίθα Φράγκλιν. Το I Say a Little Prayer που ακούσαμε, που το έχει πει η Αρίθα Φράγκλιν, το έχει γράψει Μπερτ Μπάκαρα Χαουλ Ντέιβιτ, αλλά όχι για την Αρίθα Φράγκλιν, ήταν μια διασκευή της Αρίθα Φράγκλιν. Και λοιπόν, σε αυτό το κτίριο, μια από τις μεγαλύτερες συνεισφορές, από ποιο τραγούδι παίξαμε με την Αναστάτωση, δεν είπα ότι ήταν το Take Good Care of My Baby, αυτό που ακούσαμε λίγο πριν από τον Bobby V, νούμερο 1 του Bobby V, από τα ωραιότερα τραγούδια της Carole King. Το έγραψε και το έκανε επιτυχία ο Bobby V. Και μια και είπα για την Carole King, ας αφήσω αργότερα να πω για την πολιτισμική σημασία του Breed Building, για να παίξουμε ένα τραγούδι που ερωτευμένος ο Νίλ Σεντάκα στο ίδιο κτίριο με την Carole King της έγραψε εκεί αυτό το τραγούδι.

η παγκόσμια επιτυχία του Νίλ Σεντάκα ξεκίνησε από αυτό το κτίριο, το O Carroll, για την Carole King, που μάλλον είναι η μεγαλύτερη μορφή. Και οι άλλοι είναι το ίδιο σπουδαίοι. Ας πούμε ότι είναι από τις σπουδαιότερες που πέρασαν μέσα σε αυτό το κτίριο. Η Carole King μπήκε στο χώρο αυτό σε ηλικία μόλις 17-18 ετών. Όχι σαν τραγουδίστρια, έγραφε τραγούδια για τους άλλους. Μαζί με τον σύζυγό της, τον Jerry Goffin. Έγραψε εκεί πάνω από 100 επιτυχίες. Μεταξύ αυτών, το Will You Love Me Tomorrow που ακούσαμε με τις Sirelles, το Take Good Care of My Baby που ακούσαμε με τον Bobby V, το You Make Me Feel Like a Natural Woman που ακούσαμε με την Aretha Franklin. Η σημασία της δεν περιορίζεται βέβαια στο Brill Building. Το 1971 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Tapestry, ένα από τα πιο επιδραστικά άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής και folk rock. Απέδειξε ότι ένας άνθρωπος, η Carole King τα έκανε αυτά, που είναι από τις σπουδαιότερες της γενιάς της, έγινε musical η ιστορία της, με μεγάλη επιτυχία στο Broadway, εκεί που ξεκίνησε σε ένα κτίριο πιο πέρα. Μπορούσε να είναι και σπουδαίος συνθέτης για άλλους, αλλά και σπουδαίος ερμηνευτής των δικών της τραγουδιών, όπως είναι ο Neil Diamond και άλλοι. Η πολιτισμική σημασία, αυτό έχει σημασία για το κτίριο και για αυτούς που ήταν εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα συνεχόμενα μηνύματα που έρχονται και μάλιστα γράφει σήμερα η εκπομπή όλα από ένα κτίριο. Ναι, που η μεγαλύτερη συνεισφορά του ήταν ότι έφερε κοντά διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Πολλοί λευκοί συνθέτες, αυτοί όλοι που σας είπα πιο πριν, έγραφαν τραγούδια εμπνευσμένα από την αφροαμερικάνικη rhythm and blues. Γι' αυτό τα ακούμε από μαύρους καλλιτέχνες. Τα ερμήνευσαν κυρίως μαύροι καλλιτέχνες. Έδωσαν έτσι λοιπόν βήμα στους μαύρους να ηχογραφήσουν τραγούδια λευκών συνθετών. Ένα παράδειγμα αυτό που ακούσαμε από την Carole King με την Aretha Franklin. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτή η pop μουσική που απευθυνόταν σε ολόκληρη την Αμερικάνικη κοινωνία και στον κόσμο σε μια περίοδο φυλετικών διακρίσεων.

Και αυτό το τραγούδι γράφτηκε κάπου εκεί σε ένα από τα γραφεία του Brill Building. Το ακούσαμε από τον Benny King και ταινία αργότερα, και πάρα πολλοί το διασκέβασαν, και ο Lennon. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τα πολλά που έγραψαν η Ellie Greenwich και ο Jeff Barry, που ήταν έτσι ειδικευμένοι στα τραγούδια για τα γυναικεία συγκροτήματα, girl groups. Αυτοί οι δύο έγραψαν το Be My Baby, το Dadoo Run Run, το Leader of the Pack. Είναι ο ήχος των αρχών της δεκαετίας του 60. Θυμόσαστε που είπα σε μία από τις εκπομπές ότι αυτά τα γυναικεία συγκροτήματα είχαν πει ότι ήρθαν τα αγόρια από τη Βρετανία και μας πήραν τις επιτυχίες. Να λοιπόν ένα τραγούδι της Ellie Greenwich και του Jeff Barry που ξεκίνησε την καριέρα του συγκροτήματος Marfan Man. There she was, just a walking.

η Manfred Mann, και δεν είναι μόνο αυτή, και άλλα συγκροτήματα από τη Βρετανία, βρήκαν τραγούδια που είχαν ηχογραφηθεί από συγκροτήματα και από συνθέτες μέσα από αυτό το κτίριο που είναι το αφιέρωμα και θα συνεχιστεί αύριο. Οι Everly Brothers θα κλείσουν το πρόγραμμα. Μεγάλο γκρουπ της δεκαετίας 50-60, αυτοί που είναι οι πρωτεργάτες του ήχου, αυτού που ακούσαμε μετά από Simon Garfunkel και σε πολλά τραγούδια των Beatles. Το Crying in the Rain είναι ένα τραγούδι που έγραψαν οι Greenfield και King και έγινε επιτυχία από τους Everly Brothers. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Αύριο συνέχεια.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται παράλληλα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς ως ανάδοχος αποκατάστασης για τις περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κορμοδέματα και κορμοφράγματα με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Τα έργα προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με τουλάχιστον 92 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται σήμερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Παράλληλα, επιποδός βρίσκεται η Ισπανία για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου που αναμένεται να προσελκύσει τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης 37χρονης γυναίκας που είχε πάει για περπάτημα σε δύσβατο σημείο στα βόρεια Τζουμέρκα, όπου και εγκλωβίστηκε έχοντας τραυματιστεί στο πόδι. Η γυναίκα κάλεσε το 112 και μετά τον γεωεντοπισμό της κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Οι πυροσβέστες την εντόπισαν, τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο και η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στην Air News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ώρα που όλα τα κόμματα θα κάνουν πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα είναι με όλο το λαό απ' έξω στους δρόμους του αγώνα, δήλωσε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Βασίλης Μεταξάς. Για δίθεν μέτρα που δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, κάνει λόγο η ελληνική λύση. Η κυβέρνηση άρχισε από τώρα τα ταξίματα εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δείχνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνιά της χώρας, σχολιάζει η Νίκη. Αντιπαράθεση κυβέρνηση. Κυβέρνηση ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας. Η Ελλάς κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προχώρησε σε 2 εξαγγελίες μέσα σε 2 μήνες, χωρίς ακόμη να υπάρχουν, όπως υποστηρίζει, αποφάσεις με δεσμευμένα ποσά, και ζητά να διευκρινιστεί αν πρόκειται για πρόσθετους ή τους ίδιους πόρους. Απαντώντας, το Υπουργείο Ανάπτυξης τονίζει ότι επενδύει στην έρευνα με διαφάνεια, λογοδοσία και αποτελεσματικότητα, επισημένοντας ότι από τα 348,5 εκατομμύρια ευρώ του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας έχουν ήδη απορροφηθεί 278 εκατομμύρια, ενώ επιπλέον 370 εκατομμύρια έχουν επενδυθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σε ερευνητικές υποδομές και εξοπλισμό. Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει σήμερα κατά διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην επαρχία Γιάλοβα στη βορειοδυτική Τουρκία. Σε ισχύ τίθενται έκτακτα μέτρα της τροχέας για την έξοδο του 15 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα απαγορευτεί η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε βασικούς αυτοκινητοδρόμους και αθηνικές οδούς την Παρασκευή 14 Αυγούστου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στα ρεύματα εξόδου. Για την επιστροφή των εκδρομέων, περιορισμοί θα ισχύσουν την Κυριακή 16 Αυγούστου από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, αύριο καιρό. Αύριο, από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύει. πρωτεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας. Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκουμε σήμερα από το πρωί, σήμερα 12 του Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη. Για κάποιο λόγο πάλι έχω αρχίσει να μπερδεύω τις μέρες. Νόμιζα ότι σήμερα είναι Πέμπτη. Τέλος πάντων δεν είναι καθόλου. Είναι Τετάρτη, 12 Αυγούστου και είναι μια μέρα φορτωμένη με δυσιογραφία, θα έλεγα. Από χθες έρχονται οι ειδήσεις, από χθες το βράδυ. Οπότε εμείς που πιάνουμε εδώ στασίδι και μικρόφωνο από το απόγευμα και μετά, έχουμε πολλά να σας πούμε. Έχουμε αρκετή από την ουρά των γεγονότων. Αυτό με την ουρά το είπα γιατί είμαι και λίγο επηρεασμένη από τα πολλά που διάβαζα για το σύμπαν, για τους κομήτες, για την συμπεριφορά γενικότερα της φύσης. Και η φύση μπορεί να έχει πολλές μορφές, μπορεί να έχει πολλά πρόσωπα. Έχει το πρόσωπο που βρυχάται, όπως αυτό στην Κολομβία. Και έχει το πρόσωπο που μαγνητίζει, που έλκει, που γοητεύει, που προκαλεί δέος και έκσταση. Όπως αυτό που πρόκειται να συμβεί έστω και για 10 λεπτά με την ολική έκλειψη ηλίου από όποια σημεία του πλανήτη και αν είναι τυχεροί οι άνθρωποι που θα το δουν και θα το βιώσουν. Κατά τα άλλα, Τεντόγλου, έγκλημα και τιμωρία, δυστυχήματα και ατυχήματα, πυρκαγιές.

μέσα σε όλα αυτά λοιπόν και το φεδιό των σπουδαίων ανθρώπων, πολύ σπουδαίων ανθρώπων, ο καθένας με το δικό του τρόπο, από το δικό του πόστο, με το δικό του μυαλό, με τη στάση ζωής, με όλη την κοσμοθεωρία του, με το πώς λειτουργήσε και άσκησε το επάγγελμα ή το λειτουργήμα ή αυτό, την τέχνη του, έδωσε ένα στίγμα, άφησε ένα στίγμα και ήδη ανήκει στο παρελθόν βιολογικά, αλλά μένει ως πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, και αναφέρομαι και στον Στέλιο Ράμφο αλλά και στον Νίκο Καλογερόπουλο, που έμελε η ζωή να τα φέρει ώστε δύο τόσο διαφορετικές προσωπικότητες να τις αποχαιρετήσουμε την ίδια μέρα.

0: μια πολύ επίγουσα εργασία και θέλω να βοηθήσει το Μαρλαφέκα να τελειώσει το γρηγορότερο.
1: Μάλιστα.
0: Τον ξέρεις αυτόν Παπαδόπουλε? Δεν τον ξέρεις?
1: Ο Ίδελος.
0: Τέλος πάντων, όποιος και να είναι, θέλω να τον δώσεις στο φωτογραφείο να γίνει 2,5 επί 3 μέτρα και να τον κολλήσεις σε ένα τελάρο με τις ίδιες διαστάσεις.
1: Μάλιστα.
2: Και ποιος δεν αναγνωρίζει το μουσικό θέμα από την ταινία κωμωδία Κλούφα και Παραλλαγή του 1984. Τον Νίκο Καλογερόπουλο σε έναν από τους κεντρικότερους ρόλους, στο ρόλο του Γιάννη Παπαδόπουλου. Η ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία βέβαια του Νίκου Περάκη, η ταινία πραγματευόταν και πραγματεύεται την κωμική πλευρά μιας πολύ δύσκολης περίοδου, της μαύρης περίοδου της δικτατορίας, και το γέλιο ως φυσική αντίδραση στην καταπίεση και τη στέρηση της ελευθερίας. Διαλέξαμε από όλη την ταινία την πιο, νομίζω, χαρακτηριστική ατάκα, που όταν την είχε πει για πρώτη φορά με αυτό το ύφος το μοναδικό ο Νίκος Καλογερόπουλος, είχαμε όλοι πέσει κάτω και από τα γέλια και από την εξυπνάδα όλης αυτής της στιγμής.

Λοιπόν, αυτά ως Γιάννης Παπαδόπουλος, λοιπόν, ένας από τους φαντάρους, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε να βγάλει τα προς το ζήν, να περάσει και το φανταριλίκι μέσα στην επταετία ή μάλλον στην πραγματικότητα, την ώρα που έμπαιναν τα τάγκς, εκείνος ήταν σκαστός από το σπίτι με τη γυναίκα, με τα μωρά, καταλαβαίνετε τώρα. Και ακούσαμε λοιπόν την πιο χαρακτηριστική ατάκα, τον γνωρίζεις αυτόν Παπαδόπουλε, και ήταν η φωτογραφία του Λένιν και αυτός λέει ο Βενιζέλος. Ο Νίκος Καλογερόπουλος λοιπόν, που νωρίς άφησε τα εγκόσμια, μας γέμισε, μας χάρισε απίστευτες στιγμές υψηλής τέχνης ηθοποιίας, και σήμερα τον αποχαιρετήσαμε στο πρώτο νεκροταφείο. Αν τα καταφέρουμε, και σίγουρα θα τα καταφέρουμε, θα ακούσουμε και από άλλη χαρακτηριστική σειρά κάτι από τους ρόλους που υποδίθηκε και που ενσάρκωσε με μοναδικό τρόπο. Και από την άλλη, ο Στέλιος Ράμφος, ένας πνευματικός άνθρωπος, ένα φωτεινό μυαλό, ο οποίος είχε μια πορεία έτσι πολύ πλούσια, κατάλους προς το τέλος ή από τη μέση και μετά αμφιλεγόμενη, αλλά σημασία έχει, εγώ δηλαδή κρατώ, το γεγονός ότι όταν του ζητούσαν να μιλήσει για τον εαυτό του, ή πάντως του έπαιρναν πάρα πολλές συνεντεύξεις και έκανε συζητήσεις με ανθρώπους, έλεγε: «Αν είμαι εγώ φιλόσοφος, τότε ο Πλάτων τι ήταν?» Στις πυρκαγιές θα γυρίσουμε. Βασικά έχουμε ένα καλό νέο. Αυτή που έκαιγε από νωρίς το λουτρόπυργο Μεγάρων έχει σβηστεί. Μας διαβεβαίωσε πριν από λίγο ο Δήμαρχος Μεγαραίων, ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, με τον οποίο επικοινώνησε η Βούλα Κουλισοπούλου. Η Βούλα Κουλισοπούλου, που είναι βέβαια, έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ενώ απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας φροντίζει για τον ήχο και την εκπομπή γενικότερα. Και σε όλα όσα ακούτε και τα ηχητικά, ο Αργύρης Παντελιάδης. Λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, όπως είμαστε κάθε απόγευμα, εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, που αυτή την ώρα συνδέεται μαζί μας.

έτσι που λέτε. Και αυτό το τραγούδι μια χαρά ταιριάζει και με τους στίχους του επίσης. Στο κλίμα της μέρας, στο κλίμα του Αυγούστου, στην πόλη που αδειάζει σιγά σιγά.

τις πολλές πόλεις που αδειάζουν, όχι μόνο η Αθήνα, πολλές πόλεις αδειάζουν για να γεμίσουν άλλα μέρη, πολλά μέρη, στην κορύφωση του καλοκαιριού. Λέω καλοκαίρι, ουσιαστικά το κάνω, ξέρετε, με συνειρμούς. Κάθε λέξη που λέω φέρνει στο μυαλό μου και την επόμενη, το επόμενο νόημα, δηλαδή λέω καλοκαίρι και με πιάνει μια αναπόλυση, δεν ξέρω εσάς. Ήλιος κόκκινος στη δύση, ό,τι κι αν συμβεί. Μια αναπόλυση, μια νοσταλγία για τα παλιά, μακριά, αργά, νοχελικά, πιο ρομαντικά τελικά καλοκαίρια μας.

0: Εδώ είμαστε. Άλλη μια φωτιά που οριοθετήθηκε στη σαγιάδα της Θεσπρωτείας. Νωρίτερα φυσικά είχε ξεσπάσει. Η Βούλα ήταν από πάνω και μίλησε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας. Της είπε λοιπόν ότι κατάφεραν και την οριοθέτησαν. Εδώ που τα λέμε, εγώ πίστευα, είχα καταλάβει, λάθος βρε παιδί μου, γράψτε λάθος, ότι μέχρι και σήμερα θα έχουμε το κρίσιμο 48ωρο των 38-39 βαθμών και των πολύ ισχυρών βοριάδων που φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Αλλά μου λέει εδώ και η Βούλα και η Έλενα Πολίτη που είναι στις επάλξεις ότι όχι, από σήμερα και μετά θα έχουμε ένα ακόμα, λέει, διήμερο, ένα ακόμα 48ωρο σε red code, δηλαδή σε κόκκινο συναγερμό, γιατί δεν αγαπώ να δανείζομαι πάρα πολλές λέξεις από τις ξένες γλώσσες, έχοντας μία τόσο πλούσια σαν τη δικιά μας την ελληνική. Σε κόκκινο συναγερμό λοιπόν και σε απόλυτη επιφυλακή, γιατί εξακολουθούν να είναι οι βοριάδες ισχυροί και μανιασμένοι και η θερμοκρασία ακόμα ψηλή. Στο μεταξύ έχουν όλα πυρώσει που λέμε, οπότε καταλαβαίνετε, όπως μας έλεγε χθες για την περιοχή Κομπότη, για το Κομπότη της Άρτας, ότι εκεί που δεν το περίμεναν, στην απέναντι πλευρά, τσουπ, εμφανίστηκαν κάποιες, δεν θα τις έλεγε κανείς αναζωπυρώσεις, αλλά κάποιες εστίες που ήρθαν από το πουθενά. Καλά, εδώ που τα λέμε από το πουθενά. Ποτέ δεν έρχεται κάτι από το πουθενά. Όλα πάντα έχουν μια αιτία, ειδικά όσον αφορά την ανάφλεξη των πυρκαγιών. Τα έχουμε και συζητήσει, νομίζω, πιο αναλυτικά και πιο ψύχρεμα και με όρους λογικής και επιστήμης. Αυτό εδώ το καλοκαίρι, το οποίο λοιπόν περνάμε παρέα και μαζί. Σας έλεγα εγώ για αναπολύσεις και νοσταλγίες. Αφήστε με εμένα να λέω τα δικά μου και στο μεταξύ θα τρέχει και επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που σήμερα ειδικά 12 του Αυγούστου σηματοδοτείται από αυτό το τριεθνές, αυτό το τρίαθλο, πώς να το πω, το τριπλό δηλαδή κομμάτι της ολικής έκλειψης των Περσίδων και της ευθυγράμμισης των πλανητών. Μας τα είπε χθες η ερευνήτρια από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και τα εξήγησε και πάρα πολύ ωραία και για την ηλιακή κορώνα, το στέμα του ήλιου και για το τι ψάχνουν οι επιστήμονες, ακόμα και για αυτή την παύση στην παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας. Μην νομίζετε ότι, ας πούμε, έχω εγώ, εσείς, δεν ξέρω ποιος, μερικά πλατό, όπως τα λένε αυτά, πιάτα, αυτές τους δέκτες, τέλος πάντων, τους δέκτες ηλιακής ενέργειας στα φωτοβολταϊκά στις στέγες και πες ότι άντε και δεν ήρθε ήλιος, ας πούμε, και κάτι έγινε, αλλά για πιο μεγάλες μονάδες γενικά στον πλανήτη και στην Ευρώπη θα υπάρχει πρόβλημα για λίγη ώρα. Εγώ και η Βούλα και εγώ, να βάλουμε το σωστό στο τέλος, έχουμε προσπαθήσει και από χτες το βράδυ και σήμερα το πρωί και έχουμε προσεγγίσει το φαινόμενο ολική έκλειψη από διάφορες πλευρές και με καλεσμένους. Τη βλέπω όμως ότι συνεχώς προσπαθεί να πετύχει κάποιους ανθρώπους που είναι στα βουνά της Ισπανίας. Αν είμαστε τυχεροί λοιπόν, θα έχουμε τους καλεσμένους. Αν όχι, θα αναγκαστούμε να τους περιμένουμε μέχρι να τους εντοπίσουμε. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος Αντώνης Φαρμακόπουλος. Ο κύριος Φαρμακόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι επίτιμος πρόεδρος της Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης. Καλησπέρα σας, κύριε Φαρμακόπουλε. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Έχετε μεταβεί στην Ισπανία?
1: Είμαστε, ναι, στην Ισπανία. Είμαστε στην περιοχή της Σορία. Έχουμε διαλέξει ένα σημείο που έχουμε στο φόντο μας, επειδή έκλειψη θα γίνει πολύ χαμηλά, ένα κάστρο, το κάστρο Γκορμάζ. Έχουμε στήσει ήδη τον εξοπλισμό μας από το πρωί για να πάρουμε θέσεις και αναμένουμε στις 8:29 ακριβώς να δούμε την ολικότητα.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι να τα βάλουμε σε μια σειρά. Μπορεί εσείς να τα λέτε σαν να πήγατε στο διπλανό κατάστημα, αλλά εμάς μας ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο σας. Είστε έτσι κι αλλιώς πρόεδρος της Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης. Οπότε εσείς και τα μέλη της ένωσής σας, δηλαδή οι ερασιτέχνες αστρονόμοι, προφανώς το συνηθίζετε αυτό. Οπότε, επειδή το ξέρατε από πολύ καιρό, έχετε κανονίσει λοιπόν αυτό το ταξίδι και πείτε μας πάλι σε ποιο σημείο βρίσκεστε ακριβώς.
1: Είμαστε στην περιοχή της Σορία, είναι μια πόλη βόρειο-ανατολικά της Μαδρίτης, μια μισή δύο ώρες περίπου από τη Μαδρίτη είμαστε. Και είναι ένα στενό μονοπάτι που θα γίνει το φαινόμενο και θα έχει ολικότητα. Και επιλέξαμε αυτό το σημείο γιατί θα έχει τις καλύτερες καιρικές συνθήκες, το οποίο επιβεβαιώνεται σήμερα. Mm-hmm. Είναι ο ουρανός πεντακάθαρος και ελπίζουμε ότι θα δούμε μια πολύ ωραία έκλειψη.
0: Φαντάζομαι ότι και εσείς και όλοι οι συνάδελφοί σας εκεί, οι φίλοι σας, είστε ενθουσιασμένοι, τουλάχιστον, έτσι δεν είναι?
1: Το λιγότερο, το λιγότερο, γιατί το φαινόμενο είναι πραγματικά μαγικό. Για μένα είναι η δέκατη έκλειψη που θα παρατηρήσω όλη.
0: Η δέκατη,
1: ναι.
0: Η τελευταία, θυμάστε ποια ήτανε?
1: Ήτανε το 2024 στο Μεξικό.
0: Α,
1: στον Τουράγκο του Μεξικού.
0: Μάλιστα. Και τώρα πράγματι η δέκατη, σας εύχομαι και στην 20η και στην 30η γενικότερα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί ερασιτέχνες αστρονόμοι στη χώρα μας και μάλιστα σε ενώσεις και συλλόγους που κάνουν αυτά τα ταξίδια. Αλλά τέλος πάντων, λέτε ότι είστε το λιγότερο ενθουσιασμένοι. Μεταφέρετε μας λίγο και το τοπίο, δηλαδή τους ανθρώπους που είναι γύρω, τα μηχανήματα που έχετε μαζί σας, που έχετε φωδιαστεί, γιατί είναι και επικίνδυνο να τα δείτε με γυμνό μάτι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η έκλειψη ηλίου δεν είναι καθόλου επικίνδυνη να τη δεις όταν είναι ολική, γιατί εκείνη την ώρα μπορεί να κοιτάξει κατάματα τον ήλιο χωρίς κανένα φίλτρο. Αυτό που χρειάζεται προστασία το μάτι είναι όσο είναι η μερική έκλειψη, που όσο και να φτάσουμε ακόμα και στο 99% η εκτινοβολία του ήλιου είναι πολύ έντονη και μπορεί να μας καταστρέψει τα μάτια. Τότε φοράμε τα γυαλάκια τα ειδικά και μόνο αυτά και όχι τίποτα άλλο. Αλλά την ώρα της ολικότητας, για ένα λεπτό και 43 δευτερόλεπτα που κρατάει σήμερα στο σημείο που είμαστε, δεν χρειάζεται ούτε φίλτρο ούτε τίποτα. Παρατηρούμε κανονικά τον ήλιο, βλέπουμε το ηλιακό στέμμα, βλέπουμε προεξοχές στον ήλιο, είναι εντυπωσιακό. Σκοτεινιάζει, βλέπουμε αστέρια. Οπότε είναι κάτι μαγικό. Δεν έχει καμία σχέση με μια μερική έκλειψη που βλέπεις με το γυαλάκι ένα κομμάτι του ήλιου που έχει εξαφανιστεί. Εδώ μιλάμε ότι περιβγάζει τα φίλτρα τελείως και παρατηρείς το φαινόμενο, αλλάζει η θερμοκρασία, πέφτει απότομα, τα πουλιά σηκώνονται και πάνε να κουρνιάσουν, γιατί νομίζουν ότι ήρθε η ώρα της δύσης πρόωρα. Και είναι ένα τελείως μαγικό φαινόμενο.
0: Πραγματικά. Προκαλεί δέος, γιατί βλέπεις τη φύση στο όλο της μεγαλείο. Η φύση μπορεί η ίδια να μην το αντιλαμβάνεται, γιατί αενάως και όλη τη διάρκεια της ζωής πάνω στον πλανήτη υπάρχει αυτή η περιοδικότητα, έτσι δεν είναι, κύριε Φαρμακόπουλε? Αλλά οι άνθρωποι...
1: Και γι' αυτό και εμείς επιλέγουμε πάντα την παρατήρηση να την κάνουμε όχι από κάποια πόλη ή κάποια πλατεία. Πάμε πάντα στη φύση. Σήμερα είμαστε σε ένα μαγικό τοπίο. Ναι. Είμαστε σε ένα μέρος που, παρόλο την ερημιά, έχει μια όαση. Έχει δύο πηγές που βγαίνουν νερό και καταλήγουν στο ποτάμι. Κάνουμε μπάνιο μες στο ποτάμι. Και έχουμε και σκιά. Και είμαστε με θέα ένα πολύ ωραίο κάστρο. Δηλαδή, έχουμε κατά τύχη, βέβαια, το βρήκαμε, αλλά έχουμε βρει το καλύτερο σημείο.
0: Α, κατά τύχη. Ξέρατε όμως ότι στο σημείο εκείνο, σύμφωνα με τις συντεταγμένες, θα έχετε την καλύτερη θέαση.
1: Ήρθαμε με σκοπό να φωτογραφήσουμε το συγκεκριμένο κάστρο. Δεν ήρθαμε τελείως την τύχη. Ήταν στόχος μας, γιατί ήταν θέμα. Αλλά για να το δει στην ακριβή γωνία, πρέπει να ψάξει να βρει την περιοχή. Mm-hmm. Γι' αυτό είχαμε φροντίσει και είχαμε έρθει μια μέρα νωρίτερα. Mm-hmm. Και ήμασταν χτες, περάσαμε ό,τι χωματόδρομος υπήρχε και ό,τι δρομάκι, να βρούμε το καταλληλότερο σημείο.
0: Τι να πω, πραγματικά. Μας έχετε καταπλήξει, πραγματικά. Και ενθουσιάσει μαζί, γιατί μας το μεταφέρετε τώρα. Εμείς προσπαθούμε, ξέρετε, μέσα από έναν κλειστό ραδιοθάλαμο να φανταστούμε με τη φαντασία μας που είστε εσείς και τι βλέπετε και τι πρόκειται να δείτε.
1: Να ξέρετε ότι θα κάνουμε live μετάδοση. Έχουμε
0: αυτό θα ρωτούσα τώρα.
1: Πέρα.
0: Για πείτε μας.
1: Θα κάνουμε live μετάδοση του φαινομένου.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι με τηλεφακό για να δούμε ζουμαριστά, αλλά θα δούμε όλο το περιβάλλον, θα δούμε τα σκοτεινιά που έρχεται η σκιά.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα και θα ολοκληρωθεί μετά την ολικότητα γύρω στις 8:40, δηλαδή, που θα κρυφτεί πια ο ήλιος από το κάστρο.
0: Ναι.
1: Και θα το μπορούμε να το παρακολουθήσουμε από το κανάλι μας στο YouTube, που είναι το Sparta Astronomy, η σελίδα μας στο YouTube. Θα είναι live μετάδοση από τις 8 η ώρα.
0: Ωραία, από τις 8, ώρα Ελλάδας μιλάμε τώρα. Ώρα, έτσι
1: έτσι
0: και αλλιώς νομίζω δεν έχω.
1: Εδώ πέρα ώρα Ελλάδας είναι 9.
0: Α, ώρα Ελλάδας 9.
1: 9, 9.

0: σεβασμούς και στους εραστέχνες που σας, και φίλους που σας ακούνε και σας παρακολουθούν και, και είσαστε μαζί. Σας χαιρετώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και σας συνιστώ μία φορά στη ζωή σας να προσπαθήσετε να δείτε και εσείς μια ολική έκλειψη, γιατί πραγματικά είναι από τα, από τα ελάχιστα φυσικά φαινόμενα που μπορεί να παρατηρήσει τη γη και είναι εντυπωσιακό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, θα το ακολουθήσω πραγματικά την, την ευχή και την προτροπή. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί λοιπόν με την Ισπανία, με την περιοχή Ορία βορειοανατολικά της Μαδρίτης και παρακολουθήσαμε εκεί τους εραστέχνες αστρονόμους από την Αστρονομική Ένωση Σπάρτης, που πρόκειται σε 4 ώρες από τώρα, πόσο είναι περίπου, να παρακολουθήσουν ζωντανά το φαινόμενο της ολικής έκλειψης ηλίου. Πάμε στο και μισή και σας έχουμε και άλλα μετά, αν είμαστε τυχεροί και τους πετύχουμε όλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση συναγερμού, κρατικός μηχανισμός για αύριο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε αυξημένη επιφυλακή, ο Δήμος Αθηναίων κλείνουν υλόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Απεγκλωβισμός 37χρονης, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή των Βορείων Τζουμέρκων. Εντοπισμός και διάσωση συνολικά 147 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Φιλοδοξούμε κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑΣ να επεκταθεί και ίσως ευνοϊκές συνθήκες να επιτρέψουν μια μέρα σε όλες τις χώρες της περιοχής να ενωθούν υπό την ομπρέλα της, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ουκρανικός στρατός απελευθέρωσε 745 τετραγωνικά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών του κατά μήκος της πρώτης γραμμής από τον Ιανουάριο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 35 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αθήνα έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

Εδώ είμαστε τραγουδάρα, τραγουδάρες ακούτε και παίζουμε Earth News Radio 105,8. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε περάσει της εκπομπής «Μένουμε εδώ».

καλησπερίσω πρώτο και καλύτερο το Μιχάλη που από πολύ νωρίς ο άνθρωπος έχει στείλει το ωραίο του το μήνυμα για καλό απόγευμα και καλή δημοσιογραφική έρευνα και εκπομπή στα τρέχοντα θέματα. Έτσι το γράφει, έτσι το μεταφέρω. Να καλησπερίσω επίσης που επίσης πολύ νωρίς τον Άγχελ που μιλάει για τη μερική έκλειψη περίπου στις 8.30 και λήξη στις 8.40. Οι περιοχές με ορατή την έκλειψη είναι στη βορειοδυτική Ελλάδα, λέει, όπου επίσης έχουμε ρίξει εκεί τα δίχτυα μας. Μπορεί να βρεθούμε και στην Κέρκυρα, όπου πράγματι στην Κέρκυρα, γενικά στην Ήπειρο, Ιγουμενίτσα, Κόνιτσα, Καστοριά, Φλόρινα και πάνω δυτική Μακεδονία θα τη δουν έστω και για λίγο μόνο και όχι την ολικότητα που μας είπε νωρίτερα ο κ. Φαρμακόπουλος. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Τα καλοκαίρια μας, λέει, έχουν γεμίσει πόνο, επειδή έλεγα ότι πράγματι πώς να το κάνουμε. Δεν είναι τα καλοκαίρια που ζούσαμε και δεν θέλω να, ξέρετε, να γυρίζω πίσω και να λέω πω εμείς που ζούσαμε. Αλλά ήταν ωραία τα καλοκαίρια μας ή ήμασταν εμείς αλλιώτικοι στη σκέψη και στον ψυχισμό μας και τα βλέπαμε για ωραία.

Ο Μίτσος στέκεται στο απόσπασμα που παίξαμε για το τι τον έχει στον συνταγματάρχη Παπαδόπουλο. Αυτό θα του μείνει αξέχαστο, λέει, από την ταινία Λούφα και Παραλλαγή. Την είχε δει, λέει, την ταινία λίγες μέρες αφού του είχε απολυθεί από το στράτευμα. Τελικά απόλυτη θητεία διδάχθηκε ότι το μέσον όταν το έχεις πρέπει να το χρησιμοποιείς για να ευνοηθείς σκανδαλωδώς. Αλλιώς άστο καλύτερα. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης μου λέει, και σε σένα αγαπημένε μου Γιάννη. Και ο Θανάσης, ο οποίος λέει καλησπέρα σε σένα, σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Σεισμοί, φωτιές, απώλειες μαυρίζουν τη μαγεία και την ξενιασιά του Αυγούστου. Αλλά όπως το λέει και το τραγούδι, αυτό το συμπληρώνω εγώ. Αγαπημένε μου Θανάση, η ζωή προχωράει, πρέπει να προχωρήσουμε. Άλλες φορές κλαίμε, άλλες γελάμε, όπως το έλεγε νωρίτερα και το υπέροχο τραγούδι. Και εδώ είμαστε πάντα, με την έννοια ότι μπορείτε να στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε σε όλες τις πλατφόρμες, και στο Messenger και στο Instagram και στο ikaragiannipapaki.gr, δηλαδή στα mail μας τα εταιρικά, αλλά και πιο εύκολα και γρήγορα στο Viber, δηλαδή γράφοντας το μήνυμα και στέλνοντάς το στο Earth News κενό Radio. Δηλαδή κάνοντας αναζήτηση θα μας βρείτε στο Earth News Radio και άρα μάλλον μας έχετε αποθηκεύσει ώστε να στέλνετε εύκολα και το μήνυμα. Αυτά λοιπόν, πάρα πολλές ειδήσεις, ειδήσεις που έρχονται και από το αστυνομικό δελτίο, αυτό εννοούσα νωρίτερα για έγκλημα και τιμωρία, διάφορα εγκλήματα που ακούμε άγρια, αποτρόπαια ή δεχθή, τα οποία πραγματικά πολλές φορές δεν έχουν καν εξιχνιαστεί, δηλαδή μπορεί να τα μαθαίνουμε μετά από πάρα πολύ καιρό, ή κάποια δυστυχήματα τραγικότατα όπως αυτό με την ηλεκτροπληξία που πιθανότατα είναι η αιτία θανάτου για το 17χρονο παιδί που ήρθε με τη μητέρα του από την Ισλανδία και έκανε διακοπές στην Κύμολο και θέλησε να κάνει μπάνιο και έπαθε αυτό που έπαθε. Μου θύμισε, για να το συνδυάσω και με την εποχή τώρα που πολλοί κόσμος, πολλοί γονείς ψάχνουν φοιτητική στέγη, μια τρομερή περίπτωση, βιωματική θα πω, στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, όταν για φοιτητικό σπίτι που δινόταν σε πολύ ψηλό ενίκιο αλλά χωρίς θερμοσύφωνα, στην ουσία η απάντηση ήταν ότι εντάξει, μια χαρά είναι ο θερμοσύφωνας, δουλεύει. Και ο οποίος πραγματικά μπορούσε να προκαλέσει τέτοιο και χειρότερο στο οποίο παιδί θα είχε την ατυχία. Ανατρίχιασα όταν άκουσα την είδηση. Προσέξτε λοιπόν πάρα πολύ και τα καταλήμματα και τις διακοπές, αλλά κυρίως, μια και λέγαμε για φοιτητική στέγη, τι παροχές σας δίνονται και πόσο αψήφιστα οι ιδιοκτήτες ή οι άνθρωποι που τα νοικιάζουν ή οι μεσίτες τα δίνουν, ενώ μπορεί να υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κυρίως και σε αυτό που σας είπα, στις υποδομές και στην παροχή, ας πούμε, ακόμα και του θερμοσύφωνα, που θεωρούμε ότι είναι κάτι απλό. Όχι, δεν είναι απλό.

Οι υπόλοιπες ειδήσεις που μας έρχονται έτσι φρέσκες, μιλάνε για το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν συζητούν για παράταση της εκεχηρίας. Υπάρχει μια διάψευση από την Τεχεράνη. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία, δυστυχώς, θα το πω με πόνο ψυχής, έχει κουράσει και κρατάει και πάρα πολύ ψηλά τις τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια, χωρίς να έχουμε στην πραγματικότητα κάποιο, πώς να το πω, κάποιο λογικό διέξοδο. Και στην Κολομβία τώρα φυσικά υπάρχει εθνικό πένθος, τριήμερο εθνικό πένθος έχει κηρυχθεί για τα θύματα του φωνικού σεισμού που είναι, έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 250 νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και φυσικά άγνωστο αριθμό αγνοωμένων. Ακόμα αναζητούν επιζώντες τα χαλάσματα, κυρίως εκεί στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου ο πιο φωνικός σεισμός του αιώνα, τα 7,4 ρίχτερ ισοπαίδωσαν ολόκληρα οικοδομικά.

Και θα επανέλθω στον καιρό και στην αυριανή ημέρα. Ακραίος κίνδυνος λοιπόν για φωτιές αύριο Πέμπτη, με κόκκινο συναγερμό για 6 περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Το hot, dry, windy είναι οι τρεις συνθήκες που ακόμα και το πρωτόκολλο, να πούμε έτσι, το μετεωρολογικό και το πυροσβεστικό, θέτει τις χώρες και προκειμένου τη δικιά μας σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού. Είναι τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αύριο λοιπόν Πέμπτη, ενώ ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, θα έχουμε ισχυρούς ανέμους βορείους που θα φτάσουν και τα 4 ή και τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, 7 και 8 τοπικά, και θα έχουμε και κάποιες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Η θερμοκρασία λοιπόν θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και σιγά σιγά θα κατέβει, αλλά οι περιοχές που θα είναι σε κατηγορία κινδύνου 5 είναι η Αττική, είναι η Αργολίδα, είναι η Λέσβος, περιοχές της Βιωτίας, περιοχές της Εύβοιας και περιοχές της Κορινθίας.

0: λέγονται οι εκλήψεις προκαλούσαν φόβο, σήμερα μας ενώνουν με δέος. Είναι αυτό που αναφέρεται από επιστήμονες που είναι εκπαιδευμένοι, που παρακολουθούν το φαινόμενο κάθε φορά που εμφανίζεται στην αένα η αυτή πορεία της φύσης και του πλανήτη και του σύμπαντος βασικά. Είχαμε κανονίσει να συνομιλήσουμε αυτή την ώρα με τον Αδριανό Γολέμη, τον Έλληνα γιατρό που εκπαιδεύεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Μας είχε απαντήσει θετικά ο άνθρωπος. Δυστυχώς εκεί που βρίσκεται δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε. Ίσως να το καταφέρουμε κάποια άλλη στιγμή. Ωστόσο, νωρίτερα είχαμε συνδεθεί λοιπόν με την περιοχή ορία της Βορειοανατολικής Μαδρίτης και το κάστρο που είναι εκεί, όπου μια ομάδα ερασιτεχνών αστρονόμων Ελλήνων έχει μεταβεί ως Αστρονομική Ένωση Σπάρτης για να δει το φαινόμενο στην ολικότητά του. Και τώρα είπαμε νωρίτερα και μου το γράφετε και εσείς οι ακροατές και πολύ καλά κάνετε, ότι υπάρχουν κάποια σημεία στην Ελλάδα όπου μπορεί να μην έχουμε ολικότητα, να μην μπορούμε να το δούμε με ολική έκλειψη, γιατί δεν θα παρατηρηθεί από εκεί, δεν μπορεί να γίνει ορατή από εκεί, αλλά θα είναι έστω και λίγο. Και μία από αυτές τις περιοχές είναι η Κέρκυρα. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο της Αστρονομικής Εταιρείας Κέρκυρα, τον κύριο Βασίλη Διονυσόπουλο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μη μου πείτε ότι έχουμε πρόβλημα λίγο με την... Σας ακούμε με διακοπή, ελπίζω να μας προδώσει κινητή τηλεφωνία.
1: Ελπίζω και εγώ.
0: Τώρα μια χαρά. Μείνετε όπως είστε.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ετοιμάζεστε κι εσείς, κύριε Διονυσόπουλε, να παρακολουθήσετε το φαινόμενο?
1: Βεβαίως προετοιμαζόμαστε, εφόσον μας το επιτρέψουν οι συνθήκες. Πράγματι, ένα μέρος της έκλειψης παρασκιάς, ως μερική έκλειψη δηλαδή, που θα γίνει αντιληπτή από εδώ, ίσως καταφέρουμε και το δούμε από εδώ, από το νησί μας, από την Κέρκυρα. Θα είναι κάτι πάρα πολύ λίγο, πολύ μικρό, ένα 2% του ηλιακού δίσκου. Δηλαδή, το πιο πιθανό είναι να μην είναι καν αντιληπτό με το ανθρώπινο μάτι το γεγονός. Ωστόσο, θα επιχειρήσουμε με τα τηλεσκόπια μας να το καταγράψουμε, μήπως μπορέσουμε και πάρουμε κάποιες εικόνες.
0: Ναι, βέβαια, γιατί είναι κάτι μοναδικό. Γενικότερα καταλαβαίνω ότι ως εταιρεία τρέχετε κάθε φορά, σπέβδετε όταν γνωρίζετε φυσικά από πολύ νωρίς πότε θα συμβεί ένα φαινόμενο πολύ ιδιαίτερο, να το αποτυπώσετε ή να το παρατηρήσετε, κύριε Διονυσόπουλε, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, γιατί κάθε αστρονομικό φαινόμενο ταυτόχρονα έχει και μία τοπικότητα. Υπάρχουν αστρονομικά φαινόμενα που είναι ορατά μόνο από συγκεκριμένα μέρη. Οπότε οι αστρονομικοί σύλλογοι παίζουν αυτό το ρόλο, και μάλιστα η διεθνής αστρονομική κοινότητα θέλει τη βοήθεια των αστρονομικών συλλόγων από όλη την Ελλάδα, ακριβώς γιατί μπορεί να γίνουν καταγραφές που δεν μπορεί να γίνουν σε άλλα σημεία ή από άλλα αστεροπία.
0: Εσείς τώρα δηλαδή, εσείς και τα μέλη της εταιρείας ή όποιος πιστός προσέρχεται, πού θα σταθείτε ακριβώς?
1: Εμείς θα σταθούμε στο όρος Τρουμπέτα, όπου ένα σημαντικά και αρκετά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να αποφύγουμε την υγρασία.
0: Ναι.
1: Ώστε να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε το φαινόμενο αυτό που θα συμβεί ακριβώς την ώρα που ο ήλιος είναι να κουμπίσει το ορίζοντα.
0: Δυστυχώς σας ακούμε με διακοπές. Σήμερα είμαστε πολύ άτυχοι, κύριε Διονυσόπουλε.
1: Με ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Όταν μας μιλάτε, σας ακούμε μια χαρά. Όταν ξεκινάτε να μιλάτε, έχουμε διακοπές. Εάν συμβούν πάλι διακοπές, υποχρεωτικά θα σας διακόψω. Αλλά ναι, για πείτε μας.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ωραία, θα πάμε στο όρος Τρουμπέτα της Κέρκυρας, όπου σε ένα σχετικό ύψος που θα μας επιτρέψει καλύτερες συνθήκες από άποψη υγρασίας, θα μπορέσουμε να το παρατηρήσουμε το γεγονός, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει υγρασία στον ορίζοντα, γιατί αν υπάρχει υγρασία δεν θα το δούμε το φαινόμενο, καθότι ο δίσκος της Σελήνης θα επικαλύψει, θα αρχίσει να επικαλύπτει, θα έχει την πρώτη επαφή με τον ηλιακό δίσκο όταν ο ήλιος θα είναι λίγο πριν πέσει στη θάλασσα, στον ορίζοντα δηλαδή. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε πολύ λίγα χρονικά περιθώρια να καταγράψουμε. Θα είναι έξω εμάς στην Κέρκυρα, και ενώ από τις άλλες περιοχές δεν φαίνεται καν της Ελλάδας. Ναι. Εμείς είμαστε πιο δυτικά.
0: Ναι, όσο πιο νότια και όσο πιο ανατολικά, τόσο πιο πολύ εξανεμίζονται οι πιθανότητες.
1: Σωστά, ναι, σωστά.
0: Ενώ γιατί... εσείς προς τα εκεί και Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, κάτι μπορεί να γίνει.
1: Βεβαίως. Τι... Βρισκόμαστε παρασκευά εμείς του φαινομένου. Δηλαδή στο μέρος όπου το αντικείμενο που στέλνει το φως είναι είναι κειμένο, δεν είναι ολόκληρο, αλλά αυτό το λέγεται παρασκιά, έτσι. Δεν το βλέπω ολόκληρο το αντικείμενο, αλλά αρκετά μεγάλο μέρος του ώστε να μας φωτίζει, αλλά όχι σε πλήρη ένταση του φωτός. Mm-hmm. Είναι η παρασκιά δηλαδή. Οπότε εμείς βρισκόμαστε σε αυτό το μονοπάτι. Η δε έκλειψη που ξεκινάει όπως από τον αρκτικό κύκλο και καταλήγει τελικά να φτάσει στην Ισπανία, έχει πλάτος μόνο 100 χιλιόμετρα, η σκιά, δηλαδή η ολικότητα, οπότε γίνεται σε ένα πολύ περιορισμένο μέρος του πλανήτη κάθε φορά.
0: Έστω και έτσι είσαστε σε πλεονεκτική θέση. Γενικότερα, κύριε Διονυσόπουλε, πόσα μέλη έχει η εταιρεία σας και πόσο χρόνο, δηλαδή, από πότε έχει ιδρυθεί?
1: Έχει 120 μέλη περίπου αυτή τη στιγμή. Αρκετά από αυτά είναι δραστήρια. Γιορτάζουμε το επόμενο έτος, το Φλεβάρι του 27, τα χρόνια ίδρυσης της αστρονομικής εταιρείας Ελλάδας εν Κερκύρα. Ιδρύθηκε το 1927, ήταν ο πρώτος ερασιτεχνικός αστρονομικός σύλλογος στην Ελλάδα.
0: Τι ωραία.
1: Είχε σταματήσει βέβαια η δράση του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το 1996 με ζώντα μέλη από την παλιά αστρονομική επανειδρύθηκε η αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας και προσπαθούμε και εμείς σαν αστρονομικός σύλλογος αριστεχνών αστρονόμων να συντράβουμε κάτι, έχουν αλλάξει βέβαια συνθήκες, αλλά με τον τρόπο μας να βοηθήσουμε και εμείς. Μας αρέσει κιόλας και το χόμπι.
0: Βέβαια. Είναι και χόμπι πολύ ωραίο εδώ που τα λέμε. Και υπάρχει έτσι κι αλλιώς στην Κέρκυρα, υπάρχει σχεδόν όλο το χρόνο και αυτό το διάστημα πολύς τουρισμός. Έχετε διαπιστώσει ότι ετοιμάζονται να έρθουν στα σημεία που είστε κι εσείς και τουρίστες από το εξωτερικό, τουρίστες, για να παρατηρήσουν το φαινόμενο? Γνωρίζουν δηλαδή ότι μπορεί να δουν έστω και λίγο αυτή την παρασκιά που είπατε?
1: Ναι, αρκετοί τουρίστες, αλλά υπάρχει αρκετή παραφιλολογία, ξέρετε, και με αυτό το θέμα. Μας έχουν στείλει και email ότι θα υπάρξει ελάττωση της φωτεινότητας του ουρανού, δηλαδή ενώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οπότε είναι το πιο πιθανό ότι θα έρθουν κι άλλοι έτσι να παρατηρήσουν, αλλά αν είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να δουν και πολλά πράγματα. Το μόνο καλό είναι ότι επειδή είναι ο ήλιος στην ώρα της δύσης, δεν θα είναι εκτυφλωτικός, ούτε μπορεί να το δει κάποιος με γυμνό μάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα 2% να γίνει αντιληπτό.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Θα είναι έτσι λίγο σαν να έχει δαγκώσει.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λέτε.
0: Ναι, σαν ένα δάγκο. Έστω και έτσι είναι εντυπωσιακό, είναι, πώς να το πούμε, προκαλεί δέος. Είναι κάτι τελείως, ενώ είναι φυσιολογικό, εμείς το ερμηνεύουμε και ως μεταφυσικό. Είναι υπέροχο.
1: Έχει και τη χάρη του και αυτό.
0: Είναι υπέροχο και αυτό, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διονυσόπουλε.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και στην επόμενη έκλειψη, στο επόμενο φαινόμενο να ευχηθώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, και από την Κέρκυρα στο δρέπανο της Αργολίδας.

0: κάνουμε λίγο pause που λέμε στην, σε αυτή την ιστορία που θα σας έλεγα για το περίφημο κάμπινγκ από το Δρέπανο, για να πάμε και πάλι στο θέμα της έκλειψης. Τελικά είμαστε τυχεροί και συναντούμε τον κύριο Αδριανό Γολέμη, είναι μαζί μας τον Πέτυχη Βούλα Κουλισοπούλου. Γεια σας κύριε Γολέμη, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σας από την Ισπανία. Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο γιατί έχουμε έρθει να δούμε αυτό το υπέροχο φαινόμενο, αλλά το σήμα μας είναι πολύ δύσκολο, οπότε ελπίζω να με ακούτε
0: σας
1: καλά.
0: Σας ακούμε πάρα πολύ καθαρά και δυνατά. Είχα πολύ χρόνο εξασφαλίσει για σας, γιατί είναι και έτσι πολύ ευχάριστο να σας έχουμε έναν Έλληνα επιστήμονα που ουσιαστικά είναι ο γιατρός των αστροναυτών και εκπαιδεύεστε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Νομίζω ότι έχετε και πολύ δρόμο καλό μπροστά σας. Αλλά πάμε κατευθείαν στο φαινόμενο.
1: Προσπαθούμε, έχετε δίκιο, ναι.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πού βρίσκεστε ακριβώς εσείς τώρα?
1: Εμείς είμαστε σε ένα μικρό χωριό που λέγεται Μορσουέρα στην Ισπανία. Είναι περίπου στο νότιο ανατολικό κομμάτι, θα λέγαμε, στην κεντρική Ισπανία. Για ποιο λόγο? Επειδή θέλουμε ένα μέρος που ο ήλιος που θα είναι στη Δύση κατά την ώρα της έκλειψης, θέλουμε να έχουμε καθαρό ορίζοντα προς τη Δύση και να είναι λίγο ξηρό μέρος, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα με υγρασία κοντά στον ορίζοντα ή με πιθανότητα βροχής.
0: Ακριβώς,
1: να πούμε ίσως
0: ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: ο λόγος που είμαστε εδώ, είμαστε μια ομάδα πολύ, θα λέγαμε, έχει ανθρώπους από πολλές διαφορετικές, από διαφορετικούς χώρους και χώρες. Ηγείται της ομάδας ο κύριος Αριστίδης Βούλαρης, έχουμε κάποιους επιστήμονες από το Αστεροσκοπείο Αθηνών, και από άλλα Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ο στόχος μας είναι προφανώς η παρατήρηση του φαινομένου, αλλά και κάποια επιστημονική συλλογή δεδομένων, που στην ουσία έχει να κάνει με το φάσμα του στέατος του ηλίου, το οποίο είναι ορατό με φυσικό τρόπο μόνο κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης.
0: Και θα συλλέξετε δηλαδή δεδομένα τα οποία μελλοντικά ή και, στο, και πιο νωρίς από πολύ, το πολύ μέλλον θα δώσουν κάποια συμπεράσματα, μια όθηση σε απορίες ενδεχομένως που έχουν οι επιστήμονες ή οι αστρονόμοι.
1: Ναι, βεβαίως σας απαντώ. Εγώ είμαι, όπως είπατε, γιατρός. Κάνω την εκπαίδευσή μου ως αστροναύτης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Ωστόσο, ως αστρονόμος είμαι, και το λέω μεγάλη χαρά αυτό, ερασιτέχνης. Επομένως σας απαντώ το βαθμό που μου αναλογεί.
0: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ακόμα που... και βιωματικά αν θέλετε. Ναι,
1: ναι. Έχουμε κάνει και στην εκπαίδευση αστροναυτών κάποια μαθήματα αστρονομίας. Είναι ωραίο ίσως να αναφέρουμε ότι ό,τι μαθαίνουμε από τον ουρανό έχει, όπως και στο διάστημα, έτσι, εφαρμογή στη Γη. Παίρνοντας το φάσμα του ηλίου, του στέματος του ηλίου, καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα για τη συμπεριφορά του ήλιου, που είναι το μητρικό μας άστρο, το πλανήτη μας. Mm-hmm. Και όπως ξέρουμε, η συμπεριφορά του ηλίου επηρεάζει τη Γη. Έχουμε τον 11ετή κύκλο του ηλίου, της ηλιακής δραστηριότητας, και όπως είπατε, αυτό έχει αξία για το πώς συμπεριφέρεται ο ήλιος, άρα τι περιμένουμε στη Γη από αυτή τη συμπεριφορά. Και σε δεύτερο χρόνο να κατανοήσουμε, να βάλουμε ένα πολύ πολύ πολύ μικρό λιθαράκι ίσως στην κατανόηση γενικότερα του πώς συμπεριφέρονται τα άστρα.
0: Και καλά το λέτε, πολύ πολύ μικρό λιθαράκι, γιατί η πρόθεση μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, αλλά είμαστε πραγματικά πολύ μικροί μπροστά στην απεραντοσύνη του σύμπαντος. Έτσι καταλαβαίνω και από τις συνεντεύξεις σας και τις δηλώσεις σας ότι αυτό έχετε διαπιστώσει κι εσείς ως τώρα.
1: Έτσι είναι, και είναι σημαντικό στον επιστημονικό χώρο να καταλάβουμε πόσο η συνεργασία και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων μας οδηγεί πιο κοντά στη γνώση. Ενώ αν ο καθένας ή η καθεμία νομίζουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας ή κάθε ομάδα, τότε συνήθως δεν πάμε πολύ μακριά.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Όλη η ομάδα λοιπόν θα κάνει τις παρατηρήσεις της, αλλά φαντάζομαι ότι νιώθετε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και δέος μπροστά σε αυτό που πρόκειται να παρακολουθήσετε τώρα, σε λίγη ώρα, δηλαδή 8 ώρα Ισπανίας, 9 ώρα Ελλάδας. Και για περίπου πόσο, κύριε Γολέμη, θα είναι στην απόλυτη έτσι κορύφωσή του το φαινόμενο?
1: Πρώτα απ' όλα, ίσως έχει αξία να πούμε ότι η χώρα μας γενικά έχει παράδοση στην επιστήμη, αλλά και στην ερασιτεχνική αστρονομία. Και τυχαίνει αρκετές ομάδες Ελλήνων, επαγγελματικές και ερασιτεχνικές, να βρίσκονται και αυτές σε άλλες υποθεσίες της Ισπανίας ή της Ισλανδίας. Να πούμε ότι το φαινόμενο ξεκινάει από εκεί.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Νωρίτερα, προτού να έχουμε εσάς, συνεθήκαμε με η ερασιτεχνική ομάδα που βρίσκεται.
1: Υπέροχα, πολύ καλά.
0: Ναι. Και Σας διέκοψα.
1: Εδώ που είμαστε εμείς, το φαινόμενο θα έχει διάρκεια λίγο λιγότερο από 2 λεπτά. Είναι, στις εισαγωγικά θα λέγαμε, μια σύντομη σχετικά έκλειψη, αλλά το μέγιστο που μπορούμε να πετύχουμε στο χώρο που βρισκόμαστε. Δηλαδή σε ένα ξηρό τοπίο, για να μην μας μπλοκάρει η υγρασία τον ορίζοντα αργά το απόγευμα, είναι το μέγιστο που μπορούσαμε να καταφέρουμε.
0: Mm-hmm. Κατάλαβα αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει ένα είδος ξηρότητα στην ατμόσφαιρα, γιατί η υγρασία δεν θα βοηθήσει. Θα γίνει κάποια live μετάδοση από την ομάδα σας ή να παρακολουθούμε τα social media σας?
1: Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Μας αρέσει να μοιραζόμαστε αυτή την εμπειρία και αν όλα πάνε καλά να περάσουμε και λίγο το μικρόβιο, αν θέλετε, στους επόμενους και στις επόμενες. Να πω ότι έχουμε μαζί μας τον κύριο Θανάση Οικονόμου από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, με την, θα λέγαμε, συνεργασία ζωής και τη συμβολή που είχε και στην NASA ο ίδιος. Όπως λοιπόν η δικιά του γενιά εμάς μας ανέπνευσε να μπλέξουμε με όλα αυτά, ελπίζουμε να κάνουμε το ίδιο. Αυτό που μας περιορίζει είναι το σήμα. Ξέρετε ότι σε μέρη που μπορείς να πετύχεις κάτι καλό, όπως μια ολική έκλειψη, καμιά φορά δεν είναι τόσο μέσα στον πολιτισμό, γι' αυτό δυσκολευτήκαμε και να μιλήσουμε μαζί. Αλλά σίγουρα το συντομότερο δυνατό θα θέλουμε να μοιραστούμε κάποιες εικόνες και βεβαίως την χαρά και την ομορφιά της παρακολούθησης ενός τέτοιου φαινομένου.
0: Πολύ ωραία. Αφού τα καταφέραμε έστω και έτσι, έστω και λίγο που σας είχαμε και αναφέρατε και τις επιδιώξεις, ας πούμε, της όλης ομάδας, αλλά και το πώς αισθάνεστε εσείς, συμφωνώ και προσυπογράφω για το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων, άλλωστε και εσείς νέος είστε, να ακολουθήσουν αυτά τα βήματα από τη χώρα μας και προς όπου πάνε, γιατί παλιά δεν το είχαμε αυτό καθόλου, αλλά τώρα πια, όπως λέτε, από πολύ πεφωτισμένους ανθρώπους και επιστήμονες έχει δοθεί αυτή η όθηση και σε εσάς επίσης. Εύχομαι, τι να πω τώρα, καλή θέαση και στην επόμενη έκλειψη, και εύχομαι να σας έχουμε καμιά μέρα και στην εκπομπή όταν γυρίσετε για να τα πούμε πιο αναλυτικά, κύριε Γολέμη.
1: Θα χαρούμε και εμείς, και είναι ωραίο να κλείσουμε, αν συμφωνείτε, λέγοντας ότι καμιά φορά η απόσταση από το όνειρο, θέλω να κάνω αστρονομία ή διάστημα κτλ., μέχρι την πράξη δεν είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε. Και η δικιά μας ομάδα εδώ είναι ένα ωραίο παράδειγμα. Ο κύριος Βούλαρης που ηγείται φτιάχνει ο ίδιος κάποια όργανα, όπως οι φασματογράφοι. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα ωραίο παράδειγμα ότι μπορεί κανείς με εργασία και σημαντικότητα απόσυρμα να φτάσει εκεί που επιθυμεί.
0: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς. Σας χαιρετώ. Χαιρετώ και τους ακροατές. Τα μηνύματα τα υπόλοιπα αύριο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, πολλά φιλιά.
2: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα X. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Τον πλήρη έλεγχο το στενό του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτηση, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό, πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την επέκταση της κοινής αμυντικής συμφωνίας της Μέκας, που υπέγραψαν την περασμένη Παρασκευή η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, επιδιώκει η Άγκυρα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η φιλοδοξία του είναι να ενταχθούν μελλοντικά στη συμφωνία όλες οι χώρες της περιοχής, τονίζοντας ότι τα περιφερειακά ζητήματα πρέπει να επιλύονται από περιφερειακούς παράγοντες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάμ Φιντάν έχει ήδη αναφέρει ότι στο επόμενο στάδιο θα μπορούσε να συμμετάσχει και η Αίγυπτος, η οποία πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί. Πάντως, σύμφωνα με αναφορές του Middle East Eye, η Σαουδική Αραβία αντιτάχθηκε στην ένταξη της Αιγύπτου Αιγύπτου στη συμφωνία της Μέκας, τουλάχιστον προς το παρόν. Η συμφωνία προβλέπει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, σύμφωνα με την οποία επίθεση εναντίον μιας από τις τρεις χώρες θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε συνεδρία του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη επίγειων και αέριων δυνάμεων, καθώς αναμένονται θυελώδεις άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, τόνισε ο κ. Τουρνάς, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς ως ανάδοχος αποκατάστασης για τις περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κορμοδέματα και κορμοφράγματα με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Τα έργα προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με τουλάχιστον 92 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται σήμερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Παράλληλα, επιποδός βρίσκεται η Ισπανία για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου που αναμένεται να προσελκύσει τουλάχιστον μισό εκατομμύριο επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Σε ισχύ τίθενται έκτακτα μέτρα της τροχέας για την έξοδο του 15 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό, θα απαγορευτεί η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε βασικούς αυτοκινητοδρόμους και εθνικές οδούς την Παρασκευή 14 Αυγούστου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στα ρεύματα εξόδου. Για την επιστροφή των εκδρομέων, περιορισμοί θα ισχύσουν την Κυριακή 16 Αυγούστου από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά ίδιος καιρός αύριο, από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμη έως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
7: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
7: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή,
7: άκουσε να δεις.

Καλό απόγευμα, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε αν συντονιστήκατε τώρα. Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Οι άνεμοι εξακολουθούν εκεί. Είχαμε έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Είναι διαρκείς αυτές οι συσκέψεις βέβαια. Έχετε το νου σας, παιδιά. Εντάξει, να προσέχουμε και τα καλώδια. Μήπως κουνιούνται, ξέρω εγώ, εφάπτονται, σπινθυρίζουν ή οτιδήποτε. Αλλά να πάρουμε και εμείς το μερίδιο που μας αναλογεί στην προσοχή. Και φαίνεται ότι αύριο μπορεί να είναι και λίγο χειρότερα σε σχέση με τους ανέμους. Money for nothing, τραγουδάει ο Mark Knopfler. Δεν είναι μόνο τα λεφτά που ξοδεύουμε ή ο οικονομικός αντίκτυπος των καταστροφών, είναι αυτή καθεαυτή η καταστροφή. Ο Mark Knopfler που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949, 12 Αυγούστου δηλαδή. Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμη την αυριανή ημέρα. Τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού και απίφθινε ισχυρή έκκληση στους πολίτες, εμάς δηλαδή, και τέτοιες εκκλήσεις υπουργών πρέπει να τις παίρνουμε πραγματικά πολύ σοβαρά, γιατί και η παραμικρή αμέλεια, όπως είπε ο κύριος Τουρνάς, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μετά με αυτούς τους ανέμους δεν μαζεύεται. Αυτός είναι ο σπουδαίος Λάκης Χαλκιάς που ακούμε, που έφυγε τόσο πρόσφατα από κοντά μας. Η 12η Αυγούστου όμως είναι μια μέρα συνδεδεμένη με πένθος στην οικογένεια των Χαλκιάδων, γιατί μια τέτοια μέρα το 1992 έφυγε ο Τάσος Χαλκιάς, αυτός ο μεγάλος, αυτός ο σπουδαίος πνευστός. Ο πατέρας του Λάκη Χαλκιά, εδώ τους ακούμε μαζί. Σε αυτή την εκτέλεση που ακούμε παίζει κλαρίνο βέβαια ο Τάσος Χαλκιάς. Παίζουν οι αδελφοί Χαλκιά, Κυριάκος, Χρόνης, Λάμπρος, Χρήστος, Βαγγέλης. Τραγουδάει ο Λάκης Χαλκιάς και μαζί τους έπαιξε και ο αξέχαστος ο Σπύρος Λιβιεράτος. Μαρίνα, μωρέ παιδιά καημένα. Ο Λάκης Χαλκιάς, γιος του Αναστάσιου, του Τάσου Χαλκιά, από το δεύτερο γάμο του. Ο Τάσος Χαλκιάς, ο οποίος πολέμησε στο έπος του 40 και τραυματίστηκε, και το 41 είχε παντρευτεί, είχε δύο παιδιά. Σε γερμανικό βομβαρδισμό σκοτώθηκε η γυναίκα και τα δυο του παιδιά. Από το δεύτερο γάμο του ήταν παιδί του ο Λάκης Χαλκιάς. Ο Τάσος Χαλκιάς που εντάχθηκε στην αντίσταση, πολέμησε τον κατακτητή από τις γραμμές του Ελλάς. Και με τα πολεμικά η κομπανία των Χαλκιάδων, γιατί όλοι αυτοί ήταν πολυμουσικάρες. Περιόδευε όλη την Ελλάδα, καλά στα πανηγύρια, και άρχισαν να δισκογραφούν στην Κολούμπια. Είχε πάει και Αμερική ο Τάσος Χαλκιάς, εκεί το γνωρίστηκε με τον περίφημο Μπένι Γκούντμαν, ο οποίος λένε ότι έμεινε με το στόμα ανοιχτό, κλαρινίστα σπουδαίος ο ίδιος, όταν άκουσε τον Τάσο Χαλκιά να παίζει. Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Μαριάτζελα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, και στο τηλεφωνικό κέντρο. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια. Γενικών καθηκόντων στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματή.

Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605 στο Viber Earth News και No Radio, με δύο λέξεις δηλαδή. Μπαίνετε στην πλατφόρμα στη δική μας διεύθυνση και αν τυχόν θέλετε μέσω Messenger, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, και στέλνετε και από εκεί τα μηνύματά σας.

αυτή την περίφημη έκλειψη που μας έχει αναστατώσει όλους και που δεν θα τη δούμε στο Λυκανοπέδιο και στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Εκεί λέει Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Φλόρινα, κάνα 2% μπορεί να πάρουν μυρωδιά. Αυτό είναι ο λίγων από έκλειψη. Αλλά εμείς θα τη δούμε με έναν άλλο οικονομοτεχνικό τρόπο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τέτοια μέρα στο Μιζούρι το 1954 γεννήθηκε ένας πολύ σπουδαίος Αμερικανός μουσικός της jazz, κιθαρίστας, συνθέτης, ο Pat Metheny.

0: ξεκίνησα λίγο παραπάνω από ό,τι συνηθίζουμε. Αυτό το εξαιρετικό κομμάτι του Pat Metheny, το Dream of the Return, με ισπανικό στίχο παρακαλώ. Έτσι σαν προήμιο, γιατί θα πάμε μέχρι την Μπογκοτά, μέχρι την Κολομβία, και νομίζω ότι είναι η κυρίαρχη γλώσσα, μάλιστα πολλοί λένε τα καθαρότερα ισπανικά, τα στη Λατινική Αμερική τα μιλούν στην Κολομβία. Εμείς δεν θα μιλήσουμε ισπανικά, για δεν τα γνωρίζω. Θα πάμε να δούμε λίγο την εικόνα μετά από αυτό τον σεισμό που προκάλεσε τις τρομακτικές καταστροφές, είναι η αλήθεια. Θα πάμε στην Μπογκοτά και θα συναντήσουμε τον κύριο George Σιταρά, που είναι ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Μπογκοτά, η οποία νομίζω δεν είχε και ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά να μην υποθέτω εγώ, καλύτερα να τον καλωσορίσω και να μιλήσουμε. Κύριε Σιταρά, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα, ναι, από την Μπογκοτά, καλησπέρα για εσάς στην Ελλάδα.
0: Ναι, καλό απόγευμα εμείς λέμε ακόμη, γιατί είναι απογευματάκι 6 και, αλλά εσείς να είσαστε 8 ώρες πιο νωρίς από εμάς.
1: Είμαστε, ναι, είναι εδώ 10 και 4 το πρωί.
0: Μάλιστα, εδώ είναι 6 και
1: 4. Έχουμε 8 ώρες διαφορά.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας πρώτα απ' όλα, στην Μπογκοτά δεν πρέπει να είχατε ιδιαίτερα προβλήματα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, όχι. Ευτυχώς εδώ, αν και κουνηθήκαμε αρκετά, δεν είχαμε, επειδή όπως και να έχει είναι μακριά το επίκεντρο, είναι προς τα ανατολικά, είναι σχεδόν κοντά στις ακτές του Ειρηνικού. Μάλιστα. Σε ένα διαμέρισμα γεωγραφικό που λέγεται Τσόκο, και δυστυχώς είναι και από τα πιο παραμελημένα, αξίζει να σημειωθεί, εδώ στην Μπογκοτά. Και το επίκεντρο ήταν εκεί, οπότε οι κοντινές πόλεις οι οποίες έχουν τις περισσότερες καταστροφές δυστυχώς είναι το Κάλι, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη εδώ στην Κολομβία, η Περέιρα και το Μανισάλες, δύο μικρότερες πόλεις οι οποίες έχουν δυστυχώς τα περισσότερα θύματα και τις περισσότερες ζημιές.
0: Τώρα που λέτε για Περέιρα, έβλεπα ένα βιντεάκι, έσωσαν μέσα από τα ερείπια ένα γατάκι, ένα μικρό γατάκι, που τώρα ξέρετε, ένα γατάκι κανονικά πολλοίς κόσμος δεν του δίνει καμία σημασία. Ήταν τέτοια η συγκίνηση των ανθρώπων εκεί, γιατί προφανώς είναι τόσο μεγάλη καταστροφή, που από τον πόνο, την αγωνία και ειδικά τα σωστικά συνεργεία ψάχνουν να κρατηθούν συναισθηματικά από κάτι για να κάνουν τη δουλειά τους. Τι χαρά όταν έβγαλαν το γατάκι, τι σήκωναν τα χέρια ψηλά, τι αγκαλιές ο ένας. Πρέπει δηλαδή να έχουν υποστεί και τρομερό συναισθηματικό πλήγμα οι άνθρωποι, και έψαχναν ακόμη και αυτή την ευκαιρία, ένα μικρό πλασματάκι, γιατί είναι σύμβολο της ζωής βέβαια, ότι βγήκε μέσα από τα ερείπια. Σε εσάς πώς είναι η εικόνα, γιατί προφανώς θα έχετε και εικόνες και τηλεοπτικές και άλλες, ίσως και από γνωστούς. Πώς είναι η κατάσταση, έχετε κάποια εικόνα?
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε ισχύει. Εννοείται βεβαίως ότι και οι τετράποδοι φίλοι μας έχουν ζωή, έχουν ψυχή, πρέπει και αυτοί να σωθούν, εννοείται. Οπότε καταλαβαίνετε αυτό που λέτε, ότι συναισθηματικά είναι ένα λόγρο, είναι ένα κατόρθωμα ότι μπόρεσα και έσωσα ένα μικρό γατάκι, ένα σκύλο, οτιδήποτε από τα ερείπια. Εννοείται βεβαίως και ανθρώπους, συνανθρώπους μας που είναι από κάτω. Είναι μία ότι τα καταφέραμε, οπότε αφού καταφέραμε να βρούμε ένα τόσο μικρό πλασματάκι, μπορούμε να καταφέρουμε να βρούμε και έναν άνθρωπο. Ναι. Επίσης, ξέρετε, έχουν βγάλει και ένα μωρό νεογέννητο σχεδόν αυτές τις μέρες εδώ πέρα. Το ίδιο ακριβώς
0: γίνεται
1: στη Βενεζουέλα πριν κάνα μήνα, ενάμιση. Δυστυχώς. Αυτό δίνει περισσότερο κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουν οι διασώστες το έργο τους, για να μπορέσουν, ξέρεις, να βρουν ακόμα πριν λίγες ώρες. Ανακοινώσανε τώρα το πρωί ότι βρήκανε μετά από σχεδόν 2 μέρες μία γυναίκα ζωντανή, την ανασύραν ευτυχώς ζωντανή. Είναι μια προσπάθεια, ξέρετε, είναι μια τιτάνια προσπάθεια. Δεν μπορούμε να παραμελήσουμε αυτό. Είναι μια τιτάνια προσπάθεια που γίνεται. Έχουμε δεχτεί βοήθεια από τις γειτονικές χώρες, με κύρια βοήθεια του El Salvador εδώ κοντά, και από το Μεξικό βεβαίως, και προσπαθούν, ξέρεις, είναι μια κατάσταση χάους.
0: Εσείς έχετε κάποιους γνωστούς ή συγγενείς σε αυτά τα μέρη, θέλω να πω πώς είναι, και γιατί φαντάζομαι πολλοί κόσμος θα έχει ανθρώπους πιο δικούς του που μένουν εκεί.
1: Ναι, το πρόβλημα που έχουμε τώρα, παραδείγματος χάρη, με το Μανισάλες και την Περέιρα, είναι ότι έχουν πέσει τα δίκτυα, έχουν πέσει τα τηλεφωνικά δίκτυα, mm-hmm. έχουν οργανωθεί κάποιες ομάδες μέσω των κοινωνικών δικτύων όπου μπορούν να αναφερθούν οι άνθρωποι που το ξέρεις είμαστε καλά, γιατί εδώ βλέπει συνέχεια μέχρι και στις ειδήσεις οτιδήποτε, έχω ξέρω εγώ ένα συγγενή εκεί, παιδιά κάποιος ξέρει κάτι για αυτόν, επειδή μάλιστα στο Μανισάλες έχει έναν δρόμο στην κυριολεξία που μπορείς να πας και ο δρόμος έχει υποστείλει καθολιστήσεις, δεν μπορούν να φύγει ο κόσμος από εκεί για να έρθει στην Ποκοτά που ξέρεις. Στην ανθρώπη μας που προσπαθεί με κάθε τρόπο τουλάχιστον να επιβεβαιώσει ότι είναι καλά, γιατί ξέρετε ότι φανταστείτε παραδείγματος χάρη το πανικό να ξέρεις ότι έχεις ανθρώπους δικούς σου εκεί
0: και να μην μπορείς να τους βρεις, μάλιστα.
1: Ναι, και να μην μπορείς να τους βρεις, οπότε είμαστε τώρα σε μια περίπου περίοδο, δεύτερη τρίτη μέρα, η οποία προσπαθεί ο κόσμος, ξέρεις, να καταλάβει το μέγεθος της καταστροφής. Yeah. Παραδείγματος χάρη, είδαμε πολλά βίντεο στο Κιπτό, που είναι η πρωτεύουσα του Τσοκό. Είναι ίσως από τις πιο φτωχές περιοχές εδώ στην Κολομβία.
0: Και έτσι εξηγούνται ίσως και οι καταστροφές. Τα κτίρια δεν πρέπει να ήταν στην καλύτερη κατάσταση εκεί.
1: Ναι, δυστυχώς δεν είναι. Είχαν έτσι ακριβώς. Είναι μάλιστα πολλές κατασκευές οι οποίες ήταν παράνομες, πολλές κατασκευές οι οποίες ήταν. Είναι το μοναδικό που έχει υποστεί ζημίες και είναι αξιοσημείωτο ότι είναι ένα κτίριο καινούριο, 5 χρονών, αλλά έχουν τώρα το ψάχνουν το θέμα πιο μέσα και έχουν βρει ότι έχει πάρα πολλές παρανομίες στην κατασκευή του και ατέλειες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει κενωθεί, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει πως ένα κτίριο τόσο καινούριο να έχει. Είναι κακά τα ψέματα, ξέρετε ότι συμβαίνει αυτό δυστυχώς παντού στον κόσμο σχεδόν. Ναι. Όταν κάνεις κάτι λάθος, κάποια στιγμή
0: μπορεί να το πληρώσεις. Να ρωτήσω κάτι που το θεωρώ σημαντικό, κύριε Σιταρά. Έχει εφαρμοστεί τώρα ένας νόμος έκτακτης ανάγκης και με τη συμμετοχή του στρατού γίνονται οι διασώσεις και τα λοιπά. Αυτό έχει κάποιες επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή και σε άλλα μέρη της Κολομβίας όπως την Μπογκοτά, γιατί διάβασα στο Διεθνή Κήπο σχόλια ότι μπορεί αυτό να είναι η αρχή ενός στρατιωτικού νόμου. Έχετε εσείς κάποια τέτοια αίσθηση?
1: Όχι, κοιτάξτε να δείτε, τώρα έχουμε πριν 5 μέρες ορκίστηκε η καινούργια κυβέρνηση εδώ, οπότε άλλαξε τελείως το πολιτικό σκηνικό. Από μια αριστερή κυβέρνηση περάσαμε σε μια δεξιά κυβέρνηση, οπότε μάλλον από μια ακροαριστερή κυβέρνηση περάσαμε σε μια ακροδεξιά κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα άκρα δεν είναι καλά από όπου και να προέρχονται, οπότε πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρχει κάτι,
0: δεν θα λειτουργήσει.
1: Η ζωή συνεχίζεται κανονικά.
0: Δεν θα λειτουργήσει ως αφορμή για κάτι άλλο, γιατί είναι μεγάλη καταστροφή αυτό, είναι αλήθεια.
1: Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω να συμβεί κάτι τέτοιο, η αλήθεια είναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πιστεύω.
0: Κάτι άλλο που θα θέλατε να μας μεταφέρετε πριν σας ευχαριστήσω, κύριε Σιταρά?
1: Όχι, να σας πω ότι εδώ είμαστε καλά, η ελληνική κοινότητα. Έχουμε στην Περέιρα έναν Έλληνα ο οποίος ελπίζουμε να είναι καλά. Δεν έχει ακόμα αναφερθεί, γιατί σας λέω έχουμε πρόβλημα με τα δίκτυα. Ευχόμαστε να είναι καλά.
0: Και ψάχνετε καταλόγους θυμάτων για να δείτε τι γίνεται ακριβώς.
1: Ναι, καταλαβαίνετε σίγουρα ότι είναι όλα είναι δύσκολα. Δηλαδή μετά από μια τέτοια καταστροφή, ειδικά στις περιοχές που επλήγησαν, όλα είναι δύσκολα. Εύχομαι, τελευταίο να σας πω, εύχομαι να ήταν αυτός ο σεισμός, ο βασικός. Τρομάξαμε πάρα πολύ, να μην έχουμε άλλον, γιατί δυστυχώς η χώρα δεν μπορεί να αντέξει τόσες πολλές καταστροφές.
0: Αν ησυχείτε, έχουν πει οι σεισμολόγοι σε εσάς ότι μπορεί και να μην είναι ο κύριος αυτός?
1: Εντάξει, αυτά να σας πω την αλήθεια τώρα είναι θεωρίες που αν δεν υπάρχουν από επιβεβαιωμένα χείλη, δηλαδή ανθρώπων οποίων σεισμολόγων, δεν έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο. Απλά ξέρετε ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε της υπερπληροφόρησης, πολλές φορές ακούγονται πράγματα, δημιουργούνται πανικοί, δημιουργούνται εντυπώσεις. Δεν θα μπορούσα εγώ να σας πω κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν βγήκε δηλαδή κάποιος ειδικός να πει επίσημα ότι δεν μας έχουν σπείρει πανικό, απλά ξέρετε ότι συμβαίνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις όταν
0: απλώνονται όλα τα σενάρια και κάποιος σου λέει ποιο να διαλέξω τώρα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε πολύ καλύτερα, κύριε Σιταρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά να είστε, καλά, χαιρετισμούς και στους δικούς μας, την ελληνική κοινότητα εκεί της Μπογκοτά.
1: Τους
0: σκεπτόμαστε. Βεβαίως. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Είναι που λέτε 12 Αυγούστου, Αυγουστιάτικα εκεί το 1968, σε ένα υπογειάκι στη σημερινή Chinatown του Λονδίνου μαζεύονται κάτι παιδιά να παίξουν, να τζαμάρουνε που λένε οι μουσικοί όταν κάνουν κάποιους αυτοσχεδιασμούς. Τα παιδιά αυτά ήταν ο Jimmy Page, ο Robert Plant, ο John Paul Jones και ο John Bonham. Κάναν ένα τζαμαρισματάκι, λέει, ωραία, καλά δένουμε παιδιά, δεν το συνεχίζουμε. Και γεννήθηκαν οι Led Zeppelin.

Σε πολύ λίγο και εσείς και εγώ θα έχουμε μια συνοπτική αλλά πλήρη εικόνα της επικαιρότητας με τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Φιλοδοξούμε η κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑΣ να επεκταθεί και ίσως ευνοϊκές συνθήκες επιτρέψουν μια μέρα σε όλες τις χώρες περιοχής να ενωθούν υπό την ομπρέλα της, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε συνεδρίες του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη επίγειων και αέριων δυνάμεων, καθώς αναμένονται θυελώδεις άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων κλείνουν οι υλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Κυβερνοεπίθεση στην Πολωνία εκθέτει τα δεδομένα περίπου 19 εκατομμυρίων πολιτών. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στην δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

ήρθε μια 12η Αυγούστου του 2005 που έφυγε από κοντά μας αυτός ο εξαιρετικός τραγουδιστής και ηθοποιός όμως, ο Γιώργος Ζωγράφος. Από τις προσωπικότητες του νέου κύματος στην Ελλάδα.

μέσα σε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα θα μαλώσω τη φίλη μας την Έφη. Ξεκινώ από το δικό της μήνυμα, παρότι προηγούνται άλλοι, γιατί είναι: μην είστε τόσο βιαστικοί και βιαστικές. Όταν θέλετε να κάνετε μια σκληρή κριτική, ρίξτε μια ματιά μη τυχόν και δεν είναι έτσι όπως το νομίζετε. Θα διαβάσω το μήνυμά της όπως το έστειλε. Απαράδεκτος ο εκφωνητής στο δελτίο ειδήσεων των 7, των 5.30, στις 5.30 είναι τίτλοι, δεν είναι δελτίο ειδήσεων, και των 6, λέει το λόφο Φιλοπάπου Φιλόπουλου. Κοίταξε, Έφη μου, επειδή το ξέρω το συναδελφό, τον Γιώργο Τσούκαλο, αν δεν ελέγξει 8 με 9 φορές κάθε λέξη του δελτίου, δεν το

0: εκφωνεί. Γιατί το λέω αυτό? Στο δελτίο λοιπόν, μάλιστα στους τίτλους, πρέπει να τους έχω τώρα εδώ, περίμενε. Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων κλείνουν υλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου. Δεν λέει Φιλόπουλου, λέει Φινόπουλου. Είναι άλλος ο λόφος του Φιλοπάπου και άλλο ο λόφος Φινόπουλου. Τα αυξημένα μέτρα αφορούν από το Δήμο Αθηναίων τον λόφο Φινόπουλου. Ο λόφος Φινόπουλου ήταν ένας χώρος λοφίσκος ενοποιημένος με το πεδίο του Άρεως, αλλά όταν χαράχτηκαν ο Δήμος Τοξίδη και Βαλτινών, αποκόπηκε. Έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, τα παλιά τα χρόνια είχε πολλά ταβερνάκια. Όταν λοιπόν λέει στους τίτλους ότι είναι κλειστός ο λόφος Φινόπουλου, εννοεί τον λόφο Φινόπουλου. Έφη. Δεν εννοεί το λόφο του Φιλοπάπου. Επομένως, πριν τον αυτό μπορείς να πεις, έχει κάνει ένα λάθος ρε παιδί μου. Πριν τα απαράδεκτος και τα τέτοια, ψάξε το λιγάκι να δεις μήπως υπάρχει αυτός ο περίφημος λόφος Φινόπουλου και δεν είναι απαράδεκτος ο συνάδελφος, που άμα είχε κάνει λάθος θα το λέγαμε, αλλά όχι απαράδεκτος. Λοιπόν, αυτό ξεκίνησα με την Έφη, πάω όμως πρώτα στα facebookικά. Ο Κώστας έστειλε ωραία μαντινάδα. Η ομορφιά στον άνθρωπο δεν είναι η ομορφιά του, είναι το τι αισθάνεται για τσάλους η καρδιά του. Από τα καλύτερα μηνύματα που έχει στείλει Κώστα, το ομολογώ, ο Μίτσος. Θα ήθελα να βλέπω ένα σενάριο της Λούφας, Λούφα και Παραλλαγή εννοείς, το οποίο όταν ο Φιλιππίδης ρωτάει τον Παπαδόπουλο το γνωστό και εννοεί βέβαια τον καλό μας ηθοποιό που κηδεύτηκε σήμερα. Σήμερα είχαμε και δύο κηδείες λόγω των απολειών, και τον Νίκο Καλογερόπουλο αλλά και τον Στέλιο Ράμφο. Λέει λοιπόν ο Μίτσος για τον Καλογερόπουλο που έπαιζε τον στρατιώτη Παπαδόπουλο, όταν τον ρωτάει λέει το γνωστό τον συνταγματάρχη Παπαδόπουλο τι τον έχεις, να ήταν η απάντηση «Θείος μου κύριε διοικητά», να βλέπαμε λέει τα μούτρα του. Η Πέπη, συγχαρητήρια για το Μίλτο και εννοεί τον Τεντόγλου. Μου θύμισε Μπομπ Ντίλαν. Δεν διαβάζω το υπόλοιπο μήνυμα, θα το αποκαλύψω στα αθλητικά, γιατί το λέει αυτό η Πέπη. Όντως είναι αξιοθαύμαστος. Λοιπόν, ο Γιάννης που μου έστειλε νωρίτερα και για τον Όπφλερ αλλά και πρόταση το Money for Nothing, με το οποίο από ό,τι είδες Γιάννη με αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή. Έκανα κατευθείαν αποδεκτό, όχι το έτοιμά σου, την υπόδειξή σου. Ωραία παγωτάκια, έλα να δεις εδώ Βασίλεια στην τράπεζα έχουν στο Θάνο Τσιμέκα, και έλα να δεις κάτι παγωτάκια που έχει στείλει εδώ η υποθητή. Πολύ ποθητά τα παγωτάκια. Ο μοναχός Δημήτριος, καλησπέρα με αγάπη και υγεία, ευχές από Ζήτσα, αντευχόμεθα. Ο Βασίλης, το Brothers in Arms, το LP, των Dire Straits, από όπου και το Money for Nothing που ακούστηκε σωστό στην αρχή, ήταν νομίζω το πρώτο rock LP που κυκλοφόρησε ως CD το 1985. Δεν το ξέρω Βασίλη, αλλά σε εμπιστεύομαι απόλυτα. Γεια σου Ανδρέα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Από τον Μιχάλη, ευχαριστώ να που είσαι στην παρέα μας. Η Μάρθα, καλό απόγευμα από Πλαταμόνα, ευχές για όμορφο βράδυ για όλους. Η Φραντσέσκα, γιατί άραγε λέει, να, ο λόφος Φινοπούλου μου έστειλε και το σήμα από το GPS και το, πώς το λένε αυτό ρε Βασίλη, όταν στο στέλνουν στο την πινέζα, μπράβο ρε Βασίλη, να μην ξέρω μια ξένη λέξη να την πω σωστά κι εγώ όμως. Μου στείλε πινέζα για το λόφο Φινοπούλου ή Φινόπουλο, όπου το προτιμάτε. Ο Τόνι, καλησπέρα από Ρέθυμνο. Ο Αντώνης, καλησπέρα από Κιάτο. Αχ, τι μαγικό ήλιο βασίλεμα είναι αυτό. Έλα ρε Βασίλη να κάνεις την εκπομπή, να πάω Κιάτο, γιατί πρέπει να προλάβω να γυρίσω να δω και την ΑΕΚ που παίζει σούπερ. Στα παγωτά πήγαινε εσύ, εγώ που θα προτιμήσω το ηλιοβασίλεμα, κρατήσω και τη σιλουέτα μου. Μην κοιτάς εσύ που είσαι φέτες και δεν έχεις ανάγκη, εγώ ένα παγωτό να φάω ό,τι πάτησα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Είναι φέτες με ονομασία προελεύσεως ο Βασίλης. Λοιπόν, για να πάμε τώρα, γιατί έχουμε πολύ ωραίο πράγμα με τον Δημήτρη Καϊμά, τον Φίλτατο. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
2: Χαίρετε, κάνετε.
0: Λοιπόν, ξεκινάω, θα βάζω εγώ γρήγορα τα μικρά και εσύ θα μεγαλώνεις ό,τι θέλεις.
2: Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, μπαίνει ο Λιβάη, βάζει ένα γκολ. Μπαίνει ο Σύριλ, πώς τον λένε τον τέσσερ, στο μικρό του, μπράβο, ο Σύριλ, βάζει δεύτερο, ο Παναθηναϊκός, ουφ, θα προχωρήσει, γιατί άμα δεν πέρναγε από εκεί, ήταν χαμένος. Εκεί νομίζω κλείνει, πρώτη εμφάνιση Λιβάη Γκαρσία, όλοι είπαν χαλάλι τα λεφτά, να δύναμη και τα διπλά. Πάει ο Ολυμπιακός.
2: Όταν δίνεις κρίματα και αμέσως.
0: Ο άλλος βγάζει τα λεφτά του με την πρώτη τέτοια. Ναι. Όλα είναι ωραία λοιπόν στον Παναθηναϊκό. Γκρίνια στον Ολυμπιακό. Διάβαζα και διάφορα. Κοιτάνε, λέει, μπορεί ο Μεντιλίμπαρ και τα λοιπά. Δεν είχε φόρτσουν, τύχη. Φορτούνι. Γιατί ο Φορτούνις αποβλήθηκε και μένοντας με 10 παίκτες ήταν ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα. Αλλά μπορεί να μην συνεχίσει Champions League ο Ολυμπιακός. Θα πάει Europa. Νομίζω πιο καλή ατμόσφαιρα, να το πω έτσι, για να προχωρήσεις.
2: Ναι, κοίταξε, αν είμαστε οι ταμείες των ομάδων, θα λέγαμε τι λες τώρα.
0: Έχασα 20 εκατομμύρια, ναι δεν
2: αλλά
0: θέλω.
2: Ποδοσφαιρικά επιμένω να το λέω, το Europa League είναι στα μέτρα των ελληνικών ομάδων πολύ καλύτερα. Η ΑΕΚ όμως, που δεν έχει παίξει στο League Face, Champions League, δεν νομίζω να λέγανε όχι να παίξουμε Europa League. Όχι. Θα παίξουμε Champions League, να δούμε πώς είναι.
0: Η ΑΕΚ με τη Λεύσκη θα το παλέψει.
2: Με τη Λεύσκη, ναι.
0: Εντάξει, δύσκολη ομάδα, καλή, αλλά νομίζω δεν είναι
2: αυτή
0: και το αδύνατο.
2: Είναι όλες δύσκολες, αλλά απ' την άλλη καμία κατόρθωτη. Δηλαδή, πριν... είτε να παίξει με μεγάλη ομάδα, είτε με μικρή, όχι, είναι το ίδιο.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή, η μεγάλη ομάδα είναι πιο εύκολη και η μικρή ομάδα, επειδή έχει παίξει από πολύ νωρίς.
0: Μπορεί να είναι δυσκολότερη.
2: Ναι.
0: Πάμε στο υπερκύπελο το απόψινό, και επειδή έστειλε και η Πέπη μήνυμα πριν για τον καταπληκτικό Τεντόγλου, ναι. Το χρυσό μπορεί να το πήρε, αλλά το ξέχασε. Ήταν εκπληκτική η σκηνή που του λέει ο δημοσιογράφος, που είναι, του λέει, το μετάλλιο. Δεν θα πω την έκφραση που χρησιμοποίησε ο Τεντόγλου. Και λέει, όχι, έκανα μπιπ, το έχω ξεχάσει, λέει, θα πάω να το βρω. Ξέχασε το μετάλλιο δηλαδή. Βέβαια είναι το τέταρτο συνεχόμενο πανευρωπαϊκό που παίρνει.
2: Εγώ θα λέω ότι έχει πάρει 14 μετάλλια,
0: ναι.
2: 13 χρυσά και ένα σημαίνιο σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά και ολυμπιακούς αγώνες.
0: Γι' αυτό τα ξεχνάει. Γιατί άμα 20, το παίρναμε εσύ και εγώ, αγκαλιά
2: και 27,
0: θα κοιμόμαστε.
2: Καλά, ναι, 27 έτσι.
0: Όχι, εγώ τον καταλαβαίνω για κάθε φορά.
2: Και αυτά ως άντρας. Ενώ ναι. Ως άντρας, δηλαδή όχι ως έφηβος.
0: Ναι.
2: Έχει πάρει, δηλαδή θέλει ένα τριάρι για να βάλει μέσα μόνο τα μετάλλια.
0: Είναι αντρικό να πούμε.
2: Έτσι. Όχι, λόγω ηλικίας.
0: Ναι, βρε, αστειεύομαι.
2: Όχι,
0: επειδή παρεξηγούνται
2: πολύ εύκολα πολλά.
0: Όχι,
2: ναι.
0: Τώρα που είπαμε μετάλλια επιτυχίες, σήμερα έχει γενέθλια ο Τσιτσιπάς, να ξέρεις. Ο Στέφανος, ναι. Να
2: είναι
0: πούμε...
2: για αυτό το παιδί, έτσι, ένα τρομερό. Κοίταξε, πριν από 15 χρόνια, κάπου εκεί, ίσως και λίγο λιγότερα, ήμουνα σε ένα καφέ που ήταν και ένας προπονητής του τένις.
0: Ναι.
2: Και λέει, υπάρχουν, λέει, δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι.
0: Μάλιστα.
2: Που το αγόρι, λέει, μπορεί να γίνει πρώτος, νούμερο ένα, και το κορίτσι να μπει στην πεντάδα.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, αυτή τη στιγμή έλεγα, εντάξει, λέω, γραφικός προπονητής.
0: Ναι.
2: Ή θέλει να μου το παίξει γνώστη.
0: Ειδικός και καλά, ναι.
2: Να κάνει φιγούρα, τι θα ξέρεις, έναν αθλητικό συντάκτη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μόλις μας εισπίσανε. Και λέω μετά.
0: Να τον κάνω να διάσημο,
2: να
0: θέλει.
2: Να τον πάρω τηλέφωνο.
0: Έπρεπε.
2: Ωραία, αδερφέ, μου το έχεις πει πριν από τόσα χρόνια. Τώρα που είσαι κρυμμένος.
0: Έπρεπε, να... έπρεπε να τον βρεις. Τι ρεπόρτερ είσαι, καταπληκτικός.
2: Εκεί που ήμουν τώρα, ούτε κάπου να.
0: Δώσε στοιχεία, θα σου τον βρούμε εμείς για να του πεις τώρα δικαιώνεσαι.
2: Ούτε καν το όνομα το μικρό, δεν ξέρω.
0: Ναι, μπράβο, ρε Δημήτρη, συγχαρητήρια.
2: Όχι, ομολογώ, τον θεώρησα τότε γραφικό. Έτσι.
0: Μάλιστα. Για πες μας και το.
2: 8 η ώρα,
0: έτσι, σε
2: μισή ωρίτσα. Ούτε μισή ωρίτσα. Όχι
0: καλέ. Μη με τρομάζει. Και έχω φέρει εδώ μηχανάκια και πράγματα, θάματα για να προλάβω να φύγω να πάω το δω.
2: Μία ώρα και 20 λεπτά
0: έτσι,
2: το πρωταθλητής κόντρα στον Κυπελούχο.
0: ΑΕΚ εναντίον Όφη. Ή να πούμε Όφη εναντίον ΑΕΚ, επειδή είναι στην Κρήτη το παιχνίδι. Όπως θέλουμε.
2: Ναι,
0: θα δούμε. Α, και έχει και μια ιδιαιτερότητα το παιχνίδι. Δεν έχει παράταση.
2: Έχει
0: αν έρθει η ισοπαλία, πάνε κατευθείαν στα πέναλτι.
2: Ναι, ίσως να μην το κάνανε και περισσότερο και λόγω καλοκαιριού, έτσι.
0: Εντάξει, να μην σκάσουν τα παιδιά. Αλλά και αυτό που βάλαν τους δύο νέους ένα μήνα πριν, γιατί ο προπονητής της ΑΕΚ, ο προπονητής μας δηλαδή ο Νίκολιτς, είπε ότι τέτοιες αναδιατάξεις τις κάνουν ένα χρόνο πριν, να ξέρουν και οι ομάδες, να έχουν προσαρμοστεί και τα λοιπά.
2: Τώρα κοίταξε, είναι όμως από τις διατάξεις που ας γίνουν και τρεις μέρες πριν, καλώς γίνονται.
0: Εντάξει ρε εσύ Δημήτρη τώρα, εντάξει. Ξεκίνησε από το Super Cup, ξεκινούσε από το θεσμό του κυπέλου φέτος.
2: Δηλαδή,
0: όταν μια ομάδα κάπως οργανώνεται, ναι, ρε παιδί μου.
2: Ισχύει όμως για τους δύο, έτσι.
0: Φυσικά, μα δεν είπα εγώ ότι είναι κακό για την ΑΕΚ, είναι κακό για το παιχνίδι. Γιατί οι δύο ομάδες μπορεί να μην είχαν τέτοιο προσανατολισμό στο μυαλό τους. Και τώρα μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες ετοιμάζονται γιατί παίζουν, όπως είπες, Ευρώπη. Ξεκινάνε τα πρωταθλήματα. Μην βάζει να κάνουν τώρα ανακατοσούρες και τα λοιπά. Θέλει λίγο οργάνωση το πράγμα.
2: Πρέπει να βρούμε τη φόρμουλα να αναγκάσουμε τις ομάδες να παίζουν περισσότεροι.
0: Να τη βρούμε στο σωστό χρόνο, Δημήτρη μου. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα προβληματάκι με τον προγραμματισμό. Σε αυτό φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ. Όχι μόνο στην μπάλα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Πώς εσύ και εγώ μιλάμε από το πρωί 5 φορές για τα 5 λεπτά που θα βγούμε να μιλήσουμε για τα αθλητικά. Έτσι πρέπει να οργανώνεται το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο εκτός από
2: καλό αγώνα, έτσι, επειδή και για τον ΠΑΟ
0: και γιατί δεν πάει ο Κωνσταντέλιας, θα τα πούμε αύριο.
2: Βγαίνει ότι είναι προσωπικός λόγος.
0: Θα τα πούμε αύριο.
2: Αν είναι μεταγραφή.
0: Έχω ψάξει εγώ. Θα τα πούμε αύριο.
2: Εντάξει,
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια.

Από την πρώτη ακρόαση με κέρδισε αυτό το τραγούδι και το ψάξα τότε. Λέω, ποια είναι αυτή η περίφημη Τανίτα Τίκαρα μου. Ναι, αλλά Βασίλη... Γεννήθηκε 12 Αυγούστου, σαν σήμερα δηλαδή.

0: Λοιπόν, για αυτή την απόψινή έκλειψη τα έχουμε ακούσει σχεδόν όλα. Βέβαια, όταν πριν 2-3 μέρες ξεκίνησαν τα δημοσιεύματα, και εγώ και νομίζω κι άλλοι είχαμε έτσι ένα μεγάλο ενθουσιασμό. Θα δούμε και ολική τώρα, ξέρετε, θα είναι συγκλονιστική, θα είναι. Πλησιάζοντας μάθαμε ότι αυτό αφορά άλλες χώρες περισσότερο. Στην Ισπανία θα το ευχαριστηθούν, κάποιες άλλες βόρειες χώρες, από Ρωσία λέει θα έρθει. Στην Ελλάδα ο λίγο σκέτο από Γιουβέτς, κάπως έτσι θα δούνε και Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα, σε εκείνα τα μέρη, λίγο Ήπειρο, αλλά όχι τίποτα αξιοπρόσεκτο. Αυτό που διάβασα όμως εγώ χθες προχθές, δεν είμαι σίγουρος, ήταν πως η έκλειψη λέει ηλίου της 12ης Αυγούστου θα δοκιμάσει το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο. Το διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν μπορώ να πω ότι αποκωδικοποίησα και κατανόησα όλο το περιεχόμενο. Αυτό που κατάλαβα χοντρικά είναι ότι αυτό το φαινόμενο θα δημιουργήσει μια σύντομη μεν αλλά απότομη αλλά και προβλέψιμη μεταβολή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 7 και 4 και 9,5. Και αυτό έχει λέει μεγάλη σημασία, γιατί είναι ώρες κατά τις οποίες ούτως ή άλλως μειώνει τη ηλιακή παραγωγή, άρα εκείνη την ώρα θα πρέπει να μπουν, ας πούμε, για να καλύψουν τη ζήτηση, θα πρέπει να μπει η παραγωγή από το φυσικό αέριο. Και επειδή ζούμε σε μια εποχή που το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε κοινό αγαθό, αλλά είναι χρηματιστηριακό προϊόν, αλλάζει τις τιμές, επίσης αναστατώνει τις διασυνδέσεις του δικτύου, ένα περίεργο πράγμα. Δηλαδή η έκλειψη επηρεάζει ακόμα και αυτό. Και σκέφτηκα ότι όλη αυτή η ιστορία με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με τα φωτοβολταϊκά θέλει λίγο ψάξιμο παραπάνω. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά, ο κύριος Γιάννης Κιανίδης. Γεια σας κύριε Κιανίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου.
0: Αργήσαμε λίγο να σας πετύχουμε, οπότε θα στριμωχτούμε κι εμείς, όπως και η ηλεκτρική ενέργεια, αλλά να πούμε 2-3 βασικά πράγματα. Το πρώτο, αυτές οι αλλαγές που λένε τώρα με την έκλειψη όντως δημιουργούν πρόβλημα ή μπορεί να επηρεάσουν την τιμολόγηση κάποιων ωρών και τα σχετικά?
1: Κοιτάξτε, συμβαίνει το εξής. Καταρχήν, αυτό το οποίο θα προκαλέσει η έκλειψη είναι ότι στις χώρες, όπως είπατε και προηγουμένως, στην Ισπανία κυρίως και στην Πορτογαλία, θα μειωθεί απότομα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, που είναι αυτά και τα οποία επηρεάζονται από την έκπληξη, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Δεν υπάρχει ήλιος και δεν υπάρχει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά. Υπολογίζεται ότι περίπου 9,7 γιγαβατόρες θα χρειαστούν επιπλέον να καλυφθούν. 9,7 γιγαβατόρες, για να αντιληφθούμε το μέγεθος, θα πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα έχει ένα ημερήσιο πολιτή αυτές τις μέρες περίπου 10 γιγαβατόρες. Άρα, πρακτικά.
0: Δηλαδή, μια Ελλάδα θα χάσουμε εκείνη την ώρα.
1: Περίπου, ναι, 10 γιγαβάτ είναι το φορτίο της Ελλάδας. 9,7 γιγαβάτ θα χαθούν για μια μισή ώρα λόγω της έκλειψης.
0: Κάπως όμως θα αντικατασταθούν αυτά.
1: Ακριβώς. Πώς θα αντικατασταθούν λοιπόν? Θα αντικατασταθούν σύμφωνα με τα όσα έχει προετοιμάσει η Ισπανία και η Πορτογαλία, κυρίως με φυσικό αέριο, με αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, με αυξημένες εισαγωγές ηλεκτρισμού από γειτονικές χώρες όπως η Γαλλία. Και κυρίως όμως με τις μονάδες φυσικού αερίου. Γιατί λέμε ότι μπορεί να επηρεάσει την τιμή? Διότι η τιμή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Άρα αυτό φτάνει και στην τσέπη μας, για να το πούμε πολύ χοντρικά.
1: Στην Ελλάδα η Ελλάδα δεν θα επηρεαστεί ιδιαιτέρως, διότι η ώρα την οποία θα συμβεί θα είναι 8,5 ώρα, που ούτως ή άλλως σβήνουν εκείνη την ώρα τα φωτοβολταϊκά.
0: Και σε εμάς έτσι κι αλλιώς δεν θα πολύ φανεί η έκλειψη,
1: οπότε... Εμείς επηρεαζόμαστε από την μόνιμη απουσία αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Εδώ θα φτάσω. Στα 3 λεπτά που διαθέτω ακόμη, θα σας κάνω την εξής ερώτηση. Αφού λέμε ότι θα τα χάσουμε εκείνη την ώρα, τις ώρες που είναι το μεσημέρι και γεμί και έχουμε περίσσεμα, Γιατί δεν το μαζεύουμε αυτό, ώστε την ώρα ας πούμε, που θα έχουμε όχι έκλειψη, γενικά στο σκοτάδι, να διοχετεύουμε αυτό στο δίκτυο και να μην έχουμε πρόβλημα.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η μεγάλη αδυναμία του ελληνικού συστήματος.
0: Του ελληνικού συστήματος είναι αυτό.
1: Γενικά και του ευρωπαϊκού. Απλά στην Ελλάδα, επειδή έχουμε έντονη διείσδυση των φωτοβολταϊκών,
0: ναι.
1: Έχουμε μεγάλη διείσδυση πάνω από τους στόχους του ΕΣΕΚ. Γι' αυτό και τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι κάθε χρόνο περίπου, όπως το 26, θα πετάξουμε ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχεί στην κατανάλωση 1 εκατομμύριου νοικοκυριών.
0: Δηλαδή όλο αυτό το ρεύμα, ας πούμε, παράγεται το μεσημέρι, δεν καταναλώνεται όλο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό περισσεύει, πού πάει, με ρώταγε εδώ ο Βασίλης ο Ιχολήπτης. Τι το
1: πρακτικά
0: κάνουμε.
1: Πρακτικά σβήνει ο ΑΔΜΙΕ τις μονάδες που δεν χρειάζονται. Μειώνει το ΑΔΜΙΕ την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σβήνουμε πάρκα, σβήνουμε ολικά, σβήνουμε φωτοβολταϊκά.
0: Δεν το θέλω. Δηλαδή, εσείς μου δίνετε ρεύμα και εγώ δεν το θέλω.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ το θέλω, κύριε Κιάννη.
1: Σβήνουμε ρεύμα τζάμπα για την ακρίβεια. Σβήνουμε ρεύμα το οποίο έχει τιμή μηδέν, πρακτικά. Αν είχαμε όμως μονάδες αποθήκευσης, θα το αποθηκεύαμε και θα το χρησιμοποιούσαμε τις βραδινές ώρες και δεν θα παράγαμε αυτή την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο που είναι πολύ ακριβότερη.
0: Την πιο σημαντική ερώτηση θα σας την κάνω με πίεση ενός λεπτού, αλλά δεν μπορώ και να μην την κάνω. Και γιατί δεν έχουμε μπαταρίες να τα αποθηκεύουμε?
1: Τώρα θα σας πω το εξής.
0: Ένα λεπτό έχετε όμως, λυπάμαι.
1: Υπήρξε ολιγορία της κυβέρνησης τα προηγούμενα χρόνια και όλα, όπως είπε και ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗ, είναι ζήτημα πολιτικής απόφασης. Όταν δεν υπάρχουν μονάδες αποθήκευσης, κάποιος άλλος κερδίζει. Αυτός είναι το φυσικό αέριο. Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Αν εγώ έχω φυσικό αέριο, δηλαδή κερδίζω, γιατί άμα εσείς είχατε μπαταρίες, θα τα δίνατε πολύ φτηνά. Και εγώ
1: είναι ευθέως ανταγωνιστικές μονάδες. Η αποθήκευση είναι ανταγωνιστική μονάδα του φυσικού αέριου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σήμερα ελπίζω τα επόμενα χρόνια, το τελευταίο διάστημα είναι αλήθεια ότι η νέα ηγεσία του Υπουργείου έχει κάνει πολλά βήματα στο τομέα της αποθήκευσης.
0: Ελπίζω άλματα,
1: να προχωρήσουμε
0: βήματα
1: γρήγορα, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαμε τρομακτική ολιγορία.
0: Εγώ δεν είμαι, ξέρετε κύριε Κιαννίδη, ούτε με εσάς, ούτε με το φυσικό αέριο. Είμαι με το λογαριασμό μου και ζητώ συγγνώμη για αυτή την ωφελημιστική.
1: Ακριβώς. Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Έτσι.
1: Ο τελικός καταναλωτής δεν γίνεται να ζει στη χώρα του ήλιου και του ανέμου και να πληρώνει πανάκριβα το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Δεν σας ρωτάω τίποτα άλλο. Κατάλαβα πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κιάννη.
1: Στη διάθεσή σας. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τι λέει ο Τάσος? Αυτός ο Καϊμάς λέει μια καλή κουβέντα για την ΑΕΚ μια φορά δεν έχει πει. Σε δημόσιο ραδιόφωνο είναι, το ξέρει. Αλλά επειδή εγώ παραλέω καλές κουβέντες, γιατί είμαι ΑΕΚτζής, πρέπει να είναι και κάποιος να κρατάει τα μπόσκα. Γιατί επειδή είναι δημόσιο ραδιόφωνο, δεν μπορώ να το κάνω εγώ θύρα 21 της ΑΕΚ. Είναι η εξισορρόπηση. Μην κατηγορείς, Τάσο μου, τον Καϊμά. Μόνο να δω, γιατί έρχεται ο Θάνος Χιαφάκας τώρα με όλη την εικόνα της επικαιρότητας στο αναλυτικό δελτίο, να σας πω ότι σαν σήμερα η Fleetwood Mac το 67 έδωσαν την πρώτη τους μεγάλη συναυλία. Σας αφήνουμε εδώ σε πολύ καλά δημοσιογραφικά χέρια και μικρόφωνα. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 12 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μίλτος Τεντόγλου, το όνομά του συνώνυμο του χρυσού, ο άρχοντας του μήκους με τέταρτο σερί μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το άλμα στα 8,44 μέτρα, οι επικές δηλώσεις για το ξεχασμένο μετάλλιο και η απονομή. Όλο νύχτη ο γλέτης στα γρεβενά για το χρυσό. Σε κατάσταση συναγερμού ο κρατικός μηχανισμός λόγω της υψηλής έντασης των ανέμων που τοπικά θα φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Συνεδρίασε υπό τον Ευάγγελο Τουρνά το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος τον 59χρονο που συνελήφθη για 6 διαδοχικούς εμπρισμούς. Το έκανα για να ξεδίνω, είπε στις αρχές, είμαι πολύ πιεσμένος. Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη Ρούμπιο, ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας. Στην Κολομβία συνεχίζουν να αναζητούν αγνοούμενους στα ερείπια, το κρίσιμο διάστημα των 72 ωρών. Σήμερα η ολική έκλειψη ηλίου, το παράθυρο των 10 λεπτών στην Ελλάδα, οι περιοχές όπου θα είναι ορατή. Πυρετός στην Ευρώπη που μετρά αντίστροφα. Νεκρός 17χρονος από ηλεκτροπληξία στην Κίμολο. Τι ερευνούν οι αρχές. Συνετρίβει τουρκικό μαχητικό F-16 σε εκπαιδευτική πτήση. Σώος ο πιλότος. Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον σπουδαίο φιλόσοφο και συγγραφέα Στέλιο Ράμφο. Με μουσική και τραγούδια αποχαιρέτησαν φίλοι, συνάδελφοι και συγγενείς τον ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο. Ιστορία έγραψε ο Μίλτος Τεντόγλου κατακτώντας για τέταρτη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Η διαδρομή του από τα Γρεβενά μέχρι την παγκόσμια καταξίωση με 12 χρυσά και συνολικά 13 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις διέπεται από το ήθος του και δημιουργεί μια σπουδαία παρακαταθήκη. Ο χρυσός μας Ολυμπιονίκης έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Να ακούσουμε την πρώτη δήλωση που έκανε λίγο μετά την απονομή του χρυσού μεταλλίου.
3: Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Και το φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι τώρα, είμαστε όλοι να επιδείξουμε πάνω από 8,40-50, έτσι.

0: τον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλησπέρα. Τι να πεις για αυτό το παιδί από το parkour στην κορυφή του κόσμου, έτσι.
1: Και να λέμε μπράβο και στον πρώτο προπονητή, έτσι, που τον είδε το παιδί να πηδάει ο μπαλκόνι σε μπαλκόνι. Θέλω και που είπε, τι κάνεις εδώ παιδάκι μου, έλα να κάνεις μήκος. Και να λέει τι είναι αυτό το πράγμα, στο περίπου τώρα, έτσι, η κουβέντα. Αλλά θεωρούμε εμείς ότι αυτά που κάνει ο Τεντόγλου είναι εύκολα. Επειδή σε κάθε αγώνα που μετέχει κερδίζει, μόλις σε ένα δεν κέρδισε, που έχει πειρασμένο, έτσι. Και άλλο ένα που ήταν παγκόσμιο, αλλά τραυματίας, που αγωνίστηκε αλλά δεν κατάφερε. Όλα σε οτιδήποτε άλλο έχει αγωνιστεί, μικρή ή μεγαλύτερη διοργάνωση, είναι πάντα πρώτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και εύκολο.
0: Μας έχει συνηθίσει στα μετάλλια, μας έχει συνηθίσει στα χρυσά και κάπου λίγο το θεωρούμε δεδομένο. Ενώ μόνο δεδομένο δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια, δεν είναι έτσι. Κάθε μέρα τόνους υδρότα, χειμώνα, καλοκαίρι στις προπονήσεις. Πολλοί θα λέγαμε ότι ρε εσύ να πιούμε μία μπύρα με τον Τεντόγλου. Θα σας πει όμως όχι, όχι επειδή είμαστε και εμείς θνητοί εμείς, καθώς είναι ο Θεός, γιατί είναι διαφορετικό το πολύ πολύ να παίξουμε μαζί το ένα PlayStation. Έτσι, χωρίς καμία δόση ηρωνία σε αυτό που λέω. Mm-hmm. Αυτό το παιδί είναι, έχει στο δικό του κόσμο, το καλό, το ωραίο κόσμο. Όχι ότι αν πίνεις μπύρες είσαι κακός και αυτό, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε. Ωραία, πήρε το μετάλλιο, πάμε να βγούμε έξω τώρα μιλτάρα.
0: Έχει
1: να
0: τη γίνουμε... ζωή του, έχει την πειθαρχία του, έχει
1: ακριβώς,
0: τρόπο που λειτουργεί, που αγωνίζεται, που προπονείται. Και όσο ταλέντο κανείς και αν έχει, αν δεν το αξιοποιεί σε καθημερινή βάση, δεν μπορεί να φτάσει τις επιδόσεις αυτές.
1: Όχι, δηλαδή θα έχει πάρει ένα-δύο μετάλλια και μετά θα λέγαμε, είχαμε κάποτε έναν αθλητή που είχε πάρει δύο χρυσά και τώρα είναι προπονητής, κάνει κάτι άλλο. Νομίζω ότι αν είχαμε μαζί μας τον Μίλτο και του λέγαμε ξέρεις τι είναι, από εδώ και πέρα δεν θα έχεις χορηγούς, γιατί και αυτό λόγο, θα πει δεν με νοιάζει, θα πάω να πηδήξω εγώ. Δηλαδή ό,τι κάνει ως τώρα θα το κάνει με την ίδια χαρά και ας μην έχει κανένα χορηγό. Μπορεί να ακούγομαι υπερβολικός σε αυτό που λέω, αλλά από όσο λίγο τον γνωρίζω, είναι ένα παιδί που πλέον είναι ένα με το Άλβα Ισμίκος, το αγαπάει πάρα πολύ. Και γι' αυτό με πάρα πολλή δουλειά όμως, έτσι. Δεν είναι ότι έχει ταλέντο όπως είπες. Δουλεύει καθημερινά πάρα πολύ μαζί με έναν θεϊκό προπονητή, τον Μπομάσκι, που έχει βγάλει και μόνο Τεντόγλου. Πάρα πολλούς.
0: Ναι, για να τον ακούσουμε. Δημήτρη, μένει στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio να ακούσουμε τον κύριο Μπομάσκι που μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο μας και τον Δημήτρη Πετρόπουλο και εμείς θα συνεχίσουμε.
2: Είναι μόνο αυτή τη διοργάνωση που είναι τέταρτη φορά που την κερδίζει ανά δύο χρόνια, σκεφτείτε 8. Άμα βάλετε και τα εφηβικό, θα είπαν 10.
3: Μάλιστα. Και νομίζω ότι έχουν και μπέλο μπροστά γιατί νεαρός είναι ακόμα έτσι και σε πολύ καλό επίπεδο.
2: Το εύχομαι να είναι υγιής και εγώ θα είμαι δίπλωτο να συνεχίσουμε. Μα είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν κερδίσει 2, 3, 4 τέτοιες διοργανώσεις. Και αυτά τα μετράς στο δάκτυλο ενός χέριου. Δεν είναι εύκολα. Όλα τα παιδιά στον κόσμο ετοιμάζονται, προετοιμάζονται και όλοι θέλουν να κερδίσουν. Δεν είναι εύκολο να συναγωνίζεσαι με όλο τον κόσμο και να είσαι από τους καλύτερους και με σε τέτοια διάρκεια.
3: Ο επόμενος στόχος?
2: Η κορώνα της Βασίλης είναι πολύ βαριά. Και ο Μίλτο κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Μπουδαπέστα το τελικό, το Ultimate. Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα. Συνεχίζουμε.
0: Δημήτρη, ακούσαμε τον κύριο Μπομάσκι. Ήθελα να ρωτήσω, αυτό το 844 είναι ιδιαίτερα σημαντικό ως επίδοση, διότι είναι κόντρα στον άνεμο. Θα μπορούσε, κάποιοι υποστηρίζουν, να έχει μετάφραση ακόμα και 860.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος ότι θα πει σιγά τώρα τι ο άνεμος πώς το βοηθάει. Βοηθάει πάρα πολύ, γιατί αν ήταν θετικός ο άνεμος, δηλαδή ήταν υπέρ του ο άνεμος, θα μετρούσε, θα έπαιρνε χρυσό μετάλλιο, αλλά η επίδοση, αν από ένα σημείο και πέρα νομίζω είναι συν 2, σε 2,1, δεν το μετράνε ως χρόνο είτε ως άλμα, γιατί έχεις βοήθεια τον άνεμο. Δηλαδή σε βοηθάει ο άνεμος να κάνεις καλύτερο χρόνο ή μεγαλύτερο άλμα. Μπορεί για τον αγώνα να μετράει, να βγεις πρώτος ή ο 8ος, αλλά ως χρόνος είτε ως μέτρα δεν υπολογίζονται. Ο

0: φωτιστοράζει το αντίστροφο, θα είχε κόντρα τον άνεμο και όπως είπε ο ίδιος ότι άλλαζε φορά ο άνεμος, οπότε τον δυσκόλευε και τον ίδιο αλλά και τους υπόλοιπους, αλλά μιλάμε κατ' εντόγλου, πάνω στο άλμα του, αν ήταν μηδέν ο άνεμος, δεν είναι υπαθετικός, είναι πολύ πιθανό να ήταν πολύ πολύ, δεν μπορώ να υπολογίσω.
1: Δημιουργεί προσδοκίες αυτό το άλμα.
0: Το έχει κάνει, είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
1: Πρέπει να το έχει κάνει, να το έχει πετύχει στις προπονήσεις, αυτό λες.
0: Έχει πει σε κάποια συνέντευξη, νομίζω σε εμάς την ΕΡΤ, αλλά σε σχετικά παλαιότερα, αλλά πρόσφατη εκπομπή, ότι έχω κάνει 870, εσείς δεν το έχετε δει, προφανώς εννοείς την προπόνηση, οπότε κάποια στιγμή, νομίζω μες το καλοκαίρι, που είναι όπως είπε και προπονητής και άλλα τουρνουά και άλλα meeting, που εκεί που ίσως είναι πιο ελεύθερος χωρίς να έχει τέτοια καλά ότι πρέπει να βγω πρώτος για μετάλλιο, να δούμε έτσι ένα τρελό άλμα και να λέμε παραπάνω πράγματα από ό,τι λέμε αυτή τη στιγμή.
1: Μιλάμε για μια τεράστια επίδοση ούτως ή άλλως και μάλιστα έχει περάσει πλέον στην ιστορία και το όνομά του έχει γραφτεί με χρυσά γραμμάτα δίπλα σε εκείνη της Γερμανίδας Ντρέσλερ, έτσι.
0: Είναι η Γερμανίδα τεράστια. Δηλαδή πάμε τώρα και ακόμη είναι μόλις 27, δηλαδή έχει κάμποσα χρόνια μπροστά του. Πού μπορεί να φτάσει, τι άλλο να κάνει, και όταν τελειώσει η καριέρα, το είπα και σε άλλες εκπομπές, θα έχουμε δύο μεγάλες ταινίες, όχι, δεν αρκεί ένα ρεπορτάζ, που θα έχουν μέσα όλα τα μετάλλια και άλλο ένα με τις τρελές ατάκες του, έτσι,
1: ναι,
0: που μας κάνουν να χαμογελάμε ακόμα περισσότερο.
1: Με την προσωπικότητά του. Ξανά ανωτελεία, μετά την απονομή ο Τεντόγλου πανηγύρισε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο σηκώνοντας 4 δάχτυλα προς τις εξέδρες. Η κίνηση αυτή συμβόλιζε τους 4 συνεχόμενους ευρωπαϊκούς τίτλους που έχει πλέον στην κατοχή του, αποτυπώνοντας σε μια εικόνα το ιστορικό επίτευγμα του Έλληνα πρωταθλητή. Επική ήταν η αντίδραση του Μίλτου όταν συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το μετάλλιο. Για να τον ακούσουμε.
2: Πες, το έχω εδώ. Ναι.
3: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
2: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινα sorry. παιδιά, το βγάλα και τάφησε εκεί.
1: Το παράτησα εκεί. Έκανα αυτό που λέμε συνήθως οι Έλληνες. Το έχουμε έτσι πρωί, μεσημέρι, βράδυ η καθημερινότητά μας. Αλλά το με τέτοιο έτσι χαριτωμένο τρόπο που νομίζω ότι δεν έδωσε κανένα σημασία ιδιαίτερη σε αυτό.
0: Έχω να πω και κάτι. Έχει πάρει τόσα πολλά μετάλλια που εντάξει δεν του κάνει και λένε εντάξει άλλο ένα. Έτσι, άλλο ένα, έτσι, να το πω χαριτολογώντας. Mm-hmm. Αλλά έτσι, μπράβο στο παιδί και στον προπονητή του και πολύ περισσότερο στην οικογένειά του, γιατί για τους αθλητές που κάνουν ατομικό αγώνισμα, μέχρι να πάρουν κάποιο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, η μεγάλη χορηγή είναι ο μπαμπάς, η μαμά και ο παππούς και η γιαγιά. Μόνοι τους κάνουν ταξίδια, τις προπονήσεις. Θέλει πάρα πολύ κόπο και από τους γονείς, οπότε και τους γονείς του, έτσι πολλά μπράβο.
1: Για να ακούσουμε τον κόσμο εκεί στα Γρεβενά.
4: Μίλτος, Μίλτος!
5: Το διαμάντι να πάρει ο Μίλτος μας.
6: Ζήτω ο Μίλτος! Θα το πάρουμε και το νικήσαμε.
7: Το καμάρι των Γρεβενών.
1: Δήμητρη, μια κουβέντα από σένα, το καμάρι των Γρεβενών.
0: Είναι αυτό που λέγανε.
1: Όμορφες στιγμές.
0: Νωρίτερα, έτσι, ναι. Ειδικότερα για τους γονείς, νομίζω είναι. Αυτοί είναι απλά οι γείτονες, έτσι. Άντε να είναι κάποια θεία ή θείος του Μίλτου, για τους γονείς, έτσι. Πολλά μπράβο. Το λέω λόγω που είμαι, ας πούμε, λίγο κοντά στον αθλητισμό. Ότι για στις μικρές ηλικίες, όσο κόπο είναι εκεί, οι αθλητές και οι προπονητές και πολλοί, όχι πολλοί, και το ίδιο και οι γονείς που είναι κοντά. Στο γιο και στην κόρη δίνουν ό,τι έχουν για να μπορούν να τον κάνουν μεγάλο.
1: Ναι, και εκείνο που δίνει ιδιαίτερο χαρακτήρα σε όλο αυτό και νομίζω ότι και ιδιαίτερο χρώμα είναι και ο χαρακτήρας αυτού του παιδιού. Δηλαδή έχει χιούμορ, είναι αυθόρμητος, μιλάει για τα προσωπικά του καμιά φορά. Νομίζω σε κερδίζει ούτως ή άλλως αυτή η προσωπικότητα.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε ο γιος που θα θέλει να χαμόλει, έτσι.
1: Κάπως έτσι.
0: Όχι λόγω επιτυχίες, έτσι, λόγω του χαρακτήρα του.
1: Ναι, με το χαμόλι. χαμόγελο στα χείλη. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε ξαναβρούμε στην πορεία. Υπάρχουν πολλές αθλητικές ειδήσεις που θα σχολιάσουμε και θα ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτές. Τώρα, εμείς να πάμε στα Γρεβενά, στην ιδιαίτερη πατρίδα του σπουδαίου Έλληνα αθλητή, όπου εκεί θα συναντήσουμε τον Αντώνη Δοβόνη. Αντώνη, ξενύχτησαν τα Γρεβενά, ολονύκτιο το γλέντι. Καλησπέρα.
8: Έτσι είναι, φάνω και τα χαμόγελα δεν μπορούν να σβήσουν από το πρόσωπο των συμπολιτών του Μίλτου Τεντόγλου εδώ στα Γρεβενά. Μικροί και μεγάλοι χθες γέμισαν τα καταστήματα εστίασης προκειμένου να θαυμάσουν τον Έλληνα αθλητή και ο ίδιος τους δικαίωσε. Περίμεναν μέχρι αργά τα μεσάνυχτα για το τέταρτο άλμα, το άλμα που έδωσε τη νίκη στον Μίλτο Τεντόγλου, σημειώνοντας 8-44, μια επίδοση τρομακτικά καλή, δεδομένης και της δυσκολίας με τον αέρα που αντιμετώπισε ο Έλληνας αθλητής. Αμέσως μετά την επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου, οι συντοπίτες του ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Πολλά άτομα επίσης νεαρής ηλικίας μας έκανε εντύπωση που βρέθηκαν μέχρι αργά και έμειναν για να θαυμάσουν το πρότυπό τους. Όπως
1: αυτό είναι καλό, είναι πολύ θετικό.
8: Είναι πολύ θετικό και το ακόμα πιο θετικό φάνω είναι όσα είδαμε σήμερα στο στάδιο Μίλτο Τεντόγλου, όπως μετονομάστηκε εδώ στα Γρεβενά, όπου είδαμε πολλούς νεαρούς αθλητές, οι οποίοι έχουν κάνει την εγγραφή τους και ετοιμάζονται για να μάθουν το άλμα εις μήκος. Είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάμε συχνά. Οι περισσότεροι νεαροί συνήθως μας έλεγαν στα Γρεβενά ασχολούνταν πριν από το Μίλτο Τεντόγλου με το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα. Δεν έδιναν σημασία στο άλμα εις μήκος και τώρα πλέον το τμήμα αριθμεί 150 παιδιά. Αναμφίβολα μια τεράστια επιτυχία με μεγάλη σημασία το πώς ένας αθλητής που αποτελεί πρότυπο για αυτά τα παιδιά δημιουργεί αυτή τη νέα τάση να στραφούν και σε άλλα αθλήματα ή ήρωες, οι μικροί αυτοί ήρωες που καθημερινά και αυτοί προσπαθούν να μοιάσουν στο πρότυπό τους στο Μίλτο Τεντόγλου.
1: Ωραία.
8: Είναι μια μεγάλη μέρα, μια μέρα γιορτής για τα Γρεβενά αλλά νομίζω και για όλη την Ελλάδα.
1: Και για όλη την Ελλάδα. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα τα συγχαρητήριά της για την μεγάλη επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου εξέφρασε και η πολιτική ηγεσία. Ακούμε περισσότερα από τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιάννη Μύτη.
9: Βροχή τα συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία του τόπου για την επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή. Στην πλατφόρμα του ΕΚΣ, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μια ακόμη φορά, σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Προχωρά όλο και πιο μπροστά ο Μίλτος. Τώρα, είχαμε και ανάρτηση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου. Ανέφερε για τη σπουδαία επιτυχία του με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Αποδεικνύει ότι δικαίως κατατάσσεται στους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματός του. Τώρα ο Νικητάς Κακλαμάνης, πρόεδρος της Βουλής, σε δική του ανάρτηση σημείωσε: μέσα στα όσα ζούμε, αποτέλεσε πηγή φωτός και λαμπρό παράδειγμα υπομονής και επιμονής για την κατάκτηση αδιαπραγμάτευτων στόχων. Η ψυχραιμία σου, συγκέντρωση, η σταθερότητα, η αυτοπεποίθηση και κυρίως ο απόλυτος έλεγχος αυτό που κάνεις σε ανέβασε σε επίπεδο που αποτελεί σημείο αναφοράς για το άθλημά σου. Μίλτο Τεντόγλου, σε ευχαριστούμε, σημειώνει ο τρίτος πολιτικός παράγοντας της χώρας. Ανάρτηση είχαμε και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Συγχαρητήρια, Μίλτο, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, δήλωση και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Άλλη μια φορά η αγωνία, η προσμονή συναντήθηκε με την αυτοπεποίθηση του Μίλτου και τη σιγουριά του Πομάσκη, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Και όμως όλα τα ζήσαμε σαν πρώτα. Αυτά είναι συναισθήματα μιας αυθεντικής σχέσης που έχουν χτίσει τόσο μεταξύ τους οι δύο άντρες όσο και με τον κόσμο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, συγχαρητήρια. Ανακοίνωση για τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο ανεπανάληπτος Μίλτος Τεντόγλου είναι για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, γράφοντας ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού και ευρωπαϊκού αθλητισμού.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε και θέμα και κλίμα. Στον ύψιστο βαθμό αυξάνονται τα μέτρα πυροπροστασίας εν ώψη ενός ακόμη δύσκολου 24ωρου λόγω των θυελωδών ανέμων και της ξηρασίας που ανεβάζουν στο κόκκινο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε και έθεσε σε γενική επιφυλακή, πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Λόγω της κατάστασης πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.
11: Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση και όλες οι δυνάμεις μας σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Απευθύνω ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες. Η αυριανή ημέρα αλλά και οι επόμενες απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή.
1: Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιών για 6 περιφέρειες της χώρας και σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται λοιπόν η πολιτική προστασία με συνεχείς περιπολίες στα δάση όπου εξακολουθεί να απαγορεύεται η κυκλοφορία. Έχουν επιστρατευθεί drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Ακούμε τι μετέδωσε ο Σπύρος Δαρσινός.
12: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης όπου για ένα ακόμη 24ωρο οι εθελοντές και οι πυροσβέστες βρίσκονται σε απόλυτη φυλακή και σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους. Όπως ανέφερες και εσύ, τόσο οι κάμερες, οι σταθερές κάμερες, οι οποίες βλέπουν προς τον Ημιτό αλλά και πέριξ του βουνού, όσο και τα drones βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία, γίνονται συνεχώς πτήσεις των αυτών των μη επανδρομένων πυρικών μέσων, ενώ έχουν ξεκινήσει και ήδη και οι περιπολίες όσο περνάει η ώρα και πλησιάζουμε προς το μεσημέρι και βέβαια μειώνεται το επίπεδο, το ποσοστό της υγρασίας εδώ στην περιοχή. Έχουν ξεκινήσει οι πυροσβέστες και έχουν τοποθετήσει τα οχήματά τους σε κέρια στρατηγικά σημεία μέσα στο βουνό, ενώ με μικρότερα τζιπ πραγματοποιούνται από εθελοντές συγκεκριμένες περιπολίες και βρίσκονται όλοι σε επικοινωνία προκειμένου να προλάβουν το κακό εάν και εφόσον αυτό παρουσιαστεί.
1: Και όπως ανέφερε στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 90% να αφορά περιπτώσεις αμέλειας.
13: Εάν κάποιος συμπολίτης με δίκτυο επικινδυνότητας 4 πραγματοποιήσει τέτοιου είδους εργασίες, ακόμη και μπάρμπικι, ακόμη και θερμές εργασίες, και βρίσκεται εντός δασικών οικοσυστημάτων και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων, δεν έχει απλά μια βεβαίωση ενός διοικητικού προστίμου, ενώ σήμερα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 θα υπάρχει αυτό χωρίς σύλληψη.
1: Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, ολοκληρώθηκε σε λίγες ημέρες η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν στη Δυτική Αττική, ενώ ορίστηκε ήδη ανάδοχος αποκατάστασης με στόχο να ξεκινήσουν μέσα στον Σεπτέμβριο τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα. Η Μαρίνα Δερμερτσιάν είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Το χρονοδιάγραμμα είναι εκ των πραγμάτων πιεστικό, γιατί όπως είπες και εσύ, πρέπει να προλάβουν τα πρώτα πρωτοβρόχια. Αν και ο σχεδιασμός προβλέπει να έχουν τελειώσει τα έργα, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά, μέχρι το τέλος του έτους. Τώρα έχουμε. Η μία προϋπόθεση της υλοποίησης των έργων έχει ολοκληρωθεί. Έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση με γεωχωρικά δεδομένα. Και εκεί φαίνονται και οι περιοχές όπου πρέπει να αναπτυχθούν τα κυριότερα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά. Ο χάρτης, ο συγκεκριμένος για τα υδρολογικά δεδομένα, αποκαλύπτει 5 επικίνδυνες περιοχές. Η μία είναι στη Βιωτία, στη χαμηλή ζώνη του Ασοπού, τα ρέματα του Κορινθιακού που βρίσκονται κοντά στην Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο, τα ρέματα του Ασπροπύργου Ελευσίνας που βρίσκονται στο Δήμο Μάνδρας, η Ψάθα, οι αγροτικές εκτάσεις στα Μέγαρα και λίγο πιο κάτω η ζώνη Μεγάρων Νέας Περάμου. Τώρα, συνολικά κάηκαν 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων 46.000 ήταν πευκοδάσος και περίπου 1.000 στρέμματα ελατοδάσος. Υπάρχουν και χάρτες οι οποίοι δείχνουν τη σφοδρότητα της καύσης, δηλαδή δείχνουν πόσο έχει επηρεαστεί το έδαφος, μετράνε την καταστροφή ουσιαστικά της οργανικής ύλης. Φαίνεται από αυτούς τους χάρτες, φαίνεται ότι η φωτιά ήταν πολύ άτακτη, ωστόσο διακρίνονται τρεις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, είναι οι περιοχές που είναι στο κόκκινο. Σε αυτούς συγκαταλέγονται ο Κυθερώνας, η περιοχή κοντά στην Αγία Παρασκευή και η Ίνωη.
1: Μάλιστα, Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Σημαντική και η εξέλιξη αυτή της χαρτογράφησης. Τώρα, στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 59χρονος άνδρας, ο οποίος έβαζε φωτιές στη Σύνδο. Συνελήφθη από την πυροσβεστική για τουλάχιστον 6 περιπτώσεις πυρκαγιών το τελευταίο τρίμερο στην Θεσσαλονίκη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που του άσκησε ποινική δίωξη για κακούργημα και τον παρέπεμψε στον ανακριτή. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι αυτό που είπε στις αρχές και το πώς δικαιολογήθηκε είναι ότι το έκανα, λέει, για να ξεδίνω. Πάμε στον Κώστα Καντούρια, ο οποίος έχει και τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Κώστα.
15: Ο 59χρονος συνελήφθη Θάνο όταν εντοπίστηκε από πυροσβέστες του ανακλητικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπισμού Θεσσαλονίκης από βίντεο που κατέγραψαν τις κινήσεις του, ότι δηλαδή πήγαινε με το αυτοκίνητό του, άναβε φωτιές σε ξηρά χόρτα και έφευγε. Μάλιστα, μόνο χθες έβαλε 4 φωτιές σε διαφορετικές περιοχές της Σύνδου, οι οποίες ευτυχώς σβήστηκαν άμεσα από την πυροσβεστική, ενώ άλλες 2 κατηγορείται ότι έβαλε το Σαββατοκύριακο και επεκτάθηκαν σε 20 και 15 στρέμματα αντίστοιχα, αλλά επίσης σβήστηκαν αμέσως από την πυροσβεστική. Όταν ρωτήθηκε από τους πυροσβέστες την απολογία του, την προανακλητική του απολογία, γιατί το έκανε, είπε ότι αισθανόταν πιεσμένος και το έκανε για να εκτονωθεί από την κούραση που είχε, αφήνοντας ασφαλώς σύξη και τους πυροσβέστες που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τις κινήσεις τους.
1: Και όχι μόνο τους πυροσβέστες.
15: Ναι, και οι υπόλοιποι που το ακούσαμε, που το πληροφορηθήκαμε. Ωστόσο, η πυροσβεστική εξακολουθεί να διερευνά τη δράση του 59χρονου, γιατί υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι μπορεί να εμπλέκεται και σε άλλες πυρκαγιές που είχαν αντιμετωπιστεί από τον περασμένο Μάιο στην περιοχή, ειδικά δηλαδή στο Δήμο Δέλτα. Ασκήθηκε δίωξη βάρος του για εμπρισμό από προώθηση κατά εξακολούθηση και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία να δώσει εξηγήσεις την Παρασκευή. Το πρωί της Παρασκευής.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Κώστα, για το ρεπορτάζ και εμείς να δούμε τι συνέβη και με τη φωτιά στον Κουβαρά σε αστοχία υλικού σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σπινθήρα που προκλήθηκε από την επαφή 2 εναέριων καλωδίων. Αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Οι πρώτες πληροφορίες από την προανάκριση δείχνουν ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για την πυρκαγιά παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τα ευρήματα που είχαν προκύψει στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στην Βιωτία. Ο αντιστράτηγος αναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Φώτης Δημαρέσης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, αναφέρθηκε στο θέμα και μίλησε για το τι πρέπει να προσέχουν οι αρμόδιοι.
16: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, εδώ που στην Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, στο ιδιωτικό δίκτυο το οποίο κατασκευάστηκε και για το οποίο προφυλακίστηκαν 2 άνθρωποι, ο ένας μάλιστα είναι και δήμαρχος του. Άρα λοιπόν εκεί μπαίνουν 2 ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι λοιπόν ο τρόπος κατασκευής του δικτύου. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν, και οι οποίοι αντιλαμβάνεστε ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν από τον ΔΔΕ ή τον ΑΔΜΗ, ανάλογα το δίκτυο που κατεβαίνει την παροχή, για το αν τηρούνται τα μέτρα. Σε τι έγινε τα μέτρα? Τα προληπτικά μέτρα λοιπόν προβλέπουν στο δίκτυο, συνολικά είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, καθαρισμό πάρα πολύ καλά σε συγκεκριμένη έκταση κατά μήκος εξέλιξης του δικτύου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι εδώ είδαμε λοιπόν ότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που επικράτησαν είχαμε ταλάντωση στα καλώδια στους αγωγούς που μεταφέρουν το ρεύμα.
3: Ναι.
1: Επίσης, ο κύριος Δημαρέσης ρωτήθηκε και για τις φωτιές που ξεκίνησαν από καλώδια του ΔΔΕ, όπως στην Κρήτη.
16: Πάμε και στο Ρέθυμνο στην Κρήτη. Λοιπόν, εκεί μιλάμε γηγενώς για το δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο για το, ακριβώς τον ίδιο λόγο, για την ταλάντωση των καλωδίων, προκάλεσε ένα σπιθύρα, ο οποίος έπεσε κάτω και προκάλεσε μια πυρκαγιά με καταστροφικές συνέπειες, και δυστυχώς εκεί είχαμε και 2 ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος νεκρούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μιλάμε για τεράστια δίχτυα με χιλιάδες χιλιόμετρα εγκαταστάσεων.
3: Ναι, δεν, είναι εύκολο, δεν είναι και εύκολο αυτό. Αλλά...
16: Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάπου να ξεκινήσεις και να κάνεις τα προληπτικά μέτρα, τα οποία έγκυται σε 2 επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ο καθαρισμός της βλάστησης κάτω από το χώρο που περνάνε τα δίχτυα, και το δεύτερο είναι η συντήρηση των ίδιων των δικτύων.
1: Κόκκινος συναγερμός αύριο, καθώς οι άνεμοι ενισχύονται και προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται παράλληλα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η Όλγα Παπαυγούλη μας ενημερώνει. Καλησπέρα σας.
17: Καλησπέρα σας. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε το τρίπτυχο των επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών. Δηλαδή, ενισχύονται από αύριο οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι, φτάνουν και τα επίπεδα της θύελλας 8 μποφόρ σε ένα μεγάλο γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο, αλλά πλέον επηρεάζουν και τα υπηρετικά τμήματα. Πιθανώς προς το Κάβο Ντόρο και αύριο να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Επιμένουν υψηλές θερμοκρασίες στη δυτική χώρα τουλάχιστον, μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα έχουμε μία πτώση της θερμοκρασίας, θα είμαστε κοντά στους 33 με 35. Βαθμούς. Και φυσικά έχουμε και έντονη εδαφική ξηρασία. Όλα αυτά λοιπόν συμβάλλουν για να είμαστε στην κατάσταση 5, δηλαδή πάρα πολύ ακραίος κίνδυνος για πυρκαγιές.
1: Η οποία πόσο θα κρατήσει αυτή η ακραία κατάσταση?
17: Αυτό ακριβώς. Αύριο θα συμβεί αυτό. Την Παρασκευή θεωρώ ότι θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη ημέρα, γιατί θα ενισχυθούν ακόμα περαιτέρω αυτοί οι άνεμοι και θα αφορούν πλέον

0: 9 μποφόρτα καταγράφονται προς το στενό του καφηρέα.
1: Μεγάλη προσοχή και αύριο και τις επόμενες ημέρες. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πηξίδα του κόσμου θα κοιτάξουμε τώρα. Στο μεγάλο κάδρο, επιζώντες στα χαλάσματα συνεχίζουν να αναζητούν οι διασώστες στην Κολομβία 2-24 ώρα μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έχει στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο με όλες τις πληροφορίες. Δημήτρη.
3: Φάνο, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, όπως είπαμε, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 250. Ενώ χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι στα χαλάσματα, με τον αριθμό τους να μην μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια. Στο Κάλι, στην Περέιρα και στη Μανισάλε, στην τουριστική γη του καφέ, όπως και στην Κιβδό, τις πόλεις που χτυπήθηκαν πιο σκληρά, η Ένωση Δήμων κάνει λόγο για τουλάχιστον 1.600 τραυματίες και 240 κατεστραμμένα κτίρια. Τώρα, τα σωστικά συνεργεία με τη συνδρομή εθελοντών έχουν καταφέρει να εντοπίσουν επιζώντες ακόμα και 36 ώρες μετά το σεισμό, ο οποίος σημειώθηκε κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στο δυτικό νομό Τσοκό. Μάλιστα, σε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο, το οποίο αποτυπώνεται σε βίντεο, διακρίνονται διασώστες να εντοπίζουν και να διασώζουν από τα ερείπια ενός κατεστραμμένου κτηρίου στην πόλη Περέιρα ένα μικρό γατάκι. Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε σήμερα τριήμερο εθνικό πένθος ως φόρο τιμής στα θύματα του καταστροφικού σεισμού. Ειδικοί θεωρούν, τέλος να πω, Θάνο, ότι το κρίσιμο διάστημα για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από ένα μεγάλο σεισμό είναι κατά κανόνα 72 ώρες. Αφού παρέλθει το χρονικό αυτό διάστημα, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά.
1: Και στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα, καθώς λίγο πριν από τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει κατακόρυφα. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον οικονομικό της σχεδιασμό, ενώ η αντιπολίτευση ασχεί σφοδρή κριτική. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, ρωτήθηκε για το ύψος του πακέτου που θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης από την Θεσσαλονίκη.
4: Εκεί θα στραφεί ο Πρωθυπουργός και θα είναι στο επίκεντρο όλοι αυτοί που σας ανέφερα, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω, επειδή μιλήσατε για το πακέτο, προφανώς θα είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο.
1: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας πει περισσότερα. Άγη, πάνω από 1 δις ευρώ. Χθες λέγαμε ότι μπορεί να αγγίξει και τα 2. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο κύριος Παπαθανάσης. Τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ?
5: Καλησπέρα. Στα 2 θα συμπεριλάβουμε στα 2 δισεκατομμύρια. Θα συμπεριλάβουμε και την ρήτρα για την ενέργεια από την Ευρώπη, την ρήτρα διαφυγής, και με αυτή θα πάει το πακέτο, όπως κάποιες πληροφορίες αναφέρουν. Σε κάθε περίπτωση, όπως ο Υπουργός τέλος του μήνα θα λάβει, όπως ακούσαμε και τον κ. Παπαθανάση, να λέει τις τελικές αποφάσεις. Στο τραπέζι να επαναλάβω πως βρίσκεται η μείωση φορολογίας στο δεκομματό εισόδημα. Όχι κατάργηση, δεν έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, με την μείωση των ασφαλιστικών εφορών. Παράλληλα, τη μείωση της προκαταβολής φόρων αλλά και την κατάργηση του τέλους επιδεύματος, ενώ για τους συνταξιούχους, όπου θα λέγει κανείς ένα κρίσιμο εκλογικό κοινό για τη Νέα Δημοκρατία, αναμένεται να ανακοινωθεί η ετήσια αύξηση των συντάξεων 83%, αλλά και αλλαγή στον υπολογισμό της φοράς αλληλεγγύης, ενώ υπό διαμόρφωση γίνονται, βρίσκονται και νέες παρεμβάσεις και για την στεγαστική κρίση. Ενώ σημασία έχει και οι ανακοινώσεις θα γίνουν για τον κατώτατο μισθό, με ορισμένες πηγές να μην αποκλίνουν ακόμα και την ανακοίνωση ενός ποσού πάνω από τα 950. Που είναι η δέσμευση ούτως ή άλλως για το 2027. Όπως είπαμε, η δυνατότητα της ρήτρας διαφυγής μπορεί να οδηγήσει σε ένα επιπλέον δημοσιονομικό χώρο για τα επόμενα έτη, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ολόκληρο το ποσό θα κατευθυνθεί άμεσα σε μέτρα για το 2027. Όπως λένε την κυβέρνηση, το 2027 ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει από το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο τις παρεμβάσεις των ανακοινώσεων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε τώρα για την κατεύθυνση της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ. Κλήθηκε να απαντήσει ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας και την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
6: Κοιτάξτε, είμαστε κατά της παρχολογίας γιατί την έχουμε πληρώσει, και κατά δεύτερον είμαστε και κατά, θα σας έλεγα, εξαγγελιών που δεν μπορούμε στο τέλος να έχουν αντίκρισμα. Ακριβώς όπως σήμερα λες ένα και άλλο.

0: άλφα και αύριο λες βήτα, συγγνώμη, έκανα λάθος ή δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε. Και επειδή με ρωτάτε ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποιο μέρος αυτού του χώρου θα διατεθεί σαν αντιμετώπιση ακρίβειας, εμείς έχουμε πει ότι η βασική μας λογική και πολιτική, την οποία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όμως ρεαλιστικά και σε αυτή τη ΔΕΘ, αυτή θα είναι και η λογική των μέτρων, είναι ότι η βελτίωση των εισοδημάτων που είτε αφορά την αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, το οποίο το έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που δεν εισπράτεται πλήρως από τους πολίτες και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο. Με ταυτόχρονη όμως μείωση της φορολογίας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι το βασικό μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει πάει αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας πηγαίνει και σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς αντιμετωπίζεις και το ζήτημα.
1: Δηλαδή,
0: το ζήτημα της ακρίβειας πέραν των σημειακών μέτρων που κατά καιρούς λαμβάνουμε.
2: Πειρά κατά της κυβέρνησης με φόντο την ακρίβεια εξαπέλυσε μέσα από την τηλεόραση του Earth News ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχημάκης.
3: Εμείς έχουμε ένα ξεκάθαρο στόχο. Το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά του να γίνουν εφαρμοσμένοι πολιτικοί. Άρα το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και σκέφτεσαι μετά τις 15 του μήνα τι θα πάρεις και αν θα βάλεις το κρέας στη διατροφή σου, αυτό είναι ένα αίσθημα ανεπάρκειας με μια λογική των ΠΑΣ, των κουπονιών. Να το πούμε ελληνικά, είναι κουπόνια. Κουπόνι για να πάμε στη βενζίνη.
2: Για πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open ο βουλευτής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς.
4: Πασαρέλα θα κάνουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους. Να δείξουν το τι είναι ικανά να φέρουν για τα δικά τους κέρδη στο ΚΚΕ. Θα είμαστε με όλο το λαό απ' έξω.
2: Με φόντο λοιπόν τις επερχόμενες εξαγγελίες στη ΔΕΘ, νερό στον μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης ρίχνουν οι νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική, αλλά και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Πειρά κατά της κυβέρνησης, με φόντο τον ΔΔΕ, εξαπέλυσε στη συνέντευξή του στο NGR ο πρόεδρος της Ελλάς και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
5: Ο ΔΔΕ λοιπόν έχει ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι καλά συντηρημένο, το οποίο είναι επίγειο και είναι επίγειο σε δασικές περιοχές και εκεί κατά προτεραιοποίηση θα έπρεπε να γίνει υποϊοποίηση του δικτύου. Η κυβέρνηση αυτή πήρε 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υποϊοποίηση του δικτύου, δηλαδή. Τι έκανε?
2: Έντονη ήταν η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στην συνέντευξη Τσίπρα. Ακούμε περισσότερα για την πολιτική αντιπαράθεση που φουντώνει από την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Πεθάνη.
6: Φοδρή πολιτική σύγκρουση μετά και τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος εξαπέλυσε επίθεση στον πρόεδρο της Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ψέματα ή ανακρίβειες τους ισχυρισμούς του κυρίου Τσίπρα ότι δεν γίνονται επενδύσεις παρά τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και δεν υπογειοποιούνται τα καλώδια. Ακούσαμε τι είπε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Κέρτσος, σε αναρτησή του παρουσιάζει δύο πίνακες για τις επενδύσεις του ΔΔΕ και υπογραμμίζει ότι έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως από μόλις, όπως αναφέρει, 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019, ενώ για τις υπογειοποιήσεις τονίζει ότι έχουν οκταπλασιαστεί από το 2019, όπου υπογειοποιούνταν, όπως τονίζει, μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύου ετησίως. Τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέματα, αδιόρθωτο σχολιάζει ο κύριος Σκέρτσος. Στο μεταξύ, σκληρή επίθεση εξαπολύει η Χαρίλαο Τρυπούπη τον κύριο Τσίπρα, απαντώντας τις αναφορές του στο ΠΑΣΟΚ. Τον χαρακτηρίζει ως εμπνευστή, οργανωτή και εντολέα της επιχείρησης λάσπης, όπως αναφέρει προς τη Δημοκρατική Παράταξη, και σημειώνει ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν ένα πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας? Είναι το ερώτημα που θέλει το ΠΑΣΟΚ και σημειώνει ότι η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους και όχι σέρβις τα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας. φορά έχουμε αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ μιλάει για αποκρουστική αντιπαράθεση ξένη και τα συμφέροντα του λαού από τη στιγμή, όπως αναφέρει, που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα ταυτίζονται τα κρίσιμα ζητήματα της αντιλαϊκής πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης, σε ανάρτηση του, επικρίνει τον πρώην Πρωθυπουργό. Δυστυχώς, λέει ο κ. Πολάκης, ούτε κατάλαβε ούτε έμαθε. Για ψέματα κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα η Ελληνική Λύση.
2: Στο μέτωπο της οικονομίας να μεταφερθούμε για την ανάγκη μιας πιο ολοκληρωμένης τραπεζικής αγοράς για την χρηματοδότηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, μίλησε σε συνέντευξή του στο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ο κύριος Πιερακάκης έδωσε συνέντευξη στο τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την τραπεζική εποπτεία. Όπως είπε, εστίασε μάλλον θα έλεγα στο ρόλο του Eurogroup στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για τη μελλοντική ευημερία της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ολοκλήρωσης της νέας τραπεζικής αγοράς. Θα θυμίσω εδώ με την ευκαιρία, Θάνο, ότι είναι μια από τις προτεραιότητες του Eurogroup, που είναι πρόεδρος ο κύριος Κερακάκης, η ενιαία τραπεζική αγορά στην Ευρωζώνη. Να πούμε λοιπόν ότι για το χρηματοπιστωτικό τομέα, για τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα, είναι μια βασική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσει. Για πολλά χρόνια προτεραιότητα ήταν να οικοδομήσουμε, είπε ο κύριος Κερακάκης, ένα τραπεζικό σύστημα ισχυρό, σταθερό και ανθεκτικό. Αυτός ο στόχος επετέφθη. Τώρα όμως η Ευρώπη καλείται να ανταποκριθεί σε μια διαφορετική πρόκληση. Να διασφαλίσει ότι το χρηματοπιστωτικό της σύστημα θα αποτελέσει μοχλό ανταγωνιστικότητας και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Είπα ακόμα ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης εξαρτάται από την ικανότητά της να επενδύει στην καινοτομία, στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, στην άμυνα, στις υποδομές και σε επιχειρήσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ηπείρου. Γι' αυτό τόσο η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, όσο και ένας ανταγωνιστικός τραπεζικός τομέας, αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερακάκης, και είπε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θάνο.
2: Τώρα, Κώστα, στην τηλεόραση του ΕΡΤ News μίλησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης για το Ταμείο Ανάκαμψης ότι δεν θα μπει φρένο στην ανάπτυξη μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί.
1: Έτσι ακριβώς το έχει επαναλάβει αυτό, το έχει ξαναπεί μάλλον ο κύριος Παπαθανάσης. Έδωσε σήμερα στο Earth News συνέντευξη, αναφέρθηκε εφ' όλης της ύλης θα έλεγα συνέντευξη, αλλά ειδικά για το Ταμείο Ανάκαμψης. Καταρχάς απέρριψε τα σενάρια που κυκλοφορούν περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος. Υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είπε μάλιστα ότι για φέτος έτσι κι αλλιώς πρέπει να το αναφέρουμε κι εμείς, προβλέπεται ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη, και σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό ήδη το δανειακό σκέλος έχει κλείσει, έχει επιτευχθεί στο 100%, θυμίζω είναι περίπου 17 δισεκατομμύρια από το δανειακό σκέλος, και το σκέλος των επιδοτήσεων πρέπει να ολοκληρωθεί, σημείωσε, έως τις 31 Αυγούστου με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων. Και φυσικά το μεγάλο θέμα είναι τι θα γίνει μετά. Είπε λοιπόν ο Υπουργός ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου δεν σημαίνει διακοπή των αναπτυξιακών χρηματοδοτήσεων, καθώς η κυβέρνηση έχει ήδη σχεδιάσει την επόμενη μέρα. Θυμίζω πριν λίγες μέρες παρουσιάστηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και όχι μόνο το Εθνικό Πρόγραμμα, αλλά υπάρχουν και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. 23 δις, είπε ο κ. Παπαθανάσης, υπάρχουν για την επόμενη μέρα και στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής βρίσκεται το σχέδιο 26-30 μέσω του οποίου κινητοποιούνται αυτά τα 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμυρίων του προηγούμενου προγράμματος.
2: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, Κώστα, και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Παπαθανάσης.
7: Έχει δύο σκέλη, το δανειακό, το πετύχαμε 100% και το σκέλος των επιδοτήσεων που πρέπει να κλείσει με την ολοκλήρωση όλων των έργων μέχρι 31 Αυγούστου. Έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο, προσέξτε, είναι υπερδιπλάσιο του προγράμματος που είχαμε 21-25. 26-30 έχουμε 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμύριων. Το σπίτι μου ένα έδωσε περίπου 9.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας. Το σπίτι μου 2, που είναι ακόμα ανοιχτό, κλείνει 31 Αυγούστου, έχει δώσει 14.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας, όχι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την επικράτεια.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε λίγο νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αμερικανό ομολογό του, τον κ. Μάρκο Ρούμπιο. Ακούμε περισσότερα για την ατζέντα της συζήτησης από τον Πιέρο Τζανετάκο.
9: Οι δύο υπουργοί του Υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισαν τους ισχυρούς Έλληνο-Αμερικανικούς δεσμούς, τη στρατηγική συνεργασία σε μία σειρά από τομείς, να θυμίσουμε προφανώς την άμυνα και την ενέργεια, αναδεικνύοντας παραλλήλως τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, όσον αφορά την διμερή ατζέντα, οι κύριοι Γεραπετρίτης και Ρούμπι ουσιαστικά επικεντρώθηκαν στις προετοιμασίες για τη διεξαγωγή του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Να θυμίσουμε ουσιαστικά ότι αυτός ο έκτος γύρος θα εκκρεμεί, θα μπορούσαμε να πούμε, από το περασμένο φθινόπωρο, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινές ημερομηνίες, αλλά κατά γενική ομολογία το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών να είναι εξαιρετικά φορτωμένο, προφανώς εξαιτίας των εξελίξεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Να θυμίσουμε πάντως ότι εδώ το τελευταίο περίπου 1,5 χρόνο ο κύριος Γεραπετρίτης έχει συναντηθεί 2 φορές εκ του σύνεγγυς με τον κύριο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον, γεγονός που αν μη τι άλλο αναδεικνύει το επίπεδο των διμερών σχέσεων. Κλείνοντας, να πούμε φυσικά στην ατζέντα κυριάρχησαν και τα μέτωπα του Ιράν και της Ουκρανίας.
2: Λοιπόν, σε συνάφεια με όλα αυτά που ακούστηκαν από τον συνάδελφο, τον Πιέρο Τζανετάκο, θα έρθουμε στο στούντιο με τον Δημήτρη Εφαναριώτη για να δούμε τις εξελίξεις και το αδιέξοδο στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Δημήτρη.
10: Φάνο, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχουν καθόλου συζητήσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για παράταση της μεταξύ τους εκεχηρίας, επειδή από την οπτική της Τεχεράνης η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία έναρξης και επομένως δεν έχει κάτι για να παραταθεί, δήλωσε σήμερα στο Reuters υψηλόβαθμη ιρανική πηγή. Τα σχόλια αυτά, Θάνο, έρχονται έπειτα από δημοσίευμα του τουρκικού πρακτορείου Ειδήσεων Ανατολού, που επικαλούμενο πηγές της πακιστανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι Τεχεράνη και Ουάσιγκτον συμφώνησαν να παρατείνουν την 60ήμερη εκεχηρία βάσει της ενδιάμεσης συμφωνίας που υπέγραψαν τον Ιούνιο. Η συμφωνία κήρυξε άμεσο και μόνιμα τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, αλλά γρήγορα κατέρευσε με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι τελείωσε στις 7 Ιουλίου και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν να δηλώνει ότι αναστέλλεται μία εβδομάδα αργότερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δήλωσε σήμερα εκ νέου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που έχουν τον απόλυτο έλεγχο στα στενά του Ορμούς και όχι η Τεχεράνη. Πρόσθεσε δε ότι τον περασμένο μήνα άλλαξε μυστικά αεροσκάφος στην Τουρκία κατόπιν εντολής μυστικής υπηρεσίας κατά πάσα πιθανότητα του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το αεροσκάφος το οποίο τελικά επέβαινε ήταν πιο ευάλωτο από το Air Force One. Μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τώρα ο Τραμπ θάνο μεταφέρθηκε από το Air Force One σε στρατιωτικό αεροσκάφο μέσω ενός φορτηγού τροφοδοσίας σε μια ασυνήθιστη επιχείρηση παραπλάνησης, η οποία σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε λόγω απειλής δολοφονικής επίθεσης από το Ιράν. Ο Λευκός Οίκος δεν αποκάλυψε τη μεταβολή στο πρόγραμμα και η υπόθεση παρέμεινε μυστική έως ότι η Washington Post δημοσιεύσει για πρώτη φορά τις σχετικές πληροφορίες την Δευτέρα.
2: Αλλάζουμε θέμα. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε η σωρός του 17χρονου από την Κίμολο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός την Κυριακή 9 Αυγούστου στο εξωτερικό μπάνιο του σπιτιού του. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία, ενώ καθοριστικά για την επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου θεωρούνται τα ευρήματα από την νεκροψία-νεκροτομή. Παράλληλα, Λίνα, θεολογήτου, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Λίνα.
11: Ακριβώς. Θάνο, 17 χρονών με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα, βρέθηκε χωρίς αισθήσεις του στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας, την οποία διέμενε. Και όπως είπες και εσύ, σύμφωνα με τόσο τώρα στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται στην ηλεκτροπληξία. Σύμφωνα τώρα με τελευταίες πληροφορίες, με έγκυρες πληροφορίες, το συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο είναι ένα παλιό σπίτι όπου πέρναγε τις καλοκαιρινές διακοπές της εδώ και αρκετά χρόνια η οικογένεια του 17χρονου, το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό, τη λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, είχε υπογράψει πριν μερικά χρόνια ο ίδιος ο δήμαρχος του νησιού με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος.
2: Είχε δώσει πιστοποίηση, να το πούμε έτσι, στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
11: Ναι, το πιστοποιητικό της ΔΕΗ που λέγαμε παλιά για το ότι η λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη λέγεται επίσημα, και επειδή ο δήμαρχος είναι ηλεκτρολόγος, είχε υπογράψει εκείνος το 2023, αν δεν κάνω λάθος, 24, σε μία αίτηση αλλαγής ονόματος που είχε γίνει για την κατοικία, όπου χρειαζόταν να βγει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Οι έρευνες ωστόσο τώρα για το περιστατικό συνεχίζονται. Έχει σχηματιστεί δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 17χρονος, ενώ αναμένονται απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα, όπως είναι το αν το σπίτι τηρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αν υπήρχαν αστοχίες εξ αρχής στην ηλεκτρική εγκατάσταση ή κάποια βλάβη, και αν τελικά προκύπτουν ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου. Αναμένεται φυσικά και το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής από την ιατροδικαστική υπηρεσία του Πειραιά, στην οποία μεταφέρθηκε σήμερα ισορρός του άτυχου νέου.
2: Λίνα, σε ευχαριστώ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή ο 70χρονος αδελφός και ο 42χρονος ανιψιός του 66χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Ήβυρα Σερών και ο οποίος τους είχε κάνει μήνυση μία μέρα πριν το θάνατό του για ενδοοικογενειακή βία. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει η Λένια Ιωαννίδου. Καλησπέρα, Λένια.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Όντως έτσι είναι. Με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ελεύθεροι. Θα πρέπει να εμφανίζονται κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα και τους έχει απαγορευτεί έξοδος από την χώρα. Και στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος του 66χρονου οφείλεται σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, χωρίς να τον έχουν επηρεάσει οι σωματικές βλάβες. Επομένως, το αρχικό κατηγορητήριο περί θανατηφόρας βλάβης στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας καταρρίπτεται. Και σύμφωνα με το συνήγορο υπεράσπισης των δύο ανδρών, η υπόθεση πλέον περιορίζεται στο πλαίσιο των σωματικών βλαβών λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται έως την έκδοση του σχετικού βουλεύματος, το οποίο θα αποφασίσει για την οριστική απαλλαγή ή την παραπομπή του Στάνου.
2: Λένια, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Να δούμε τώρα δύο ακόμη σημαντικές ειδήσεις, ξεκινώντας από τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου. Για εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη, το σημερινό απόγευμα θα είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Η Σελήνη θα περάσει μπροστά από τον ήλιο και η σκιά της θα διασχίσει ένα μεγάλο τμήμα του βόρειου ημισφαιρίου, δημιουργώντας την ολική έκλειψη ηλίου της 12ης Αυγούστου του 2026. Ένα από τα πιο σημαντικά αστρονομικά γεγονότα της χρονιάς. Είναι κοντά μας για άλλη μια φορά ο Δημήτρης Φαναριώτης.
10: Φάνο, κυρίες και κύριοι, εντελώς διαφορετική θα είναι η εμπειρία. Χιλιάδες χιλιόμετρα δυτικότερα, η στενή ζώνη της ολικότητας περνά από τη Γρυλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και ένα μικρό τμήμα της βόρειο-ανατολικής Πορτογαλίας, με την Ισπανία να έχει τη μεγαλύτερη χερσαία περιοχή ολικότητας στην Ευρώπη. Για την Ισπανία, ειδικά, είναι ένα ιστορικό γεγονός, καθώς σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δημαστήματος, είναι η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου που είναι ορατή από την υπηρετική Ισπανία από το μακρινό 1905. Η σκιά θα διασχίσει τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά και στη συνέχεια θα περάσει πάνω από τις Βαλεωρίδες νήσους. Πόλεις όπως η Λακουρούνια, το Βιέδο, το Μπιλμπάο, η Σαραγώσα και η Βαλένθια βρίσκονται μέσα στη ζώνη αυτή. Η Ελλάδα πάντως βρίσκεται σχεδόν στο όριο της ζώνης από την οποία μπορεί να παρατηρηθεί το φαινόμενο. Όσοι περιμένουν έναν ήλιο που θα σβήσει τον ελληνικό ουρανό θα απογοητευτούν, καθώς η έκλειψη θα είναι εξαιρετικά μικρή και ορατή μόνο σε τμήματα της βορειοδυτικής χώρας, λίγο πριν από τη Δύση. Η Κέρκυρα θα έχει το καλύτερο σημείο παρατήρησης με κάλυψη μόλις περίπου 2,3 της 100 του ηλιακού δίσκου.
2: Θα αρχίσει σε λίγο, έτσι.
10: Ναι.
2: Γύρω στις 8.30 και θα ολοκληρωθεί.
10: Και θα έχουμε και βέβαια και τις Περσίδες και σήμερα και αύριο τη βροχή των πεφταστεριών, όπως την λέμε.
2: Δημήτρη, μένεις μαζί μας να ακούσουμε όσα είπε για το θέμα η κυρία Αναστασία Φιώρη Μεταλλινού, είναι αστροφυσικός στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
13: Η ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ίσως το εντυπωσιακότερο ουράνιο φαινόμενο που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει και με γυμνό οφθαλμό, με γυαλιά ειδικά τέλος πάντων για τον ήλιο. Είναι μια εμπειρία η παρατήρηση της έκλειψης ηλίου, διότι αυτό που ένας παρατηρητής βλέπει ουσιαστικά τον ήλιο να σκοτεινιάζει και ο ηλιακός δίσκος γίνεται μαύρος. Προεξέγει το στέμμα που είναι η εξώτερη ατμόσφαιρα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι σταδιακά ουσιαστικά, καθώς η σελήνη περνάει ανάμεσα από τη γη και τον ήλιο, καθώς περιφέρει τη γη γύρω από τον ήλιο και η σελήνη γύρω από τη γη, είναι κάποιες στιγμές που τα τρία σώματα ευθυγραμμίζονται. Και όπως γυρνάει η σελήνη γύρω από τη γη μας, είναι ο ήλιος απέναντι και κρύβει τον ήλιο σταδιακά μέχρι να τον καλύψει τελείως. Είναι τέτοια τα μεγέθη γης ηλίου σελήνης και τέτοιες οι αποστάσεις που όταν αυτό το αντικείμενο, η σελήνη, περάσει ανάμεσα από τον ήλιο και τη γη, τον καλύπτει πλήρως. Η ολικότητα, δηλαδή η στιγμή που όλο το φεγγάρι είναι μπροστά από τον ήλιο μας, σε αυτή την έκλειψη θα είναι 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Άλλες εκλείψεις μπορούν να διαρκεί και 5 και 6
14: Μάλιστα.
13: και 7 λεπτά του χρόνου σε επόμενη έκλειψη.
2: Λοιπόν, περιμένουμε με αγωνία αυτό το γεγονός. Σε λίγη ώρα θα μείνουμε στην Ευρώπη, όπου ένα νέο ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει σήμερα την Γυραιά Ήπειρο, με εκατομμύρια πολίτες να καλούνται να αντιμετωπίζουν ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Δημήτρη.
10: Φάνο, είναι το 5ο συνεχόμενο κύμα καύσωνα. Έχει βασανιστεί πάρα πολύ η Ευρώπη από αυτά τα κύματα. Και σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, περισσότερα από 92 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βρεθούν σήμερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ πάνω από 300 εκατομμύρια κάτοικοι της Ηπείρου, σχεδόν το σύνολό της δηλαδή, θα βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών. Η Δυτική και η Νότια Ευρώπη βρίσκονται στο επίκεντρο του φαινομένου, με τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία να καταγράφουν τις πιο έντονες συνθήκες ζέστης. Στη Γαλλία, 30 εκατομμύρια πολίτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ιταλία, 29 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βιώσουν θερμική επιβάρυνση. Ενώ στην Ισπανία οι κάτοικοι που θα επηρεαστούν από θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών υπολογίζονται σε 21 εκατομμύρια. Το κύμα καύσωνα, να πούμε, Θάνο, δεν περιορίζεται στη Δυτική Ευρώπη, αλλά επεκτείνεται σταδιακά προς τα Βαλκάνια, επηρεάζοντας σημαντικά την Ελλάδα, την Αλβανία, την Κροατία και άλλες περιοχές κατά μήκος των ακτών της Αδριατικής. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι συνθήκες ξηρασίας και οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν παράλληλα τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 43 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να δουν το θερμόμετρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου.
8: Αθλητικό δελτίο.
2: Πάμε ξανά στον Δημήτρη Καϊμά με καλές ειδήσεις. Φοβερός σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, Δημήτρη. Ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Το λέγαμε χθες. Θυμάσαι ότι μπορεί να έρθει το μετάλλιο.
15: Εγώ λέω αλφα, μετάλλια. Πληθυντικός, θα υπάρχουν και άλλα μετάλλια στην κολύμβηση. Ο Σίσκος το έχει ξανακάνει και στην προηγούμενη διοργάνωση την αντίστοιχη πάλι είχε κατακτήσει μετάλλιο. Είναι γενικότερα από τις νέες, από τη νέα φουρνιά των κολυμβητών που τα πάνε περίφημα. Τα για χρόνια δεν υπήρχε εδώ που τα λέμε ελληνική κολύμβηση στην Ευρώπη.
2: Είναι πολύ νέος, 20 ετών. 20
15: αλλά εδώ και μια πενταετία έχει πάρει τα πάνω του και ανάμεσα στα αυτά παιδιά είναι και ο Σίσκος, που στις μεγάλες διοργανώσεις δηλώνει σίγουρα παρόν και αρκετές από αυτές παίρνει και το μετάλλιο και νομίζω Θάνο ίσως και απόψε, αλλά σίγουρα τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν και άλλα μετάλλια από υπόλοιπους αθλητές ή αθλήτριες. Τώρα αυτή την ώρα ξεκινάει το Super Cup ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ, δεξάγεται στο Ηράκλειο, είναι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος. Όφησε ένα γεμάτο γήπεδο εδώ όπως πρέπει να είναι τα μεγάλα παιχνίδια και ελπίζουμε να κυλήσει ομαλά και να ρακευήσει ο καλύτερος. Επίσης θυμίζω ότι δεν υπάρχει παράταση αν υπάρχει σοπαλία, πάμε απευθείας στα πέναλτι και πολύ γρήγορα χθες ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του αυτό που έπρεπε να κάνει, προκρίθηκε κόντρα στην Βουλγαρική ΤΣΕΚΑ, ενώ ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΜΕ και δεν τα κατάφερε, αποκλείστηκε από το Champions League, αλλά θα συνεχίσει όμως στην Europa League. Αύριο παίρνει σκητάλι ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεχτ με στόχο την πρόκριση για να παραμείνει στο Europa League.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του RT News Radio 105,8 στις 7 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο rtnews.gr. Εμείς συνεχίζουμε και μετά το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με την έκτακτη ενημέρωση. Επί του παρόντος, γεια σας.
14: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στα κοινωνικά δίκτυα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. «Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό», πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την επέκταση της κοινής αμυντικής συμφωνίας της Μέκκας που υπέγραψαν την περασμένη Παρασκευή η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν επιδιώκει η Άγκυρα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η φιλοδοξία του είναι να ενταχθούν μελλοντικά στη συμφωνία όλες οι χώρες της περιοχής, τονίζοντας ότι τα περιφερειακά ζητήματα πρέπει να επιλύονται από περιφερειακούς παράγοντες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έχει ήδη αναφέρει ότι στο επόμενο στάδιο θα μπορούσε να συμμετάσχει και η Αίγυπτος, η οποία πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί. Σύμφωνα με αναφορές του Middle East Eye, η Σαουδική Αραβία αντιτάχθηκε στην ένταξη της Αιγύπτου στη Συμφωνία της Μέκκας, τουλάχιστον προς το παρόν. Η συμφωνία προβλέπει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, σύμφωνα με την οποία επίθεση εναντίον μιας από τις τρεις χώρες θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στη Γάζα. Εξαιρετικά κρίσιμη, χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη επίγειων και εναέριων δυνάμεων, καθώς αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας. «Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού», τόνισε ο κύριος Τουρνάς, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Σε τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον ημέρο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα συνελήφθη 59χρονος για 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο. Έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο φορτωμένο με στρατιωτικό εξοπλισμό στο λιμάνι της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το Υπουργείο αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων και μία λιμενική υποδομή στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, όπως επίσης και ένα ουκρανικό σκάφος περιπολίας στο λιμάνι Οτσακίφου.
14: Ο καιρός.
16: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι ως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην έκτακτη επικαιρότητα με το Θάνο Σιαφάκα.
14: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
19: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
20: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
21: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Πολλά συγχαρητήρια και από την πλευρά μας τον Μίλτο Τεντόγλου για την τεράστια, τη μεγάλη επιτυχία του. Μεγαλώνει η συλλογή των μεταλλίων με χρυσό άλμα για τέταρτη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αν και ξέχασε το μετάλλιο, εντός εισαγωγικών το ξέχασε και το περιέγραψε με τη γνωστή φράση που λέμε όλοι οι Έλληνες μεταξύ μας, αυτό δεν αλλάζει τη μεγάλη αυτή επιτυχία του Μίλτου. Έχει έτσι και μια χαριτωμενιά όλο αυτό. Με 12 χρυσά και συνολικά 13 μετάλλια στις μεγάλες διοργανώσεις, ο Τεντόγλου έχει ήδη δημιουργήσει μια μοναδική παρακαταθήκη. 8.44 και με κόντρα τον άνεμο, τα λέγαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη Καϊμά. Αυτό λέει πολλά για την συνέχεια, για τις προσδοκίες, για το 8.60, για το 8.75, που από ό,τι φαίνεται ο ίδιος πρέπει να το έχει πετύχει αυτό σε προπονήσεις. Από το parkour στην κορυφή του κόσμου, έτσι δεν είναι και λίγο, τι να πεις για αυτό το παιδί. Συχνά θεωρούμε δεδομένο ότι ο Μίλτος θα το φέρει το μετάλλιο, λέμε και έλα μωρέ, εντάξει, οκ, μας έχει συνηθίσει. Προφανώς δεν είναι έτσι. Το να είσαι συνεχώς στην κορυφή εκτός από το ταλέντο απαιτεί και τεράστια μα τεράστια προσπάθεια, και προφανώς ο Μίλτος Τεντόγλου έχει και το ταλέντο και την προσπάθεια αλλά και την τρέλα για αυτό που κάνει. Του αρέσει, το αγαπάει, το λατρεύει το άθλημα που κάνει. Συγχαρητήρια όμως όχι μόνο στον Μίλτο αλλά και στον προπονητή του, αλλά και στους γονείς του που τον μεγάλωσαν για να γίνει στο τέλος αυτό που έγινε. Τώρα να πάμε στο κοντράστ, γιατί η ζωή έχει και την καλή της, έχει και την ανάποδη πλευρά. Θα έχουμε 9 μποφόρ αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο. Αυτές τις μέρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Οι πυρκαγιές και οι καύσονες εξελίσσονται σε δημοσιονομικό κίνδυνο για την Ελλάδα. Ποιος το είπε αυτό? Το αναφέρει στο Reuters ο κύριος Μιχάλης Αργυρού, ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Το ξαναλέω, ότι οι πυρκαγιές και οι καύσονες εξελίσσονται σε δημοσιονομικό κίνδυνο. Σωστό. Όπως το ίδιο ισχύει πλέον και για την Ευρώπη. Δοκιμάζεται από το 5ο κύμα καύσων αυτή τη φορά. Όμως το ίδιο ισχύει και για τα νοικοκυριά και για τους πολίτες. Κυρίως οι ευάλωτες ομάδες, αλλά και αυτοί που ανήκουν στη μεσαία τάξη, μιλάμε για τα εισοδήματα των 1.200-1.300 ευρώ, εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Δηλαδή καύσωνας κατά συνέπεια δεν σημαίνει μόνο υψηλές θερμοκρασίες αλλά και επιπτώσεις σοβαρές στην τσέπη μας. Και το λέμε με στοιχεία, γιατί σε πρόσφατη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης το 77% των πολιτών ανησυχεί για το αυξημένο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Την ίδια ώρα, να πούμε, ένα 23% ανησυχεί γιατί αναγκάζεται να περιορίσει το κλιματιστικό λόγω κόστους. Επιπτώσεις και στις μετακινήσεις, τις εξωτερικές εργασίες, υποχρεώσεις. Και βέβαια εκτός από τις οικονομικές επιπτώσεις υπάρχει και το ψυχολογικό στοιχείο, και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Η εξάντληση, η κόπωση, η αίσθηση αδυναμίας είναι ένα συνέστημα που το βιώνει το 45% των πολιτών που ρωτήθηκαν. Ακολουθεί μετά το αίσθημα της αδυναμίας, ακολουθεί το αίσθημα εγκλωβισμού στην πόλη ή στο σπίτι με ποσοστό 36%. Εξής όμως σημαντικό είναι και ένα ποσοστό 60-78% που θεωρεί ότι η πολιτεία είναι προετοιμασμένη στα ίδια επίπεδα προετοιμασίας όπως και πέρσι ή δεν διακρίνει κάποια μεγάλη βελτίωση. Από εκεί και ύστερα είναι βασικό ότι μετά από κάθε μεγάλη καταστροφή ότι η πολιτεία σπέβδει να βοηθήσει στη ζημιά με πολλά εκατομμύρια, είναι αλήθεια. Όπως και σήμερα στην περίπτωση της Δυτικής Αττικής, και καλά κάνει. Αυτό όμως έχει και πράγματι δημοσιονομικές επιπτώσεις. Το συμπέρασμα είναι ότι οι πυρκαγιές αλλά και οι καύσωνες μας επιβαρύνουν όλους, πολιτεία και πολίτες. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερες συνθήκες ποιότητας ζωής, πάρκα, δέντρα, πράσινο, και πώς μπορούμε να επενδύσουμε περισσότερο στην πρόληψη. Επενδύσαμε αρκετά στην καταστολή. Όλοι συνηγορούν ότι είναι η σειρά της πρόληψης.
πρόληψης. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης χάθηκε μια γενιά στελεχών σε στελέχη που δίνει η δασική υπηρεσία. Αυτό τουλάχιστον είχε πει ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Άρα χάθηκε και τεχνογνωσία που δεν έφτασε στους νεότερους. Οι μεγάλες πυρκαγιές θεωρούν οι ειδικοί, οι επιστήμονες, ότι είναι προβλέψιμες σε μεγάλο βαθμό. Αν όμως ισχύει αυτό, τότε θα πρέπει ως πολιτεία να είμαστε περισσότερο έτοιμοι και ως προς την καταστολή και ως προς την πρόληψη. Διαφορετικά, όσο επιδεινώνονται οι καιρικές συνθήκες, το κόστος θα είναι τεράστιο. Και βέβαια τα χρήματα των αποζημιώσεων δεν θα μπορούν, δεν θα επαρκούν για να καλύψουν αυτό το κόστος. Δεν συζητάμε βέβαια για τις ανθρώπινες απώλειες, για τις ψυχές που χάνονται κάθε χρόνο. Αυτή είναι μια πληγή που δεν θεραπεύεται.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο θα έχουμε χαμηλές τιμές χονδρικής στην ηλεκτρική ενέργεια λόγω ΑΠΕΚ στα 96 ευρώ αύριο η μεγαβατόρα, από τις φθηνότερες τιμές στην Ένωση, ενώ η κεντρική Ευρώπη είναι στα 162-166 ευρώ. Αυτό συμβαίνει λόγω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εκτίμηση είναι για την παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αύριο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη από ποτέ. Και τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εκπροσωπεί 35 χώρες για την ασφαλή διαχείριση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου. Τώρα, θα πάμε στην έκλειψη ηλίου, την ολική. Θα συναντήσουμε ένα γεγονός που το περιμένει ο κόσμος, που το περιμένει η Ευρώπη. Εμείς εδώ στην χώρα μας, στην Ελλάδα, πολύ λίγοι θα το απολαύσουν. Θα πάμε στον κύριο Άγγελο Κεχαγιά, είναι ο Γενικός Γραμματέας Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης, ο οποίος όμως βρίσκεται στην Ισπανία. Εκεί οι Ισπανοί θα μπορέσουν, και όχι μόνο οι Ισπανοί, αλλά και πολλοί τουρίστες, να δουν το φαινόμενο. Είναι κοντά μας ο κύριος λοιπόν Κεχαγιάς, έστω από την Ισπανία και τηλεφωνικά, για να μας μιλήσει για την έκλειψη του ηλίου. Καλησπέρα από την Αθήνα, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας από την Ισπανία.
0: Σε ποιο σημείο, σε ποια πόλη είστε κοντά?
1: Είμαστε βόρεια της Ισπανίας, στο Μπουργκός.
0: Ναι.
1: Σε ένα σημείο που έχουμε βρει αρκετά όμορφο μέσα στη φύση. Βρήκαμε μια όαση, ας το πούμε, μέσα στην ξεραίλα, να το πω έτσι, της Ισπανίας. Προσπαθήσαμε να βρούμε ένα σημείο, τέλος πάντων, που να μην υπάρχει συννεφιά. Οπότε ο καιρός είναι πολύ ιδανικός αυτή τη στιγμή. Σε 14 λεπτά ξεκινάει και η πρώτη επαφή. Θα ξεκινήσει, δηλαδή, η σελήνη να περνάει μπροστά από τον ήλιο.
0: Σε πόσα λεπτά είπατε?
1: Ορίστε, σε 14 περίπου λεπτά, 10 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είμαστε προετοιμασμένοι αυτή τη στιγμή. Με πιάνετε με την κάμερα και με τα τηλεσκόπια και με όλο τον εξοπλισμό εδώ, με όλη την παρέα. Είμαστε γύρω στους 25 με 30 φίλους από όλη την Ελλάδα. Έχουν έρθει από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, από παντού, από διάφορα σημεία της Ελλάδας. Είμαστε όλοι εδώ πέρα μαζί με τον εξοπλισμό μας. Και αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να φωτογραφίσουμε το φαινόμενο.
0: Τι περιμένετε να καταγράψετε πέρα από το φαινόμενο ως φαινόμενο? Τι άλλο περιμένετε να καταγραφεί μέσα από την κάμερα και τις φωτογραφικές μηχανές?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Φωτογραφίες θα δείτε άπειρες να κυκλοφορούν από το βραδάκι, δηλαδή, στα social και γενικότερα, και από η NASA θα κάνει και live. Και εμείς κάνουμε live. Δεν νομίζω, σας έχουμε δώσει και ένα link.
0: Ωραία.
1: Όπου θα κάνουμε broadcast όλο το event εδώ πέρα που κάνουμε, που έχουμε κανονίσει. Το θέμα δεν είναι η φωτογραφία που θα βγει τελικά, αλλά αυτό που αισθανόμαστε εκείνη τη στιγμή και όλο αυτό που ζούμε είναι κάτι μοναδικό, δεν μπορώ να το μεταφέρω. Ναι. Δηλαδή, αν θα μπορούσαν οι ακροατές κάποια στιγμή να βρεθούν σε μια έκλειψη ηλίου, πραγματικά το συνιστούμε. Ό,τι έχετε δει από φωτογραφίες, βίντεο κλπ. Πραγματικά δεν μεταφέρεται. Είναι κάτι μοναδικό, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια σου.
0: Μετά από πόσο καιρό, πόσα χρόνια συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, έχουμε ολική έκλειψη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, και πριν δύο χρόνια ήμασταν στο Μεξικό, κάθε χρόνο σχεδόν, κάθε δύο χρόνια, ένα χρόνο, ανάλογα και το σημείο, αν βολεύει. Εμείς είμαστε κυνηγοί έκλειψεων, οπότε πηγαίνουμε. Του χρόνου πάλι θα είναι Αίγυπτο, Τινησία.
0: Κυνηγοί έκλειψεων,
1: Κυνηγοί έκλειψεων. Είμαστε αστρονόμοι γενικότερα.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα πηγαίνουμε στα αγαπημένα βουνά και παρατηρούμε με τα τηλεσκόπια τον ένα στον ουρανό. Αυτή είναι η αγάπη μας, σαν χόμπι. Αλλά το να κυνηγάς μια έκλειψη είναι μοναδικό, πέρα από το ταξίδι που σου προσφέρει άπειρες εικόνες για το μέρος που βρίσκεσαι. Είναι και αυτό μοναδικό κομμάτι, η στιγμή της έκλειψης.
0: Είναι μοναδικός.
1: Πραγματικά δεν μπορώ να σας το περιγράψω.
0: Και ο ενθουσιασμός σας. Είναι μοναδικός, ναι, και ο ενθουσιασμός σας, λέω.
1: Αν δείτε βιντεάκια με τον κόσμο, να δείτε τα συναισθήματα και το ότι θα αρχίσουν να κλαίνε και να αγκαλιάζονται, να μην σας φανεί περίεργο.
0: Ναι, και προφανώς έχει συγκεντρωθεί πολλής κόσμος, έτσι, και τουρίστες αλλά και Ισπανοί.
1: Σωστά. Στο σημείο που βρισκόμαστε, σε ένα μικρό παρκάκι, έχουν έρθει διάφοροι φίλοι και αστρονόμοι και από άλλα μέρη. Αλλά γενικά εδώ πέρα είμαστε περισσότεροι Έλληνες αυτή τη στιγμή.
0: Περνάει η ώρα και ο χρόνος και ξέρω ότι θέλετε να σας αποδεσμεύσω, αλλά είναι απόλαυση και η συζήτηση μαζί σας. Πόσο θα κρατήσει, αν ξεκινήσει σε 10 λεπτά, ποια θα είναι η διάρκεια του φαινομένου της έκλειψης?
1: Λοιπόν, επειδή έχω σκονάκι και έχω λόγο που έχω σκονάκι, έχω ένα application τέλος πάντων στο κινητό και μας λέει ακριβώς την τοποθεσία που βρισκόμαστε, τους ακριβούς χρόνους. Θα κρατήσει 1 λεπτό και 43 δευτερόλεπτα. Mm. Για να δώσω να καταλάβω ότι η πρώτη επαφή είναι στις 7:34 και 55 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Ώρα Ισπανίας, έτσι. Εσείς είσαστε μια ώρα διαφορά.
0: Εμείς είμαστε 20 και 22 αυτή την ώρα.
1: Ωραία. Και φανταστείτε στις 8 και 29 και 39 δευτερόλεπτα θα γίνει η ολικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το στέμα θα φανεί χωρίς φίλτρα και χωρίς κάποια γυαλιά ειδικά. Θα βγάλουμε εκείνη τη στιγμή όλη τα γυαλιά και θα παρατηρήσουμε το φαινόμενο που δεν θα μπορούσαμε αλλιώς. Θα το παρατηρήσουμε με γυμνά μάτια. Εκεί είναι λοιπόν που γίνεται, που το θέμα είναι μοναδικό.
0: Ήλιος, σελήνη και γη στην ίδια ευθεία.
1: Ακριβώς.
0: Τελευταίο ερώτημα, ξέρω, θέλετε να φύγετε. Πόσο επηρεάζει αυτή η πραγματικότητα, τη θερμοκρασία, διαβάζω ότι επηρεάζει τη συμπεριφορά των ζώων, ότι μπαίνουν σε φάση ύπνου.
1: Επειδή κάθε φορά βρισκόμαστε σε κάποιο σημείο που είναι ουσιαστικά φύση και βλέπουμε τα πουλιά να μπερδεύονται, δηλαδή βλέπεις τα πουλιά που νομίζουν ότι πρέπει να πάνε για ύπνο, να πάνε να κουρνιάσουν, ναι, πέφτει ξαφνικά η θερμοκρασία, ξαφνικά εμφανίζονται αστέρια, πλανήτες. Είναι μοναδικό το θέμα, δεν μπορώ να στο μεταδώσω. Πραγματικά πρέπει να το ζήσετε για να το καταλάβετε.
0: Εδώ στην Ελλάδα, μόνο στον Βορρά, στην Κέρκυρα, 1-2% θα δούμε. Δεν θα...
1: Αν ζήσετε για άλλα 30 χρόνια, ίσως να τα καταφέρετε 40 χρόνια, νομίζω. Νομίζω είναι 2080 κάτι στην Ελλάδα. Αν ζήσουμε.
0: 2080, να το σημειώσω.
1: Ναι, 2080 κάτι είναι.
0: Χλωμό το βλέπω, αλλά. Λοιπόν, να είμαστε καλά, εν πάση περιπτώσει. Μακάρι να είμαστε καλά και εμείς και ο πλανήτης μας. Κύριε Κεχαγιά, σας ευχαριστώ για την μετάδοση και ευχαριστώ πιο πολύ και για το κλίμα, τον ενθουσιασμό σας. Να περάσετε καλά και να έχετε έτσι μια όμορφη καταγραφή. Σας ευχαριστούμε εμείς. Γεια σας. Καλή συνέχεια, ο κύριος Άγγελος Κεχαγιάς, Γενικός Γραμματέας Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης. Από ό,τι είδαμε, υπάρχει τρελός ενθουσιασμός, έτσι, πάρτι, και μεγάλο κέφι για αυτό που έχουν κάνει οι άνθρωποι. Βέβαια, έκαναν ολόκληρο ταξίδι. Περιμένουν πώς και πώς σε λίγα λεπτά να ξεκινήσει το φαινόμενο. Αν μπορώ να το υπολογίσω έτσι όπως μας το είπε ο κύριος Κεχαγιάς, αυτό θα επισυμβεί σε περίπου 10 λεπτά από τώρα. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα δεν θα το δούμε και από ό,τι λένε τουλάχιστον λίγο στην Κέρκυρα, η Γουμενίτσα, κάπου εκεί 1-2%, εντάξει, ίσως και αυτό κάτι είναι, αλλά εδώ στην πόλη τη δική μας, στην Αθήνα, δεν θα δούμε το φαινόμενο. Ωστόσο, είμαι σίγουρος ότι μετά από λίγα λεπτά θα το διαδίκτυο, και όχι μόνο το διαδίκτυο αλλά και τα μέσα ενημέρωσης, θα γεμίσουν ουσιαστικά από αυτές τις φανταστικές, τις όμορφες εικόνες που μας περιέγραψε και ο κύριος Άγγελος Κεχαγιάς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στη Γαλλία κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκο στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1.53.81. Οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Το πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ επιδιώκει να διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Άγκυρα. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

0: Λοιπόν, έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Η κυρία Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στον ήχο ο Θάνος Τσινέκας, στο μικρόφωνο του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας. Και από την έκλειψη να πάμε στον μεγάλο Μίλτο Τεντόγλου. Πώς θα πάμε? Θα πάμε μέσω Γρεβενών. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Ταταρίδη, είναι δήμαρχος Γρεβενών, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης. Καλησπέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Θάνο.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί είμαστε όλοι νικητές εδώ στα Γρεβένα, ξέρετε. Έτσι αισθανόμαστε, έτσι νιώθουμε.
0: Όλοι
1: και
0: μας.
1: Το πανηγυρίζουμε φυσικά.
0: Όλοι μας, όλοι μας. Ναι. Όλη η Ελλάδα αισθάνεται
1: όλη η Ελλάδα
0: ότι έχει κερδίσει και πανηγυρίζει.
1: Αλλά μην τυχαίνει να είναι και δικό μας παιδί. Μεγαλώσουμε μαζί σε αυτόν τον τόπο. Τα παιδιά μου ήταν συμμαθητές με τον Μίλτο. Καταλαβαίνετε δηλαδή, έχουμε μια άλλη ψυχολογία αυτές τις μέρες.
0: Από μικρό παιδί τον γνωρίζετε δηλαδή?
1: Εγώ τον ξέρω, ερχόταν και στο σπίτι μου. Δηλαδή το μικρό μου το γιο που ήταν συμμαθητές.
0: Μιλάμε για ηλικία τώρα?
1: Τώρα είναι 28 χρονών.
0: Όχι, όχι, 28, τότε.
1: Τότε τι ήταν, στο γυμνάσιο ήταν 15-14. Εκεί μέσα.
0: Είχε πάντα αυτή την τρέλα που εκπέμπει, ας πούμε, και στις δηλώσεις του και στα μετάλλια του και στις εκδηλώσεις του. Δηλαδή, ως παιδί, πόσο έτσι...
1: Ήταν ένα παιδί, ζωντανό παιδί, παιδί δηλαδή που δεν μπορούσε να μείνει μέσα στο δωμάτιο που λέμε. Ήταν άνθρωπος του έξω, της δράσης, ναι. του αθλητισμού, της κινητικότητας. Ήταν ένα ζωντανό παιδί, δραστήριο, ενεργητικό, ένα παιδί που δεν ησύχαζε και έπρεπε συνεχώς να είναι σε κάπου που του αρέσει, που τον προσκαλεί, που τον προσελκύει. Δηλαδή άτομο που αναζητούσε κάτι που θα τον ικανοποιούσε, γιατί έτσι είναι τα άτομα, τα δραστήρια, τα άτομα που είναι ανήσυχα στη ζωή και ψάχνουν συνεχώς για το καλύτερο.
0: Ο αθλητισμός ήταν...
1: για αυτό που είναι κάτι που το έχουν ως όραμα και ως προσωπικό στόχο.
0: Ο αθλητισμός ήταν μέσα στις επιδιώξεις του?
1: Όχι, από ό,τι ξέρω και με τον γιο μου. Ήταν ένα παιδί που ασχολήθηκε το παρκούρ εκεί στο γήπεδο το δικό μας, το τοπικό.
0: Ναι.
1: Απλά έτσι ήταν η ευτυχή συγκυρία που προέκυψε με το μάτι, το έμπειρο μάτι του κυρίου Παπανίκου, και αυτός είναι γείτονάς μου εδώ πέρα, φίλος μου προσωπικός, ο οποίος τον εντόπισε να πετάει πάνω στα τσιμέντα που λέμε με το δικό το παρκούρ εκεί, και έτσι είδε την αρτικότητά του. Είδε αυτό δηλαδή το προσόν που διαθέτει ο Μίλτος, την μεγάλη αλτικότητά του να μπορεί να ξεπερνάει τα εμπόδια και να πηδάει συνεχώς από σκαλί σε σκαλί και από σιδεριά σε σιδεριά. Δηλαδή επικίνδυνα αθλήματα, αλλά αυτός όμως ήταν τολμηρότατος.
0: Ναι.
1: Δεν το έβαζε κάτω και συνεχώς προσπαθούσε να πετύχει το απίστευτο.
0: Κύριε Δήμαρχε Μιάνο, τελεία να ακούσουμε τι είπε χτες και θα επανέλθουμε.
1: Ναι.
2: Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει σε επίδοση.

0: και με κόντρα τον άνεμο, κύριε Δήμαρχε, 844. Θέλω να μου πείτε, ξέρετε...
1: Θα μπορούσε βέβαια με υποφυσιολογικές συνθήκες,
0: ναι,
1: να ξεπεράσει το ρεκόρ του το 866 και να περάσουν στο 870 που μπορεί να το πετύχει. Και θα φανεί και στην πορεία στη συνέχεια, βέβαια, ναι, ότι μπορεί να φτάσει πολύ πιο ψηλά.
0: Ο ίδιος το έχει πει ότι το έχω κάνει στις προπονήσεις μου. Ότι το έχω ξεπεράσει το 870.
1: Μπράβο, αλλά, και θα το πετύχει. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Αλλά ξέρετε, αισθανόμαστε ότι είμαστε κοντά στον Μιλτό και ότι είναι δεδομένο το μετάλλιο, αλλά θέλει και κόπο και χρόνο και ταλέντο και τα έχει όλα αυτά ο Μιλτός. Δεν έρχονται τα μετάλλια έτσι.
1: Έτσι πράγματι μας έχει συνηθίσει στις πρωτιές και θεωρούμε δεδομένο, δηλαδή όπως εμείς θέση είχαμε θέσει πανηγύρι στην πλατεία, στην κεντρική μας πλατεία. Βρεθήκαμε εκεί πέρα με σημαίες, τις καφετέριες, βάλαμε τις τηλεοράσεις διαπασών εκεί πέρα να ακούγονται τα πάντα και όλα τα γρεβενά στην πλατεία και παρακολουθούσε τους αγώνες στο Μπέρμιγχαμ και φυσικά την κορυφαία στιγμή όταν πήδηξε ο Μίλτος. Και το πανηγυρίσαμε εκεί πέρα και το ζητοκραυγάσαμε και κάναμε δηλαδή μια όμορφη τοπική γιορτή. Χαιρόμαστε με τη χαρά που μας διακατήχε απέναντι στο επίτευγμα για ακόμα μια φορά του Μίλτου μας, του δικού μας παιδιού.
0: Κύριε Ταταρίδια,
1: το κάναμε και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που ήρθαμε ολόκληρο οθόνη.
0: Βέβαια. Ξέρετε, εκείνο που άκουσα και για μένα είναι πολύ αισιόδοξο είναι από τον συνάδελφο ότι πλέον νέα παιδιά, μικρά παιδιά αφήνουν για λίγο την μπάλα, το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο και προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών να μιμηθούν τον Μίλτο και να ασχοληθούν με το άθλημά του. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και πολύ αισιόδοξο και πολύ ενθαρρυντικό με την έννοια ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από τέτοια πρότυπα. Δεν υπάρχει μόνο η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις του Μίλτου Τεντόγλου.
1: Ναι, κύριε Θάνο, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Είναι το πρότυπο του Έλληνα του μέλλοντος. Και πάνω σε αυτό εμείς καλούμαστε να επενδύσουμε. Πάνω σε αυτό καλούμαστε να στήσουμε πραγματικά μια άλλη κοινωνία. Μια κοινωνία της υγείας, της προοπτικής, της ευγενούς άμυνας, της συνεργασίας.
0: Πριν από λίγο σίσκος, ας πούμε, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, 20 ετών το παιδί αυτό, πήρε ασημένιο. Δίπλα στα παιδιά που αναδεικνύουμε και λέμε ότι έχουν οροπή προς την βία, ότι έχουν αποκτήσει μια βίαιη συμπεριφορά και προσπαθούμε να την εξηγήσουμε, θα πρέπει να βάλουμε και αυτά τα παιδιά, τα ασημένια, τα χρυσά, και να πούμε πώς βγήκαν αυτά τα χρυσά και τα ασημένια.
1: Που έρχεται τώρα να ακολουθήσει το Μίλτο σε αυτόν τον δρόμο που ο ίδιος χάραξε. Εμείς ακόμα και στα Γρεβενά. Αυτή τη στιγμή η Γυμναστική Ένωση, η οποία ασχολείται με το στίβο στα Γρεβενά, έχει να παρουσιάσει ένα σωρό μικρά παιδιά που όπου πηγαίνουν σε τοπικούς αγώνες φέρουν πολλά θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή προδιαγράφονται και άλλες ευνοϊκές προϋποθέσεις για κάποια ταλέντα που διαθέτουμε εδώ στα Γρεβενά που μπορούν να φτάσουν και αυτά πολύ ψηλά. Είναι δηλαδή το κίνητρο που δίνει πλέον ο Μίλτος ώστε τα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να προσπαθήσουν να πετύχουν, ας πούμε, τους μεγάλους στόχους ως όραμα της ζωής τους και έτσι να χαιρόμαστε κι εμείς ότι η νέα γενιά δεν ασχολείται με ύποπτες καταστάσεις και συναλλαγές, ασχολείται με ένα υγιή χώρο όπως είναι ο αθλητισμός και πάνω σε αυτό θα ανακτήσουμε μια καλύτερη πατρίδα.
0: Κύριε Ταταρίδη, όταν ξεκίνησα την εκπομπή έδωσα συγχαρητήρια στον Μίλτο, στον κύριο Πομάσκη αλλά και στους γονείς του γιατί είναι οι βάσεις που ουσιαστικά χτίζουν το οικοδόμημα, τα θεμέλια. Πώς μεγάλωσε αυτό το παιδί?
1: Αυτό το παιδί πραγματικά μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον το οποίο το στήριξε, ήταν πάντα μαζί του, ο πατέρας του, η μάνα του, η αδερφή του και φυσικά όλοι μας εμείς που ζούμε σε μια μικρή κοινωνία όπως είναι τα Γρεβενά και στην ουσία ήμασταν μια μεγάλη οικογένεια να το πω έτσι. Με αποτέλεσμα κάθε του κίνηση, κάθε πρωτοβουλία, κάθε προσωπικός του αγώνας να ήταν με τη δική μας, ας το πούμε, συμπαράσταση και με τη δική μας υποστήριξη. Και έτσι ζούσε ο Μίλτος όχι μόνο με την δική του οικογένεια που το στήριξε με την ψυχή της αλλά και με όλη την κοινωνία των Γρεβενών που ήταν πάντοτε κοντά του και τον ενθάρρυνε, τον ενίσχυε, τον έδωνε πραγματικά εκείνο το όραμα, το χειροπιαστό που αυτός το έκανε πράξη. Το όραμα δηλαδή του κάθε πολίτη που θέλει να φτάσει ψηλά. Ο Μίλτος αφού το όραμα το έκανε γεγονός, το έκανε καθημερινότητα, το έκανε ένα σκοπό που το πέρασε σε όλη την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στην νεολαία μας. Δηλαδή η νεολαία να βλέπει τέτοιου είδους συνδάλματα, τέτοιου είδους προσωπικότητες στην κοινωνία. Τους οποίους καλείται να μιμηθεί, να ακολουθήσει και το δικό τους δρόμο. Τέτοια ενδάλματα θέλουμε στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, που θα δώσουν πραγματικά μια άλλη ποιότητα προοπτικής στις νέες γενιές των Ελλήνων.
0: Θέλω να κλείσω με τη γνωστή φράση, ερώτηση, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, κλισέ. Υποδομές, ας πούμε ότι όλα τα γρεβενά, όλα τα παιδιά αποφασίζουν να ασχοληθούν με αθλήματα, δεν ξέρω αν θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα του Μίλτου ή με κάτι άλλο. Υπάρχουν οι δυνατότητες.
1: Προσέξτε, μου κάνετε μια ερώτηση που είναι και επίκαιρη τώρα αυτή τη στιγμή. Με το γεγονός αυτό ότι έχουμε έναν χρυσό Ολυμπιονίκη, δις μάλιστα, και όλα τα υπόλοιπα επιτεύγματά του και όλα τα υπόλοιπα μετάλλια, πανευρωπαϊκούς, παγκόσμιους κτλ., κλειστού, ανοιχτού στίβου, έχουμε αυτή τη στιγμή σε δημοπράτηση τις επόμενες μέρες το γήπεδο Μίλτος Τεντόγλου, το οποίο πήρε το όνομά του, το δημοτικό μας γήπεδο, όπου επενδύουμε 3 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή και αλλάζει κυριολεκτικά το γήπεδό μας, τόσο στο χλωροτάπητα, στις κερκίδες, στους πυλώνες φωτισμού, στο ταρτάν που ήταν καινούριο, στα αποδυτήρια, στα προπονητήρια.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για ένα καινούριο γήπεδο, είναι μια προσφορά αυτή τη στιγμή από την πλευρά αντίστοιχων υπουργείων σχετικά με την κυβέρνηση, ώστε να βοηθήσουν πραγματικά τα γρεβενά και να επιβραβεύσουν το γεγονός ότι τα γρεβενά ανέδειξαν ένα τόσο μεγάλο αθλητή και να μας δώσουν δυνατότητα να κάνουμε ένα γήπεδο που θα αναπαράξει και άλλους αθλητές στο μέλλον. Άρα αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στο Μίλτο και ευγνώμονες που από τη δική του παρουσία στο αθλητικό στερέωμα έδωσε το κίνητρο και ευαισθητοποίησε την κυβέρνηση να μας προσφέρει ένα καινούριο στάδιο στα γρεβενά που θα δημοπρατηθεί τις επόμενες μέρες.
0: Κάποτε, κύριε Ταταρίδη, μου είχε πει ένας παλαιός ποδοσφαιριστής, δεν φτάνει να είσαι ο Μαραντόνα, πρέπει να έχεις και γήπεδο για να το αποδείξεις. Και νομίζω ότι οι υποδομές και το γήπεδο γενικότερα, αλλά και οι υποδομές θα βοηθήσουν πολλά παιδιά να αναδείξουν τα ταλέντα τους. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Εμείς θα έχουμε ένα άθλιο γήπεδο αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό το γήπεδο θα μεταμορφωθεί πλέον.
0: Συγχαρητήρια για το Μίλτο.
1: Σας
0: και πάλι
1: πολύ,
0: να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά κι εσείς.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και από τον Μίλτο στην διπλωματία. Είχαμε επικοινωνία Γεραπετρίτη Ρούμπιο με τον επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας. Είναι κοντά μας ο Πιέρος Τζανετάκος, ο οποίος θα μας δώσει τις σχετικές πληροφορίες για αυτή την επικοινωνία. Πιέρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Αν μου επιτρέπεις να πω ότι έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, να λέω κι εγώ ότι άκουσα ένα τραγούδι της εποχής μου. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Green Day δεν ήταν το 90s, είδες.
0: Ναι.
1: Μεγαλώνουμε όλοι.
0: Ναι. Δυστυχώς μεγαλώνουμε. Έχει τα καλά του αυτό, αλλά έχει και τα άσχημα.
1: Όλα. Έχουν τα καλά τους και έχουν και τα κακά τους. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε. Λοιπόν, ναι, είχαμε μια ξαφνική επικοινωνία κάπως. Ξαφνική ναι. Εννοώ για μας, επειδή κοντεύουμε στο 15 Αύγουστο. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και εκεί καλοκαίρι είναι προφανώς, αλλά εντάξει, οι ρυθμοί είναι κατανοητό ότι είναι διαφορετικοί. Όσον αφορά τα αυτά που ξέρουμε επισήμως, έτσι προφανώς οι δύο υπουργοί συζήτησαν για το επίπεδο των διμερών σχέσεων, για τη στρατηγική συνεργασία που διακρατούν οι δύο χώρες σε μια σειρά από τομείς. Θα βάλω εγώ εδώ την άμυνα, την ενέργεια, όπως βλέπουμε τώρα τελευταία, τα θέματα υποδομών και άλλους συναφείς τομείς, και συζητήθηκε και αυτή η εκκρεμότητα που υπάρχει από τον περασμένο φθινόπωρο ουσιαστικά, που δεν είναι άλλη από τη διεξαγωγή του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Θεωρητικά θα πρέπει να πούμε ότι οι δύο πλευρές αναζητούσαν εδώ και καιρό ημερομηνίες για το πότε θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και το ζήτημα είναι ότι για να γίνει ο στρατηγικός διάλογος σημαίνει ότι θα ταξιδέψει εδώ στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι από την αρχή της θητείας του στην κυβέρνηση Τραμπ έχει ένα πάρα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι ότι οι Αμερικανοί και δύο Λευκός Οίκος και ο κύριος Τραμπ δεν αρέσκονται σε αυτού του είδους τη θεσμική, ας το πούμε έτσι, διπλωματία που περιλαμβάνει.
0: Δεν υιοθετούν μια παραδοσιακή διπλωματία.
1: Ακριβώς, κινούνται με άλλο
0: πιο προσωπικά
1: τρόπο.
0: Χαρακτηριστικά, με βάση, ας πούμε, και κάποιες φιλίες, κάποιες σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί στην πορεία. Εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε σε αυτό που είπες, ότι δεν υιοθετούν μια παραδοσιακή διπλωματία.
1: Να πούμε βέβαια ότι ο κύριος Ρούμπιο είναι ένας εκπρόσωπος αυτού που παλαιότερα θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε το κατεστημένο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, από την άποψη ότι έχει συμμετάσχει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι μια επιτροπή η οποία ουσιαστικά αντανακλά έτσι τις πιο παραδοσιακές, συντεταγμένες, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά τα εξωτερικά θέματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος μετήχε στην σύνταξη του MedEast Act, είναι ο νόμος που θυμόμαστε, η πράξη αυτή για τον East Med, ο οποίος ναι μεν δεν αποτυπώθηκε ποτέ σε πράξη. Απ' την άλλη όμως ο κύριος Ρούμπιο είναι ένας τέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την Ανατολική Μεσόγειο, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ελληνοτουρκικά, γνωρίζει το Κυπριακό, γνωρίζει το ρόλο που διαδραματίζει όλα αυτά τα χρόνια η Ελλάδα ως ένας από τους δύο πυλώνες στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, και γενικώς είναι ένας τέλεχος των Ηνωμένων Πολιτειών με το οποίο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, όπως έχει πει αρκετές φορές, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία όποτε αυτό χρειαστεί. Στη μεγάλη εικόνα, να πούμε ότι η επικοινωνία αυτή έρχεται εν μέσω έτσι πολλών γεωπολιτικών εξελίξεων και στη δική μας περιοχή, στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Είχαμε πριν από λίγες μέρες, νομίζω ήταν Παρασκευή, 7 Αυγούστου, σωστά.
0: Τη συμμαχία.
1: Που υπογράφηκε το σύμφωνο της ΜΕΚΑΣ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενική κινητικότητα η οποία αποτυπώνεται και σε αυτού του είδους τις επαφές.
0: Καιρό, το ζήτημα της Μονής της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά εντάσσεται στον διπλωματικό διάλογο ή όχι?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Τραμπ έχει δείξει ο ίδιος ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά που αφορούν τους ευρύτερα, θα μπορούσα να το πούμε, τους χριστιανικούς πληθυσμούς στην Μέση Ανατολή. Υπάρχει και ειδικός υφυπουργός ελληνικής μάλιστα καταγωγής, ο οποίος έχει διοριστεί από τον κύριο Τραμπ, που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Είδαμε τον κύριο Μπούλος, ο οποίος είναι ο Μασάντ Μπούλος, επίσης εξαγχιστίας συγγενής του κυρίου Τραμπ, ο οποίος ταξίδεψε. Να σου πω καταρχάς ότι εγώ τουλάχιστον έχω καταγράψει τις τελευταίες 6 μήνες 6 επίσημα ταξίδια του στην Αίγυπτο. Σε ένα από αυτά τα ταξίδια του συναντήθηκε και με τον νέο αρχιεπίσκοπο, τον ηγούμενο της Μονής Αγίας Κατερίνης, τον κύριο Σιμεών, εκφράζοντας τη στήριξή του κάπως γενικόλογα μεν, αλλά εκφράζοντας τη στήριξη δική του και των Ηνωμένων Πολιτειών στην διατήρηση αυτού του προαιώνου θρησκευτικού και λατρευτικού χαρακτήρα της Μονής Αγίας Κατερίνης. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και όλες τις τελευταίες εβδομάδες η Ελλάδα και η Αίγυπτος βρίσκονται σε διαρκή συζήτηση για το τι μελιγενέστε με την υπόθεση της Μονής Αγίας Κατερίνης. Η συμφωνία που έχει φτάσει στα χέρια της μοναστικής κοινότητας φαίνεται ότι έχει ακόμα κάποια κενά, τα οποία δεν καλύπτουν, είχαν κάποια ζητήματα τα οποία δεν καλύπτεται όπως φαίνεται η μοναστική κοινότητα. Από την Αθήνα παραπέμπουν προς ώρας στην Μονή, δηλαδή στις αποφάσεις που θα πάρει η Μονή όσον αφορά την εν λόγω συμφωνία, και βλέπουμε ότι και αυτό το ζήτημα, πολύ σημαντικό και είναι ένα συμβολικό ζήτημα, ένα ζήτημα που αφορά, θα έλεγα, τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων που γνωρίζουν την ιστορία της Μονής και το τι αυτό ακριβώς συμβολίζει για την ελληνοορθόδοξη παράδοση, που εντάσσεται και αυτό το ζήτημα στις ελληνοεγυπτιακές σχέσεις, οι οποίες πρέπει να πούμε ότι τον τελευταίο καιρό αποκτούν, ακριβώς για όλα αυτά που συζητάμε, τις γεωπολιτικές ραγδαίες αλλαγές, αποκτούν πάρα πολύ μεγαλύτερη σημασία, πάρα πολύ μεγαλύτερη αξία, με τις δύο χώρες να συμπλέουν σε μια σειρά από πολύ σημαντικούς τομείς στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Και εδώ έρχεται το ερώτημα, αν η Αίγυπτος εντάσσεται σε αυτή την συμμαχία της Μέκκας, αν έχει λάβει κάποια πρόσκληση ή αν έχει κλειστές τις πόρτες σε μια τέτοια συμμαχία.
1: Όπως διάβασα, είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση, όπως διάβασα σε μια έτσι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο Al Jazeera, η μεγάλη απούσα από αυτό το δωμάτιο το πολυτελές στη Μέκα ήταν η Αίγυπτος. Και αυτό διότι η Αίγυπτος συμμετέχει στη διπλωματική πτυχή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, R4 η χειρομαστή, δηλαδή είναι η Τουρκία, το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος, οι οποίες όλες μαζί έχουν ουσιαστικά συγκαλέσει μια διακρατική, διακυβερνητική, διπλωματική επιτροπή με την συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών και συζητούν για τις περιφερειακές εξελίξεις, για όλα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, για τον πόλεμο στο Ιράν και όλα τα προφανή. Άρα λοιπόν θα περίμενε κανείς ότι η Αίγυπτος θα ήταν μέσα σε αυτή την συμφωνία αμυντικού πια χαρακτήρα. Δεν ήταν έτσι όμως. Όμως φαίνεται από τη μία πλευρά ο πρόεδρος Σίσι δεν θέλει να εγκλωβιστεί σε τέτοιου είδους σχήματα τα οποία θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν και την παρουσία της Αιγύπτου σε έτερα σχήματα. Να θυμίσουμε για παράδειγμα το τριμερές με την Ελλάδα και την Κύπρο ή τη διμερή συνεργασία με την Ελλάδα. Ακόμα δεν θα ήθελε να έρθει σε μια ευθεία αντιπαράθεση με το Ισραήλ, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα έλεγα ότι ο κύριος Σίσι αισθάνεται αρκετά δυνατός, διότι βλέπει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ουσιαστικά πάνω από την Αίγυπτο, θέλουν κοντά τους την Αίγυπτο. Είναι μια χώρα που είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή, η πιο μεγάλη αραβική χώρα με τον πιο μεγάλο στρατό. Είναι αυτό που λέμε too big to fail στα αγγλικά, δηλαδή είναι μια χώρα που δεν θέλουν σε καμία περίπτωση οι Δυτικοί να τη δούνε να καταραίει. Γιατί έχει περάσει δύσκολα, έτσι, και οικονομικά και με τη διέργο του Σουέζ και με όλα αυτά που γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι μπορεί να κινείται πιο ευέλικτα και να μην εγκλωβιστεί εντός ή εκτός εισαγωγικών σε μια τέτοια συμφωνία. Σήμερα από έναν έγκυο Τούρκο αναλυτή, τον Ραγκίπ Σοϊλού, ο οποίος είναι και ειδικός στα θέματα της Μέσης Ανατολής, αναδείχθηκε και μια άλλη πτυχή του θέματος, ότι ούτε η Σαουδική Αραβία θα ήθελε αυτή τη στιγμή την Αίγυπτο μέσα στο σύμφωνο. Άρα λοιπόν κάπως έτσι φαίνεται.
0: Προκύπτει κάποιο θέμα σε σχέση με την Αθήνα και την Σαουδική Αραβία ή και το ένα και το άλλο? Δηλαδή αναφέρομαι στην ενίσχυση δυναμική που προσφέρει και παρέχει η Αθήνα με το σύστημα Patriot.
1: Αυτή είναι πολύ σωστή ερώτηση. Εγώ δεν θα... Είναι δική μου άποψη αυτό που θα πω. Νομίζω όμως ότι είναι και η άποψη που επικρατεί τουλάχιστον στα κλιμάκια της ελληνικής διπλωματίας στο επαγγελματικό επίπεδο. Η Ελλάδα δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να μπει σε μια διαδικασία να βλέπει ανταγωνιστικά αυτού του είδους συμφωνίες. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ναι μεν έχει μια στρατηγική συνεργασία και συμμαχία με την Σαουδική Αραβία, έχει προσφέρει τους Patriot, έχουν ενεργοποιηθεί οι Patriot, ότι δεν είναι έτσι πολύ διπλωματικά κομψό να το πει κανείς την ίδια στιγμή η Σαουδική Αραβία να συνάπτει ένα σύμφωνο τέτοιο με την Τουρκία. Το ένα μου δεν αναιρεί το άλλο. Η Ελλάδα οφείλει να είναι παρούσα όσο μπορεί εν μέσω μιας πολεμικής τέτοιας συνθήκης, γιατί εντάξει, η Ελλάδα δεν είναι χώρα η οποία βρίσκεται, ας πούμε, στο κέντρο της Ευρώπης, δεν συνορεύει με το Βέλγιο και την Ελβετία. Η Ελλάδα έχει την Τουρκία δίπλα της, έχει μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική και αμυντική πολιτική. Άρα λοιπόν δύναται να προσφέρει συγκεκριμένα πράγματα. Εφόσον είναι στρατηγικό στόχος της παρούσας κυβέρνησης η εμβάθυνση, να το πούμε έτσι, του διπλωματικού αποτυπώματός της στον Περσικό κόλπο, αυτή η κίνηση με τους Patriot είναι μια τέτοια κίνηση. Την εντάσσουμε σε αυτό το, σε αυτό το σκεπτικό. Δεν μπορείς να θέλεις. Άκουγα τις προάλλες τον κύριο Συρίγο, ο οποίος λέει αυτό το κλασικό ότι αν δεν είσαι στο, αν δεν είσαι στο τραπέζι, μάλλον θα είσαι στο μενού. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να θέλεις και να συνομιλείς με τους μεγάλους και να έχεις ένα λόγο ο οποίος αντιστοιχεί στο δικό σου διπλωματικό βεληνικές, αλλά να τα κάνεις όλα αυτά εξ αποστάσεως. Δυστυχώς η εποχή καλεί τη χώρα να κατέβει στο πεδίο όσο περισσότερο γίνεται. Το έκανε αυτό στην περίπτωση της Κύπρου, θυμάσαι, με την ανάπτυξη,
0: ναι,
1: των δυνάμεων. Το έχει κάνει με την Σαουδική Αραβία.
0: Με το χτύπημα στη Βρετανική βάση.
1: Ναι, το έχει κάνει με τη Σαουδική Αραβία. Έχει αμυντική συμφωνία με ρήτρα, μάλιστα, αμυντική συνδρομή με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχει δείξει διάθεση σε θεωρητικό ακόμα επίπεδο να στείλει μία πολεμική μονάδα στο Σουέζ εφόσον σχηματιστεί αυτή η περίφημη ευρωπαϊκή δύναμη μετά τον πόλεμο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πάμε σε μια τέτοια λογική από την οποία δεν μπορούμε πια να αποκλειστούμε.
0: Και όλη αυτή η συζήτηση ξεκίνησε με τον Πιέρο Τζανετάκο με αφορμή την τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη Ρούμπιο. Πιέρο, θερμά σε ευχαριστώ για την ανάλυση.
1: Εγώ ευχαριστώ, χαρά είσαι... μου κάθε φορά να μιλάμε.
0: Και δική μου χαρά, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Πιέρος Τζανετάκος, ο διπλωματικός μας συντάκτης, μας έδωσε τα φώτα του σε σχέση με αυτή την επικοινωνία που είχαν Γεραπετρίτης Ρούμπιο, αλλά και όχι μόνο, και με την συμφωνία της ΜΕΚΑ μας έδωσε πολλές πληροφορίες. Λοιπόν, σε τροχιά αποφώνησης, κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Καλό βράδυ σε όλους από τον Θάνο Σιαθάκα, να είστε καλά, να περνάτε καλά και πάντα να έχουμε ως χώρα επιτυχίες σαν και αυτή που ζήσαμε πριν από λίγο με τον Απόστολο Σίσκο, τον ασημένιο Απόστολο Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, αλλά και χθες με τον Μίλτο Τεντόγλου, με αυτό το τεράστιο 844. Καλό βράδυ σε όλους, να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στα κοινωνικά δίκτυα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας το αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. «Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό», πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την επέκταση της κοινή αμυντικής συμφωνίας της ΜΕΚΑ που υπέγραψαν την περασμένη Παρασκευή, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν επιδιώκει Άγκυρα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η φιλοδοξία του είναι να ενταχθούν μελλοντικά στη συμφωνία όλες οι χώρες της περιοχής, τονίζοντας ότι τα περιφερειακά ζητήματα πρέπει να επιλύονται από περιφερειακούς παράγοντες. Η συμφωνία προβλέπει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, σύμφωνα με την οποία επίθεση εναντίον μιας από τις τρεις χώρες θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Να κατακτήσει η Αμερικανική κυβέρνηση τον Great Sea Interconnector, προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο. Ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου, συνδέοντας ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή. Δραματική παραμένει η κατάσταση στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 254, ενώ κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη επίγειων και εναέριων δυνάμεων, καθώς αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας. «Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού», τόνισε ο κύριος Τουρνάς, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Σε τρεις συλλήψεις, σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη, προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα, συνελήφθη 59χρονος για 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο. Έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στη Γαλλία κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Ένα σπάνιο φαινόμενο, η ολική έκλειψη ηλίου είναι ορατή σήμερα σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, με πλήθος κόσμου να περιμένει να αντικρίσει το σπάνιο αυτό φαινόμενο. Επιποδός βρίσκεται η Ισπανία για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου, που αναμένεται να προσελκύσει τουλάχιστον 500.000 επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Το φαινόμενο είναι ορατό από την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας θα φτάσει τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο από τις μεσημβρινές ώρες. Στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειάνε μείωση 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και εμείς, Τετάρτη βράδυ, 12 ο μήνας Αύγουστος. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Επίσης μας ακούτε και στην πλατφόρμα της Earth, την Ertheco. Και βεβαίως μπορείτε να στείλετε μηνύματα μέσω Viber. Γράφτε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio. Δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες.

Λοιπόν, ποιοι είμαστε? Τον ήχο ρυθμίσει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια η Βούλα Κουλισοπούλου, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Ως τις 10 θα είμαστε εδώ μαζί. Ακραίος ο καιρός, το επόμενο 48ωρο, 6 περιοχές σε επιφυλακή. Ισχυροί βοριάδες, πτώση θερμοκρασίας, προσοχή μεγάλη. Μάλιστα, από το Δήμο Αθηναίων έχουν πάρθει μέτρα ετοιμότητας, μεταξύ άλλων η Λόφυλλη Καβητού και Φινόπουλου θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα από σήμερα το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι νεοτέρας. Και μάλιστα, λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει ισχυρή σύσταση, μεταξύ άλλων, τι λέει, χρήση γυμνής φλόγας. Δηλαδή, απευθύνει στο κοινό να αποφύγει χρήση γυμνής φλόγας. Εργασίες με σπινθήρες, ηλεκτροσυγκόλληση και οξυγονοκόλληση, κοπή μετάλλων με τροχό, χρήση φλόγιστρου και γενικότερα οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια, πράγματα τα οποία τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε, αλλά πολλές φορές δεν τα κάνουμε.

Και βέβαια έχουμε και χαρά μεγάλη. Μίλτο Στέντογλου, χρυσό και απίθανο τύπο, Απόστολο Σίσκο, αργυρό μετάλλιο σήμερα, το πρώτο στην Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Ολοκληρώνεται και η ολική έκλειψη ηλίου σιγά σιγά. Ξεκίνησε γύρω στις 8 ώρα Ελλάδα στη Ρωσία. Διέσχισε το βόρειο ημισφαίριο, πέρασε από τη Γροιλανδία. Η έκλειψη ήταν ορατή σε ένα τμήμα της Ισλανδίας, αλλά και σε μια λωρίδα που διασχίζει την Ισπανία από το Οβιέδο ως την Πάλμα της Μαγιόρκας, περνώντας από το Μπούργος, βόρεια της Μαδρίτης, όπου σιγά σιγά θα εξαφανιστεί στις 9 και μισή, όπου εκεί θα υπάρχει μια μικρή λωρίδα και θα είναι μόνο μερική η έκλειψη. Η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας έφτασε τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα.

0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Θωμά Μπίσμπα στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθηγητής αστροφυσικής στο εργαστήρι, τώρα αν το λέω σωστά, Τζεν Τσιάνγκ, κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, στην Κίνα. Ο κύριος Μπίσμπα, το είπα σωστά?
1: Σωστά, πολύ σωστά, κύριε
0: Θεοδωρή. Καλησπέρα σας. Κύριε Μπίσμπα, είστε καθηγητής αστροφυσικής και νομίζω ότι σήμερα και αύριο θα είναι η διάλεξη που θα δώσετε, και μάλιστα στο φεστιβάλ, στα πλαίσια του φεστιβάλ Ολύμπου, σωστά?
1: Σωστά, ναι.
0: Μία διάλεξη λοιπόν που θα συνδυάσει την επιστήμη με την ιστορία. Όλα αυτά κάτω από τον υπέροχο ουρανό του Ολύμπου, στο πλαίσιο λοιπόν του 55ου Φεστιβάλ Ολύμπου, αύριο στις 9 το βράδυ, στα αρχαία Λίβηθρα.
1: Το βιωματικό πάρκο του Λίβηθρα, σωστά, ναι.
0: Ακριβώς. Και θα παρουσιάσετε τη διάλεξη με τίτλο «Ουρανία, η μούσα του ουράνιου θόλου».
1: Σωστά τα λέτε. Θα κάνουμε μια διάλεξη στην οποία θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε κάποια μυθολογικά στοιχεία, αλλά κυρίως φυσικά θα είναι επιστημονική ομιλία. Θα αναφερθούμε σε 5 συγκεκριμένους αστερισμούς, 2 πάρα πολύ γνωστούς, τους οποίους ονομάζουμε αϊφανείς αστερισμούς, δηλαδή αστερισμούς που βλέπουμε πάντα, πρόκειται για τη Μεγάλη και τη Μικρή Άκτο, καθώς και 3 θερινούς αστερισμούς, τον Κύκνο, τη Λύρα και τον Αετό.
0: Αυτό είναι το θερινό τρίγωνο. Αυτό
1: ναι,
0: είναι.
1: Τα πιο λαμπρά αστέρια του κάθε ενός αστερισμού από αυτούς που είπα, σχηματίζουν το θερινό τρίγωνο. Το θερινό τρίγωνο δεν θα έλεγα ότι είναι αστερισμός, είναι απλά ένα γεωμετρικό σχήμα
0: που δημιουργούν αυτοί οι
1: τρεις. Ακριβώς, που συνδέει τους αστερισμούς αυτούς.
0: Ναι. Αυτό μπορεί να είναι ορατό εκεί, δηλαδή θα το δούμε.
1: Οι αστερισμοί αυτοί είναι ορατοί ακόμα και από την πόλη, καλά, όχι στις μεγάλες πόλεις φυσικά, αλλά ακόμα και σε συνθήκες δηλαδή που υπάρχει κάποιος φωτισμός, οι αστερισμοί αυτοί φαίνονται. Και τα πιο λαμπρά αστέρια φυσικά φαίνονται και από τις μεγάλες πόλεις. Αλλά οπωσδήποτε εκεί στα αρχαία Λίβηθρα θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε, ελπίζω να μπορέσουμε να δούμε και τον γαλαξία, το δικό μας το γαλαξία που περνάει μέσα από τους αστερισμούς, μέσα από το θερινό τρίγωνο, στο οποίο απαιτείται εκεί να υπάρχει φυσικά σκοτάδι, να έχουν συνηθίσει τα μάτια επίσης στο σκότος.
0: Στην παρατήρηση του ουρανού χωρίς...
1: Ακριβώς. Και είναι, ο γαλαξίας είναι πολύ χαρακτηριστικός και δείχνει, μπορεί κάποιος να καταλάβει επίσης και το μέγεθος που έχει το σύμπαν, θα έλεγα.
0: Κύριε Μπίσμπα, εσείς ζείτε, εργάζεστε στην Κίνα, σωστά?
1: Ναι, σωστά. Ναι. Εδώ και 4 χρόνια βρίσκομαι εκεί, στην πόλη Χαντζόου. Η Χαντζόου είναι σχετικά άγνωστη πόλη, είναι δίπλα όμως σε μια πολύ διάσημη πόλη που είναι η Σαγκάη. Η Χαντζόου, πέρα το ότι δεν είναι πολύ γνωστή, είναι και επίσης πολύ μεγάλη σε πληθυσμό. Περνάει βασικά τον πληθυσμό της Ελλάδας, πρόκειται για 13 εκατομμύρια κόσμο και θεωρείται η περιοχή εκείνη σαν, θα λέγαμε, η Silicon Valley της Κίνας. Εκεί είναι που η τεχνολογία ανθεί, που και η τεχνητή νοημοσύνη, η κινέζικη τεχνητή νοημοσύνη ανθεί επίσης εκεί.
0: Ωραία. Οπότε θα σας ρωτήσουμε ευθέως. Ναι. Πείτε μας, τι έχουμε να περιμένουμε?
1: Τι έχουμε να περιμένουμε από εκεί? Προφανώς υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων Κίνας-Αμερικής όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία γενικότερα. Ο ένας κυνηγάει τον άλλον, θα έλεγα. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η πολιτική και η οικονομία των δύο χωρών αυτών, γιατί όπως ξέρετε ειδικά η Αμερική είναι μπλεγμένη και σε πολέμους αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω πώς θα πάνε στο μέλλον, αλλά όλα αυτά φυσικά επηρεάζουν και την τεχνολογία και την ανάπτυξη
0: και την έρευνα, φαντάζομαι,
1: και την έρευνα κτλ. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η Κίνα με τον ρυθμό ανάπτυξης που έχει αυτή τη στιγμή, μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, ίσως και στην επόμενη δεκαετία, να αρχίσουμε να βλέπουμε τις πλάτες των Κινέζων πλέον. Δηλαδή να έχουν φύγει πολύ μπροστά και από την Ευρώπη και από την Αμερική.
0: Κύριε Μπίσμπα, η τεχνητή νοημοσύνη, στο δικό σας αντικείμενο, πού μπορεί να βοηθήσει περισσότερο, δηλαδή τι περιμένουμε από εκεί, τι μπορεί να προσφέρει σε εσάς? Βεβαίως, εντάξει, θα είναι ένα εργαλείο, αλλά τι περιμένουμε να μάθουμε παραπάνω? που δεν ξέρουμε, ελάχιστα ξέρουμε. Έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη, το επίπεδο που έχει αναπτύξει, είναι πάρα πολύ καλή στην προσφέρει βοήθεια, όπως θα προσέφερε ένας πολύ καλός προγραμματιστής ή ένας, θα έλεγα, διδακτορικός φοιτητής στα πρώτα του έτη. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει έρευνα όπως κάνουμε ως αστροφυσική, δηλαδή να κάνουμε ανακαλύψεις, να δούμε νέες εξισώσεις, νέους τύπους κτλ. Αλλά αυτό που μπορεί να κάνει οπωσδήποτε είναι να μάθει από όλα τα paper που έχουν δημοσιευθεί και να μπορέσει να προσφέρει γρήγορα πληροφορία στον χρήστη, τον ερευνητή, ο οποίος σε άλλες συνθήκες θα χρειαζόταν πολύ περισσότερο χρόνο να διαβάσει τα paper και να πάρει την απάντηση που θα ήθελε. Επομένως, μιλάμε για ένα μηχανισμό ο οποίος κάνει επιταχύνει πάρα πολύ την επιστήμη που κάνουμε και την έρευνά μας, και οπωσδήποτε η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή είναι το δεξί χέρι σε οποιοδήποτε γράφει κώδικα. Και κώδικα γράφουν όλοι οι ερευνητές της αστροφυσικής, είτε κάνουν παρατηρήσεις είτε κάνουν θεωρία. Και με αυτόν τον τρόπο, αυτός είναι ο βασικός τρόπος αυτή τη στιγμή που χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Ίσως στο μέλλον, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω, να είναι σε θέση να προσφέρει βοήθεια και σε ερευνητικό επίπεδο. Αν και η δική μου γνώμη είναι ότι θα είναι πολύ δύσκολο αυτό να το φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μας δίνει πολύ ωραίες απαντήσεις, οι οποίες, εάν κρύβουν ένα λάθος επιστημονικό, μπορεί να θαυτεί και ένας ερευνητής ο οποίος δεν κατέχει το 150% του αντικειμένου να του ξεφύγει. Και εκεί ξεκινά το πρόβλημα.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα και ο φόβος το ότι τι μπορεί συμπεράσματα λανθασμένα να βγουν, και εκεί είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που πιστεύω ότι θα πρέπει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Κύριε Μπίσμπα, το σύμπαν κρύβει μυστικά, έχει τη γοητεία του, κρύβει μυστικά. Τα επόμενα χρόνια, δηλαδή η ανθρωπότητα, τι είναι αυτό που περιμένει?
1: Αυτή τη στιγμή τα πολύ μεγάλα ερωτήματα στο πεδίο της αστροφυσικής έχουν να κάνουν με την κατανόηση της σκοτεινής ύλης και της σκοτεινής ενέργειας. Είναι δύο πολύ μεγάλα ερωτήματα τα οποία δουλεύουν πάρα πολλά γκρουπ ώστε να κατανοήσουν τι ακριβώς είναι αυτές οι έννοιες και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν σωστά. Και επομένως η γνώμη μου είναι ότι προς τα εκεί θα αρχίσει το πεδίο να κινείται, να αρχίσουμε να απαντάμε σε αυτά τα ερωτήματα. Αυτό κυρίως έχει να κάνει με την αστροφυσική. Υπάρχουν φυσικά και πολλά άλλα, όπως για παράδειγμα μπορώ να αναφέρω και στο δικό μου το κλάδο που είναι η αστροχημία. Εκεί το μεγάλο ερώτημα είναι πώς δημιουργείται η ζωή στο σύμπαν, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, πολύ κεντρικό, που δεν είναι μόνο η επιστήμη, αλλά είναι και η φιλοσοφία γύρω από αυτό.
0: Νομίζω θα λύσει το μυστήριο.
1: Ναι.
0: Θα λύσει το μυστήριο της ζωής.
1: Πώς δημιουργείται, δηλαδή ποιες είναι οι συνθήκες κατά τις οποίες αρχίζουν σιγά σιγά και πηγαίνουμε από τα απλά άτομα και τα μόρια στα πιο πολύπλοκα και αρχίζουμε και έχουμε ζωή, τι είναι η ζωή, πώς ξεκινάει η νοημοσύνη, όλα αυτά τα ερωτήματα και εκεί δεν είναι μόνο η αστροχημία, αλλά είναι και η επιστήμη της αστροβιολογίας, η οποία εξετάζει ακριβώς αυτό το πράγμα. Προς τα εκεί νομίζω ότι είναι τα μεγάλα ερωτήματα αυτή τη στιγμή.
0: Νομίζω πάντα ο άνθρωπος αυτό θέλει να μάθει. Ναι. Και νομίζω ότι τώρα έχετε και τα εργαλεία και οι γνώσεις είναι πολύ περισσότερες. Αλλά είναι και αυτό το ένα ο ταξίδι, έτσι, στο να μάθουμε τι ακριβώς σημαίνει η ζωή και η ανθρώπινη ύπαρξη, πώς δημιουργήθηκε. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα κρατάμε πάντα τη μαγεία του ουρανού. Η ουρανία, λοιπόν, η μούσα της αστρονομίας, στην ελληνική μυθολογία, θα μας ταξιδέψει. θα σας ταξιδέψει αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα στην αρχαία Λίβηθρα, όπου θα παρουσιάσετε τη διάλεξη Ουρανία, η μουσα του ουράνιου θόλου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μπίσμπα, για τη συζήτηση που κάναμε. Έχετε να μας προτείνετε πώς να μπορούμε να δούμε περισσότερα και καθαρότερα περσίδες?
1: Περσίδες,
0: ναι.
1: Βεβαίως. Η μέθοδος είναι πάρα πολύ απλή. Καταρχήν, ναι, δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο. Οι περσίδες είναι μετεωρίτες, οι οποίοι είναι κόκκι. Μπορεί να τους φανταστεί κανείς σαν κόκκι άμμου, οι οποίοι προέρχονται από την ουρά του κομίτη Swift-Tuttle, ο οποίος είχε περάσει από την τροχιά της γης το 95 τελευταία φορά, περνάει κάθε 133 χρόνια, άφησε αυτή τη σκόνη, η γη περνάει από εκεί μέσα και αναφλέγονται αυτοί οι κόκκι πάνω στην ατμόσφαιρα της γης, εισέρχονται στην ατμόσφαιρα με ταχύτητες 70 και χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο, και μας δίνουν αυτό το θέαμα. Λέγονται περσίδες επειδή η είσοδος, όπως φαίνεται στον ουράνιο θόλο, του νέφους αυτού προς τα εμάς, είναι από το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο Περσέας, το λεγόμενο ακτινοβόλο σημείο, δηλαδή από πού μας έρχονται οι μετεωρίτες πάνω στον ουράνιο θόλο. Και εκεί στο background πίσω είναι ο αστερισμός του Περσέα, γι' αυτό ονομάζονται Περσίδες, όπως έχουμε τις Διδυμίδες, όπως έχουμε τις Λεοντίδες που είναι άλλοι μετεωρίτες μέσα στο έτος. Αλλά για όσους θέλουν να δούνε, αυτό που θα έλεγα είναι να βγουν έξω γύρω στη 1 η ώρα το βράδυ, να κοιτάξουν ανατολικά, να πάνε σε σκοτεινό σημείο, να έχουν υπομονή 1-2 ώρες να δουν το θέμα. Η κορύφωση προβλέπεται να μας δώσει περίπου 100 μετεωρίτες την ώρα, οπότε θέλει λίγο προσπάθεια.
0: Άρα προς το ξημέρωμα, δηλαδή 2-3 η ώρα τη νύχτα εκεί.
1: Ναι, θα έλεγα 1-3. 1-3 είναι η καλύτερη ώρα. Και να ευχηθώ σε όσους το δουν καλή απόλαυση.
0: Έτσι, γιατί είναι πραγματικά υπέροχο θέαμα. Πριν κλείσουμε, κύριε Μπίσμπα, πείτε μου λιγάκι, ολοκληρώνετε τώρα σε 5 λεπτάκια και η ολική έκλειψη ηλίου.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν κάτι που θα μπορούσε να μας ανησυχήσει, γιατί πολλά ακούστηκαν?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Οι ολικές εκλήψεις ηλίου γίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλά έχουν συνδεθεί στο παρελθόν με διάφορους πολέμους, με διάφορες δίθεν προβλέψεις, κακή ονή κτλ. Όπως είναι και η έλευση κομητών. Αλλά δεν έχει αυτό, επιστημονικά δεν έχει απολύτως τίποτα.
0: Είναι απολύτως φυσικά φαινόμενα.
1: Ναι, ίσα-ίσα μαθαίνουμε από την ολική εκλήψη ηλίου. Κοιτώντας τον ήλιο, κοιτώντας το χείλος του ηλίου, θα μας δίνεται δηλαδή μοναδική ευκαιρία να δούμε πολύ κοντά στον ήλιο τι ακριβώς συμβαίνει με τις εκλάμψεις, με τις πύρινες γλώσσες, θα έλεγα. Μιλάμε φυσικά για μεγέθη που είναι πολύ παραπάνω από τη Γη, αλλά μόνο η ολική έκλειψη ηλίου μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε τόσο πολύ κοντά στον ήλιο. Ακόμα και διαστημόπλαια τα οποία έχουμε στείλει στο διάστημα παρατηρώντας τον ήλιο δεν μπορούν να πάνε τόσο κοντά, διότι θα καούν τα όργανα που έχει. Επομένως, όλοι οι επιστήμονες του κόσμου περιμένουν την ολική έκλειψη ηλίου για να κάνουν κατανοήσουν περισσότερο τον ήλιο, τον αστέρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Καμία σχέση λοιπόν με ανησυχία. Η μόνη ανησυχία που θα έλεγα είναι πώς θα μπορούσε να δει κάποιος την έκλειψη ηλίου με ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Έχει τελειώσει, όπως και να έχει.
0: Νομίζω
1: απλά,
0: το χρόνο.
1: Ποτέ να μην κοιτάμε τον ήλιο απευθείας.
0: Εννοείται, το ξέρουμε αυτό, το γνωρίζουμε. Ναι. Νομίζω του χρόνου πάλι, τον Αύγουστο, θα έχουμε ολική έκλειψη.
1: Ναι, το 2027 ακριβώς. Θα περάσει από την Βόρεια Αφρική κυρίως, με κέντρο βάρους, θα έλεγα, την Αίγυπτο. Εκεί θα είναι η μέγιστη διάρκεια, ιδανικές συνθήκες δηλαδή, θα είναι ακριβώς στην Αίγυπτο.
0: Κύριε Μπίσμπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να απολαύσετε αύριο και να το πραγματικά εσείς και το κοινό να απολαύσει αυτή τη μοναδική βραδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Έχουμε δελτίο, όχι, δεν έχουμε δελτίο, τίτλους ειδήσεων έχουμε και αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου που διεξάγεται στη Γαλλία κατέκτησε ο Απόστολος Ίσκος στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Τηλεφωνική επικοινωνία Γιώργου Γεραπετρίτη Μάρκο Ρούμπιο στο επίκεντρο στρατηγικός διάλογος Μέση Ανατολή, Ιράν και Ουκρανία. Το πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ επιδιώκει να διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα, δήλωσε σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Άγκυρα. Στο κόκκινο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη χώρα τα επόμενα 2-24 ώρα. Υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή ζητούν από τους πολίτες οι αρχές. Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων κλείνουν ελόφοι Λυκαβητού και Φινόπουλου. Σύλληψη 59χρονου για 6 εμπρισμούς στη Σύνδο σε 4 μέρες. Έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. Συναγερμό στη Γαλλία, περίπου 1.200 κατασκηνωτές

Εδώ είμαστε πάλι, Earth News Radio 105,8. Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπικού.

Μιλούσαμε πριν τις 9.30 στην αρχή της εκπομπής για τη διάλεξη που θα δώσει ο αστροφυσικός Θωμάς Μπίσμπας στον Όλυμπο αύριο το βράδυ. Και πριν από κάποιες ημέρες, είναι αλήθεια ότι ο Όλυμπος μπήκε στην ίδια κατηγορία μνημείων με το Grand Canyon και το Σινικό.

μυθολογία, βιοπικιλότητα, αλλά και η κατάκτηση της κορυφής που άργησε αιώνες να γίνει, έβαλαν επίσημα το θρυλικό βουνό της Ελλάδας δίπλα στις φημισμένες τοποθεσίες.

Λοιπόν, κάποια στοιχεία η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς ενέκρινε ομόφωνα την ένταξη της περιοχής του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς ως μεικτό αγαθό. Η απόφαση, όπως είπαμε, ήταν πάρθηκε στις 26 Ιουλίου, αναγνωρίζοντας τον Όλυμπο για το συνδυασμό της σπάνιας δύο ποικιλότητας και της οικουμενικής πολιτιστικής του σημασίας. Μάλιστα, το βουνό φιλοξενεί πάνω από 25% της ελληνικής χλωρίδας και αποτελεί σημαντικό βιότοπο για την Πανίδα, λειτουργώντας μάλιστα ιστορικά ως καταφύγιο ζωής από την εποχή των

Διαβάζουμε λοιπόν ότι το ευρώ ετοιμάζεται για τον πρώτο πλήρη ανασχεδιασμό από το 2002 και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προκρίνει 10 σχεδιαστικές προτάσεις σε 2 θεματικές. Η πρώτη είναι Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και η δεύτερη Ποτάμια και Πτηνά.

Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουμε χρόνο μέχρι 21 Σεπτεμβρίου του 26 τώρα να πούμε τη γνώμη μας, ποιο θα θελήσουμε να είναι, ποια παράσταση τυπωμένη πάνω στο νέο ευρώ. Οι δύο θεματικές που μας αφορούν εμάς είναι η Μαρία Κάλλας και ο Εύρος.

στο μεγάλο τελικό, μέσα από πολύ μεγάλα και σπουδαία κέντρα γραφιστική στην Ευρώπη, ξεχώρισε και ένα ελληνικό όνομα. Είναι η Μυρσίνη Βαρδοπούλου, χαράκτρια και ζωγράφος, που αποτελεί μία από τις 25 επιλογές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη σχεδίαση του νέου ευρώ.

Λοιπόν, 10 είναι τα επικρατέστερα προτινόμενα σχέδια, μεταξύ των οποίων ένα που μας αφορά εμάς είναι με τη Μαρία Κάλλας, και άλλο ένα που αυτό είναι για τον πολιτισμό, έτσι, γιατί είπαμε ότι έχει δύο στάδια, το ένα που αναφέρεται στον πολιτισμό, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, και το άλλο ποτάμια και πτηνά. Λοιπόν, στο πρώτο, στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, υποψήφιο είναι το ευρώ που έχει επάνω τη Μαρία Κάλλας, ενώ η δεύτερη θεματική, που είναι ποτάμια και πτηνά, έχει τον ευρώ, ένα πάρα πολύ όμορφο

0: Λοιπόν, και από τον Εύρο θα πάμε σε ένα από τα νησιά που αγαπάμε ιδιαίτερα. Είναι τόσο κοντά στην Αθήνα, είναι τόσο όμορφο νησί και γίνονται τόσο ωραία πράγματα κάθε καλοκαίρι. Μεταξύ αυτών και το μουσικό φεστιβάλ Έγινας, γιατί για την Έγινα θα μιλήσουμε. Μπορώ να πω ότι φέτος είναι και συλλεκτικό, έτσι, γιατί από τις 3 ως τις 22 Αυγούστου έχει ήδη ξεκινήσει. Είναι το 20ο μουσικό φεστιβάλ Έγινας. 20 χρόνια λοιπόν, 20 χρόνια μουσικής προσφοράς στην τέχνη, με συναυλίες κλασικής μουσικής, μουσικής δωματίου, αφιερώματα. Ήδη έχει ξεκινήσει, όπως είπαμε, το φεστιβάλ και ολοκληρώνεται στις 22 Αυγούστου. Περισσότερα όμως θα μας πει η κυρία Πόπη Μαλαπάνη, πιανίστα, η οποία έχει και την παραγωγή του φεστιβάλ. Σωστά, κυρία Μαλαπάνη, καλησπέρα σας.
1: Ολόσωστα, καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το σπουδαίο φεστιβάλ, το οποίο αύριο θα παρουσιάσει την 6η κατά σειρά συναυλία του, την 6η από τις 9 συνολικά συναυλίες που έχει για φέτος για το κοινό της Έγινας.
0: Και τι έχουμε να περιμένουμε? Να πούμε ότι προηγήθηκαν επίσης εξαιρετικές συναυλίες, έτσι.
1: Ήταν πραγματικά ένα πολυπίκυλο πρόγραμμα που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ξεκινήσαμε με συναυλία τραγουδιού, άριες, ντουέτα για δύο φωνές και πιάνο, μετά φωνική θάρα. Στη συνέχεια είχαμε μουσική δωματίου. Είχαμε μια βραδιά πιανιστική, καθαρά πιανιστική, με τα, με πάρα πολύ έτσι, γνωστά έργα για πιάνο. Χθες είχαμε βραδιά musical με τρομερή φρεσκάδα από νέα παιδιά, και αύριο έχουμε φωνή και πιάνο σε τραγούδια του Σιμπέλιους και του Τσαϊκόφσκι.
0: Αυτό από το Βορρά. Αύριο 13 λοιπόν.
1: Αύριο 13 τραγουδάει η Λένια Ιζαφυροπούλου, μεσόφωνος, και στο πιάνο είναι ο Θοδωρής ο Τζοβανάκης, και οι δύο μουσικοί με πολύ μεγάλη καριέρα, πολύ μεγάλη πείρα και πάρα πολύ δραστήριοι. Καταπληκτική μουσική. Θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά για όποιον βρεθεί.
0: Θα υπάρχει και μια συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία, σωστά?
1: Αυτό το έχουμε στις 17.
0: Τη Δευτέρα που μας έρχεται.
1: Τη Δευτέρα που μας έρχεται. Είναι ένα ντουέτο, λέγεται Duo Minerva. Είναι για ντουέτο, το ντουέτο αποτελείται από κλαρινέτο και ακορντεόν. Και παίζουν ένα πρόγραμμα crossover, έτσι, με πολύ γνωστά τραγούδια και έτσι, όμορφες μελωδίες. Αυτό θα γίνει στο Θεατράκι Μολφέση στην Παχιωράχη. Και την επόμενη μέρα στις 18 έχουμε την συνεργασία μας με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, όπου έχουμε εμείς καλεσμένες σολίστ από το εξωτερικό, πάρα πολύ σπουδές, η Λίλη Μάης και η Αλίσσα Μαργκούλης, η Λίντα Τσεν Άργκερις και η Ναταλία Μαργκούλης, οι οποίες συμπράττουν με έναν νικητή του διαγωνισμού που, στον οποίο συμμετέχει η ΚΟΣ, τον Οδυσσέα Τσακαλίδη, ένας βιολιστής πολύ ταλαντούχος, πολύ νέος, μόλις 16 ετών, και θα έχει την ευκαιρία να συμπράξει με αυτά τα θηρία της κλασικής μουσικής του διεθνούς στερεώματος.
0: Και τι σπουδαία δυνατότητα και ευκαιρία δίνεται σε ένα νέο άνθρωπο, νέο καλλιτέχνη.
1: Αυτός ήταν ο στόχος, και όντως θα του δοθεί και μια προτεραιότητα στα κομμάτια αυτά. Θα παίξει αρκετά μαζί τους και σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Επίσης, οδηγούμαστε σιγά σιγά στο φινάλε του φεστιβάλ, όπου έχουμε μια μεγάλη συναυλία. Η συναυλία λήξης, λοιπόν, τι θα περιλαμβάνει?
1: Είναι η μεγάλη μας γιορτή και κάτι για το
0: 22 Αυγούστου, έτσι.
1: Σάββατο 22 Αυγούστου, κάτι για το οποίο είμαστε πολύ πολύ ανυπόμονες και πολύ χαρούμενες. Είναι ένα αφιέρωμα στο σπουδαίο Μάνο Χατζηδάκη, με τις φωνές του Βαλκίνιου Ιωαννίδη και της Έλλης Πασπαλά, και στο πιάνο θα είναι η Ντόρα Μπακοπούλου, η οποία ήταν και συνεργάτηδα του Μάνου Χατζηδάκη για πάρα πολλά χρόνια και πολύ στενή του φίλη.
0: Και η έμπνευση και η ιδρύτρια του Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας.
1: Εννοείται, βεβαίως, είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια, είναι η επιμονή της και το πάθος της είναι αυτό που οδήγησε το φεστιβάλ να κλείνει τα 20 χρόνια τώρα της πορείας του. Και είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο πρόσωπο, πολύ σπουδαία πιανίστα και κομβική σημασία για το φεστιβάλ της Έγινας και για την πολιτιστική ζωή της Έγινας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η σύμπραξη έχει ένα πολύ μεγάλο συναισθηματικό βάρος για μας και την περιμένουμε με λαχτάρα, πραγματικά.
0: πραγματικά θα είναι ονειρεμένο το ερχόμενο Σάββατο, το παραπάνω Σάββατο, έτσι, όχι
1: ακριβώς.
0: Αυτό.
1: 22, στην παραλία της Άβρας.
0: 22 Αυγούστου, στην παραλία ναι. της Άβρας. Μία συναυλία. Δίπλα στο κύμα. Αφιερωμένη στο μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη.
1: Ακριβώς.
0: Όπου
1: ακριβώς.
0: να παίζει πιάνο η Ντόρα Μπακοπούλου και να ερμηνεύουν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Έλλη Πασπαλά. Νομίζω θα είναι μια μαγική βραδιά που θα την ευχαριστηθείτε όλοι. Μέχρι στιγμής έχει πάει καλά το φεστιβάλ, είναι συμμετοχές.
1: Πάρα πολύ καλά. Πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Ο κόσμος φεύγει κατενθουσιασμένος. Οι συναυλίες έχουν μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή και αυτό μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενες, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό δώρο να επιβεβαιώνεται και ο σχεδιασμός και η οργάνωση ενός τέτοιου μεγάλου γεγονότος.
0: Μα είναι ένα φεστιβάλ που δεν έχει και διεθνείς συνεργασίες. Φέρνει ονόματα που κάποιος δεν θα μπορέσει να τα δει αλλού. Δηλαδή θα πρέπει να πάει στο εξωτερικό. Οπότε είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνετε.
1: Ακριβώς. Δηλαδή οι πολλοί συνεργάτες μας είναι περιζήτητοι
0: ακριβώς. Και έρχονται ακριβώς μόνο και μόνο για το φεστιβάλ.
1: Ακριβώς. Και αγαπούν αυτό το φεστιβάλ εδώ και χρόνια και έρχονται ξανά και ξανά με πολύ κέφι και πολύ αγάπη. Και καταθέτουν τη τέχνη τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας.
0: Αύγουστο στην Έγινα, λοιπόν, σημαίνει και μουσικό φεστιβάλ Έγινα ως στις 22 Αυγούστου. Όσοι βρίσκεστε ή όσοι πρόκειται να πάτε, μην το χάσετε. Κυρία Μαλαπάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να σας δούμε και από κοντά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
1: Επίσης, γεια.

Λίγα λεπτάκια πριν από τις 10, τι σημαίνει ότι θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio με την Κατερίνα Ιωαννίδου. Αμέσως μετά, στο τέλος της μέρας, με το Δημήτρη Φαναριώτη. Σας εύχομαι ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9 και κάτι. Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στα κοινωνικά δίκτυα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι Έλληνο-Αμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Ο Απόστολος Ίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport. Ο χρόνος του 1:53.81 αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Τα συγχαρητήριά του στον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών, συγχαίροντας τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του διάκριση. «Απόστολε, ευχαριστούμε, μας έκανες υπερήφανους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η άνοδος του Απόστολου Σίσκου στο βάθρο αποδεικνύει ότι η ελληνική κολύμβηση έχει τη θέση που της αξίζει. Στην κορυφή, τόνισε σε συγχαρητήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση, ο Απόστολος ανεβαίνει στο βάθρο, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική κολύμβηση έχει τη θέση που της αξίζει. Στην κορυφή, συγχαρητήρια Απόστολε, συνέχισε να μας κάνεις περήφανους, πρόσθεσε. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν, γι' αυτό πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Την επέκταση της κοινής αμυντικής συμφωνίας της Μέκκας που υπέγραψαν την περασμένη Παρασκευή Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν επιδιώκει η Άγκυρα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η φιλοδοξία του είναι να ενταχθούν μελλοντικά στη συμφωνία όλες οι χώρες της περιοχής, τονίζοντας ότι τα περιφερειακά ζητήματα πρέπει να επιλύονται από περιφερειακούς παράγοντες. Η συμφωνία προβλέπει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, σύμφωνα με την οποία επίθεση εναντίον μιας από τις τρεις χώρες θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, τόνισε ο κύριος Τουρνάς, απευθύνοντας ισχυρή έκκληξη στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λύκα, Βιτού και Φινόπουλου. Σε τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα. Ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα συνελήφθη 59χρονος για 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο. Έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Συναγερμό στη Γαλλία. Περίπου 1.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα σήμερα από χώρο κατασκήνωσης εξαιτίας δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν κοντά στο βορειοανατολικά παράλια της Γαλλίας, όπως έγινε γνωστό από τοπικούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ομαρχία του Πάντε Καλέ, η μία από τις δύο πυρκαγιές έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, αλλά οι συνθήκες είναι δυσμενείς ό,τι αφορά το άλλο πύρινο μέτωπο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός. Αύριο από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειά είναι μείως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με το Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλπουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 10 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στη ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κούλης Οπούλου, ο Γιώργος Τσολάκης είναι υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 12 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Πολλά και ενδιαφέροντα θα δούμε σήμερα. Θα δούμε για την έκλειψη ηλίου, για τα μετάλλια του Τεντόγλου και του Σίσκου, οι οποίοι μας έχουν ανυψώσει στον 7ο ουρανό κυριολεκτικά. Βεβαίως έχουμε και δύο πολύ δύσκολες και επικίνδυνες ημέρες μπροστά μας, γιατί έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Έτσι, για αύριο 5η, 13 Αυγούστου, ο ακραίος κίνδυνος, η κατηγορία κινδύνου 5 δηλαδή, ισχύει για την περιφέρεια της Αττικής, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Βιωτία και Εύβοια, περιφέρεια Πελοποννήσου, Αργολίδα και Κορινθία, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Λέσβος, περιφέρεια Αττικής, στην οποία περιλαμβάνεται και η νήσος των Κυθύρων, περιφέρεια Πελοποννήσου, Κορινθίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, περιφέρεια Ιωνίων νήσων, Λευκάδας, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Ζακύνθου, περιφέρεια Ηπείρου, Άρτας, Πρέβεζας, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα και Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης και της Σκύρου, περιφέρεια Θεσσαλίας, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Σε ορισμένες περιοχές οι άνεμοι αναμένεται να αγγίξουν και τα 9 μποφόρ, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Είδαμε και προηγουμένως τις προηγούμενες ημέρες τι έχει γίνει με τις πυρκαγιές. Ωστόσο, αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι προβλήματα με τις πυρκαγιές δεν αντιμετωπίζει μόνο η χώρα μας, αντιμετωπίζει και η υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία έχει κατακαεί. Να θυμίσουμε ότι στην Ισπανία έχουν γίνει στάχτη 2 εκατομμύρια στρέμματα και στη Γαλλία περίπου 1 εκατομμύριο. Όμως, πριν περάσουμε στα των πυρκαγιών και στην πολιτική επικαιρότητα, είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη από την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε ένα ηχηρό διακομματικό μήνυμα στο Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ. Αμερικανοί βουλευτές ζητούν από την Αμερικανική κυβέρνηση να θέσει σε προτεραιότητα την υλοποίηση του Great Sea Interconnector και συνδέουν το έργο με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, αλλά και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Να πούμε εδώ ότι η παρέμβαση στην Ουάσιγκτον έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για το έργο, καθώς δεν έχουν περάσει λίγες ημέρες πριν υπογραφεί στην Αθήνα η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Και εδώ βεβαίως σε όλη αυτή την εξέλιξη πρωτοστάτησε η Ομογένεια, όπου τη διακομματική πρωτοβουλία ανέλαβαν ο δημοκρατικός βουλευτής Μπραντ Σνάιντερ και ο ρεπουμπλικανός συναδελφός του Γκάς Μπιλιράκης, οι οποίοι απευθύνθηκαν στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και στον επικεφαλής της Αναπτυξιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Μπεν Μπλακ. Την επιστολή συνυπογράφουν οι βουλευτές Τζέικ Όκινλος, Νταν Γκόλμαν, Γκρέγκ Γκόλμαν και Χέιλι Στίβενς. Όπως επισημαίνουν στην επιστολή τους οι Αμερικανοί νομοθέτες, η Ανατολική Μεσόγειος θα διαδραματίσει ζωτική σημασία ρόλο ως πύλη προς τον IMEC και ο Great Sea Interconnector συνιστά βασικό στρατηγικό έργο υποδομής, κεντρικό για την ανάπτυξη του διαδρόμου. Και καταλήγουν επισημένοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει σαφές συμφέρον από την ανάπτυξη υποδομών που θα ενισχύουν τους εταίρους της, θα διαφοροποιούν τις ενεργειακές οδούς και θα εμβαθύνουν την περιφερειακή συνεργασία. Παράλληλα, παρουσιάζουν τέτοιου είδους έργα ως εναλλακτική απέναντι σε υποδομές που ελέγχονται από στρατηγικούς ανταγωνιστές των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: με Tears for Fears συνεχίζουμε και να σας πούμε πριν προχωρήσουμε αναλυτικά στην ειδησιογραφία της ημέρας, στην εσωτερική εννοώ, να σας πούμε ότι μετά τον τεράστιο Μίλτο Δεντόγλου με το 844 που μας χάρισε το χρυσό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δεύτερο στην Ευρώπη στα 200 μέτρα ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ, ήρθε ο Απόστολος Σίσκος, έσπευσε να δηλώσει ότι ήθελα το μετάλλιο για όλους τους Έλληνες, και να πούμε ότι ο Απόστολος Σίσκος κατέριψε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα ύπτιο με 1.53.81, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο, όπως ακριβώς είχε κάνει και πριν από 2 χρόνια στο Βελιγράδι, χάνοντας μόνο από τον ανίκητο Ούγγρο Χούμπερτ Κος, ο οποίος πρόθεσε με 1.53.08 και πρόσθεσε τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης σε αυτούς του Χρυσού Ολυμπιονίκη και του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Είναι πραγματικά τεράστια η χαρά που παίρνουμε από αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία δίνουν και το παράδειγμα στους νεότερους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Όπως ήταν φυσιολογικό, είχαμε συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών, συγχαίροντας τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του διάκριση. «Απόστολες, ευχαριστούμε, μας έκανες υπερήφανους», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια και από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, για το μετάλλιο του Απόστολου Σίσκου. Τονίζει ο πρόεδρος της Βουλής ότι η άνοδός του στο βάθρο αποδεικνύει ότι η ελληνική κολύμβηση έχει τη θέση που της αξίζει στην κορυφή. Και τονίζει ότι μετά τη σπουδαία εμφάνιση και το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι, όλο αυτό συνιστά μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύθηκε και από το νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια, Απόστολε, συνέχισε να μας κάνεις περήφανους, προσθέτει στη δήλωσή του ο κύριος Κακλαμάνης. Πριν από 2 λεπτά είχαμε και τα συγχαρητήρια του κυρίου Νίκου Δένδια, όπου επισημαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μέσω ανάρτησης και αυτό στο X, θερμά συγχαρητήρια στον Απόστολο Σίσκο για το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο και το νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν συγχαρητήρια και από τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι κάτι το οποίο ευτυχώς ο αθλητισμός είναι διακομματικός. Όλοι σπέβδουν να συγχαρούν τους σπουδαίους αυτούς Έλληνες, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή πολιτική κόντρα. Σας έλεγα λοιπόν και στην αρχή της εκπομπής ότι οι επόμενες 2, ίσως και 3 ημέρες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, γιατί άλλο βέβαια, για πυρκαγιές. Και τα μέτρα πυροπροστασίας αυξάνονται στον ύψιστο βαθμό λόγω των θυελλωδών ανέμων και της ξηρασίας που ανεβάζουν στον κόκκινο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε και έθεσε σε γενική επιφυλακή πυροσβεστική και πολιτική προστασία, ενώ λόγω της κατάστασης πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός.
1: Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση και όλες οι δυνάμεις μας σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Απευθύνω ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες. Η αυριανή ημέρα, αλλά και οι επόμενες, απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή.
0: Όπως ανέφερε στο Earth News τώρα, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές και το πιο τραγικό είναι ότι το 90% αφορά περιπτώσεις αμέλειας.
2: Εάν κάποιος συμπολίτης με δίκτυο επικινδυνότητας 4 πραγματοποιήσει τέτοιου είδους εργασίες, ακόμη και μπάρμπικι, ακόμη και θερμές εργασίες, και βρίσκεται εντός δασικών οικοσυστημάτων και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων, δεν έχει απλά μια βεβαίωση ενός διοικητικού προστίμου, ενώ σήμερα με δίκτυο επικινδυνότητας 4 θα υπάρχει αυτό χωρίς σύλληψη.
0: Μεγάλη προσοχή λοιπόν, και όσες και όσοι είσαστε στο δρόμο, ταξιδεύετε, είστε σε κάποια επαρχία και δείτε κάτι ύποπτο, δείτε κάποιον ο οποίος σας φαίνεται ύποπτος για εμπρισμό, ή αν δείτε κάποιον να καίει ξερόχορτα ή να κάνει εργασίες με τροχό, πρέπει να το καταγγείλετε αμέσως, γιατί μπορεί να σώσετε μια μεγάλη περιοχή από μια πυρκαγιά. Επιτέλους πρέπει να βάλουμε μυαλό, και είναι συγκλονιστικό το ότι το 90% από τις πυρκαγιές που ξεσπούν οφείλεται σε αμέλεια. Λες και δεν το λέει κάθε μέρα η πολιτική προστασία, δεν το λένε κάθε μέρα όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μην καίτε ξερόχορτα, μην κάνετε εργασίες με τροχό, μην κάνετε πράγματα τα οποία μπορεί να καταστρέψουν το δάσος, το οποίο δεν είναι μόνο για σας, είναι και για τα παιδιά σας. Πάμε όμως να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς λίγο πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει κατακόρυφα, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον νομικό της σχεδιασμό, ενώ η αντιπολίτευση ασκεί σφοδρή κριτική. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, ρωτήθηκε για το ύψος του πακέτου που θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη. Να τον ακούσουμε.
3: Εκεί θα στραφεί ο Πρωθυπουργός και θα είναι στο επίκεντρο όλοι αυτοί που σας ανέφερα, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω, επειδή μιλήσατε για το πακέτο, προφανώς θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
0: Τώρα, στο προς τα πού θα κατευθυνθεί η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ, κλήθηκε να απαντήσει ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio και την συνάδελφο Ευαγγελία Μπαλτατζή.
4: Κοιτάξτε, είμαστε κατά της παρχολογίας γιατί την έχουμε πληρώσει, και κατά δεύτερον είμαστε και κατά, θα σας έλεγα, εξαγγελιών που δεν μπορούμε στο τέλος να έχουν αντίκρισμα. Ακριβώς όπως σήμερα λες ένα και α και αύριο λες β, συγγνώμη έκανα λάθος ή δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε, και μην με ρωτάτε ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποιο μέρος αυτού του χώρου θα διατεθεί σε αντιμετώπιση ακρίβειας. Εμείς έχουμε πει ότι η βασική μας λογική και πολιτική, την οποία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όμως ρεαλιστικά και σε αυτή τη ΔΕΘ, αυτή θα είναι και η λογική των μέτρων, είναι ότι η βελτίωση των εισοδημάτων που είτε αφορά την αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, το οποίο το έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που δεν εισπράτεται πλήρως από τους πολίτες, και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο. Με ταυτόχρονη όμως μείωση της φορολογίας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι το βασικό μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει πάει αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας πηγαίνει, και σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς αντιμετωπίζεις και το ζήτημα.
5: Δηλαδή
4: το ζήτημα της αγρίβειας πέραν των σημειακών μέτρων που κατά καιρούς λαμβάνουμε.
0: Τώρα, πειρά κατά της κυβέρνησης με φόντο την ακρίβεια εξαπέλυσε μέσα από την τηλεόραση του Earth News ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχημάκης.
6: Εμείς έχουμε ένα ξεκάθαρο στόχο. Το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά του να γίνουν εφαρμοσμένοι πολιτικοί. Άρα το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και σκέφτεσαι μετά τις 15 του μήνα τι θα πάρεις και αν θα βάλεις το κρέας στη διατροφή σου, αυτό είναι ένα αίσθημα ανεπάρκειας με μια λογική των ΠΑΣ, των κουπονιών. Να το πούμε ελληνικά, είναι κουπόνια. Κουπόνια για να πάμε στη βενζίνη.

Ακούμε Dreadlock Holiday από τους 10cc, εξαιρετικά αφιερωμένο στον ακροατή μας τον Γιώργο από το Αγρίνιο, ο οποίος ακούει σταθερά Earth News Radio 105,8. Να σε καλά Γιώργη, να περνάς ωραία στο μαγευτικό Αγρίνιο, το οποίο ωστόσο είναι από τις πιο θερμές περιοχές της Ελλάδας. Τι να κάνουμε, είναι κοντά όμως η Λευκάδα, οπότε μπορείς να πας να κάνεις ένα μπάνιο εκεί.

με τους Ten CC θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε, καθώς σε λίγο θα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τα όσα διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή με τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή διεθνών σχέσεων στο ΕΚΠΑ, έναν άνθρωπο που γνωρίζει εξαιρετικά καλά τόσο τα διεθνή όσο και τα γεωπολιτικά. Down.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με ενισχυμένους ανέμους αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Θελώδεις άνεμοι και ξηρασί ανεβάζουν στο κόκκινο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών και τα μέτρα πυροπροστασίας αυξάνονται στον ύψιστο βαθμό εν ώψη ακόμη ενός δύσκολου 24ωρου. Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων κλείνουν υλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου. Τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη. Αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκάλεσαν τη φωτιά στον ήμερο Ροδόπης. Σύλληψη 59χρονου για 6 εμπρισμούς στη Σύνδο σε 4 μέρες. Έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Τηλεφωνική επικοινωνία Γιώργου Γεραπετρίτη, Μάρκο Ρούμπιο. Στο επίκεντρο στρατηγικός διάλογος Μέση Ανατολή, Ιράν και Ουκρανία. Το σημαίνιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στη Γαλλία κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα, έξω πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγχαίρει τον Απόστολο Σίσκο για τη μεγάλη του επιτυχία. Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός, ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Περίπου 1.200 κατασκηνωτές απομακρύνθηκαν εξαιτίας πυρκαγιών στο Πάντε Καλέ στη Γαλλία. Η μία από τις δύο πυρκαγιές έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, αλλά οι συνθήκες είναι δυσμενείς ό,τι αφορά το άλλο πυρήνο μέτωπο. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 35 βαθμοί στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 11 παρά 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές, μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και νέο κύμα αυξήσεως στις τιμές των καυσίμων αναμένεται τις επόμενες ημέρες, βάζοντας τέλος στη μικρή αποκλιμάκωση που είχε προηγηθεί και δημιούργησε νέες πιέσεις στους οδηγούς. Η άνοδος των διεθνών τιμών έχει ήδη περάσει στις τιμές δηληστηρίου και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η επιβάρυνση αναμένεται πλέον να αρχίσει να αποτυπώνεται σταδιακά στην λιανική. Σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν το μπαμ στα στενά του ορμούς για να αυξήσουν τις τιμές, τόνισε η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, η κυρία Μάρια Ζιάγκα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
1: Με την επιδότηση τα 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και τα 15 στο απλό πετρέλαιο, καταφέραμε και κατεβήκαμε, προσέξτε, όχι στα νησιά και στην περιφέρεια, Αττική, Θεσσαλονίκη, κάτω από τα 2 ευρώ και την απλή αμόλυβδη και το απλό πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή, γιατί με τα γεγονότα που γίνονται, ανά πάσα στιγμή, είδατε πάλι δεν τα βρίσκουνε.
2: Ναι.
1: Πάλι συζητάνε για τα στενά του ορμού.
2: Δυστυχώς.
1: Όταν ακούτε κάτι τέτοιο, να ανησυχείτε. Εγώ ανησυχώ για τα τιμολόγια που με περιμένουν.
2: Πότε θα έχετε νέα τιμολόγια?
1: Αλήθεια σας λέω, σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν το μπαμ και τσουμ ανεβαίνει. Και λες εσύ, μα πότε πρόλαβε και αντέβηκε, βρε παιδί μου, αγόρασες? Δεν αγόρασες. Πάλι θα τα ακούσω από τον καταναλωτή και έχει δίκιο. Ταυτίζομαι με τον καταναλωτή. Βρε πότε προλαβαίνετε, λέει, και τα αναδέστε. Δεν τα ανεβάζουμε εμείς. Αν δεν έχω κάνει, προσέξτε, αν δεν έχω κάνει αγορά και έχω παλιό τιμολόγιο, δεν το πειράζω. Αλλά αν έχει τύχει και αγοράσω την άλλη μέρα, πολλές φορές μου έχει συμβεί και έχει ανέβει.
0: Αυτό που λέει η κυρία Ζιάγκα, τα στενά του ορμούς είναι αυτά που καθορίζουν τις τιμές της ενέργειας διαρκώς. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ισχυρό ανάχωμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργεί τις τελευταίες ημέρες η αυξημένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την έντονη ηλιοφάνεια και τους ισχυρούς ανέμους να περιορίζουν τη συμμετοχή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή και να φέρνουν την ελληνική χονδρεμπορική αγορά αισθητά χαμηλότερα από άλλες αγορές της κεντρικής και νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αγορά της επόμενης μέρας η τιμή της μεγαβατόρας διαμορφώθηκε στα 96 ευρώ, η οποία είναι από τις φθηνότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να σημειωθεί ότι στην κεντρική Ευρώπη η τιμή της μεγαβατόρας διαμορφώνεται αύριο στα 162 με 160.

0: 66 ευρώ. Πάμε όμως τώρα στο μεγάλο κάδρο, σε αυτό της Μέσης Ανατολής, όπου πραγματικά η κατάσταση είναι ρευστή και απρόβλεπτη. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα με έναν άνθρωπο, έναν επιστήμονα που γνωρίζει εξαιρετικά καλά αυτά τα ζητήματα, τον κύριο Παναγιώτη Ακιμίδη, ομότιμο καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και ευχαριστώ που μεσούντος του Φέρους δεχτήκατε να μας μιλήσετε και μάλιστα τέτοια ώρα. Είναι μεγάλη μας χαρά. Λοιπόν,
1: είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε ένα διέξοδο αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι πασιφανές. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι, έχει ουσιαστικά μείνει σε μια έτσι έολη κατάσταση. Το Ιράν από την πλευρά του, που παίρνουν σιγά σιγά το πάνω χέρι οι σκληροπυρηνικοί, δυσκολεύει τις όποιες συνομιλίες. Και το ερώτημα είναι, κύριε καθηγητά, θα φτάσουμε να δούμε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που μετράει 5 και πλέον μήνες να καταστεί ένας πόλεμος φθοράς όπως αυτό στην Ουκρανία? Γιατί εάν καταστεί ένας πόλεμος φθοράς, οι επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας θα είναι κολοσσίες, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο, και το να καταστεί ένας πόλεμος φθοράς είναι ένα πιθανό σενάριο, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι και το ισχυρότερο. Δηλαδή ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυτοπαγιδευτεί, διότι όλη η επιχείρηση Ιράν, πόλεμος δηλαδή, και όλα τα σχετικά που ακολούθησαν ουσιαστικά απεδείχθηκαν αποτυχημένα για την Ουάσιγκτον, για τον ίδιο προσωπικά, πολύ περισσότερο εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών, που βεβαίως όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στο εκλογικό σώμα, και αυτή τη στιγμή είναι σε μία αυτοπαγίδευση και ουσιαστικά αναζητεί έναν τρόπο να απεμπλακεί από την περιπέτεια που λέγεται Ιράν, αλλά με κάποια, αν θέλετε, με ένα φιλοσικής ή ένα πρόσχημα που θα το επιτρέψει να παρουσιάσει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα ως μία νίκη, κυρίως σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούς. Και εδώ να υπενθυμίσω ότι τα στενά του Ορμούς δεν ήταν καν ζήτημα πριν από τον πόλεμο.
0: Ναι, απεδείχθη το πυρηνικό όπλο του Ιράν τα στενά του Ορμούς.
1: Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Το Ιράν ανεκάλυψε ότι διαθέτει όντως το πυρηνικό όπλο που έψαχνε, και αυτό ήταν τα στενά του Ορμούς, και το αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατόν. Και αυτή τη στιγμή που οι σκληροπυρηνικοί έχουν το πάνω χέρι στη Τεχεράνη και αισθάνονται ότι μπορούν λίγο πολύ να παίζουν, επιτρέψουν να πω εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, το ρήμα με την Ουάσιγκτον, και θέλουν να επεκτείνουν τον πόλεμο ίσως σε ένα περιφερειακό επίπεδο, ουσιαστικά δεν κάνουν τη χάρη στον πρόεδρο Τραμπ να τον διευκολύνουν με μία φόρμουλα που θα του επέτρεπαν να πει ότι ναι, ξέρετε, τα έχω ανοίξει. Βεβαίως διατείνεται τώρα ότι τα έχει ανοίξει, αλλά οι πάντες γνωρίζουν ότι είναι κλειστά, ότι δεν έχουν ανοίξει.
0: Και οι δύο το διατείνονται, κύριε καθηγητά. Αυτό είναι το εστράπελο.
1: Δίκιο,
0: ναι.
1: Έχετε δίκιο. Επομένως, δεν το διευκολύνει, και ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση. Τη μία μέρα λέει το ένα, την επόμενη λέει το άλλο, κάτι που το συνηθίζει άλλωστε πάρα πάρα πολύ καλά, και ως εκ τούτου η όλη κατάσταση παραμένει στο αδιέξοδο. Επομένως αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε ποιος θα κάνει την κρίσιμη υποχώρηση, ναι, σε αυτή την παγίδευση. Η άποψή μου είναι ότι τελικώς ο πρόεδρος Τραμπ θα την κάνει και όχι η Τεχεράνη.
0: Ναι, έχετε μάλλον ένα δίκιο σε αυτό. Επίσης, το χαρακτηριστικό του κυρίου Τραμπ είναι η μεταβλητότητα, και ο κανόνας είναι ότι δεν υπάρχει κανόνας. Και αυτό το οποίο λέτε είναι πολύ σωστό, ότι ο κύριος Τραμπ αλλά και το Ιράν από την πλευρά του θα πρέπει να έχουν ένα αφήγημα να πούν. Για παράδειγμα, ο κύριος Τραμπ ότι καταφέραμε και του συντρίψαμε, ότι το Ιράν, για παράδειγμα, να πει ότι εμείς αντισταθήκαμε στεναρά και νικήσαμε. Και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει αφήγημα και από τις δύο πλευρές. Επιπροσθέτως, θέλω να επισημάνω μία άλλη παράμετρο, κύριε καθηγητά. Αφενός, λοιπόν, τελειώνουν τα πυρομαχικά. Υπήρχε η περίφημη έκθεση του Reuters, την οποία μάλιστα ο κύριος Τραμπ απείλησε τους δημοσιογράφους που την δημοσίευσαν, ότι τελειώνουν οι πύραυλοι και οι THAAD και οι ATACMS, οι οποίοι είναι πολύ μεγάλης σημασίας πύραυλοι. Από 2.500 περίπου έχουν πέσει στους 600 αμφότεροι. Για να κατασκευαστούν τέτοιου είδους πύραυλοι, δηλαδή Tomahawk και Cruise, χρειάζονται υπό νορμάλ συνθήκες στην Αμερική να παραχθούν 300 το χρόνο. Εάν δουλέψουν τα εργοστάσια 24 ώρες 24 ώρες, μπορούν να παράξουν μέχρι 600. Άρα, από τη μία, βλέπουμε ότι τα πυρομαχικά τελειώνουν. Απ' την άλλη, το Ιράν διαθέτει, όπως καλά γνωρίζουμε όλοι μας, καμιά εξινταριά υπόγειες πόλεις, πολύ βαθιά στο έδαφος, στα 60 μέτρα, όπου δεν είναι μόνο σιλό πυράβλων, είναι και στρατός, είναι και πυρομαχικά, είναι και drones. Συνεπώς, αυτό το οποίο έχει αποδειχθεί και από το πλήγμα που έγινε πριν από κάποιους μήνες στην Αρτάνς με διατριτικές βόμβες, και οι οποίες υπάρχουν μεγάλες αμφιβολίες αν κατάφεραν να φτάσουν και να καταστρέψουν το ένα από τη μία από τις τέτοιες 60 πόλεις. Τελικώς, δεν μπορεί, τι να πλήξει πλέον ο Τραμπ, δηλαδή να πλήττει τα βράχια? Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταγάγει μια νίκη. Όσο δε για την πιθανότητα χερσαίας επίθεσης, αυτή θεωρείται αυτοκτονική, και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι κορυφαίοι Αμερικανοί στρατηγοί. Οπότε στο πολεμικό πεδίο, τι θα έχουμε, έτσι, αναζωπηρώσεις, τι ακριβώς εκτιμάτε ότι μπορεί να γίνει?
1: Κοιτάξτε, εκτιμώ ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί ο πόλεμος από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, για όλους τους λόγους τους οποίους αναφέρατε. Πρώτα απ' όλα, διότι έχουν εξαντληθεί τα πυρομαχικά, και όταν δεν έχετε πυρομαχικά, το έχει πει ο Ναπολέον, δεν μπορείτε να κάνετε πόλεμο, τελεία και παύλα. Πολύ περισσότερο βεβαίως, εάν προσθέθηκε τον άλλον παράγοντα που λέει ότι ο πόλεμος αποδεικνύεται ότι δεν είναι μια πετυχημένη άσκηση για τις ΗΠΑ, ακριβώς το αντίθετο. Η χερσαία επιχείρηση είναι μια από τις περιπτώσεις εκείνες που οι ΗΠΑ θα ήθελαν να αποφύγουν με κάθε κόστος αυτή τη στιγμή, διότι οι εμπειρίες από το παρελθόν, είτε αυτές είναι λέγονται Βιετνάμ, είτε λέγεται Αφγανιστάν ή Ιράκ ακόμη αν θέλετε, είναι ιδιαίτερα πικρές και οδυνηρές. Και επομένως δεν θα ήθελε ο Τραμπ πολύ περισσότερο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές να καταφύγει σε κάτι τέτοιο. Ως εκ τότε, ο πόλεμος δεν αποτελεί επιλογή, είτε σε μακροπολιτικό επίπεδο, αν θέλετε, είτε σε μικροπολιτικό επίπεδο. Επομένως, θα αναζητήσει μία μορφή διπλωματίας, και το ερώτημα είναι ακριβώς πώς θα μπει, πώς θα ξεκινήσει ξανά αυτή η διαδιπλωματική διαδικασία της διπλωματική. Πρώτον, για να ανοίξουν τα στενά, αλλά εν πάση περιπτώσει και τα στενά θα ανοίξουν εφόσον ο πρόεδρος Τραμπ κάνει ορισμένες παραχωρήσεις και αποδεχθεί ένα μέρος κυριαρχίας τους από πλευράς του Ιράν, έστω και αν αυτό παραβιάζει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Αλλά δυστυχώς ο πόλεμος, τον οποίο ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, δυστυχώς εδώ οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Και βεβαίως μετά, εάν και εφόσον και κάτω από ορισμένες συνθήκες, μπορεί να ανοίξει η συζήτηση και η διαπραγμάτευση για το άλλο μείζον θέμα, που βεβαίως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτή τη στιγμή οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοια συζήτηση ουσιαστική για κάτι τέτοιο δεν υπάρχουν, αλλά εάν διευθετηθεί, με οποιοδήποτε τρόπο διευθετηθεί το ζήτημα των στενών του όρμους, ελπίζεται ότι θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί και το πρόγραμμα το πυρηνικό, και τελικώς να πει ο πρόεδρος Τραμπ ότι έκλεισα το ζήτημα Ιράν και σε αυτό το πεδίο και συνολικά, και επομένως δεν υπάρχει την αμερικανική εξωτερική πολιτική ζήτημα Ιράν. Όλα αυτά βέβαια είναι εξαιρετικά δύσκολα, είναι μια άσκηση
0: και έχετε τεράστια. Δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε καθηγητά, και στο μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί πριν από κάποιες εβδομάδες, τα πυρηνικά δεν ήταν μέσα στο μνημόνιο, ήταν να συζητηθούν μετά από 60 ημέρες
1: ακριβώς.
0: Άρα Τι θα συζητούσαν δηλαδή, εφόσον που ήταν υποτίθεται το μείζον πρόβλημα τα πυρηνικά. Τώρα ανακαλύπτουμε ότι δεν είναι το μείζον πρόβλημα τα πυρηνικά, υπάρχει και το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν.
1: Καλά, το πυραυλικό πρόγραμμα δεν υπήρχε καμία αναφορά πουθενά, ούτε λέξη.
0: Ακριβώς,
1: το πυραυλικό πρόγραμμα ουσιαστικά έχει εγκαταλειφθεί ως ζήτημα από πλευρά Ουάσιγκτον. Το έθετε αρχικώς ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά τελικώς εγκαταλείφθηκε και μάλιστα ο ίδιος δικαιολόγησε ότι μια χώρα θα πρέπει να διαθέτει ένα ορισμένο αριθμό πυράβλων.
0: Είναι αυτά τα καταπληκτικά τα οποία λέει ο Τραμπ. Πρέπει να προσπαθείς να τον ερμηνεύσεις αντιλαμβανόμενος το χαρακτήρα του Τραμπ. Γιατί δεν είναι διπλωμάτης, είναι επιχειρηματίας κατά κύριο λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Ιωακιμίδη, τώρα υπάρχει το εξής ζήτημα. Υπάρχει μια ανησυχία του Ισραήλ για τη συμφωνία της Μέκας. Αναφέρομαι στη συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας. Και αυτό το οποίο γράφει σήμερα η Ισραηλινή εφημερίδα Γεντότ Αχρονότ είναι ότι αυτή η συμφωνία μας ανησυχεί, γιατί μιλάμε για μια συμμαχία που στρέφεται κατά του Ισραήλ. Και μάλιστα αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα της μεγάλης αυτής Ισραηλινής εφημερίδας ότι δεν θα ήταν έκπληξη αν προσχωρούσε και η Αίγυπτος. Θεωρείτε αυτές τις ανησυχίες των Ισραηλινών βάσιμες, δηλαδή θα μπορούσαν να βρεθούν απέναντι σε αυτές τις τρεις χώρες σε περίπτωση κάποιας σύγκρουσης ή κάποιας, εν πάση περιπτώσει, κάποιου θερμού επεισοδίου?
1: Πρώτον, θέλω να πω ότι θεωρώ απολύτως βάσιμες αυτές τις ανησυχίες. Mm-hmm. Με άλλα λόγια, η συμφωνία της Μέκας ουσιαστικά στρέφεται και εναντίον του Ισραήλ, όχι μόνο εναντίον του Ισραήλ, αλλά και εναντίον του Ισραήλ.
0: Έχουμε μία, και συγγνώμη που διακόπτω, έχουμε μία ενίσχυση του σουνητικού άξονα
1: του
0: σε σχέση με το σιητικό.
1: Βεβαίως. Να σημειώσω ότι η Σαουδική Αραβία είναι μία από τις χώρες του κόλπου οι οποίες δεν είχαν υπογράψει, δεν έχουν υπογράψει τις συνθήκες του Αβραάμ, που σημαίνει δεν έχουν αναγνωρίσει το Ισραήλ, και μέχρι τελευταία αρνήθηκαν να το πράξουν κτλ. Σχετικά με την Τουρκία γνωρίζουμε ποια είναι η σχέση και τι θα ήθελε για το Ισραήλ. Στόχος ήταν να απομονώσει και να περικλείσει το Ισραήλ, να το βάλει, όπως λέει, στη γωνία του, και νομίζω σε κάποιο βαθμό φαίνεται να το επιτυγχάνει αυτό με την συμφωνία των τριών, mm-hmm. Πακιστάν, δηλαδή Σαουδική Αραβία, Τουρκία, και βεβαίως σε ό,τι αφορά την Αίγυπτο, η Αίγυπτος ως γνωστόν συμμετείχε σε παλαιότερες συνομιλίες και για την ειρήνευση στο Ιράν, αλλά και για το σύστημα ασφάλειας, την αρχιτεκτονική ασφάλεια στον κόλπο μετά την κατάρρευση της αμερικανικής αποτροπής που έχουμε αυτή τη στιγμή. Επομένως, η συμμετοχή της Αιγύπτου είναι πολύ πιθανή, για να μην πω ότι είναι σχεδόν βέβαιη. Ενδεχομένως να μην γίνει αύριο, να πάρει κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά αυτό θα συμβεί. Ως εκ τούτου, η όλη δομή, η όλη κατάσταση, το όλο σύστημα ασφάλειας στην περιοχή του κόλπου και οι σχέσεις κτλ. Αναδιατάσσονται σε μια νέα βάση, και αυτό φυσικά εκ των πραγμάτων ενδιαφέρει και την Ελλάδα και θα πρέπει να την προβληματίσει, και βεβαίως θα πρέπει και η Ελλάδα να επανακαθορίσει και να επαναχαράξει την στρατηγική της για την εν λόγω περιοχή.
0: Τώρα ο αξιωματούχος Ισραηλινός που μίλησε υποκαθεστώς ανωνυμίας στη Γεντότ Αχρονότ αναφέρει ότι το Ισραήλ οφείλει να αναπτύξει παράλληλες συμμαχίες για να αντιμετωπίσει αυτή τη γεωπολιτική εξέλιξη, και ειδικότερα είπε ότι το Ισραήλ χρειάζεται να οικοδομήσει εναλλακτικές συμμαχίες, ιδιαίτερα με τον ελληνικό άξονα, δηλαδή την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και με την Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω ότι σε ό,τι αφορά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Ισραήλ. Mm-hmm. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν υπογράψει τις συμφωνίες του Αβραάμ, mm-hmm. έχουν καλλιεργήσει μια σχέση ασφάλειας η οποία δεν είναι πάρα πολύ γνωστή, δεν είναι στην επιφάνεια, είναι ολίγο στο υπογείο, αν θέλετε. Mm-hmm. Επομένως υπάρχει μια πάρα πολύ σχέση, Και βεβαίως αυτό ισχύει σε έναν πολύ σημαντικό βαθμό και με, και με την Ινδία. Ναι. Σε ό,τι αφορά μάλιστα συνεργασία στρατιωτικού χαρακτήρα κτλ. Τώρα, εάν αυτή η σχέση μπορεί να διευκολύνει την κατασκευή του αγωγού ΙΜΕΚ που θα καταλήγει στον Πειραιά κτλ., αυτό είναι ένα ερώτημα. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχω ορισμένες επιφυλάξεις. Με άλλα λόγια, πιστεύω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να έχει πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά θα πρέπει να έχει ορισμένες αποστάσεις σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική πτυχή με το Ισραήλ. Και δεν θα πρέπει να ταυτίζεται πλήρως πολύ περισσότερο με το καθεστώς Νετανιάχου, το οποίο ενδεχομένως να αποχωρήσει τον Οκτώβριο από την εξουσία λόγω των εκλογών τότε. Και νομίζω ότι μπορεί να κατανοηθεί γιατί δεν μπορεί να ταυτίζεται στρατιωτικά με το Ισραήλ και αυτό δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα, παρά το ευρέως αντίθετο, αν θέλετε, διακινούμενο και πιστευόμενο σε μεγάλο βαθμό. Ξέρω ότι ανήκω μάλλον στη μειοψηφία και όχι στην πλειοψηφία με αυτό το οποίο λέω. Αλλά για σκεφτείτε ο λίγο βαθύτερα την ελληνική, ποιον το μείζον πρόβλημα ασφάλειας της Ελλάδας. Το μείζον πρόβλημα της Ελλάδας γνωρίζουμε ποιο είναι και πώς μπορεί να λειτουργήσει το Ισραήλ και σε ποια κατάσταση μπορεί να μας οδηγήσει ενδεχομένως, πολύ περισσότερο δε μετά την τριμερή αυτή, την τριμερή της Μέκας, όπου ουσιαστικώς είναι και στρέφεται εναντίον του Ισραήλ. Η Ελλάδα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα πολύ ισχυρό όπλο που έχει, προκειμένου να αναπτύξει τις σχέσεις της με τις χώρες του κόλπου και της Μέσης Ανατολής, και αυτό το ισχυρό όπλο λέγεται ο ρόλος της, η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν το έχει αξιοποιήσει τουλάχιστον στον επιθυμητό βαθμό την δική μου ανάγνωση μέχρι στιγμής. Επομένως θα πρέπει να το κάνει από εδώ και πέρα. Οι χώρες του κόλπου αναζητούν εναγωνίως μια πολύ ισχυρή σχέση με την Ευρώπη. Βέβαια. Και η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα, είναι και η Αίγυπτος, μου συγχωρείτε, η Κύπρος βεβαίως, ναι, μέλος και θα μπορούσε, αλλά η Ελλάδα είναι η κατεξοχήν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή που θα μπορούσε να παίξει αυτόν τον πολύ σημαντικό ρόλο. Επομένως θα πρέπει να δούμε τα πράγματα μέσα από μια κατά κάποιο τρόπο οραματική προοπτική και όχι παραμένοντας προσκολλημένοι σε ορισμένα σύνδρομα ή σε ορισμένες αντιλήψεις τις οποίες είχαμε αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν ανταποκρίνονται σήμερα στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί σας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ και αν είστε σε διακοπές, καλή συνέχεια στις διακοπές σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να είστε καλά. Καλές διακοπές και εσάς.
0: Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ομότιμος καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με τον οποίο συζητήσαμε όλες τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και βεβαίως και την συμφωνία της Μέκας. Βλέπουμε ότι η κατάσταση στην περιοχή, όπως άλλωστε και επί σειρά δεκαετιών, αλλά τώρα τελευταίο διάστημα ακόμα περισσότερο, παραμένει εξαιρετικά ρευστή.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με ενισχυμένους ανέμους αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Παράλληλα, κόκκινος είναι ο συναγερμός για Πέμπτη και Παρασκευή για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη επίγειων και εναέριων δυνάμεων, καθώς αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας. Απευθύνοντας μάλιστα ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Σε τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα. Ενώ σε άλλη περίπτωση, ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα, συνελήφθη 59χρονος για 6 εμβρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο. Έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στα κοινωνικά δίκτυα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση τον Great Sea Interconnector προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου, συνδέοντας ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport. Ο χρόνος του 1.53.81 αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγχαίρει τον Απόστολο Σίσκο για τη μεγάλη του επιτυχία. «Απόστολες, ευχαριστούμε, μας έκανες υπερήφανους». Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών. Η άνοδος του Απόστολου Σίσκου στο βάθρο αποδεικνύει ότι η ελληνική κολύμβηση έχει τη θέση που της αξίζει. Στην κορυφή, τόνισε σε συγχαρητήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του ορμούς έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. «Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό», πρόσθεσε. Δραματική παραμένει η κατάσταση στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 254, ενώ κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους. Συναγερμό στη Γαλλία, περίπου 1.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα σήμερα από χώρο κατασκήνωσης εξαιτίας δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν κοντά στα βορειοανατολικά παράλια της Γαλλίας, όπως έγινε γνωστό από τοπικούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ομαρχία του Παντ-ντου-Καλέ, η μία από τις δύο πυρκαγιές έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, ωστόσο οι συνθήκες είναι δυσμενείς ό,τι αφορά το άλλο πυρήνο μέτωπο. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη παρακολούθησαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα της φύσης, την ολική έκλειψη ηλίου του καλοκαιριού μετά από 27 ολόκληρα χρόνια. Το φαινόμενο είναι ορατό από το άκρο της Σιβηρίας στη Ρωσία, ακολουθώντας ένα καμπύλο μονοπάτι που περνά από την Ισλανδία και τη Γροιλανδία. Μεγάλο μέρος της ζώνης της ολικής έκλειψης περνά πάνω από ακατοίκητες εκτάσεις του Αρκτικού κύκλου και του Βόρειου Ατλαντικού ωκεανού.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμος 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Airnews Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο τέλος της μέρας με το Δημήτρη Φανεριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ιδεσογραφικό ραδιόφωνο της Earth. Τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια για την παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Σήμερα για εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη το απόγευμα ήταν διαφορετικό από τα υπόλοιπα, καθώς η σελήνη πέρασε μπροστά από τον ήλιο και η σκιά της διέσχισε ένα μεγάλο τμήμα του βόρειου ημισφαιρίου, δημιουργώντας την ολική έκλειψη ηλίου της 12ης Αυγούστου, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά γεγονότα της χρονιάς. Από την Ισλανδία μέχρι την Ισπανία, χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και πάμπολοι τουρίστες, όλοι φορώντας προστατευτικά γυαλιά, ακολούθησαν το σπουδαίο αυτό αστρονομικό φαινόμενο. Να δούμε όμως όσα είπε για το θέμα η κυρία Αναστασία Φιώρη Μεταλλινού, αστροφυσικός στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τη Μαρία Γεωργίου.
1: Η ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ίσως το εντυπωσιακότερο ουράνιο φαινόμενο που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει και με γυμνό οφθαλμό, με γυαλιά ειδικά τέλος πάντων για τον ήλιο. Είναι μια εμπειρία η παρατήρηση της έκλειψης ηλίου, διότι αυτό που ένας παρατηρητής βλέπει ουσιαστικά τον ήλιο να σκοτεινιάζει και ο ηλιακός δίσκος γίνεται μαύρος. Προεξέγει το στέμμα που είναι η εξώτερη ατμόσφαιρα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι σταδιακά ουσιαστικά, καθώς η σελήνη περνάει ανάμεσα από τη γη και τον ήλιο, καθώς περιφέρει τη γη γύρω από τον ήλιο και η σελήνη γύρω από τη γη, είναι κάποιες στιγμές που τα τρία σώματα συγγραμμίζονται. Και όπως γυρνάει η σελήνη γύρω από τη γη μας, είναι ο ήλιος απέναντι και κρύβει τον ήλιο σταδιακά μέχρι να τον καλύψει τελείως. Είναι τέτοια τα μεγέθη γης ηλίου σελήνης και τέτοιες οι αποστάσεις που όταν αυτό το αντικείμενο, η σελήνη, περάσει ανάμεσα από τον ήλιο και τη γη, τον καλύπτει πλήρως. Η ολικότητα, δηλαδή η στιγμή που όλο το φεγγάρι είναι μπροστά από τον ήλιο μας, σε αυτή την έκλειψη θα είναι 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Άλλες εκλείψεις μπορούν να διαρκεί και 5 και 6
2: Μάλιστα.
1: και 7 λεπτά του χρόνου σε επόμενη έκλειψη.

Λοιπόν, μιλάγαμε νωρίτερα με τον κύριο Παναγιώτη Ακιμίδη, το νομότιμο καθηγητή διεθνών σχέσεων στο ΕΚΠΑ, για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ένας πόλεμος ο οποίος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κοστίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου $1 δισεκατομμύριο την ημέρα. Αλλά πέραν του κόστους του οικονομικού υπάρχει και το ψυχικό κόστος. Και όπως αναφέρουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου Lincoln βρίσκεται στα όρια του. Απελπισμένοι ναύτες πήγαν να πέσουν στη θάλασσα, μούχλα και φαγητό με το δελτίο 9 μήνες μακριά από τη στεριά. Η αποστολή ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο και από τότε πήρε πολλές παρατάσεις και είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψει στη βάση του. Έτσι, οι οικογένειες ναυτικών και μέλη του Κογκρέσου εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ψυχική και σωματική υγεία των 5.000 μελών του πληρώματος του Αμερικανικού αεροπλανοφόρου. Είναι μια μικρή πόλη. Είναι μικρές πόλεις αυτά τα αεροπλανοφόρα, όπως και το Gerald Ford, το οποίο και αυτό βρίσκεται σε επιχειρήσεις πάνω από 10 μήνες. Αναφορές κάνουν λόγο για απόπειρες μελών του πληρώματος να πηδήξουν στη θάλασσα, καθώς και για σοβαρές ελλείψεις σε προμήθειες καθαριότητα και βασικές υποδομές εντός του αεροπλανοφόρου. Αυτές τις καταγγελίες έκαναν περίπου 200 συγγενείς των ναυτικών στην ηγεσία του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στη διάρκεια πρόσφατων συναντήσεων, και το πρόβλημα είναι ότι μέχρι στιγμής το πολεμικό ναυτικό δεν έχει απαντήσει για το γεγονός ότι το αεροπλανοφόρο έχει συμπληρώσει 9 μήνες στη θάλασσα. Το σύνηθες maximum, όπως επισημαίνουν οι πηγές για το πολεμικό ναυτικό, για ένα πλοίο, για ένα τορπιλικό, ένα αεροπλανοφόρο, είναι 6-7 μήνες με συχνές στάσεις στα λιμάνια. Ωστόσο, από τον περασμένο Νοέμβριο το πλήρωμα βγήκε μόλις 2 ημέρες στη στεριά, στο Γκουάμ το Δεκέμβριο και στο Ομάν τον Ιούλιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Navy Times και οι Stars and Stripes, που είναι μέσα ενημέρωσης που σχετίζονται με το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, αναφέρουν απόπειρες ναυτών να πηδήξουν στη θάλασσα. Αυτό το γράφει το Newsweek. Ενώ μιλώντας στο Guardian, η σύζυγος ενός ναυτικού είπε ότι έλαβε μηνύματα από αυτόν που έγραφαν: «Ελπίζω να μην ξυπνήσω αύριο». Νομίζει δε ότι θα τον αποτάξουν, και επειδή έχει φτάσει στα όρια του, η καριέρα του στον ναυτικό εδώ και 13 χρόνια θα καταστραφεί από μία στιγμή στην άλλη, είπε μια άλλη γυναίκα για αυτό που φοβάται ο σύζυγός της. Τα μέλη του πληρώματος αναφέρουν, κάνουν λόγο για μούχλα στις ντουσιέρες, χαλασμένες τουαλέτες, άπλυτα που δεν μπαίνουν στο πλυντήριο για εβδομάδες, ανυπαρξία ζεστού νερού και σαπουνιού. Όσο για το φαγητό, συνήθως είναι λίγο ρύζι και 2 τορτίγες. Δύσκολο πράγμα να είσαι μέλος ενός τόσο μεγάλου πολεμικού πλοίου, από τα μεγαλύτερα στον πλανήτη. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη, γιατί εμείς μπορεί να έχουμε το μελτεμάκι, το οποίο το τρέμουμε για τις πυρκαγιές, αλλά μας δροσίζει μοναδικά. Φέτος η Ελλάδα δεν έχει γνωρίσει κάποιον παρατεταμένο καύσωνα, όπως πέρυσι. Αν θυμάστε, είχαμε 19 ημέρες θερμοκρασίες εκεί γύρω στα 40, ένα πάνω ένα κάτω, όπου πραγματικά θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι και όλοι μου συνάδελφοί μου και εγώ και όλοι οι φίλοι είχαμε κυριολεκτικά εξαντληθεί από αυτή τη ζέστη. Τι να πούνε λοιπόν και οι Ευρωπαίοι, όπου πάνω από 90 εκατομμύρια άνθρωποι είναι αντιμετωποί με ένα νέο 5ο κύμα καύσωνα. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, περισσότερα από 92 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βρεθούν σήμερα σε περιοχές όπου η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ πάνω από 300 εκατομμύρια κάτοικοι της Γυραιάς Ηπείρου θα βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών.
Η Δυτική και η Νότια Ευρώπη βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του φαινομένου, με τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία να καταγράφουν τις πιο έντονες συνθήκες ζέστης. Εδώ να σημειώσω ότι από τις πυρκαγιές στην Ισπανία έχουν αποτεφρωθεί περίπου 2 εκατομμύρια στρέμματα και περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα στην Γαλλία. Στη Γαλλία τώρα περίπου 30 εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να βρεθούν αύριο αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, και για όσους έχουν βιώσει καύσωνα σε κεντρική ή βορειοευρωπαϊκή χώρα μπορούν να καταλάβουν πολύ εύκολα για ποιο πράγμα μιλάω. Είναι τόσο αποπνικτική η υγρασία που το 30 στο Παρίσι, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι σαν 40 εδώ. Το 40 δεν θέλετε να ξέρετε τι είναι για αυτούς τους ανθρώπους. Στην Ιταλία τώρα περίπου 29 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βιώσουν ακραία θερμική επιβάρυνση, ενώ στην Ισπανία οι κάτοικοι που θα επηρεαστούν από τις θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου υπολογίζονται σε περίπου 21 εκατομμύρια. Και αν περιοριζόταν το κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, τα πράγματα θα ήταν κάπως καλά. Αλλά επεκτείνεται σταδιακά προς τα Βαλκάνια, επηρεάζει σημαντικά την Ελλάδα, την Αλβανία και την Κροατία και άλλες περιοχές κατά μήκος των ακτών της Αδριατικής. Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι συνθήκες ξηρασίας και σε υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν παράλληλα τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών σε πολλές χώρες της Μεσογείου. Αν αυτά συμβαίνουν στην κεντρική Ευρώπη, το πρόβλημα υπάρχει και στο βορρά, όπου ακόμα και βορειότερες περιοχές της Γυραιάς Υπήρου, που παραδοσιακά δεν υφίστανται τόσο έντονα κύματα ζέστης, επηρεάζονται από το φαινόμενο. Και έτσι αύριο στο Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 43 εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να δουν το θερμόμετρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η Δε Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το γνωστό Met Office, εκτιμά ότι το φετινό καλοκαίρι ενδέχεται να εξελιχθεί στο θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Ήδη ο Ιούλιος ήταν ο θερμότερος που έχει ποτέ καταγραφεί στα ευρωπαϊκά χρονικά. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η συχνότητα και η ένταση των ακραίων θερμικών επεισοδίων στην Ευρώπη αυξάνονται δραματικά τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας ανησυχία όχι μόνο για τις επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας, στο φυσικό περιβάλλον και την αγροτική παραγωγή, αλλά και τις επιπτώσεις στην υγεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ευρώπη από το τρίτο κύμα καύσωνα οι θάνατοι από θερμοπληξία ξεπέρασαν τις 10.000.

Και μια είδηση από την αθλητική ειδησιογραφία. Ο Άρης, ο Όφη, συγγνώμη, με ήρωα τον Ανδρούτσο, κέρδισε 5-4 στα πέναλτι την ΑΕΚ και κατέκτησε το Super Cup. Είναι η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που κατακτά το Super Cup και παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ημίχρονο από γκολ του Γιώβιτς στο 38, ο Θανάσης Ανδρούτσος στο 69 και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας στο 76 έδωσαν προβάδισμα στο καμάρι της Κρήτης, αλλά ο Ζήνης στο 8ο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε και έστειλε το μάτς στα πέναλτι, με το Χριστογιώργο να αποκρούει το σουτ του Βάργα και τον Ανδρούτσο να ευστοχεί στην τελευταία κρίσιμη εκτέλεση. Μεγάλη νίκη για τον Όφη, καθώς είναι μια περιφερειακή ομάδα η οποία φτάνει στο σημείο να κατακτήσει το Super Cup. Απογοητευμένη βέβαια, όπως είναι φυσιολογικό, η οπαδή της ΑΕΚ. Σας έλεγα λοιπόν πριν για τους καύσονες, τους οποίους βιώνει ολόκληρη η Ευρώπη, συνολικά 300 εκατομμύρια από τα 400 περίπου που διαθέτει η γυραιά Ήπειρος, θα βιώσουν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου. Η χώρα η οποία αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η Ισπανία, όπου εκεί εξακολουθούν να υπάρχουν καταστροφικές φωτιές, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται σε δύο μέτωπα, ένα στην Αραγωνία και ένα στην Ανδαλουσία, όπου παρά το γεγονός ότι η εικόνα παρουσιάζει βελτίωση χάρη στις μεγάλες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη και οι αρχές έχουν εκενώσει οικισμούς. Χαρακτηριστικό της δυσκολίας της κατάστασης είναι ότι μία δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 6 Αυγούστου στην Ιέμπλα, στην επαρχία της Ουέλβα στην Ανδαλουσία, παρόλο που τις τελευταίες ώρες την έχουν σχεδόν οριοθετήσει οι πυροσβέστες, εξακολουθεί να αποτελεί μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, αφού έχει μετατρέψει σε στάχτη περισσότερα από 250.000 στρέμματα. Και ακόμα πιο δύσκολο είναι το ότι παρουσιάζει 7 ανεξάρτητα μέτωπα εντός της ίδιας περιμέτρου. Ανεξέλεγκτη μένεται και η μεγάλη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λος Πένιας Σαντερίγκλο στην Αραγωνία, αν και η εξέλιξή της είναι καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Εκεί η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει πάνω από 50.000 στρέμματα και έχει περίμετρο άνω των 40 χιλιόμετρων, εκ των οποίων περίπου το ίμιση έχει οριοθετηθεί. Αν προσθέσετε αυτά τα 250.000 στρέμματα συν τα 50 στα 2 εκατομμύρια, έχουμε από την αρχή της περίοδου όπου έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές στην Ισπανία, έχουν γίνει στάχτη 2.300.000 στρέμματα και οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να συνιστούν έναν από τους κύριους παράγοντες ανησυχίας. Και αυτό γιατί μέχρι το Σάββατο δεν αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας ούτε έλευση καταιγίδων, ενώ ο νότιος άνεμος θα συνεχίσει να δημιουργεί ξερές και ζεστές συνθήκες, ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με ανισχυμένους ανέμους αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Θυελώδεις άνεμοι και ξηρασία ανεβάζουν στο κόκκινο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών και τα μέτρα πυροπροστασίας αυξάνονται στον ύψιστο βαθμό εν ώψη ακόμη ενός δύσκολου 24ωρου. Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων κλείνουν οι Λόφοι, Λυκαβητού και Φινόπουλου. Τρισιλήψη Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη. Αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκάλεσαν τη φωτιά στον ημέρο Ροδόπης. Σύλληψη 59χρονου για 6 εμπρισμούς στη Σύνδρο σε 4 μέρες. Τηλεφωνική επικοινωνία Γιώργου Γεραπετρίτη, Μάρκο Ρούμπιο. Στο επίκεντρο στρατηγικός διάλογος Μέση Ανατολή, Ιράν και Ουκρανία. Το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στη Γαλλία κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1.53.81. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα έξω ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγχαίρει τον Απόστολο Σίσκο για τη μεγάλη του επιτυχία, όπως αναφέρει ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τα εδάφη που κατέχει σε τρεις περιοχές, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τη μακροπρόθεσμη στρατιωτική παρουσία της χώρας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 35 βαθμοί στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

να μην κόψουμε το σόλο, έπρεπε να το ακούσουμε αυτό. Suzy Q από τους Creedence Clearwater Revival, ένα από τα εμβληματικά συγκροτήματα της rock. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στήριξη των ήχων ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κούλισοπούλου υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και τις μουσικές επιλογές, ο Γιώργος, η Βούλα Κούλισοπούλου υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, ο Γιώργος Τσολάκης υπεύθυνος για τις όμορφες μουσικές επιλογές. Και μετά τις φωτιές έρχονται οι πλημμύρες. Αυτό συνέβη στις Ιταλικές Άλπεις, όπου αργά χθες το βράδυ σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση στην κοιλάδα Βαλντεφιέμε, κοντά στο 4 της επαρχίας Τρέντο, μια από τις περιοχές όπου το περασμένο Φεβρουάριο διεξήχθησαν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Τι προκάλεσε την κατολίσθηση? Καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν την περιοχή για ώρες και αποτέλεσμα ήταν να κινηθούν 22.000 κυβικά μέτρα από πέτρες και λάσπη, αποκλείοντας διάφορες περιοχές αφού έπληξαν τον κύριο δρόμο της περιοχής. Ωστόσο, δεν σημειώθηκαν τραυματίες χάρη σε υποδομές και έργα που είχαν γίνει στην περιοχή και συγκράτησαν ή παρέκαμψαν μεγάλο μέρος της κατολίσθησης. Εκτιμάται ότι περίπου 8.000 κυβικά μέτρα υλικού έφτασαν στο δρόμο και άλλες 8.000 κυβικά μέτρα βρίσκονται κάτω από το δρόμο, ενώ περίπου 6.000 κυβικά μέτρα πάνω από αυτόν. Αυτά αναφέρει στην ανταποκρισή του ο καλός φίλος και συνάδελφος ανταποκριτής ο Κρίστιαν Μαυρής από την Ρώμη. Είναι ένα πρόβλημα αυτό όταν θα έρθουν οι βροχές, όταν τα δέντρα είναι καμένα, δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα νερά της βροχής, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μια σειρά σοβαρών προβλημάτων.

Λοιπόν, είναι γνωστό ότι το ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο. Αυτό δεν είναι κάτι νέο. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, αυτοί ειδικά που παίζουν σε ξένες ομάδες, δείχνουν ότι δείχνουν στους Έλληνες φιλαθλούς ότι μπορεί να είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της εθνικής μας ομάδας. Και αυτό γιατί? Γιατί αυτός ο Ιούλιος θα μείνει αξέχαστος για του Κωνσταντίνο Καρέτσα, τον Χρήστο Τζόλι, τον Κωνσταντί Τζολακάκη και τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. Και για τους τέσσερις αυτούς, οι ομάδες τους είναι από τα σπουδαιότερα, μετέχουν στα σπουδαιότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όπως η Bundesliga, η Premier League και η Serie A, και συνολικά διατέθηκαν πάνω από 110 εκατομμύρια ευρώ για τις μεταγραφές τους. Ο Χρήστος Τζόλης, 24 ετών, έκανε μεταγραφή από την βελγική Μπριζ στην Arsenal για 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο μόλις 19 ετών Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε μεταγραφή από τη Χένκ, επίσης βελγική ομάδα, στην Ντόρτμουντ για 35 εκατομμύρια ευρώ. Και ο 22χρονος Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έκανε μεταγραφή από τη Βόλσπρουγκ στην Ρώμα για 18 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ ο Κωνσταντίνος Τζολάκης από τον Ολυμπιακό στη Χαλ με 20 εκατομμύρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν έγινε γνωστό ότι η πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal δαπάνησε 40 εκατομμύρια ευρώ για τον Τζόλι στην ακριβότερη μετακίνηση Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό, δείχνει τις προσδοκίες που γεννιούνται. Γιατί όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν εξυψώσει την Ελλάδα, όπως την εξύψωσε και ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Απόστολος Σίσκος που κέρδισε τις ετοασημένια στα 200 ύπτιο, και ο Μίλτος Τεντόγλου με 8.44 το χρυσό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι γνωστό και πρέπει να το επαναλαμβάνουμε τακτικά αυτό, ότι ο αθλητισμός εξυψώνει μια χώρα στο ανώτατο επίπεδο, και δόξα τω Θεώ και στο ποδόσφαιρο επιτέλους έχουμε πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που κάνουν διεθνή καριέρα.

0: Η ώρα είναι 12 παρά 10 λεπτά και ακούμε το The Chain από τους κορυφαίους Fleetwood Mac. Τώρα να δούμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχει ενδιαφέρον, αφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες και επισημαίνει τηλεγράφηματο Associated Press ότι η γραμματέας τύπου του Λευκού Οίκου, η επικεφαλής Press Officer, η Caroline Levitt, η νεότερη σε ηλικία που έχει καθίσει σε αυτή την πολύ δύσκολη καρέκλα, θα αποχωρήσει στο τέλος του μήνα. Αυτό ανακοίνωσε απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Η 28χρονη επέστρεψε πρόσφατα στο Λευκό Οίκο αφού πήρε μια σύντομη άδεια για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της τον Μάιο. Είναι μια από τις πιο φανατικές υποστηρίκτριες του κινήματος MAGA, κάντε την Αμερική ξανά μεγάλη, Make America Great Again. Και ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος την περιέγραψε ως από τις μια πιο έμπιστες βοηθούς του στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τραμπ ότι η Λέβιτ θα αποχωρήσει από το ρόλο της στο τέλος του μήνα, ώστε να μπορεί να περνά περισσότερο χρόνο με τα όμορφα μικρά παιδιά της και την οικογένειά της, μια απόφαση που κατανοώ και σέβομαι απόλυτα. Η Καρολάιν θα είναι πλέον μια από τις κορυφαίες εξωτερικές συμβούλους μου και μια ισχυρή φωνή εντός του Ρεπαμπλικανικού Κόμματος, καθώς εργαζόμαστε για να κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αυτό το οποίο δεν είπε ο κύριος Τραμπ είναι ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει την κυρία Λέβιτ, η οποία εργάστηκε ως εκπρόσωπος στη MAGA πριν ενταχθεί στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2024, ενώ το 2022 είχε θέσει υποψηφιότητα για το Κογκρέσο στο New Hampshire, κερδίζοντας τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών με 10 ψήφους πριν χάσει από τον νυν δημοκρατικό βουλευτή ελληνικής καταγωγής Κρις Πάπας. Έχουμε αλλαγές και στον Λευκό Οίκο. Να δούμε πώς θα μπορέσει τώρα ο νέος υπεύθυνος τύπου να διαχειριστεί όλα αυτά τα δύσκολα θέματα, κατά κύριο λόγο τον πόλεμο με το Ιράν, όπου ο κύριος Τραμπ μας έχει συνηθίσει σε μια διαρκή μεταβλητότητα των αποφάσεών του. Τώρα, να δούμε για αύριο, ξανά να το πούμε, το πάμε στην αρχή της εκπομπής, λίγο μετά τις 10, ότι αύριο αλλάζει το σκηνικό του καιρού, έχουμε ενισχυμένους ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και κόκκινο συναγερμό, Πέμπτη και Παρασκευή, για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, χαρακτήρισε την αυριανή μέρα εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Και μάλιστα στη συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη επίγειων και εναρίων δυνάμεων, καθώς, αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα, αναμένονται θυελώδεις άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο μας την Αναστασία Τυράσκη.
1: Την Πέμπτη αρχικά προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα μονοσύννεφα στα ανατολικά επιρωτικά και το Αιγαίο. Βαθμιαία στα βόρεια θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και πιθανώς στη Θεσσαλία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολικοί, στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 8 και στο στενό Καφιρέα πιθανώς 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 34 με 37 βαθμούς, στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά έως 38, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αρχικά ηλιοφάνεια, βαθμία ανεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.
0: Και αύριο λοιπόν μια ζεστή ημέρα. Το ζήτημα είναι ότι θα έχουμε πολύ ισχυρούς θυελώδεις ανέμους. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, το έλεγε και ο κύριος Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Το τόνιζε μάλιστα ότι από τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει, 660 αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, Το 90% αυτών των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια και όχι σε εμπρισμό. Τι είπα να πει αμέλεια? Να καίει κανείς ξερόχορτα, ενώ είναι κοντά σε ένα δάσος ή εν πάση περιπτώσει σε μια περιοχή όπου υπάρχει δασική θαμνώδης βλάστηση. Να κάνει εργασίες με τροχό, το οποίο πετάει σπινθήρες. Και γενικότερα να μην ενδιαφέρεται για το γεγονός ότι από ένα λάθος μπορεί να προκληθεί μια πυρκαγιά η οποία θα καταστρέψει χιλιάδες στρέμματα. Όπως κάθε βράδυ παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις εσωτερικές και διεθνείς στο τέλος της μέρας, γι' αυτό άλλωστε λέγεται και έτσι η εκπομπή. Να σας πούμε ότι έκλεισα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης πριν από περίπου 20 λεπτά. Επικράτησαν μεικτές τάσεις στον απόϊχο της δημοσιοποίησης νέων στοιχείων σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, ο οποίος κατέγραψε μικρή επιβράδυνση. Έτσι, ο δείκτης τιμών Dow Jones, ο βιομηχανικός δείκτης, έκλεισε με πτώση 21,58 μονάδων, σχεδόν αμετάβλητο, στο 0,04%. Ο Nasdaq, όπου δεσπόζουν τίτλοι εταιρεών του τομέα τεχνολογίας, παρουσίασε μια μικρή άνοδο, 0,54%. Ενώ ο δείκτης Standard & Poor's 500, ενδεικτικός μιας γενικής τάσης, έκλεισε με μικρή άνοδο 0,26%. Βλέπουμε ότι το χρηματιστήριο προσπαθεί και αυτό να βρει τον βηματισμό του, και δεν μιλάμε για το οποιοδήποτε χρηματιστήριο, μιλάμε για τη Wall Street και άλλα χρηματιστήρια φυσικά, και τα ευρωπαϊκά προσπαθούν να βρουν τον βηματισμό τους, καθώς η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ και γενικότερα με τον πόλεμο του Ιράν είναι απολύτως μεταβαλλόμενη διαρκώς, και ουδής μπορεί να πιστέψει είτε τον κύριο Τραμπ είτε τους σκληροπυρηνικούς της Τεχεράνης, οι οποίοι και αμφότεροι υποστηρίζουν ότι ελέγχουν τα στενά. Κάπου εδώ, 3 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, η σημερινή εκπομπή στο τέλος της μέρας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, την Βούλα Κουλισοπούδου που ήταν υπεύθυνη για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Τσολάκη για την, όπως πάντα, εξαιρετική μουσική, για τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές του. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα τα λεπτά μετά τις 10. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με ενισχυμένους ανέμους αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο με στόχο τη μείωση του χρόνου αντίδρασης, καθώς και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απίθυνε και ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Τρεις συλλήψεις για τις πυρκαγιές σε Αργολίδα, Πέραμα, Ροδόπη. Από αγροτικές εργασίες προκλήθηκε η φωτιά στον Ήμερο. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στα κοινωνικά δίκτυα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς επίσης και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Να καταστήσει η αμερικανική κυβέρνηση τον Great Sea Interconnector προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου, συνδέοντας ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ο χρόνος του 1.53.81 αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα έξω, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγχαίρει τον Απόστολο Σίσκο για τη μεγάλη του επιτυχία. Απόστολε, σε ευχαριστούμε. Μας έκανες υπερήφανους. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών. Η άνοδος του Απόστολου Σίσκου στο βάθρο αποδεικνύει ότι η ελληνική κολύμβηση έχει τη θέση που της αξίζει. Στην κορυφή, τόνισε σε συγχαρητήριο μήνυμά του και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Συγχαρητήρια, Απόστολε, συνέχισε να μας κάνεις περήφανους, πρόσθεσε. Την πρόθεση του Ισραήλ να διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις στα εδάφη που ελέγχει στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Ισραήλ Κάτς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα αποχώρησης. Σύμφωνα με Ισραηλινό δίκτυο, ο Κάτς έκανε δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψη του σήμερα σε θέση του Ισραηλινού στρατού στην πρώτη γραμμή στο νότιο Λίβανο. Η Βηρυτός από την πλευρά της καταδικάζει τις συστηματικές καταστροφές στο νότο από το Ισραήλ. Στην Κολομβία, αγωνιώδεις έρευνες για επιζώντες δύο ημέρες μετά το φωνικό σεισμό. Διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν ανθρώπους που μπορεί να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια, την ώρα που ο απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται. Η ιατροδικαστική υπηρεσία έχει παραλάβει 202 πτώματα και έχει μέχρι στιγμής ταυτοποιήσει 121 θύματα. Ωστόσο, ο συνολικός απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 250 νεκρούς. Παράλληλα, 388 δήμοι έχουν αναφερθεί ως πληγήσεις περιοχές. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη παρακολούθησαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα της φύσης, την ολική έκλειψη ηλίου του καλοκαιριού μετά από ολόκληρα 27 χρόνια. Το φαινόμενο είναι ορατό από το άκρο της Σιβηρίας στη Ρωσία, ακολουθώντας ένα καμπύλο μονοπάτι που περνά από την Ισλανδία και τη Γρυλανδία. Μεγάλο μέρος της ζώνης της ολικής έκλειψης περνά πάνω από ακατοίκητες εκτάσεις του Αρκτικού κύκλου και του Βόρειου Ατλαντικού ωκεανού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια είναι μείως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Γιάννη,
4: έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
8: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 12 και 12 λεπτά, μισό λεπτό να είμαστε ακριβείς, 12 και 13 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα της 5ης, 13 του Αυγούστου, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, γεροί, δυνατοί, χαμογελαστοί. Όσοι έχετε άδεια και είστε εκδρομή λέω, εξοχή και διακοπές, να περάσετε υπέροχα. Οι υπόλοιποι, λέω, εδώ ήταν το εκδρομή. Το Σαββατοκύριακο, αυτό που είναι και της Παναγίας, να μας βοηθήσει να περάσουμε ωραία. Όσοι μείνατε στο κλινόν Άστι, στις μεγάλες πόλεις εν τη αυτή περίπτωση, η ευκαιρία είναι να χαλαρώσουμε λίγο τώρα που έχουν φύγει οι άλλοι. Μα τι συζητάμε. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε νομίζω. Και αυτό θα κάνουμε όπως κάνουμε κάθε βράδυ από ξημέρωμα Τρίτης μέχρι και ξημέρωμα Σαββάτου. Τα θερμά μας συγχαρητήρια στο παλικαράκι αυτό, τον Απόστολο το Σίσκο. Τι παλικαράκι, 21, βεβαίως. Το πρώτο μετάλλιο στα αγωνίσματα κολύμβησης του 38ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου. Δεύτερο το παιδί αυτό, καταπληκτικό, με νέο πανελλήνιο ρεκόρ, παρακαλώ. Εντάξει, είναι και ο Ούγγρος, παιδιά, ο Χούμπερτ Κος, ο οποίος λέει είναι ανίκητος, ποτέ δεν ξέρεις. Ο Σίσκος είναι νέο παιδί, θα τα καταφέρει και θα κάνει καταπληκτικά πράγματα, είμαστε σίγουροι απολύτως. Και έκανε λέει κατάθεση ψυχής. Ναι. Στα τελευταία μέτρα λέει κατάλαβα ότι πήγαινε πάρα πολύ γρήγορα, έκανε κατάθεση ψυχής. Είχα στο μυαλό μου όλους τους Έλληνες και ήθελα να σηκώσω επάνω μου όλη τη χώρα. Τα νεολαία μας. Για την κούρσα λέει δεν κατάλαβα πολλά. Τους αγαπώ. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Μόνο στα τελευταία μέτρα είχα εικόνα ότι ήμουν στα μετάλλια. Μπράβο του, μπράβο του. Ξεπέρασε και τραυματισμούς και δούλεψε. Τα αφήνω λέει όλα πίσω μου και πλέον κοιτάω μπροστά για το 2028. Εκεί που είναι ο μεγάλος στόχος, που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Να πάει καταπληκτικά. Θα πάει, τι να πάει. Καταπληκτικά θα πάει και θα είμαστε περήφανοι και εδώ θα είμαστε. Μπορεί να μην είμαστε εμείς, κάποιος θα είναι πάντως να τα λέει. Όπως και να έχει, τα θερμά μας συγχαρητήρια. Είμαστε καταπληκτικοί. Είμαστε καταπληκτικοί. Παιδιά, αυτές οι εικόνες, εμείς δεν το είδαμε. Αλίμον. Αυτή η εικόνα, η καταπληκτική, η ολική έκλειψη ηλίου. Πω. Φρενίτιδα σου λέει. Ναι. Και ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο και ευτυχώς υπάρχουν οι φωτογραφίες και τα βίντεο και όλα τα σχετικά. Η πυρωτική Ισπανία λέει βρέθηκε στη διαδρομή της ολικής έκλειψης ηλίου με εκατομμύρια πολιτών να παρακολουθούν το θέαμα. Γιατί θα μου πεις, γιατί? Εξαιρετικά σπάνια στιγμή, γιατί η Ισπανία έχει ένα δύο ολική έκλειψη ηλίου από το 1905, παρακαλώ. Και καταλαβαίνετε τι έγινε. Το φαινόμενο ήταν ορατό από την Ισλανδία, τη Γρυλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Σου προκαλεί δέος η αλήθεια, έτσι. Στο προκαλεί αυτό όλα, όλο το θέμα. Η έκλειψη ξεκίνησε πριν από τη δύση του ηλίου, όταν η σελήνη πέρασε ακριβώς ανάμεσα στη γη και στον ήλιο. Κάλυψε πλήρως τον ηλιακό δίσκο. Σε μια στενή ζώνη, λέει, που εκτείνεται από το Βόρειο Ατλαντικό ως τη Μεσόγειο. Εντάξει. Ωραία. Ξεκίνησε στη Ρωσία, μετά διέσχισε το Βόρειο Ημισφαίριο, πέρασε πάνω από τη Γρυλανδία πριν διασχίσει τον Ατλαντικό. Και η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας έφτασε τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Βλέπω εδώ καθόλου στις παραλίες με τα γυαλιά, υποθέτω και ελπίζω να είναι τα κατάλληλα που φορούσαν για να δουν αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο. Είναι εντυπωσιακό λέει το πως τα χρώματα επανέρχονται σταδιακά μετά την ολική έκλειψη, πρώτα τα κόκκινα, μετά τα μπλε, ακριβώς όπως την αυγή και το σούρουπο, ξεγελώντας εντελώς τον εγκέφαλο. Αμέ, τι νομίζετε? Δεν μοιάζει λέει με σκηνή επιστημονικής φαντασίας το πόσο γρήγορα νύχτωσε. Όπως το παρακολούθησε, υποθέτω ότι δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Η επόμενη ολική έκλειψη θα πραγματοποιηθεί του χρόνου, πρώτο Θεός, 2 Αυγούστου, σύμφωνα με την NASA. Θα είναι ορατή στη Νότια Ισπανία, τη Βόρεια Αφρική, τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη. Θα μου πεις, γιατί να περιμένω ένα χρόνο, πρόσεξε τώρα. Κάτοικοι, λέει, σε περιοχές της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μία δακτυλιοειδή έκλειψη στις 6 Φεβρουαρίου. Μας έρχεται το Φεβρουάριος. Τι σημαίνει αυτό, τι είναι, όταν η δακτυλιοειδής? Σημαίνει όταν η σελήνη βρίσκεται κοντά στο πιο απομακρυσμένο σημείο της τροχιάς της από τη Γη, με αποτέλεσμα να μην καλύπτει ολόκληρο τον ήλιο. Αυτή, λέει, η διάταξη, η NASA τα λέει αυτά, αυτή η διάταξη δημιουργεί την εικόνα ενός δακτυλίου φωτιάς γύρω από τη σελήνη. Ναι. Ουί. Καταπληκτικά. Αυτά γίνονται στον ουρανό. Στη Γη γίνονται άλλα. Άλλες. Γίνονται άλλα. Θα τα πούμε. Προσέξτε με τώρα. Τι γίνεται. Τι θα γίνει δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε τη μαγική σφαίρα. Αλλά για να μην τρέχουμε, παίρνουμε μέτρα. Σήμερα, να γυρίσουμε στα πεζά πράγματα, έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού όλο το σύστημα, όλος ο κρατικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας, διότι προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, 5 η κλίμακα είναι 5 βαθμοί. Ως τώρα λέγαμε 4, πάρα πολύ ψηλό κίνδυνο. Τώρα, παιδιά, είναι ακραίος, το 5. Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορυφαία, Μυτιλίνη. Εξαιτίας των συνθήκων που προβλέπονται για σήμερα, συνεδρίασε χθες το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, παρουσία του αρμοδίου υπουργού βεβαίως. Ο κύριος Τουρνάς αναφέρθηκε στα πολλά και σοβαρά συμβάντα που κλείθηκε να αντιμετωπίσει ο μηχανισμός το προηγούμενο διάστημα και επεσήμανε ότι το πυροσβεστικό σώμα εξακολουθεί να επιχειρεί καθημερινά σε μεγάλο αριθμό πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Καταγράφονται, λέει, καθημερινά 20 έως 50 συμβάντα. Και τρέχουν οι πυροσβέστες, διότι δεν είναι μία φωτιά, 2, 3, 5, 10, 20, 50, όταν είναι. Αντιλαμβάνεστε την κατάσταση. Τι απαιτήσεις έχει αυτή η περίοδος. Και προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, δεδομένο, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, είπε ο κύριος Τουρνάς. Λοιπόν, συγγνώμη. Κόκκινος συναγερμός. Αυτό που λέμε, σας λέμε καμιά φορά red code, αυτό είναι κόκκινος συναγερμός. Λοιπόν, 5 κατηγορίας κινδύνου, 5. Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βιωτία και Εύβοια μέσα, Πελοπόννησος στην Αργολίδα και στην Κορυνθία, Βόρειο Αιγαίο στη Μυτιλίνη. 4 κατηγορίας κινδύνου, 4 ο συναγερμός στα Κύθυρα. Θα βγάλει κάτι εννιάρια σήμερα από φορ. Κόρυδο, Αρκαδία, Λακωνία στα δυτικά, στα νησιά του Ιωνίου, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, στην Ήπειρο, Άρτα, Πρέβεζα, εδώ Στερεά Ελλάδα, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Εύβοια μαζί με τη Σκύρο, έτσι, βάζουμε και τη Σκύρο μέσα, Σποράδες, Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Χαλκιδική και Άγιον Όρος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρος με τη Σαμοθράκη μέσα, έτσι, και Νοτίου Αιγαίου περιφέρεια με τις Κυκλάδες. Τι είναι αυτό το red code το περιβόητο? Σε κατάσταση αυτής της κινητοποίησης, ο εθνικός μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα έναντι επαπειλούμενου κινδύνου, για να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες και να γίνει διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου. Ενώ δρομολογούνται δράσεις βραχίας αποκατάστασης, αρρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων της καταστροφής. Το πριν, το κατά τη διάρκεια της φωτιάς και το μετά. Έτσι. Και στο πλαίσιο αυτό, δήμοι και περιφέρειες στις περιοχές που είναι σε πράσινο λέω, σε κατηγορίας κινδύνου 4 και κατηγορίας κινδύνου 5, καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα όλα τα όργανα που πρέπει για να εξεταστούν τα θέματα που συνδέονται με τις πυρκαγιές. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, δήμους κτλ. Για να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το σύνολο του προσωπικού της πυροσβεστικής θα συνεχίσει να βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής και θα γίνονται αυξημένοι έλεγχοι για τη πιστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς και όλες τις ευπαθείς περιοχές που πηγαίνουμε και καμιά φορά λειτουργούμε όπως δεν πρέπει. Θα πραγματοποιούνται έμφορτες εναέριες επιτηρήσεις με στόχο την άμεση ανίχνευση αλλά και επέμβαση όπου απαιτηθεί, να πετάνε τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα όπου χρειαστεί να ρίξει το νερό. Επίσης θα υπάρχουν συστήματα με μη επανδρομένο αεροσκαφών, κινητά κέντρα drone, για συνεχή ενισχύοντας τη συνεχή εναέρια επιτήρηση των περιοχών ακραίου και υψηλού κινδύνου. Και επίσης οι ένοπλες δυνάμεις θα πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες περιπολίες και θα επανδρώσουν τα καθορισμένα πυροφυλάκια για 24 ώρες. Και είναι όλοι, είμαστε όλοι επίποδο, αστυνομία, λιμενικό, τα πάντα, έτσι. Πολιτική προστασία, υδροφόρες, όλοι είναι σε ετοιμότητα. Και ξανά το ίδιο, κάθε φορά θα το λέμε, ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να προσέχουμε πάρα πολύ και να αποφύγουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Μην τα λέμε πάλι, γιατί και που τα λέμε πάλι κάνουν κάποιοι αυτό που δεν πρέπει. Τέλος πάντων, ό,τι δεν χρειάζεται να το πράξουμε τώρα με τον αέρα τον φοβερό, δεν θα το πράξουμε, υποθέτω. Και μόλις δούμε πυρκαγιά, να μην συμβεί βέβαια, το 199 για να τρέξουν άμεσα οι άνθρωποι να σώσουν και να βοηθήσουν όπου χρειάζεται, οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι περιφέρειες και οι δήμοι και όλα αυτά. Επίσης, σήμερα που είναι Πέμπτη εδώ στην Αθήνα, έτσι, δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Δεν θα επιτρέπεται. Να πάτε αλλού να κάνετε εκδρομή και να κάνετε βόλτα. Τόσα ωραία με υπάρχουν, να πάτε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τους ανθρώπους που ήδη έχουν πληγεί από τη φωτιά. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία της κατάθεσης αιτήσεων για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για τους πυρόπληκτους. Και ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας σε ανακοίνωσή του ενημερώνει τους ιδιοκτήτες που υπέστησαν ζημιές από την πρόσφατη πυρκαγιά σε φυτική παραγωγή και υποδομές, μηχανήματα, αποθήκες κτλ. Ότι μπορούν να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Ινόης προκειμένου να υποβάλουν αναγγελία ΕΛΓΑ δήλωση ζημιάς φυτικής παραγωγής και υποδομών. Σήμερα έχουμε 13. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι την άλλη Πέμπτη, 20 Αυγούστου. Έτσι. Αστυνομική ταυτότητα, ΑΦΜΗ, IBAN, τραπεζικού λογαριασμού, να πούν τα λεφτά. Τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία μόνιμης κατοικίας. Θα πάτε εκεί να κάνετε ό,τι χρειάζεται. Πρέπει, λέει, να μεριμνήσουν οι πληγέντες για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής τους μέχρι την άλλη Πέμπτη, 20 του Αυγούστου, ώστε να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών. Έτσι, όσο πιο νωρίς πάτε, θα μου πεις ότι είναι και ο 15 Αύγουστος, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, αλλά τώρα θα κοιτάξουμε τις διακοπές, εδώ οι άνθρωποι να πάρουν τα λεφτά τους. Όσο πιο σύντομα, τόσο πιο σύντομα θα γίνουν οι εκτιμήσεις και θα κατατεθούν και τα χρήματα, υποθέτω. Και είχαμε και την άλλη την είδηση εχθές. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή πραγματικά. Ένας 59χρονος πιεζόταν, λέει, πολύ στη δουλειά και για να εκτονώσει την πίεση αυτή, έβαζε φωτιές. Συνελήφθη για τουλάχιστον 3 περιπτώσεις πυρκαγιών το τελευταίο τρίμηνο στη Θεσσαλονίκη. Στον εισαγγελέα το πήγανε, ποινική δίωξη για κακούργημα του ασκήθηκε και πάει τώρα στον ανακριτή. Το ομολόγησε. Τώρα δεν θα σας πω τον τρόπο. Θα μου πεις, εσένα περιμένουμε να μας το πεις, δεν τα έχουμε ακούσει. Τώρα γιατί να βάζουμε ιδέες, ποιος ξέρει ποιος ακούει. Δηλαδή σου λέει αυτός το έκανε για... Ξέρω εγώ. Πολλά γίνονται, πολλά έχουν τα μάτια μας. Τέλος πάντων είπε ότι από χαζομάρα λέει το έκανε. Ναι. Ήταν πιεσμένος λέει στη δουλειά και έβαζε φωτιές για εκτόνωση από την κούραση. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Συνεχίζεται η έρευνα βέβαια για να διαπιστωθεί αν ο άνθρωπος αυτός εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις εμπρίσμου το προηγούμενο διάστημα. Εννοείται ότι συνεχίζεται. Έχω ακούσει διάφορα. Ο άλλος έβαλε να ψήσει. Ο άλλος κάνει μπάρμπεκι. Ο άλλος έβαλε να κάνει ξυγονοκόλληση εκείνη την ώρα. Ο άλλος με τροχό να κόψει δεν ξέρω τι. Ο άλλος να έχω άγχος και να εκτρώνω με να βάζω φωτιές να καίγεται το σύμπαν. Δεν το έχω ξανακούσει. Τι δικαιολογία είναι αυτή. Πραγματικά. Είναι εντυπωσιακό μερικές φορές. Επειδή έχω να ακούσω διάφορα, Νίκο μου, έλα δεν λέω. Ωραία. Μηνύματα. Πώς. Μάλιστα, διαφημίσεις τραγούδι. Έχω λοιπόν να τα ακούσω τα διάφορα και πρέπει να τα ακούμε, παιδιά, αυτά που τα μηνύματα χρειάζονται. Θα πάμε λοιπόν με τα μηνύματα, θα ακούσουμε και τραγούδι και επανερχόμεθα εδώ. Είναι 12 και 29 και 9 δευτερόλεπτα. Πάμε, Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Θα τα πούμε πολύ, να θα τα πούμε, εννοείται, με το συζητώ. Γεια σου Θοδωρή μου, καλησπέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ την αγαπώ την Ικαρία, πολύ. Την αγαπάς και εσύ για να μένεις εκεί, μπράβο σου. Με πολύ ζεστό αεράκι, και εκεί έχει ζεστό αεράκι, και εδώ. Και εδώ. Και κάθε φορά που φυσάει, είναι η ψυχή μας βέβαια, έτσι πως έχουμε καταντήσει. Αλλά έχω να σου πω όμως το εξής, προσέξτε. Μου έδωσε ωραία πάσα, μπράβο βρε Θοδωρή. Έχουμε, τα λέγαμε και χθες, θα τα πούμε και σήμερα, διότι το διατάφτα ξεκινάει σήμερα, που είναι Πέμπτη. Το γνωστό αλλάζει το σκηνικό. Εντάξει, ναι. Ισχυρούς ανέμους, ενισχυμένους θα έχουμε, ναι. Και πτώση της θερμοκρασίας. Μακάρι. Λιγάκι. Τώρα ξέρω, κάποιοι θα με βρίζουν. Θα λένε, εμείς κάνουμε διακοπές και εσύ λες, μας λες να πάει στη θερμοκρασία. Καλά, δεν μπορεί να κάνετε διακοπές άμα δεν έχει 40, ας πούμε. Έχει ζεστάνει ο καιρός του ή άλλου. Δηλαδή και 32 να έχει, δεν είναι, έπιασε κρύο. Κάποτε, παλιά, 33 βαθμούς λέγαμε μείνει καύσωνας. Θα μου πεις, από τότε έχουν περάσει δεκαετίες. Εντάξει. Συνηθίζει ο άνθρωπος. Ή τέλος πάντων κάποιοι συνηθίζουν. Εμείς δεν μπορούμε. Όπως και να έχει, τα κατά τις πυρκαγιές τα είπαμε αναλυτικά, μην επαναλαμβανόμεθα. Προσοχή, δηλαδή μάτια 114, όχι 14. Προσέχτε τώρα. Θα συναντήσουμε, λέει, ένα τρίπτυχο επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Θα σας τα πω επιστημονικά. Πρόκειται για την ενίσχυση του βόρειο-βόρειο-ανατολικού ρεύματος στο Αιγαίο και στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας, υψηλές θερμοκρασίες στα δυτικά και εδαφική ξηρασία. Το κίνδυνο, το τρίγωνο της επιτυχίας. Οι άνεμοι, λέει, θα είναι θυελώδεις, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να φτάσουν και τα 9 αμποφόρ προς το Κάβο Ντόρο. Οι ισχυροί άνεμοι που αφορούν στα ανατολικά και νότια υπηρετικά, από το ύψος της Εύβοιας μέχρι την Πελοπόννησο, και ιδίως στο τρίγωνο, Ανατολική Αττική Κυκλάδες Εύβοια. Και θα υπάρξει και πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά τμήματα. Σήμερα θα είναι έθριος ο καιρός. Θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά, έτσι. Μπορεί να έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμή βοριαδάκι 4 με 6. Στο Αιγαίο δεν θα είναι βοριαδάκι, θα είναι βοριάς κανονικός μέχρι 8. Πτώση της μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα υπηρετικά. Αυτά σήμερα. Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα κάτι σύννεφα θα έχει, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Μεσημέρι και απόγευμα στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα έχουμε τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην Ήπειρο θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8. Για αύριο παραμονή της Παναγίας, έτσι, ο 5 Αύγουστο. Η θερμοκρασία, λέει, θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Και το 15 Αύγουστο θα έχουμε πρόσχερες τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία.

τη Θεσσαλία και μεσημέρι και απόγευμα την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Συνεχίζεται το βοριαδάκι. Στα δυτικά λέει 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6. Στο Αιγαίο βγάζει πάλι τοπικά 8. Αυτές οι 3 μέρες θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Έτσι το έχουμε εμπεδώσει νομίζω. Και το 15 Αύγουστο η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Αυτός είναι ο καιρός, παιδιά, λένε οι μετεωρολόγοι, για το τριήμερο. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Από Κυριακή βλέπουμε. Δεν έχουμε μόνο εδώ φωτιές, έτσι. Έχουν και στην Γαλλία και στην Ισπανία και τα λοιπά. Στη Γαλλία περίπου 1.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα χθες από κατασκήνωση, διότι είχε δύο φωτιές, δύο πυρκαγιές κοντά στα βορειοανατολικά παράλια της χώρας. Και η μία από τις δύο πυρκαγιές έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, αλλά, γιατί πάντα υπάρχει το αλλά, οι συνθήκες λέει είναι δυσμενείς σε ό,τι αφορά στο άλλο πύρινο μέτωπο. Τι σημαίνει? Ότι έχει ανέμους δυνατούς και η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι δύσκολη και ξαπλώνει τη φωτιά προς τα νότια. Αυτό σημαίνει δυσμενείς συνθήκες. Και 87 πυροσβέστες επιχειρούν και αναμένονται τις επόμενες ώρες ενισχύσεις. Και περιμένουν να χαράξει και εκεί, να δουν τι θα γίνουν με τα εναέρια μέσα. Εν τη αυτή περιπτώση, τους λένε και σε αυτούς, παιδιά, ακολουθήστε πιστά τις εντολές, τις οδηγίες των αρχών. Τι να κάνεις, μπορείς, άμα βλέπεις φωτιά και έρχεται, μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν μπορείς, ακολουθείς αυτό που σου λένε για να μην τρέξει. Και να είσαι, να έχεις πάει διακοπές τώρα και να προκύψει αυτό, αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κολομβία. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Εκεί δεν το συζητώ. Τριήμερο πένθος από χθες, εθνικό πένθος στην Κολομβία. Αυτά ως φόρος τιμής στα θύματα του καταστροφικού σεισμού. Ναι, εντάξει, 254 είναι μέχρι στιγμής οι νεκροί, χιλιάδες είναι οι τραυματίες. Και μάλιστα, δηλαδή αυτά τα διατάγματα πραγματικά. Η Εθνική Σημαία λέει θα κυματίζει με σύστια σε δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα, καθώς και σε πρεσβείες και προξενία στο εξωτερικό. Μάλιστα. Ωραία. Ως φόρο τιμή σε όσοι έχασαν τη ζωή τους. Το λέει το διάταγμα αυτό. Εν τη αυτή περιπτώσει η αναζήτηση επιζώντων συνεχίζεται χωρίς σταματημό στα δυτικά της χώρας, όπου τα 7,4 ρίχτερ ισοπαίδωσαν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, έτσι. 30 ώρες μετά τα ρίχτερ αυτά ανέσυραν οι διασώστες από τα ερείπια κτηρίων ένα μωρό 2 μηνών και μια γυναίκα 32 ετών. Ακούσαμε, λέει, τα κλάματα ενός μωρού. Ναι. Κατάλαβε τι γίνεται. Ήταν χαμένο, λέει, κάτω από τα ερείπια. Είδαν το κεφαλάκι του εκεί πέρα. Ήταν στην αγκαλιά του μπαμπά του το μωράκι αυτό. Τι να πω. Σώθηκε πάντως. Η 32χρονη γυναίκα, η διάσωσή της διήρκησε περίπου 16 ώρες. Βάλε τώρα να ψάχνεις. Τα έχουμε δει, έτσι, στα συντρίμια και να είναι τόνι τσιμέντο από πάνω. Τι χειρουργικές κινήσεις πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και τι αγωνία ζουν και οι ίδιοι, έτσι. Και δεν ξέρουν και τι θα δουν από κάτω. Είναι και αυτό. Τέλος πάντων, δεδομένων των συνθήκων, λέει, σε καλή κατάσταση είναι η γυναίκα αυτή. Και εκτιμάται ότι στο συγκεκριμένο κτίριο είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι. Τουλάχιστον 2, λέει, από αυτούς είναι ζωντανοί. Και συνεχίζεται η έρευνα και η επιχείρηση αυτή τη διάσωση. Τι γίνεται τώρα? Παραμένει η άγνωστη τύχη περίπου 4.000 ανθρώπων, λέει το Reuters. Και μετά τις 72, ο σεισμός έγινε Δευτέρα, σήμερα έχουμε Πέμπτη. Μετά τις 72 ώρες οι πιθανότητες επιβίωσης, λέει, μειώνονται δραματικά. Βρίσκονται εκεί
στα χαλάσματα να βοηθήσουν. Επαγγελματίες διασώστες, εθελοντές, κάποιοι στρατιωτικοί, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, μηχανήματα έργου. Ο κόσμος πάει, τους μοιράζει τρόφιμα και νερό. Και στους διασώστες και στους πληγέντες. Θυμάστε που λέγαμε χθες, είπε ο ΙΕ, όχι σε βάθος χρόνου, άμεσα πρέπει να δώσουν στους ανθρώπους φαγητό στους σεισμόπληκτους. Χτυπάει ο ΙΕ τα καμπανάκια, αλλά κάτι γίνεται όμως. Κάποιοι βοηθάνε, υποθέτω. Επίσης, τα λέγαμε και χθες, απαγόρευση κυκλοφορία σε κάποιες πόλεις για να προληθούν οι λαϊλασίες. Είναι οι εικόνες, είναι καθυλωτικές. Ότι νομίζεις έχει γίνει βομβαρδισμός. Και μέσα σε όλη αυτή τώρα την κατάσταση ψάχνουν να βρουν ποιον να μπορέσουν να σώσουν ανθρώπους. Με σκαπάνες, με φτιάρια, με γυμνά χέρια. Πάνε εκεί κάτι και να βοηθήσουν. Ανθρώπινες αλυσίδες για να απομακρύνουν τα συντρίμια. Εντάξει. Λένε οι άνθρωποι, τα χάσαμε όλα, αλλά είμαστε, λέει, ζωντανοί. Αυτό το είπε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατασκηνώσει σε ένα πάρκο με τη σύντροφό του και ένα μωράκι 7 μηνών. Περιμένει τώρα εκεί, γιατί ψάχνει να βρει, ας πούμε, παράδειγμα σας λέω, από τα χιλιάδες παραδείγματα. Είναι η θεία μου, λέει, ζούσε εδώ και περιμένουμε, κάθονται τώρα εκεί στη σκηνή να δούνε τι γίνεται με την κατάσταση αυτή. Και λένε οι άνθρωποι ότι θα ορθοποδήσουν το πώς και το πότε είναι το θέμα. Λοιπόν, ανθρωπιστική βοήθεια έχουν στείλει πολλές χώρες, γιατί όταν βλέπεις αυτή την κατάσταση, αυτό που σου έρχεται στο νου το πρώτο, εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον λαό της, και την κυβέρνηση, ναι, της Κολομβίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, και ο Πάπας, λέον, δήλωσε συγκλονισμένος. Τώρα δεν ξέρω τι βοήθεια για τον ΟΗΕ, εντάξει, αλλά για το Βατικανό δεν ξέρω. Και επίσης είπαμε για το 15,5, βάλε 16 εκατομμύρια δολάρια, ναι, θα στείλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι δορυφόροι της υπηρεσίας Κοπέρνικος για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις διάσωσης. Τι γίνανε αυτοί οι άνθρωποι? Θα μου πεις ότι γίνανε και άλλοι άνθρωποι που ψάχνανε στη Βενεζουέλα να δουν τι γίνεται και μιλάνε για χιλιάδες νεκρούς και κάθε μέρα βγαίνει η Βενεζουέλα και ανεβάζει τον αριθμό. Έχει φτάσει 6.500 νεκροί με τους αγνοούμενους και με τους εγκλωβισμένους στα ερείπια. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Η κατάσταση πώς έχει. Εν τη αυτή περιπτώσει θα δείξει πώς θα πάει όλο αυτό, διότι είναι. Γεια σας. Καλά, ευχαριστώ εσείς. Εννοείται. Γεια σου, Μανώλη μου. Εννοείται. Θέλω να το αφήσω για να το πω όπως θέλω. Με την έννοια πια. Με την έννοια το πώς το βλέπει κάποιος που δεν έχει καμία σχέση με την καλλιτεχνία. Φωνή καταπληκτική στη χοροδία χρόνια του σχολείου, όταν είμαστε στο γρυφό σχολείο που ήμουν τότε, αλλά καμία σχέση. Και πώς βλέπει ένας άνθρωπος που παρακολουθεί σινεμά, παρακολουθεί την πορεία ανθρώπων, έτσι. Θα τα δούμε. Μην βιάζεστε καθόλου. Τι είναι αυτό? Μίλησα πολύ, Νίκολες. Μίλησα πολύ, πώς το είπες, Νίκο μου? Α, μια χαρά μίλησα. Εντάξει. Ποιος είναι ο φυσικός μας πλούτος? Ποιος φυσικός μας πλούτος? Αυτό το πράγμα να περνάμε από τις περιοχές που έχουν καεί, όχι τώρα που καίγονται κάθε χρόνο. Δηλαδή αυτό την έχουν και άλλοι άνθρωποι αυτή την αίσθηση, το ότι σε πιάνει η ψυχή σου και σφίγγεται και λες τι είναι αυτό. Για να μην έχουμε αυταπάτες, τα σπίτια με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάποια θα φτιαχτούν. Αν κάποιος δουλεύει 35 χρόνια και 30 και 25 και 40 να φτιάξει ένα σπίτι, δεν μπορώ να δω, και είναι τώρα ας πούμε 65, να ζήσει άλλα 200 χρόνια, δεν λέω, αλλά δεν έχει περιθώρια πολλά. Τα παιδιά του ενδεχομένως, τα εγγόνια του κτλ. Κάτι θα γίνει. Με δυσκολία τεράστια. Δεν είπα ότι θα είναι εύκολο. Έτσι, μόνο που βλέπεις το σπίτι σου και είναι τα καμένα ντουβάρια, μόνο φτάνει. Το δάσος για να γίνει θέλει 25 με 30 χρόνια, παιδιά.
αναδοσώσεις θα γίνουν και θα γίνουν ό,τι πρέπει και τα λοιπά. Θέλει χρόνο. Και επίσης όλοι τρέχουνε για τις φωτιές, εννοείται τώρα έχουμε αυτές τις μέρες που θα είναι η κατάσταση δύσκολη με τον αέρα. Και το μετά. Το μετά είναι, γι' αυτό όλοι μιλάνε για την πλημμυρικά έργα, υποτίθεται ότι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι μελέτες και τα λοιπά, για μέχρι το τέλος του χρόνου να γίνουν τα έργα. Να γίνουν. Γιατί έρχονται βροχές. Δεν υπάρχει δεντράκι, δεντράκια, δάσος, δασάκια να συγκρατούν το νερό. Κατολιστήσεις, είναι μια ολόκληρη ιστορία. Δεν είναι, είναι κρίκι μιας αλυσίδας. Δεν είναι κάτι που συνέβη. Ναι, κάει και το Πόρτο Γερμενό, η Δυτική Αττική, θα το φτιάξουμε. Τα υπόλοιπα, πώς θωρακίζεις έναν τόπο για να μην σου δημιουργηθούν προβλήματα στην εξέλιξη του φαινομένου? Εδώ σε θέλω. Α, γεια σας. Αυτό τι είναι? Το μωρό είναι? Όχι, δεν είναι το μωράκι, είναι αυτό. Τι μου παιδιά, προσέξτε, φωτογραφίες από άλλους σεισμούς δεν θέλω. Παιδί, γιατί να το δω, το ξέρω τι έχει γίνει. Πρέπει να το δω και να είναι και ψεύτικο? Όχι. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα. Δεν θέλουμε τέτοια φαινόμενα. Θέλουμε να οι άνθρωποι να γυρίσουν στη ζωή τους την κανονική. Αυτό θέλουμε. Μακάρι να γίνει. Άμεσα. Ό,τι θα γίνει σε βάθος χρόνου το ξέρω και εγώ. Είναι παρά 10, Για βάλε ένα τραγούδι, γιατί θέλω μετά να πω κάτι άλλο. Διαφορετικό. Για πάμε.

θέλω να πω λίγο τη γνώμη μου, αν μου επιτρέπετε. Έγινε χθες πολιτική κηδεία του Νίκου του Καλογερόπουλου. Έχει γίνει πολλής λόγος. Πώς, δημοσία δαπάνη, χωρίς. Όχι, δεν έγινε δημοσία δαπάνη η κηδεία του. Και ο επίλογος γράφτηκε με το Καραϊσκάκι, το τραγούδι αυτό που είχε γράψει για την ταινία «Η πίστη Σπύλου». Αυτό το τραγούδι το συνόδευσε στο τελευταίο ταξίδι. Θέλω να βάλετε, να το ακούσετε στο Google, να το γουγκλάρετε και θα σας βγάλει, να το ακούσετε. Λοιπόν, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, έτσι. Ξέρετε, παιδιά, δεν είναι... Είναι κηδεία, ναι. Κανείς δεν μιλάει για το μετά. Δηλαδή, εμείς χάσαμε και... θεωρούμε ότι χάσαμε ένα πολύ σπουδαίο ηθοποιό, έναν άνθρωπο που το βλέπαμε στο σινεμά, το βλέπαμε στη τηλεόραση, το βλέπαμε συνεντεύξεις, τον είχα μάθει από τα τραγούδια του. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ σχηδής και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπήκε ποτέ σε καλούπια, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εντάχθηκε ποτέ στο σύστημα, παιδί μου. Ποτέ. Ήταν επιλογή του, το τήρησε μέχρι τέλους και ένας άνθρωπος ο οποίος απήχε από τα, πώς να το πω έτσι, από τα καθημερινά post και τις καθημερινές αναρτήσεις και δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Εγώ διάβασα πολύ προσεκτικά τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις για τον Καλογερόπουλο. Δεν υπήρξε άνθρωπος ένας να πει μια κακή κουβέντα. Δεν υπήρξε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί μπορεί κάποιος να είναι πολύ αγαπητός και μέσα σε 100 σχόλια να υπάρχουν 2 που θα είναι εναντίον του. Δεν υπήρξε αυτό το πράγμα. Η αγάπη προς αυτόν τον άνθρωπο, τον αντισυμβατικό καλλιτέχνη. Το θέμα είναι το μετά. Έγινε η κηδεία, τελείωσε το μετά. Όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού και είσαι μόνος, μόνη, αυτό δεν το ξέρει κανείς. Να αφήσουμε λοιπόν την ιστορία του πώς και να επικεντρωθούμε. Έχει αφήσει πίσω του ένα έργο. Οποιοςδήποτε τώρα με το διαδίκτυο είναι πανεύκολο, μπαίνει, κουγκλάρει, βρίσκει, ακούει, διαβάζει, βλέπει τα πάντα. Να μπούμε λίγο στη διαδικασία να σκεφτούμε το τι συμβαίνει μετά. Και το μετά, παιδιά, είναι το πιο δύσκολο. Το μετά. Μουσική. Δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα, καθώς παρά την πτώση της θερμοκρασίας, οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τούρνας, ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα, έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο και αυξημένη παρουσία μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κρίσιμα σημεία, ώστε να μειωθεί ο χρόνος αντίδρασης. Παράλληλα, απίθυνε έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, προειδοποιώντας ότι ακόμη και μια μικρή αμέλεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά με ταχεία εξάπλωση. Σε αυξημένη επιφυλακή και ο Δήμος Αθηναίων, σήμερα δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Την ίδια ώρα, τρεις συλλήψεις έγιναν για πυρκαγιές σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη. Στον ήμερο Ροδόπη, σύμφωνα με τις αρχές, η φωτιά προκλήθηκε από αγροτικές εργασίες. Στην Κολομβία συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες. Δύο ημέρες μετά τον φωνικό σεισμό, με διασώστες να αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια, η ιατροδικαστική υπηρεσία έχει παραλάβει 202 πτώματα και ταυτοποιήσει 121 επίσης θύματα, ενώ ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 250 νεκρούς. Παράλληλα, 388 δήμοι έχουν πληγεί. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών και ο ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, διακομματική ομάδα μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου ζητά από την Ουάσιγκτον να καταστήσει προτεραιότητα τον Great Sea Interconnector, ο οποίος συνδέει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή. Ο Τραμπ υπέγραψε σήμερα απόφαση που επιτρέπει στις Αμερικανικές αρχές να χρησιμοποιούν κυβερνοεργαλεία κατά εγκληματικών οργανώσεων στο εξωτερικό. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, σε επίσκεψή του στην πρώτη γραμμή, δήλωσε ότι το Ισραήλ προτίθεται να διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις στα εδάφη που ελέγχει στον Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, αποκλείοντας το ενδεχόμενο αποχώρησης. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι και μεταδίδεται από την R2 Sport. Ο χρόνος 1:53.81 αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Με συγχαρητήρια μηνύματα υποδέχθηκαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής τη μεγάλη επιτυχία του Απόστολου Σίσκου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για ακόμη ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο. Αποδεικνύει η Ελλάδα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή, τόνισε ο κύριος Κακλαμάνης. Εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη παρακολούθησαν την εντυπωσιακή ολική έκλειψη ηλίου 27 χρόνια μετά την προηγούμενη. Το φαινόμενο ήταν ορατό από την Σιβηρία, ακολουθώντας καμπύλη πορεία μέσω Ισλανδίας και Γρυλανδίας, περνώντας κυρίως από ακατοίκητες περιοχές του Αρκτικού κύκλου και του Βόρειου Ατλαντικού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Από το μεσημέρι στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Μία και 12 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 5ης, 13 Αυγούστου. Με τον Νίκο τον Μαυριδόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Γεια σου Ελένη, καλά είμαστε εσύ. Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι. Το μετά είναι έτσι. Όταν περιμένεις να ανοίξει πόρτα και δεν ανοίγει από τον άνθρωπο που έχει φύγει, όταν πηγαίνεις και περιμένεις να τον δεις να κάθεται στην καρέκλα του, στην πολυθρόνα του και δεν υπάρχει, όταν θες να μιλήσεις στο τηλέφωνο και παίρνεις τον αριθμό και λες τι ανοησία κάνω, έτσι, άτε, να τα λέμε όλα. Λοιπόν, είπαμε για την ολική έκλειψη ηλίου και για τη φρενίτιδα που επικράτησε και τα λοιπά, και διάβαζα τις εντυπώσεις των ανθρώπων οι οποίοι τα παρακολούθησαν αυτό το φαινόμενο το σπάνιο, και την πιο ωραία έκφραση, την πιο ωραία τάκα την είπε ένα κοριτσάκι 24 ετών, η Άγια. Πόσο μικροί είμαστε, λέει, σε κοσμικό επίπεδο. Αυτό είναι το διατάφτα. Όταν ζεις κάτι τέτοιο, καταλαβαίνεις το πόσο ασήμαντοι είμαστε. Κόκοσά μου στον ωκεανό. Δεν το καταλαβαίνουν όλοι. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι θεοί. Με διάφορη περίπτωση. Λοιπόν, τι γίνεται, θυμάστε, το θυμάστε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το θυμάστε. Θέμα τεράστιο και τα λοιπά, και δημιούργησε και ζήτημα ανάμεσα στην Ισπανία και την Ιταλία με τη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, που έγινε μια προσπάθεια από ανθρώπους, έτσι, μετανάστες, να μπουν στο θύλακα, θέλουν να περάσουν πάνω στην Ισπανία, και υπήρξε τεράστιο ζήτημα. Και χθες οι μαροκινές αρχές ανακοίνωσαν ότι έλαβαν μέτρα για να αποτρέψουν κάθε νέα μαζική εισρωή μεταναστών στη Θέουτα, αφού διαπίστωσαν, λέει, ένα νέο κύμα παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ και μια εβδομάδα, μην σας πω και παραπάνω, δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο λένε ότι το συνοριακό πέρασμα ανάμεσα στη μαροκινή πόλη Φιντέκ και τη Θέουτα θα ανοίξει στις 15 Αυγούστου, που είναι η μέρα αργία στην Ισπανία. Και έρχονται αυτές οι αναρτήσεις αφότου περίπου 72.000 μετανάστες εισήλθαν παράνομα σε διάστημα λίγων ημερών στα τέλη Ιουλίου στη Θέουτα, και μάλιστα είναι αριθμός ρεκόρ για ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. 70.000 απελάθηκαν πίσω στο Μαρόκο, λέει η Ισπανία. Και τώρα έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτραπεί, λέει, κάθε απόπειρα παράνομης διέλευσης και να εμποδιστεί κάθε πρόσωπο που επιδιώκει να συμμετάσχει σε αυτήν. Αυτά τα λένε οι Μαροκινοί. Και λένε επίσης ότι τα πρόσωπα που διακινούν αυτές τις αναρτήσεις θα βρεθούν αντιμέτωπα με τη δικαιοσύνη. Μία ομάδα ατόμων, λέει, που βαρύνονται με υποψίες ότι εμπλέκονται, συνελήφθη και σε βάρος τους διενεργείται έρευνα. Έτσι λένε, παιδιά, το επίσημο, έτσι λέει, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων από το Μαροκινό. Μετά αυτή την πρωτοφανή μαζική εισρωή μεταναστών προς τη Θέουτα, περίπου 2.000 άνθρωποι, περισσότεροι από 1.000 ανήλικοι ασυνόδευτοι, παραμένουν στην περιοχή. Και βγαίνει το Μαροκινό Υπουργείο Εσωτερικών και καλεί τις ισπανικές αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να επιταχύνουν τις διαδικασίες επιστροφής αυτών των ανηλίκων. Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν βγει δύο ΟΗΕ, έχουν βγει οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και χτυπάνε καμπάνες, τι καμπανάκια, και λένε ότι αυτά τα παιδιά που είναι εκεί ανήλικοι, γιατί παιδιά είναι τα ασυνόδευτα, μπορεί να πέσουν θύματα του οποιοδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Κακοποίησης, βίων επιθέσεων, σεξουαλικής κακοποίησης. Κρούν τον κόδωνα. τώρα βγαίνει το Μαρόκο και λέει κάντε τα δέοντα να τους στείλετε πίσω. Στην Ισπανία τα λένε αυτά. Εν διάφτη περιπτώσει, η Ισπανική Επιτροπή Ειδικών στην ιατροδικαστική είπε ότι αυτή η τελευταία μεταναστευτική κρίση είχε ως αποτέλεσμα να ανασυρθούν 11 νεκροί από τη μαροκινή πλευρά σύμφωνα με το Ραμπάτ και 80 νεκροί, για 80 νεκρούς μιλάει η Ισπανική πλευρά. Όμως πολλές μαροκινές μη κυβερνητικές οργανώσεις αναφέρουν, μεταξύ των οποίων και η Μαροκινή Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ότι σε αυτή τη προσπάθεια διέλευσης έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 141 άνθρωποι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δίνουν όσο μπορούν λιγότερους αριθμούς, χαμηλότερους, 11 και 80. Γιατί να πιστέψω, να μην πιστέψω το επίσημο και να πιστέψω τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Διότι δεν ξέρω πώς τις έχει ο καθένας στο μυαλό του τις οργανώσεις αυτές, αλλά τείνουν κάποιες φορές οι αρχές των χωρών να προσπαθούν να υποβαθμίσουν τα γεγονότα. Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω. Από τα τόσα χρόνια παρακολουθούμε τέτοιες καταστάσεις και σιγά σιγά στην εξέλιξη του φαινομένου βλέπουμε ότι η αλήθεια είναι άλλη. Αυτό βλέπουμε. Και αυτό το πράγμα δημιούργησε όλο προβλήματα, διότι η Ιταλία είπε, επαναφέρω, ότι δεν υπάρχει συνθήκη Σέγγεν, θα γίνονται έλεγχοι. Η Ισπανία είπε τι κατάσταση είναι αυτή, αυτά είναι, πώς το λένε, ως εξ επιτούτου και εκ του πονηρού, επαναφέρω και εγώ τους ελέγχους. Έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα τεράστιο. Βέβαια, βγήκε χθες ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών και είπε για τη Γερμανία, μίλησε, δεν θεωρεί, λέει, ότι με τη Γερμανία υπάρχει πρόβλημα με τις δευτερογενείς ροές. Διότι έχουμε, λέει, το θέμα με τα πλοία των μη κυβερνητικών οργανώσεων τα οποία φέρουν γερμανική σημαία και ελιμενίζονται στην Ιταλία και θεωρώ, λέει, ότι από αυτή την άποψη θα βρεθεί μια ισορροπία, είπε ο Ταγιάννη. Πιο πριν είχε βγει εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Εσωτερικών και είχε επαναλάβει ότι πρόκειται να πραγματοποιηθούν επιστροφές σε τούτον άσυλο προς την Ιταλία. Και ότι η αναφορά σχετίζεται κυρίως με περιπτώσεις του τελευταίου διμήνου, δηλαδή από τότε που μπήκε σε ισχύ το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και ότι το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι αν συμβαίνει και εκεί. Αφορά πολλές χώρες και με πολλούς τρόπους και όλα τα σχετικά. Έτσι. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Οι Μαροκινοί είπανε λαμβάνουν μέτρα για το 15 Αυγούστου, δικό μας, για τις 15 Αυγούστου. Τι θα συμβεί, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, δεν έχουμε πει καθόλου για Ιράν, περίεργο, καθόλου περίεργο. Υποτίθεται ότι θα γινόντουσαν προσεγγίσεις διπλωματικές για να σταματήσει ο πόλεμος. Για τα στενά του Ορμούζ γίνεται όλη η ιστορία. Εν τι αυτή περιπτώσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος δείχνει τώρα να προάγει μια προσέγγιση περισσότερο στάσης αναμονής απέναντι στο Ιράν, επανέλαβε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ και θα τον κρατήσουν τον πλήρη έλεγχο. Στην πραγματικότητα αυτή η στρατηγική σημασία θαλάσσια οδός για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου έχει αποκλειστεί από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και ο Τραμπ λέει ότι έγραψε μάλλον στο Truth Social, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Νομίζω θα το κρατήσουμε με κεφαλαία. Το νομίζω, θα το κρατήσουμε. Ο ναυτικός μας αποκλεισμός αποκαλείται από όλους ένα τείχος από ατσάλι. Ναι, και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να κάνει το Ιράν για αυτό. Τώρα, όλο αυτό δείχνει ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι πλέον βασίζεται κυρίως στη μακροπρόθεσμη οικονομική πίεση στην Τεχεράνη. Προς το παρόν, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν έχει αναφερθεί σε κάποια νέα στρατιωτική ή διπλωματική επίθεση. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια. Έτσι. Επίσης έγραψε στην ανάρτησή του ότι οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν το γνωστό. Δεν έχουν αεροπορία, οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, λέει στην ανάρτηση. Δεν έχουν χρήματα, η χώρα τους είναι καταδικασμένη, επικαλούμενος πληθωρισμό 300% στην Ισλαμική Δημοκρατία. Και βγαίνει το Ιράν και λέει δεν έχουμε... δεν συζητούμε παράταση της εκεχηρίας. Έτσι λένε οι Ιρανοί. Τι να σας πω. Τα σχόλια αυτά έρχονται μετά από δημοσίευμα του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Ανατολού, που επικαλείται πηγές της πακιστανικής κυβέρνησης και λέει ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον συμφώνησαν να παρατείνουν αυτήν την εκεχηρία των 60 ημερών βάσει της ενδιάμεσης συμφωνίας που υπέγραψαν τον Ιούνιο, που έχει καταρρεύσει μετά τις νέες επιχειρήσεις τον Ιούνιο. Λένε τώρα οι Ιρανοί ότι δεν υπάρχει συζήτηση για παράταση, δεν υπάρχει πρόοδος. Παραβίασαν, λέει, την ενδιάμεση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, την ενδιάμεση συμφωνία 48 ώρες μετά την επίτευξή της και αποχώρησαν λίγες μέρες αργότερα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Αλλά είμαστε, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, σε στάση αναμονής. Είναι και 24, θα προλάβω. Βγαίνουν λοιπόν δύο κορυφαίες στρατιωτικές εφημερίδες αμερικανικές και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την κλιμακούμενη κρίση ψυχικής υγείας στο αεροπλανοφόρο Αμπραχάμ Λίνκον, διότι τα 5.000 μέλη του πληρώματος, ναύτες και πεζοναύτες, βιώνουν μια πρωτοφανή σε διάρκεια αποστολή στη θάλασσα και αναφέρουν επίσης τα μέσα αυτά ότι έχουν σημειωθεί πολλαπλές απόπειρες ναυτών να πέσουν στη θάλασσα, διότι οι κακές συνθήκες διαβίωσης και η ψυχική πίεση στο σκάφος έχουν φτάσει στο προχώρητο. Το πλήρωμα διανύει τον ένατο μήνα της αποστολής του, έχει συμπληρώσει 250 συνεχόμενες ημέρες στη θάλασσα χωρίς να προσεγγίσει ξηρά. Είναι ένα ρεκόρ για αεροπλανοφόρο στη σύγχρονη εποχή. Και οι οικογένειες εκφράζουν την αγωνία τους για τους δικούς τους ανθρώπους που υπηρετούν στο Λίνκον. Συναντήθηκαν την περασμένη Πέμπτη οικογένειες των ανθρώπων που είναι των ναυτικών και τα λοιπά, των ναυτών και των πεζοναυτών, με ηγετικά στελέχη του ναυτικού στο Σαν Διέγκο. Και μια γυναίκα, η οποία είναι ο σύζυγός της στο αεροπλανοφόρο, της έστειλε μήνυμα μια μέρα, ένα πρωί, ένα βράδυ μάλλον, και της είπε ελπίζει να μην ξυπνήσει αύριο. Καταλαβαίνετε τι κατάσταση επικρατεί. Και εκφράζουν την κλονισμένη εμπιστοσύνη τους στο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ και οι οικογένειες των ανθρώπων που είναι στο αεροπλανοφόρο αυτό. Βγαίνουν δημοκρατικοί βουλευτές και μιλούν για κατάσταση τραγική μέσα εκεί στο σκάφος. Να μην πούμε τώρα σε διαδικασία να πούμε λεπτομέρειες, αλλά εν τη αυτή περιπτώσει λένε ότι οι συνθήκες υγιεινής είναι απερίγραπτες. Μισό φλιτζάνι ρύζι, λέει, και δύο τορτίγες τη μέρα τρώνε. Σαπούνια, οδοτόκρεμος, αυτά τα έχουν ξεχάσει καιρό τώρα. Και προειδοποιούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολεμήσει στον πόλεμο στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ και τώρα είναι βουλευτές, ότι η πίεση, λέει, που δέχονται τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και οι οικογένειές τους κλιμακώνεται εβδομάδα με τη βδομάδα. Αυτή η τρέχουσα κρίση κυοφορούνταν εδώ και μήνες. Και τώρα βγαίνουν και λένε ότι η κατάσταση είναι δραματική. Τον Απρίλιο υπήρξε έντονη δημόσια κριτική σχετικά με τις άθλιες συνθήκες στο αεροπλανοφόρο και φωτογραφίες κυκλοφόρησαν, φαγητό κακής ποιότητας, περιορισμένες μερίδες, έλλειψη νερού, ντους, κατάσταση απίστευτη. Και βγαίνει και ο Πιτ Χέξερ, ο Υπουργός Άμυνας, που ο Τραμπ τώρα έχει με το όνομά του Υπουργείο Πολέμου, αλλά εμείς το λέμε Υπουργείο Άμυνας, εντάξει, ναι, απέρριψε τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τις άλλη μια περίπτωση ψευδών ειδήσεων, fake news, που είναι και της μόδας. Είναι, λέει, fake news. Αυτοί οι άνδρες, λέει, και οι γυναίκες κατατάχθηκαν για να υπηρετήσουν τη χώρα τους. Το ελάχιστο που τους οφείλει η χώρα είναι ζεστό νερό, μια τουαλέτα που λειτουργεί και ένα κανονικό γεύμα. Και ο Χέξεθ, λέει, δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε αυτά. Κι όμως έχει, λέει, το θράσος να κοιτάζει τις οικογένειές του στα μάτια και να τους αποκαλεί ψεύτες. Τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει το εν ενεργεία προσωπικό του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού είναι ευρέως γνωστά, διότι μια περσινή μελέτη εξέτασε τους ιδιαίτερους παράγοντες άγχους που αντιμετωπίζουν οι ναύτες στη διάρκεια αποστολών και διαπίστωσε ότι στους συχνότερους παράγοντες περιλαμβάνονται η δυνατή θόρυβη, η έλλειψη ανάπαυσης, ανεπαρκής φροντίδα ψυχικής και σωματικής υγείας. Ναι. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεδομένων των υψηλών ποσοστών αυτοκτονιών στο στρατό, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού, απαιτούνται άμεσα προσπάθειες για την βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας στα πλοία. Θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να κάνουμε μία έρευνα και να δούμε τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων, των πεζών αυτών και των αυτών και των στρατιωτών που επέστρεψαν από πολεμικά μέτωπα, πόσοι έζησαν, πόσοι δεν έζησαν, με τι κατάσταση, πόσοι από αυτούς προέβησαν σε πράξεις τις οποίες δεν περιμένεις από στρατιωτικό αλλά τις έκαναν. Ο πόλεμος από την άλλη πλευρά, έτσι, από την άλλη. 400% πληθωρισμός είναι στο Ιράν. Είναι η κατάσταση τραγική και στο Ιράν. Πάμε να ακούσουμε ό,τι έχουμε, παρακαλώ, όλα μας και τα σήματα και όλα τα σχετικά τα μηνύματα και επανερχόμαστε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Earth News Radio 105,8.

πόσο πολύ βιαζόμαστε για την Πανσέλινο του Αυγούστου, που θα είναι, πότε θα είναι, στις 28. Ακόμα δεν ήρθε ο 15 Αύγουστος. Έχουμε ακόμα. Τι βιασύνη είναι αυτή, να βιαζόμαστε για το παρακάτω. Να απολαύσουμε τα τωρινά και άφηγε 28. Πραγματικά. Γεια σου Ιωάννα μου. Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το δροσερό σκηνικό το οποίο μου έχεις αποστείλει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραία, είναι κάτι βροχερών και κάτι κτλ. Ναι, τις θέλουμε τις βροχές, αλλά τις θέλουμε άμεσα, ξέρεις, για μην έχουμε ζήτημα. Να βραχεί λίγο το έδαφος, που από τη ξηρασία είναι σε τραγική κατάσταση. Έτσι. Εν τη άλλη περιπτώσει. Λοιπόν, πόσο πολύ, ναι, πόσο πολύ του μοιάζει ο γιος του. Μα πολύ όμως, πολύ όμως. Εκείνοι το ξέρουν τι περνάνε. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι ευχάριστο, παιδί. Τι ωραία που είναι και τι ωραία που περνάμε και όλα τα σχετικά. Το επιθυμώ. Αλήθεια σου το λέω. Θα βρω ό,τι καταπληκτικά θέματα έχω ευχάριστα να σας τα πω αυτές τις δύο μέρες τουλάχιστον. Όχι απόψε, αύριο και μεθαύριο. Να μείνουμε λίγο στη Μέση Ανατολή. Οι Ισραηλινοί, λέει, επικοί συνέχισαν χθες τον αποκλεισμό σπιτιών Παλαιστινίων στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, παρά την άφιξη στρατιωτικών για να τους εκτοπίσουν, όπως ανέφερε ο στρατός. Είναι μια μεγάλη, τέλος πάντων, οικογένεια Παλαιστινίων και η πολιορκία των κατοικιών της ξεκίνησε από την Κυριακή. Ομάδα επίκων εγκατέστησε μια σκηνή εκεί κοντά, νότια της Ναμπλούς είναι το χωριό αυτό, και απέκλεισε τη μεταφορά και παράδοση προμηθειών. Και δεν, λένε εκεί πέρα οι άνθρωποι, δεν έχουμε λίγη τρόφιμα, δεν έχουμε φάρμακα και έχουν ηλεκτρικό ρεύμα χάρη στα ηλιακά πάνελ. Και ο στρατός είπε, ο Ισραηλινός, ότι οι αξιωματικοί μετέβησαν επί τόπου χθες το πρωί, έβγαλαν τη σκηνή και προσπαθούσαν να απομακρύνουν τους πολίτες που βρίσκονταν εκεί. Το απόγευμα χθες, φωτογράφος του γαλλικού πρακτορείου παρατήρησε το εξής, ότι ο στρατός είχε εγκαταλείψει την περιοχή από την οποία αφαιρέθηκε η σκηνή, αλλά εκεί ήταν η έπικη. Πήγε να βγάλει τη σκηνή. Τους φόβησε πάρα πολύ, τους τρόμαξε, τους επίκους. Κατά τη διάρκεια, λέει, της επίσκεψής τους, οι αξιωματικοί εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους απέναντι στις ενέργειες που διαπράττονται από Ισραηλινούς πολίτες κατά της Παλαιστινιακής οικογένειας, είπε ο στρατός. Ανακοίνωσε πειθαρχικά μέτρα κατά των μελών των δυνάμεων ασφαλείας που είχαν μαγνητοσκοπηθεί στο σημείο αυτό λίγες μέρες νωρίτερα. Ο στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έλαβε αναφορές για επιδρομές επίκων που εισέβαλαν σε παλαιστινιακά σπίτια και εδάφη στον τομέα αυτό και εγκαταστάθηκαν εκεί.

σας το έχουμε πει από αυτό εδώ το μικρόφωνο πάρα πολλές φορές. Αφήστε τη Γάζα. Η Γάζα είναι μια άλλη ιστορία, απονεμένη από μόνη της. Στη Δυτική Όχθη αυτό κάνουν οι έπικοι. Πηγαίνουν, κάθονται στα σπίτια τους των Παλαιστινίων, τους βρίζουν, τους προπυλακίζουν, τους λένε φύγετε. Αυτή είναι η καθημερινότητα. Λοιπόν, ο στρατός λοιπόν ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έλαβε αναφορές για επιδρομές επίκων που εισέβαλαν σε παλαιστινιακά σπίτια και εδάφη στον τομέα αυτό, ξαναλέω, και καταστάθηκαν εκεί. Κατήγγειλε μια παράνομη και απαράδεκτη δραστηριότητα που θίγει τους κατοίκους αυτών των περιοχών και διαταράσσει την καθημερινότητά τους. Βγαίνουν από την άλλη μεριά Παλαιστίνοι αξιωματούχοι και λένε ότι οι έπικοι είχαν πυρπολήσει στα τέλη Ιουλίου ένα τζαμί στο χωριό Κούστρα, σε ένα χωριό. Να θυμίσω, γιατί ξεχνάμε και είναι και Αύγουστος και είμαστε και διακοπές, ότι η βία αυξήθηκε πολύ στη Δυτική Όχθη με σχεδόν καθημερινές επιθέσεις, μ' αρέσει το σχεδόν, από επίκους κατά Παλαιστινιακών χωριών μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 23, η οποία προκάλεσε τον πόλεμο στη Γάζα. Περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε οικισμούς σε αυτό το Παλαιστινιακό έδαφος, το οποίο κατέχει το Ισραήλ από το 67, ανάμεσα σε περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστινίους για τη Δυτική Όχθη. Κατεχόμενη είναι η Δυτική Όχθη το 67, 2026 έχουμε. Σύμφωνα λοιπόν με το Διεθνές Δίκαιο, οι οικισμοί αυτοί είναι παράνομοι. Με το γαλλικό πρακτορείο έχει στοιχεία βάσει του Παλαιστινιακού Υπουργείου Υγείας και λένε τα στοιχεία αυτά ότι στρατιώτες ή έπικοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1097 Παλαιστίνιους μαχητές και πολίτες από τις 7 Οκτωβρίου. Μετά βγαίνουν οι Ισραηλινοί και λένε την ίδια περίοδο έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 48 Ισραηλινοί πολίτες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή στη διάρκεια Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έτσι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Μάλιστα. Μετά είναι και οι άλλοι. Κυκλοφορούν και εδώ, δεν ξέρω, είναι fake news. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Ο Χέξ τα ξέρει πολύ καλά τα κανόνα, έτσι τα μπορεί να τα διακρίνει. Υπάρχουν τα βίντεο που εικόνες που δείχνουν στρατιώτες να συλλαμβάνουν δεκάχρονα να κλαίνε σπαραχτικά, μανάδες να προσπαθούν να τα αποσπάσουν από τα χέρια των στρατιωτών, από τις ομάδες των στρατιωτών. Δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι κλαίνε πάνω από τα χαλάσματα, δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι κάθονται και κοιτάζουν τους άλλους που έχουν μπει στο σπίτι τους και να τους πάρουν τα υπάρχοντά τους και όλα τα σχετικά. Και λένε αυτό τα εδάφη είναι δικά μας, φύγετε. Και κάποιες άλλες εκφράσεις οι οποίες δεν λέγονται στο δημόσιο βήμα. Ναι. Τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρω τώρα. Συμβαίνουν αυτά. Α, να σας πω και κάτι άλλο για να. Γεια σου, Σοφία. Καλά είμαστε, Σοφία, με εσύ πώς είσαι. Εννοείται. Τι τώρα. Δεν θέλω να σας τα λέω αυτά. Ξέρω ότι είναι ο μήνας δραστώνης, αλλά τι να κάνουν. Δεν σταματάνε κι αυτοί να κάνουν όλα αυτά τα έσχη. Επίσης, κάτι άλλο που το έχει το ενδιαφέρον του. Δεν θέλω να μπούμε τώρα σε διαδικασίες. Το ενδιαφέρον το έχει. Οι διοργανωτές, λέει, του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision προχώρησαν σε αλλαγές στους κανονισμούς για το χρόνο του 27, που προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι η νικήτρια χώρα δεν αναλαμβάνει αυτομάτως τη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς εφόσον εμπλέκεται σε ένοπλη σύγκρουση ή ευαίσθητη γεωπολιτική κατάσταση. 5 χώρες, Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία, Ισλανδία, αποϊκοτάρισαν τον διαγωνισμό φέτος, όπως θυμόμαστε, διότι το αίτημά τους για αποκλεισμό του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα δεν έγινε δεκτό από την EBU, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης. Δεύτερη θέση, θυμίζω, έλαβε το Ισραήλ για δεύτερη συναπτή χρονιά και ο διαγωνισμός του χρόνου θα γίνει στη Βουλγαρία. Μπαγκαράγκα και αυτά. Λοιπόν, ωραία. Ο διευθυντής του διαγωνισμού, λέγεται Μάρτιν Γκριν, δήλωσε ότι η αναθεώρηση των κανονισμών έγινε ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια προς όλους τους εμπλεγωμένους, προστασία των καλλιτεχνών και διασφάλιση ότι ο διαγωνισμός θα εξακολουθήσει να παρέχει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον.
Το 2017 η Ουκρανία είχε διοργανώσει τον διαγωνισμό τραγουδιού παρά τις συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και φιλορώσων αυτονομιστών στα ανατολικά της χώρας. Μετά την νίκη της στο διαγωνισμό το 2022 δεν ανέλαβε τη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, διότι είχε εισβάλει η Ρωσία. Γι' αυτό έγινε στο Λίβερπουλ τελικά. Γι' αυτό δεν το ανέλαβε. Εντάξει, ναι, είναι και αυτό μία είδηση. Εγώ τη βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πανηγυράκια, ιστορίες και αυτά δεν είπε κανείς ότι είναι διάλεξη. Ζορβώνει. Σοου είναι. Αλλά αντί αυτού περιπτώσεις βλέπουν εκατομμύρια άνθρωποι και έχει το ενδιαφέρον του το θέμα, γιατί υπάρχει αυτή η χρειά που νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει συμβεί και νωρίτερα. Εντί αυτού περιπτώσεις η κατάσταση είναι αυτή. Βέβαια, προσέξτε τώρα, δηλαδή υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες δεν τις ξέρουμε, ρε παιδί μου, δεν τις μαθαίνουμε, γιατί πού να προλάβεις μέσα σε όλη αυτή την επικαιρότητα, πού να προλάβεις, γίνεται, δεν γίνεται, κάτι θα χάσεις, κάτι δεν θα δεις, κάτι θα σου πούνε κάποιοι άλλοι, όλοι τα σχετικά. Και έρχεται τώρα η είδηση μέσα σε όλα τα ζητήματα και εγώ δεν τη θυμάμαι, δεν την διάβασα, δεν δώσα σημασία, θα έπρεπε. Ναι, άμα βλέπω εγώ γάμους δεν με νοιάζει. Καλώς την είναι. Α, Κατερίνα, είσαι και εσύ θαυμάστρια. Επανδρεύθη ο Ρονάλντο. Έλα. Προχθές δεν ήταν που είχαν μαζευτεί σε μια εκκλησία στην Πορτογαλία, 2.000 κόσμος απ' έξω, νομίζαν ότι παντρευόταν και τελικά δεν παντρευόταν. Αλλού παντρεύτηκε, στην Πορτογαλία. Α, παντρεύτηκε. Ναι. Εντάξει, να ζήσουν οι άνθρωποι, να είναι καλά. Γεροί να είναι, μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Να γέρουν τα υπάρχοντά τους, όλα τα σχετικά. Τι να πω. Ναι, τα βρίσκω λίγο κάπως αυτά, αλλά ο καθένας επιλέγει τον τρόπο που θα ζήσει και το τι θα κάνει στη ζωή του. Τι να κάνω τώρα. Καλό είναι, καλό είναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Και, μου στείλεις και τη φωτογραφία, είναι οι βέρες αυτές που φοράνε. Όλοι δεν φοράνε βέρες όταν παντρεύονται. Αυτές τι έχουν διαφορετικό απάνω. Α, είναι που είναι διάσημος ο Ρονάλντο. Ναι, άντε, ωραία. Εντάξει, παιδιά. Συγγνώμη. Πάμε να ακούσουμε Κάρλος Σαντάνα, παρακαλώ, και επανερχόμαστε.

Και χαίρομαι πάρα πολύ που εσείς που δεν έχετε πάει διακοπές ακόμη επικοινωνείτε μαζί μας. Ναι, δεν ξέρω, 5 νομίζω. Τώρα οι δυο τους νομίζω έχουν 4. Δεν ξέρω, παιδιά, τα προσωπικά του Ροναλντό. Συγγνώμη που δεν τα ξέρω. Δεν το έχω. Μπερδεύομαι εγώ τώρα με αυτά. Βλέπω και τα βιντεάκια και τέτοια. Τα γκολ βλέπω. Τους πανηγυρισμούς και τέτοια. Τώρα δεν μπαίνω στη διαδικασία να δω τα άλλα. Α, γεια σας. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραία. Τι ωραία εικόνα. Φθινοπορεινή, θα έλεγα. Ναι. Στα αγγλικά. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεσέμβριο. Ναι. Οκ. Γιατί όχι. Είναι μια καλή ιδέα, παιδιά. Προτείνω εμείς. Γιατί. Έχει εδώ, συγγνώμη, έχει εδώ στείλει η Εύα ένα βιντεάκι με φθινοπορεινά, φύλλα που πέφτουν, ξέρετε, ρομαντικά πράγματα και τέτοια. Θα ήταν καλή ιδέα το να χωριστούμε, παιδί μου. Ποιοι θέλουν να πηγαίνουν διακοπές αυτές το φθινόπωρο και το χειμώνα και ποιοι θέλουν το καλοκαίρι. Θα λειτουργούν καλύτερα και οι εργασίες, δεν τσακώνονται όλοι για τον Αύγουστο. Θα μου πεις, πάλι θα τσακωνόμαστε, δεν υπάρχει περίπτωση, θα βρούμε κάτι, αλλά τέλος πάντων να υπάρξει μια ομαλότητα στην όλη κατάσταση. Αλλά ακόμα, παιδιά, σήμερα έχουμε 13, να έρθει το 15 Αύγουστο και βλέπουμε, μην βιάζεστε. Και επίσης η Αθηνά μου έχει στείλει εδώ ένα, δεν μπορώ να το ακούσω, πρέπει να πάω στην αίθουσα σύνταξης και για να έχω ήχο. Τα πιτσιρίκια, πώς αντιλαμβάνονται την κατάσταση με το σχολείο, γιατί να τους το πεις εσύ τώρα, να τους το θυμίζεις κάθε φορά και λίγο ότι έχουν σχολείο το Σεπτέμβριο. Το ξέρουν. Μετράνε αντίστροφα. Δεν είναι τα μοναδικά τα πιτσιρίκια αυτά. Στην ξενιτιά είναι και εδώ. Ναι, και ιστορίες. Έχουμε πολλές να ακούσουμε και πολλές να δούμε. Έτσι είναι, παιδιά. Εδώ διακοπές πηγαίνουμε 10 μέρες και επιστρέφουμε. Και για να ξεκινήσει πάλι να δουλεύει η μηχανή όπως πρέπει, θέλει 2-3 μέρες. Όχι, πολλό δε μάλλον όταν είναι 3 μήνες κάθονται. Έτσι, θέλω ψυχραιμία. Και επίσης έχω, τι είναι αυτό, πανηγύρι είναι. Έλα, πανηγύρι, είναι καλό. Είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, Γιώργη μου, πάρα πολύ ωραίο το πανηγύρι. Παιδιά, καλή διάθεση να υπάρχει. Όπου και αν πάτε, ένα πανηγυράκι θα υπάρξει. Να πάτε να περάσετε ωραία. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μια ήρεμη νύχτα εύχομαι να έχουμε. Και ακόμη μια καλύτερη μέρα. Προσοχή παρακαλώ πολύ με τους ανέμους και τα επικίνδυνα για τις φωτιές. Έτσι, να έχουμε το νου μας όλοι.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή μέρα, καθώς παρά την πτώση της θερμοκρασίας οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα, έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο και αυξημένη παρουσία μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κρίσιμα σημεία, ώστε να μειωθεί ο χρόνος αντίδρασης. Παράλληλα, απίθυνε έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, προειδοποιώντας ότι ακόμη και μια μικρή αμέλεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά με ταχεία εξάπλωση. Σε αυξημένη επιφυλακή και ο Δήμος Αθηναίων, σήμερα δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές γραμμές προς τις Κυκλάδες. Ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές για την επιβεβαίωση της εκτέλεσης των δρομολογίων. Στην Κολομβία συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες 2 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό, με διασώστες να αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Η ιατροδικαστική υπηρεσία έχει παραλάβει 202 πτώματα και ταυτοποιήσει 121 θύματα, ενώ ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 250 νεκρούς. Παράλληλα, 388 δήμοι έχουν πληγεί. Η Κολομβία ενέκρινε κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη ΣΥΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας. Ο νεοεκλεγής πρόεδρος Αμπελάρδο Ντελαεσπρέγια, που υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει δεσμευτεί για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει το χειρότερο κύμα βίας της τελευταίας δεκαετίας. Ο Τραμπ υπέγραψε απόφαση που επιτρέπει στις αμερικανικές αρχές να χρησιμοποιούν κυβερνοεργαλεία κατά εγκληματικών οργανώσεων στο εξωτερικό. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και στον επικείμενο έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Την ίδια ώρα, διακομματική ομάδα μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου ζητά από τη Ουάσιγκτον να καταστήσει προτεραιότητα τον Great Sea Interconnector, ο οποίος συνδέει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς, σε επίσκεψή του στην πρώτη γραμμή, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις στα εδάφη που ελέγχει στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, αποκλείοντας το ενδεχόμενο αποχώρησης. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ο χρόνος του 1:53.81 αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Με συγχαρητήρια μηνύματα υποδέχθηκαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής στη μεγάλη επιτυχία του Απόστολου Σίσκου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για ακόμη ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο Βάθρο. Απέδειξε ότι η ελληνική κολύμβηση βρίσκεται στην κορυφή, τόνισε ο κύριος Κακλαμάνης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Από το μεσημέρι στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και νότια Ηπειρωτικά τμήματα από το ύψος της Εύβοιας μέχρι και την Πελοπόννησο και ιδίως στο τρίγωνο Ανατολική Αττική, Κυκλάδες και Εύβοια. Βοριάδες έως 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο και θυελώδεις άνεμοι που ενδεχομένως να φτάσουν και τα 9 μποφόρ στο Κάβο Ντόρο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 25 έως 35 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Earth News Radio 105,8.

κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε.

ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.